0: θα είμαι πια.
1: Τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους

0: ποιότητα της ενημέρωσης.
1: Ωραία μας θέλει, τον κόσμο ανάποδα γυρνάει. Άμα σε θέλει,

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Βρήκα ένα γερό μια φορά σε ένα καφενείο. Κάθισα και με κέρασε, διόουζα και με ζε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

Μ' έχω κλείσει σε μια φυλακή. Τρίτος χρόνος με στην αγωγή. Ανοιχτή παρτίδα με παίζει ζωή. Τώρα σειρά μου. Είναι γλυκιά η διαδρομή. Είναι η νίκη, γλυκιά η ξινή. Αυτό εξαρτάται από το πώς θα φέρει.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
5: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Φλάς 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Φλάς 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Φλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

θες είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

λίγο τα τσιγάρα πολλά και θα φταίει ο καπνός. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος, Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
11: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
10: 8 με 9 το πρωί
11: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Διαβάσεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία. Να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του για την τοπική αυτοδιοίκηση εξαπέλυσε πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσίαση του νέου κόμματος. Χαρακτηριστικά είπε μεταξύ άλλων ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες καμπάνιες. Η νέα δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει έντονη αναδιάταξη. Το ΠΑΣΟΚ περνά στην τέταρτη θέση πίσω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και εκείνο της Μαρίας Χαριστιανού, δείχνοντας εικόνα έντονου κατακερματισμού στην αντιπολίτευση. Σε πλήρη κλιμάκωση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων προχωρά το Ισραήλ σε Λίβανο και Λωρίδα της Γάζας, εξαπολύοντας εκτεταμένα πλήγματα κατά της Χεσμπολάχ και της Χαμάς, παρά τις κατατόπους εκεχηρίες που βρίσκονται τυπικά σε ισχύ. Σκηνές πανικού και κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στα Πατήσια, όταν ένοπλος εισέβαλε σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια πριν διαφύγει με τους συνεργούς του. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
4: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
5: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
4: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών.

0: 17 Σικές και στο Grand Hotel Millennium Sofia. Τηλέφωνο 2317 00 6775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Έθριος ο καιρός σήμερα, 22 βαθμούς δείχνει αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία, θα φτάσει μέχρι τους 33, παρόλο το γεγονός ότι μας έχουν ενημερώσει ότι από το απόγευμα και μετά θα υπάρξουν νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κινούνται τα αυτοκίνητα αυτή την ώρα, τόσο στο περιφερειακό σου και στο εσωτερικό της πόλης. Ωστόσο, όμως, έχουμε μικρές καθυστερήσεις σε κάποια κομβικά σημεία. Θα πούμε στην είσοδο εκεί της Σταυρούπολης προς το περιφερειακό. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα από την κάθοδο της Νεάπολης προς το Λαγκαδά. Και προς τη Λαγκαδά, συγγνώμη. Και επίσης έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, το οποίο έχει εντοπιστεί από τις 7 η ώρα το πρωί. Όσοι κατευθύνεστε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και πηγαίνετε, έχετε προορισμό να πάτε προς την Μπότσαρη, είναι κλειστός ο δρόμος σε κάποια σημεία, εκεί στο ύψος Μπότσαρη με Κανάρι. Οπότε προτιμήστε να ακολουθήσετε μια άλλη διαδρομή, γιατί θα έχετε πρόβλημα, θα έχετε καθυστερήσεις. Όσον αφορά τώρα την περιοχή της ανάληψης, βλέπουμε ότι αυτή την ώρα υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα στη Συνδίκα, αλλά υπάρχει φυσιολογική ροή.

Όσοι κατέβουν στο κέντρο σήμερα το πρωί θα ταλαιπωρηθούν λίγο, γιατί έχουμε δύο συγκεντρώσεις. Η μία συγκέντρωση αφορά τους συνταξιούχους και τις οργανώσεις του ΠΑΜΕ, όπου θα συγκεντρωθούν 10.30 στο άγαλμα Βενιζέλου. Και η δεύτερη συγκέντρωση είναι σήμερα το απόγευμα, όπου άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στις 7.30 με 8.30 ώρα στην Καμάρα για τους φυλακισμένους από την εξέγερση στο ΚΑΠ Συντικής Σερών.

όσοι όμως κατευθύνεστε προς την ανάληψη, έχει δοθεί η γραμμή 2, οπότε έως και το πανεπιστήμιο, οπότε θα πάτε μέσω της τροχιάς 2 στο δρομολόγιο από ανάληψη ως πανεπιστήμιο. Να πούμε σήμερα ότι έχουμε πληρωμές επιδομάτων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν αύριο το απόγευμα. Αφορά κυρίως τα κοινωνικά επιδόματα για το μήνα Μάιο, το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Οπότε από τις 11 η ώρα και μετά μπορείτε να πηγαίνετε στα ταμεία για να εισπράξετε.

Και να περάσουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα, να δούμε πώς εξελίχθηκαν έτσι οι ειδήσεις και οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών. Η χώρα έχει ανάγκη από πρόσωπα πολιτικά αυτόνομα, όχι με προστάτες και χορηγούς, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή θα προκύψει μαζί με την κοινωνία, που είναι η δύναμη. Από το λαό για το λαό και όχι από τη διαπλοκή για τη διαπλοκή, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 40%, είπε ο Τσίπρας, θα χαρίσει στον αντίπαλό του μία πάρα πολύ μικρή νίκη, δήλωσε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι δεν φοβάται τον Ανδρουλάκη και ότι θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άξιος αντίπαλος. Να περάσουμε λίγο και στις δηλώσεις της κυρίας Άννα Παπαδοπούλου για την Ελλάδα, η οποία είπε ότι στόχος του κόμματος Τσίπρα είναι η διακυβέρνηση του τόπου.

Ο κύριος Γιάννης Καλιάνος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να πάει με τον κύριο Σαμαρά και ότι ό,τι συζητιέται είναι φτιαχτά σενάρια. Έχουμε δηλώσει από την Ελλάς, όπου ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, ανακοινώθηκε χθες. Αναπληρωτής θα αναλάβει κάποιος από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μας έχουν ανακοινώσει το όνομα. Ο κύριος Γιώργος Πετρίτης σήμερα βρίσκεται στο άτυπο συμβούλιο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κύριος Πάνος Κουρλέτης δήλωσε κατά του κύριου Αλέξη Τσίπρα ότι η Ελλάς φτιάχνει κόμμα γιοταχή πάνω στα συντρίμια της ανανεωτικής αριστεράς. Η κυρία Νίκη Κεραμέως μας είπε ότι για το νέο κόμμα του κύριου Τσίπρα άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και ο κύριος Θεμιστοκλέους τόνισε ότι αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ.

Να περάσουμε λίγο να δούμε και τη διεθνή επικαιρότητα. Έχουμε νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, στις οποίες απάντησε η Τεχεράνη, στο κατόφλι νέας ανάφλεξης η Μέση Ανατολή, τη στήριξη του Τραμπ στον πρωθυπουργό Πασινιάν για τις εκλογές στην Αρμενία. Το Ιράν εμπόδισε 4 πλοία να διασχίσουν σήμερα τα στενά του Ορμούς. Έχουμε τον Έμπολα, όπου είναι μια πρωτοφανής επιδημία στο Κονγκό και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα γιατί δεν υπάρχει έλλειψη των υποδομών εκεί. Και τις δηλώσεις του Πάπα Λεόν, ο οποίος τόνισε ότι έδωσε ουσιαστικά μια ιστορική συγγνώμη για τον ρόλο του Βατικανού στην νομιμοποίηση της δουλειάς και είπε ότι θα κάνουν το παν έτσι ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις.

0: Ξεκίνησε χθες η ετήσια συνάντηση για το περιβάλλον Attica Green Expo 2026, η οποία θα έχει διάρκεια έως τις 30 Μαΐου. Στην Attica Expo, παρευρύθηκε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, ο κύριος Μιχάλης Γεράνης, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Γεράνη, καλησημέρα.
1: Καλησημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που αποδεκτήκατε την πρότασή μας. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Είδαμε ότι ήσασταν παρόν. Να μας μεταφέρετε μερικές εικόνες από την εκδήλωση. Τι αποκομίσατε από τη φετινή εκδήλωση?
1: Η Attica Expo είναι αλήθεια ότι είναι μια επιτυχημένη οργάνωση, διοργάνωση σε περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και με πολλούς εκθέτες της αυτοδιοίκησης. Χθες στο πάνελ με τους ΦΟΣΔΑ αλλά και με εκπροσώπους της κυβέρνησης, Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, τον κύριο Γραφάκο, αυτά τα οποία συζητήθηκαν είναι ότι πρέπει να συντομεύσουν οι διαδικασίες, να ανοίξει η πρόσκληση για το ΕΣΠΑ. Κάθε περιφέρεια διεξοδικά τοποθετήθηκε πού ακριβώς βρίσκεται στη διαχείριση των απορριμμάτων. Και είμαστε αισιόδοξοι γιατί μετέπειτα ο κ. Παπασταύρου σε άλλη εκδήλωση πάλι στην Attica Expo αυτό το οποίο υπόθηκε είναι ότι σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, θέμα ημερών, να ανοίξει η πρόσκληση του ΕΣΠΑ για να προχωρήσουν τα μεγάλα έργα.
0: Οπότε από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα έχουμε ένα μεγάλο οικονομικό πακέτο, έτσι, το οποίο θα δοθεί στους ΦΟΣΔΑ.
1: Ναι, σε όλη την Ελλάδα μέσω του ΕΣΠΑ έργα τα οποία περιμένουν τη χρηματοδότηση για να προχωρήσουν προς τον εθνικό στόχο που είναι η μείωση των αποβλήτων από την εκταφή, η διαλογή στην πηγή, η ανάκτηση υλικών, η επαναχρησιμοποίηση και στο τέλος αυτό το οποίο υπόθηκε και χθες, ότι ο κύκλος κλείνει μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης. Έχει γίνει από το Υπουργείο η μελέτη για 6 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης, αλλά πιο μπροστά πρέπει να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να γίνουν βάσει της περιβαλλοντολογικής νομοθεσίας για να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να τονωθεί και η οικονομία.
0: Ο ΦΟΣΔΑ συμβάλλει πάρα πολύ στην πράσινη ανάπτυξη και στην κυκλική οικονομία. Θα ήθελα να μου πείτε αν υπάρχουν έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
1: Αναμένουμε την πρόσκληση από το ΕΣΠΑ για τα δύο μεγάλα έργα, ένα βόρειο-δυτικά Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Λαγκαδά, στη θέση Μαυροράκη, που θα εξυπηρετεί τις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Συμμαχίας, Πέλλας και όλους τους δυτικούς Δήμους της Θεσσαλονίκης, η μονάδα αυτή, μονάδες ανάπτυξης, ανάκτησης και ανακύκλωσης, και ανατολικά της Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θέρμης, στη θέση του Άγιου Αντώνιο, που θα εξυπηρετεί αυτή η μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης όλη την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής και όλους τους ανατολικούς δήμους της Θεσσαλονίκης μαζί με το 40% του κεντρικού μας δήμου, του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το υπόλοιπο 60% του Δήμου Θεσσαλονίκης θα πηγαίνει στη Μαυροράκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, εμβληματικά αυτά τα έργα μαζί με το εργοστάσιο που λειτουργεί από το 2019 στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, τα τρία αυτά μεγάλα έργα με τις μικρότερες μονάδες των βιοαποδομήσιμων υλικών και τα ολιστικά σχέδια που έχουν εγκριθεί και το πρώτο ολιστικό σχέδιο είναι της Κεντρικής Μακεδονίας, του ΦΟΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, θα δούμε σε λίγα χρόνια αλλαγή σελίδος στη διαχείριση των απορριμμάτων, γιατί έχει αργήσει η χώρα μας, αλλά τώρα γίνονται σημαντικά μεγάλα βήματα για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Θα δούμε στο άμεσο μέλλον και ειδικά κέντρα επισκευών, πιστεύετε?
1: Στο ολιστικό μέσα είναι και τα ΚΔΕΗ, τα κέντρα δημιουργικής επανεχρησιμοποίησης. Υπάρχουν και τα πράσινα σημεία, τα οποία αρκετοί δήμοι εκτιμώ ότι θα είναι έτοιμοι για να καταθέσουν τις μελέτες, γιατί υπάρχει και χρηματοδότηση. Αυτό το οποίο θα γίνει σε λίγο καιρό είναι ότι αρκετοί δήμοι της Κεντρικής Μακεδονίας, οι περισσότεροι από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, θα συμβληθούν με εμάς, με τον ΦΟΣΔΑ, και μέσω προγραμματικών συμβάσεων για να γίνει η συλλογή από τα οργανικά, από το καφέ κάδο. Και αυτή είναι η σημαντική πρωτοβουλία. Προχωράμε και σε αυτά τα θέματα που θα παίξουν ρόλο και για τους συμπολίτες μας, γιατί η εκτροπή του οργανικού αλλά και άλλων αποβλήτων από την ταφή σημαίνει ότι θα πληρώνουμε λιγότερο τέλος ταφής, που αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ελαφρύνει τους συμπολίτες μας από τα τέλη από του βάζει η αυτοδιοίκηση.
0: Κύριε Γεράνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη σημερινή ενημέρωση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Να πούμε ότι τόσο ο Φόσδα και ο κύριος Γεράνης, όσο και η Attica Green, δεν περιορίζεται μόνο στις διάφορες εκδηλώσεις τις οποίες γίνονται κάθε χρόνο για να παραστούν οι περιφερειάρχες και να παραστούν οι υπηρεσίες και όλα τα σχετικά. Μπαίνουν και στο κομμάτι της εκπαίδευσης, όπου χιλιάδες μαθητές μέσα από ειδικά διαμορφωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα καλλιεργούν έτσι μια περιβαλλοντολογική κουλτούρα, η οποία μεταλαμπαδεύεται από εμάς τους μεγαλύτερους, από τους διάφορους φορούς και στις νέες γενιές.

Την ανησυχία της εξέφρασε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών και Συναφών Επαγγελμάτων, η ΠΟΕΣΕ, η οποία δήλωσε ότι η πορεία της εστίασης είναι αβέβαιη. Σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τα στοιχεία της Ελστάτ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα οποία καταγράφουν μία μείωση 1,9% στον κύκλο εργασιών του κλάδου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Να πούμε ότι, όπως επισημαίνει η Ομοσπονδία, η πτώση καταγράφεται σε ένα έντονο πληθωριστικό περιβάλλον, με τον επίσημο πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3%, γεγονός που, όπως αναφέρει, αποτυπώνει τη συρρήκνωση της πραγματικής κατανάλωσης και την αυξανόμενη πίεση στις επιχειρήσεις της εστίασης.

Και μια που αναφερθήκαμε στον Ελστάτ, να πούμε ότι έχουμε και νέο πρόεδρο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο οποίος έχει αναλάβει εδώ και λίγες ημέρες, είναι ο καθηγητής Αθανάσιος Κατσής, κατόπιν απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Αύριο έχουμε και την έναρξη των εξετάσεων για τα γέλ. Όσον αφορά τώρα τα λύκεια, ξεκινάνε με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων θα διεξαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Εμείς να δώσουμε μερικές συμβουλές, μερικά tip. Να πούμε ότι θα πρέπει να κάνουν διαλύματα, να έχουν ένα σωστό ύπνο, μας τα είπε χθες η κυρία Λαμπύρη, να αποφεύγουν τις συγκρίσεις, να μην μπαίνουν στη διαδικασία να διαβάζουν την τελευταία στιγμή, να είναι ξεκούραστοι, προκειμένου να διαχειριστούν το χρόνο και το διάβασμα αλλά και το άγχος τους.

Πολλά από τα βαδιά που δίνουν πανελλαδικές, συγγνώμη, θεωρούν ότι είναι η πιο κρίσιμη στιγμή της ζωής τους. Οι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι κρατούν στα χέρια τους ολόκληρο τον κόσμο, ολόκληρο το μέλλον τους. Εμείς να θυμίσουμε στα παιδιά ότι καμία εξέταση δεν μπορεί να μετρήσει την αξία ή τη δύναμη, το ταλέντο, ακόμα και τα όνειρά τους. Είναι μια διαδικασία η οποία την περνάνε οι περισσότεροι και την έχουμε περάσει κι εμείς. Θα πρέπει να βάλουν στο μυαλό τους ότι δεν κρέμεται το μέλλον τους από αυτές εδώ τις εξετάσεις, δεν κρίνεται το μέλλον τους. Το μέλλον το διαγράφουμε στην πορεία, καθ' όλη την πορεία όλης της ζωής μας. Απλά είναι μια διαδικασία που πρέπει να περάσουν και πρέπει να τη δουν έτσι, πολύ απλά, και να την αντιμετωπίσουν χωρίς άγχος και χωρίς υπερβάσεις.

Σήμερα γιορτάζουν οι κυλιακές αγορές εδώ στην πόλη μας. Κλείνουν τα 97 τους χρόνια με τίτλο One Health στην Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής, όπου θα γίνουν και διάφορες εκδηλώσεις και πιο συγκεκριμένα στην πλατεία Αριστοτέλου, στο άγαλμα Βενιζέλου, εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Φέτος η εκδήλωση είναι εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του One Health, η οποία αναδεικνύει ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων και του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες. Η Λαϊκή Αγορά είναι το ιδανικό σημείο για να γίνει αυτή η σύνδεση ορατή στην πράξη, μας λένε, καθώς εκεί συναντώνται η τοπική αγορά, η παραγωγή, η τροφή, η φύση και η καθημερινή ζωή. Όσον αφορά τώρα τις δράσεις οι οποίες θα γίνουν, ξεκινάνε 9 η ώρα το πρωί έως τις 2 η ώρα το μεσημέρι, όπου θα γίνουν δράσεις για παιδιά, για μαθητές από Δημοτικό Σχολείο της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου θα εξερευνήσουν μέσα σε 8 βιωματικούς σταθμούς, και θα έχει και διαδραστικά εργαστήρια με στοιχεία της φύσης, τη γη, το νερό και τον αέρα και τον ήλιο, και θα μάθουν αυτά εδώ τα παιδάκια πώς από αυτά εδώ τα στοιχεία της φύσης υπάρχει η σύνδεση με τη διατροφή και με τη σωστή σωματική δραστηριότητα και την ισορροπία της ζωής. Σήμερα το βράδυ όμως θα έχουμε και μία δεύτερη εκδήλωση, πάλι από τις Λαϊκές Αγορές, η οποία ξεκινάει στις 6 ώρα το απόγευμα και θα φτάσει μέχρι τις 11.30 ώρα το βράδυ, όπου θα συνεχίσει με λαϊκό πρόγραμμα για τους ενήλικες και θα τραγουδήσουν ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης, η Μαριάνθη Κεφαλά, η Ευτέρπη Λιμναίου, ο Ισορροπιστής, ο Μπάμπης Κεμαντζίδης, ο Γιώργος Ιωαννίδης, και θα παίξει μουσική ο DJ Μπατζαράς.

Ο Χρήστος με διορθώνει, μου λέει είναι πατσάρας, δεν είναι πατσάρας. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος άνθρωπος, αν είναι ο Μπάμπης ο πατσάρας, είναι από εδώ από εμάς. Αν είναι ο DJ πατσάρας, δεν ξέρω αν είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, θα υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, οπότε όσοι έχετε την ευκαιρία, είναι καλό να περευρεθείτε, γιατί θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα σήμερα.

Έχουμε και μία ακόμη εκδήλωση. Έχουμε σήμερα το Διεθνές Φεστιβάλ Δάσους, το οποίο ξεκινάει παρουσιάζοντας την 7η διοργάνωσή του στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Να πούμε ότι στο 7ο φεστιβάλ αυτό εδώ πέρα θα αντικρίσουμε πάρα πολλές έτσι ξεχωριστές παραστάσεις του σύγχρονου θεάτρου από την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Βραζιλία και το Μεξικό και ότι θα έχει διάρκεια από τις 28 Μαΐου έως και τις 12 Ιουνίου. Η φετινή αυτή διοργάνωση λοιπόν στρέφεται σε ένα επίκαιρο και ουσιαστικό ερώτημα για το πώς μπορούμε να συνδεθούμε πραγματικά μεταξύ μας και να παραμείνουμε σε σχέσεις, σε κοινότητες και κοινωνίες μέσα από συνθήκες πίεσης και αστάθειας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει παραστάσεις και ντοκουμέντα, αυτοβιογραφικές αφηγήσεις, performance που συνδυάζουν εικαστικά και μουσικά στοιχεία με έντονο πολιτικό αποτύπωμα. Όλες αυτές λοιπόν οι παραστάσεις θα φιλοξενηθούν στους χώρους του θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ενώ το φεστιβάλ θα πλαισιωθεί από τις συζητήσεις και τα εργαστήρια που προσφέρουν στο κοινό την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με δυναμικές φωνές της σύγχρονης θεατρικής σκηνής. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο πρώτο διάλειμμα της εκπομπής μας. Θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το καθετή από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 Νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
8: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά... Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
11: Μπάζα.
10: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
12: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
13: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
15: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επανήλθαμε λοιπόν, λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα σήμερα το πρωί, οι 17 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο του Τμήματος Μεταγωγών μπροστά από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Οι 17 κατηγορούμενοι αναμένεται να περάσουν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σήμερα στις 11 η ώρα το πρωί στην Αθήνα, προκειμένου να τους ασκηθούν οι ίδιες ποινικές διώξεις με τις οποίες βαρύνονται. Οι ίδιοι θα ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται από τον Νοέμβριο, να πούμε, του 2025 από το Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τις αρχές να καταλήγουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στην αποκάλυψη οργανωμένου μηχανισμού παράνομης ίσπραξης αγροτικών ενισχύσεων. Η συνολική οικονομική ζημιά που αποδίδεται στην δράση του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνάει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, πλήττοντας τόσο τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και του ελληνικού δημοσίου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν αυτά εδώ τα 17 άτομα, ενώ μεταξύ των εμπλεκόμενων περιλαμβάνονται και πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο στο συντονισμό και την οργάνωση της δραστηριότητας. Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι η φερόμενη δράση της ομάδας εκτινόταν σε βάθος αρκετών ετών, τουλάχιστον από το 2019 λένε έως το 2026 για τα μέλη που εμφανίζουν να ακολουθούν συγκεκριμένο επιχειρησιακό μοντέλο, αξιοποιώντας σταθερές πρακτικές που τις είδαμε και πριν και διακριτικούς ρόλους για την υποβολή ψευδών δηλώσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και όσον αφορά τον τρόπο τον οποίο δρούσανε, να σας πούμε ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα εντόπιζαν αγροτικές εκτάσεις, οι οποίες δεν είχαν συμπεριληφθεί σε προηγούμενες αιτήσεις επιδότησης και στη συνέχεια τις εμφάνιζαν ως εκμισθωμένες σε άτομα που συμμετείχαν στο κύκλωμα, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκριση και η καταβολή των σχετικών ενισχύσεων. Κατά την έρευνα λοιπόν που έκανε η ελληνική αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι ακόμη σε αρκετές περιπτώσεις οι εμφανιζόμενοι ως ιδιοκτήτες ή εκμισθωτές είτε δεν διέθεταν τα δηλωθέντα ακίνητα, δεν υπήρχαν δηλωδή, είτε οι πραγματικές ιδιοκτησίες τους βρισκόντουσαν σε άλλες περιοχές από αυτές που αναγραφόντουσαν στις αιτήσεις. Και παράλληλα οι αρχές εντόπισαν και μεταβολές σε δηλώσεις του Ε9, όπου αγροτεμάχια προστίθεταν προσωρινά με αιτιολογίες περί ορθής καταχώρησης και τα αφαιρούσαν μεταγενέστερα με αναφορές σε εσφαλμένη εγγραφή ή παραδρομή, με σκοπό όμως να αποσπάσουν τα χρήματα από τα επιδοτούμενα αυτά εδώ προγράμματα.

Και μιλάμε ότι όλα αυτά εδώ γινόταν κάτω από την μύτη του κρατικού μηχανισμού, την ώρα όπου χιλιάδες κτηνοτρόφοι αγωνιούσαν για το αν θα πάρουν την μικρή επιδότηση την οποία θα τους έδινε το κράτος, την ώρα όπου οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες είχαν βγει στους δρόμους και διεκδικούσαν τα δικαιώματά τους, και όπου δεν υπήρχαν λύσεις, κάποιοι άλλοι εισέπραταν παχυλά ποσά, χωρίς όμως να αγγίζονται, και διαπιστώθηκε μετά από 4 χρόνια για το τι εισπράξανε και ποια ήταν τα ποσά τα οποία έχουν φαγωθεί, και δεν ξέρουμε αν θα δοθούν ποτέ πίσω αυτά εδώ τα χρήματα, έτσι ώστε να ανασάνει και λίγο ο πραγματικά αγρότης με τον τίτλο, ο πραγματικά κτηνοτρόφος με τον τίτλο, διότι οι άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν.

Να περάσουμε λίγο στα αστυνομικά νέα, όπου βλέπουμε ότι εξιχνιάστηκε έπειτα από μια επιστάμενη έρευνα της υπόθεσης της περιβαλλοντολογικής ρύπανσης από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας της Διεύνησης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο λοιπόν μιας οργανωμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Ανωτέρου Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικής συνελήφθησαν τρεις άνδρες ηλικίας 57. Δύο άνδρες 57 και ένας 31 έτους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράβαση των νόμων για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος. Ολόκληρο λοιπόν το πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων και την νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τι κάνανε οι κύριοι αυτοί? Να πούμε ότι ο ένας, ο 57χρονος, ενέργησε κατά εντολή του δεύτερου 57χρονου, ιδιοκτήτη εργοστασίου, επεξεργασίας και συντήρηση αλλιευμάτων, και τα τέσσερα τελευταία έτη είχαν ένα φορτηγό το οποίο μετέφεραν μεταλλικούς κάδους, οι οποίοι περιείχαν ποσότητες ελληματολάσπης, τις οποίες απέρριπτε ανεξέλεκτα σε διάφορα σημεία, σε διάφορες δασικές εκτάσεις, σε ρεματιές του Δήμου Θέρμης. Προκειμένου να μην γίνονται αντιληπτοί, η φόρτωση πραγματοποιούνταν τις βραδινές ώρες και η απορρίψη των απορριμμάτων αυτών γινόταν τα ξημερώματα της ίδιας ημέρας ή της επόμενης ημέρας, ενώ σε μία τουλάχιστον περίπτωση διαπιστώθηκε ότι ο ένας άντρας εκ των τριών λειτουργούσε ως προπομπός προκειμένου να ελεγχθεί αν υπάρχει η αστυνομική παρουσία στην περιοχή, έτσι ώστε να μπουν στη διαδικασία να ρίξουν τα απορρίμματά τους στις ρεματιές εκεί στο Δήμο της Θέρμης. Στο σημείο εκείνο εντοπίστηκαν και άλλα κομμάτια βέβαια, τα οποία απέρριπτε το συγκεκριμένο φορτηγό. Κομμάτια αμιαντολαμαρινών. Το είπα, το πρώτο σαρδάμ, λέει ο Χρήστος εδώ. Τα οποία, από ό,τι γνωρίζουμε, δεν υπάρχει δυνατότητα να απορροφηθούν και να υπάρξει, ας πούμε έτσι, μία ανακύκλωση από το περιβάλλον. Να πούμε ότι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία, σχηματίστηκε δικογραφία και θα δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Βέβαια, η περιβαλλοντολογική καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν το συζητάμε. Έχουν διαταράξει ούτως ή άλλως την οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος της περιοχής. Να δούμε και πώς θα κινηθούν από τον Δήμο Θέρμης τις επόμενες ημέρες.

Είναι πολλά τα αστυνομικά νέα. Θα σταθούμε όμως και σε ένα ακόμα θέμα, όπου είχαμε ένα νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων, το οποίο καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Νότια Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Γάβδου, όπου το λιμενικό σώμα επενεύει άμεσα και η ελληνική ακτοφυλακή μαζί με τις δυνάμεις της Frontex και προχώρησαν σε 4 διαδοχικές επιχειρησιακές συλλήψεις και εντοπισμούς και διασώσεις, όπου διασώσανε συνολικά 202 αλλοδαπούς σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής. Σύμφωνα λοιπόν με το λιμενικό σώμα και την ελληνική ακτοφυλακή, στο πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε λέμβος από ένα αέριο μέσο της δύναμης της Frontex σε θαλάσσια περιοχή, 53 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, και ακολούθησε μια περισυλλογή 44 αλλοδαπών από πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Λίγη ώρα αργότερα υπήρχε μια δεύτερη λέμβος, εντοπίστηκε από ένα αέριο πάλι μέσο της Frontex, σε θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιότερα των Καλών Λιμένων, όπου σύμφωνα με το λιμενικό 60 αλλοδαποί περισυνελιγέστησαν από πλωτό σκάφος του σώματος και μεταφέρθηκαν επίσης στους Καλούς Λιμένες. Και το τρίτο περιστατικό, στο οποίο επέβαιναν 35 αλλοδαποί αυτή τη φορά, μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός. Λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις της Τουρκίας, οι επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν βέβαια με ασφάλεια από πλευράς του λιμενικού σώματος. Υπήρχαν οι αρμόδιες αρχές εκεί, όπου προχώρησαν στις προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης των διασωθέντων. Ωστόσο όμως, τα περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα όλο είναι και αυξάνονται.

Να περάσουμε λίγο στο χώρο της οικονομίας, όπου ισχυρές πιέσεις δέχτηκαν οι τιμές του πετρελαίου χθες με καταγραφή πτώσης 6% και το βαρέλι να υποχωρεί στα 88,3 δολάρια μετά τις αναφορές της Ιρανικής κρατικής τηλεόρασης ότι η Τεχεράνη δεσμεύεται να αποκαταστήσει πλήρως την αυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μέσα στον επόμενο μήνα. Είναι σημαντική η μείωση. Βέβαια, το Brent καταγράφει απώλειες άνω του 5% στα 94,7 δολάρια ανά βαρέλι. Είναι σημαντικά τα σημεία όπου το μνημόνιο που αποκαλύπτουν οι Ιρανοί αναφέρεται στις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις όπου θα αποχωρήσουν από την περιοχή γύρω από το Ιράν, στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ όπου θα άρει το ναυτικό αποκλεισμό του στενό του Ορμούς. Το Ιράν δεσμεύτηκε να επαναφέρει τον αριθμό των εμπορικών πλοίων που διέρχονται στα στενά και στα προπολεμικά επίπεδα εντός του μήνα. Ακούσαμε ότι τα κρατικά ιρανικά μέσα θα αναφερθούν άμεσα στα στρατιωτικά πλοία, αναφέρθηκαν στο παρελθόν, αλλά θα έχουμε και νεότερες δηλώσεις όπου περιλαμβάνουν στο προσχέδιό τους αυτήν εδώ τη συμφωνία. Να δούμε πώς θα γίνει η διαχείριση από και η καθοδήγηση της ναυσιπλοείας μέσω του στενού του Ορμούς τις επόμενες ημέρες, διότι από ό,τι γνωρίζουμε θα γίνεται μέσω του Ιράν, αλλά δεν υπάρχει κάποια, με συνεργασία με το Ομάν, αλλά δεν υπάρχει κάποια τελεσίδικη έτσι απάντηση όσον αφορά το θέμα αυτό, και αν θα υπάρχει τελική συμφωνία, αν θα επιτευχθεί εντός των 60 ημερών, γιατί υπάρχει μια δεσμευτική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά θα εγκριθεί, εκεί είναι το ερώτημα, εάν θα εγκριθεί.

Και όσοι αναρωτιέστε εάν υπάρχει στην έρημο πετρέλαιο, να σας πούμε ότι η Ατζίμπα, η πετρελαϊκή αυτή κοινοπραξία μεταξύ της Αιγύπτου General και της Θετιαλική Ένη, πραγματοποίησε μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη υδρόγων ανθράκων στη δυτική έρημο της Αιγύπτου, η οποία θεωρείται από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις τα τελευταία 15 χρόνια και την ανακοίνωσαν σήμερα στο Αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου. Σύμφωνα λοιπόν με τις προκατακτικές εκτιμήσεις, τα ανακαλυφθέντα αποθέματα ανέρχονται σε 330 δισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου και 10 εκατομμύρια βαρέλια συμπυκνωμάτων και αργού πετρελαίου. Οπότε, από ό,τι αποδεικνύεται, στη δυτική έρημο της Αιγύπτου υπάρχει, παιδιά, υπάρχουν υδρογανάθρακες, οι οποίοι προφανώς θα μπουν και στη διαδικασία της εκμετάλλευσης άμεσα.

Σήμερα το απόγευμα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκαρη ρίχνονται στη μάχη του δεύτερου γύρου του Roland Garros, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στους 32 του γαλλικού Grand Slam. Σήμερα στις 7 η ώρα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τις επιδόσεις των δύο αθλητών. Ειδικότερα ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό Ματέο Αρνάντι, ο οποίος θα βρίσκεται στο νούμερο 100, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νούμερο 104 της παγκόσμιας κατάταξης. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο Κάρτ 14 με την ώρα έναρξης στις 7 η ώρα το απόγευμα. Και λίγο νεωρίτερα θα δούμε την Ελληνίδα πρωταθλητρία, η οποία θα ξεκινήσει την δική της προσπάθεια στο Κάρτ 7 απέναντι στην Αμερικανίδα Κλέρ Λου με το νούμερο 182 στον κόσμο. Στις 4.30 ώρα θα είναι η αναμέτρηση στη Σάκαρη, οπότε όσοι έχετε δυνατότητα και έχετε συνδρομητικά έτσι δίκτυα, να μπείτε να παρακολουθήσετε τον αγώνα.

Για τους λάτρεις της Φόρμουλα 1, να πούμε ότι το κρόνος του Ζιλ Βιλνεύ έσπασε ρεκόρ σε δημοπρασία. Πραγματικά, καθώς πουλήθηκε έναντι 1,25 εκατομμύρια δολαρίων. Οι λάτρεις λοιπόν της Φόρμουλα 1 έχασαν την ευκαιρία να έχουν στην κατοχή τους το κράνος αυτό, διότι δυστυχώς, παιδιά, πουλήθηκε και το πήρε ένας κύριος με πάρα πολλά χρήματα. Το συγκεκριμένο ποσό αποτελεί ένα παγκόσμιο ρεκόρ για το κράνος των αγώνων. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε σε ένα άλλο κράνος που αφορούσε τον Άιρτον Σένα κατά τη διάρκεια του Βελγικού Grand Prix του 1992, όπου το κράνος του είχε πουληθεί πέρσι στις 720.000 λίρες, δηλαδή περίπου στα 831.000 ευρώ.

Και μέσα στα περίεργα που γίνονται στον κόσμο, να πούμε ότι στην Ινδία ένα γιγαντιαίο άγαλμα του Λιονέλ Μέση είχε υψωθεί, ύψους 22 μέτρων, που αναργέθηκε για να τιμήσει την επίσκεψή του, η οποία έγινε πέρσι. Αυτό όμως το άγαλμα, επειδή αντιμετώπιζε κάποια προβλήματα ασφαλείας από τον αέρα και ως εκ τούτου έπρεπε να απομακρυνθεί, ένας αξιωματούχος εκεί της Καλκούτα ανέφερε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων ότι πρέπει το άγαλμα να απομακρυνθεί για λόγους ασφαλείας των πολιτών από το συγκεκριμένο σημείο και γιατί υπάρχει αστάθεια λόγου ύψους, παρόλο το γεγονός ότι οι κάτοικοι εκεί χάρηκαν πάρα πολύ όταν είδαν να υψώνεται. Κάποιες στιγμές παρατηρούσαν όμως ότι το άγαλμα λυκλίνιζεται στον άνεμο. Έτσι λοιπόν οι εργάτες έδεσαν σχοινιά στη δομή για να αποτρέψουν την πτώση του αγάλματος σε έναν πολύ σύγχναστο δρόμο και αφαιρέσανε αυτό εδώ το άγαλμα με συνοπτικές διαδικασίες, παρόλο το γεγονός ότι απογοήτευσε εκεί πάρα πολύ τους θανατικούς του ποδοσφαίρου.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τη Δημαρχία Παιδείας και Διαβίου Μάθησης θα υλοποιήσουν για το φετινό καλοκαίρι ένα πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης μαθητών, το οποίο ονομάζουν Καλοκαίρι 2026 και το οποίο θα προσφέρει δωρεάν στους κατοίκους της πόλης, των οποίων τα παιδιά φοιτούν στις σχολικές μονάδες του Δήμου, τη δυνατότητα να ασχοληθούν και να απασχοληθούν με διάφορα εικαστικά εργαστήρια, με διάφορες γυμναστικές εργασίες, με το θέατρο, με αθλητικές δράσεις, με χορό, με παιχνίδια και άλλες δραστηριότητες. Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί 1η Ιουλίου, θα ξεκινήσει από τις 1η Ιουλίου και θα τελειώσει στις 28 Αυγούστου. Οπότε θα λειτουργεί καθημερινά από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Εκτός από τα Σαββατοκύριακα θα ξεκινάει στις 7 η ώρα το πρωί έως τις 4 η ώρα το μεσημέρι στις σχολικές μονάδες του 66ου Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στην Καπάτου και Γαλανάκη, στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Τηδαίος, στην 4η Κοινότητα, στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Βαλαγιάννη, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Τριανδρίας, στο 4ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκη στη Μαζαράκη και σε άλλα δημοτικά σχολεία που μπορείτε να τα δείτε μέσα στην πλατφόρμα, είναι αρκετά. Ωστόσο, για την ομαλή λειτουργία του συστήματος θα ήταν καλύτερη η εξυπηρέτηση των γονέων και των κηδεμόνων να γίνεται με ραντεβού, έτσι ώστε να καταθέτονται οι αιτήσεις τιμηματικά και για να μην υπάρχει καθυστέρηση. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε στο link για να το δείτε, στο link του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου θα πατήσετε νέα αίτηση, αναζήτηση στη θερινή δημιουργική απασχόληση και θα επιλέξετε ποιο σχολείο είναι κοντά σε εσάς, έτσι ώστε να πάνε τα παιδάκια σας για να περάσουν δημιουργικά τις ημέρες αυτές του καλοκαιριού. Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Από εμένα και τον Χρήστο, καλή σας ημέρα.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ομιλία του για την τοπική αυτοδιοίκηση, εξαπέλυσε πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσίαση του νέου κόμματος. Χαρακτηριστικά είπε, μεταξύ άλλων, ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show και ακριβοπληρωμένες καμπάνιες. Η νέα δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει έντονη αναδιάταξη. Το ΠΑΣΟΚ περνά στην τέταρτη θέση πίσω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και εκείνο της Μαρίας Χαριστιανού, δείχνοντας εικόνα έντονου κατακερματισμού στην αντιπολίτευση. Σε πλήρη κλιμάκωση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων προχωρά το Ισραήλ σε Λίβανο και Λωρίδα της Γάζας, εξαπολύοντας εκτεταμένα πλήγματα κατά της Χεσμπολάχ και της Χαμάς, παρά τις κατατόπους εκεχηρίες που βρίσκονται τυπικά σε ισχύ. Σκηνές πανικού και κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στα Πατήσια, όταν ένοπλος εισέβαλε σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια πριν διαφύγει με τους συνεργούς του. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
3: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
3: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
2: Πού πας, αγάπη μου?
3: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 30.

0: Την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηργείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εδώ είμαστε, καλημέρα. Flash ακούτε, 9,4. Πάμε παράμε και τις 12. Είναι το πρωινό της 28ης μέρας του Μάη.

0: πάμε ρε μέχρι τις 12 είπαμε. Πάμε να δούμε τι κάνει και ο Κόλκας αυτή τη ζωή, τη δύσκολη. Κατά τα άλλα, γεια σου Σταύρο, τι κάνεις?
1: Εύκολη δεν την λες Φώτη.
0: Εύκολη δεν είναι η ζωή, όχι. Δεν, δηλαδή η ανθρωπότητα, ενώ θα μπορούσε ξέρεις, να διασκεδάζει σύσσωμη, να γίνονται κάθε μέρα rave party, να γίνονται τι γουστάρεις εσύ, θέλω άντρες, τι θες εσύ γυναίκες, νόμιμα έτσι. Ναι. Τι θες εσύ, εγώ θέλω να κάθομαι, εγώ θέλω να κοιμάμαι, εγώ θέλω να δουλεύω, εγώ θέλω να σκάβω, εγώ θέλω να κάνω γυμναστήριο, εγώ θέλω να παίζω μπάλα κτλ. Εμείς κάνουμε όλοι, πάμε στη βιοπάλη πρωί-πρωί, Δευτέρα ναι, με Σάββατο κτλ. Καλά, εμείς Δευτέρα Κυριακή. Μας μας λένε άρδα που βλέπετε, μπαίνετε τζάμπα στα γήπεδα και δεν ξέρουν ότι δουλεύουμε νυχθημερών. Μια κλάψα, ρε παιδί μου, έτσι πεμπτιάτικη θα έλεγα. Επικρατεί.
1: Ένα από τα βασικά συστατικά γαλήνης της ψυχής γενικότερα είναι να μην σε απασχολούν την ενδιάδη.
0: Σωστό, ναι. Εγώ δηλαδή από τώρα, δηλαδή όταν θα ανέβαινε η θερμοκρασία 26 βαθμούς και πάνω, 27, θα έλεγα πάτε στα εξωτερικά σας, πάτε στα ελεύθερα, τέτοιο, κάμπινγκ, ό,τι γουστάει ο καθένας. Θες ρε παιδί μου να πίνεις καφέ, πίνε καφέ από το πρωί. Θες να γίνεσαι μπαούλο στα gin tonic, πιες gin tonic.
1: Εννοείται.
0: Αλλά εσείς τώρα θέλετε καπιταλιστικά συστήματα, θέλετε εισφορές, θέλετε τέτοιο, θέλετε...
1: Τα καπιταλιστικά γουρούλια.
0: Ναι. Δηλαδή να είναι όλος ο πλανήτης, ακόμα και αυτοί που οικονομάνε να είναι δυστυχισμένοι και αυτοί. Δεν ξέρουν τι να τα βάλε στο λεφτά. Θα μπορούσαμε να δακρύσαμε, λέει ένας φίλος, να βλέπεις κατευθείαν οι ειρωνίες και τα λοιπά.
1: Ποιος το έστειλε αυτό?
0: Ο Μίτσος.
1: Ποιος είναι ο Μίτσος?
0: Τώρα θα σου λέω ποιος είναι ο Μίτσος. Θα τέριαζε και το αυτό σε ένα μηδέν, όπως το κάνει ο Ματετά χθες για την Crystal Palace, αλλά δεν το λέω. Βλέπεις, έτσι.
1: Δικαίωση Κόλκα, μηδένω σε ένα γκολ. Να τα λες αυτά.
0: Δικαιώθηκε ο Κόλκας, ναι, με 0 σε ένα γκολ και ψιλοεύκολα κιόλας. Δηλαδή, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο να υπάρχει μια. Και πιο πολύ προς το 0 πήγαινε το. Όπα, σιγά, κάτσε.
1: Και τον γκολ αποτύχει, μπήκε.
0: Ναι, από λάθος διώξιμο του τερματοφύλακα. Κτλ. Λοιπόν, θα πάμε και τις 12. Εμείς σταματάμε αύριο, έτσι, να το πούμε αυτό στο ακροατήριο. Όποιος θέλει αύριο, τελευταία
1: μέρα είναι αύριο.
0: Εκπομπή εδώ στον Flash 99. 4. Θα δώσουμε.
1: Αναλαμβάνω την ευθύνη, έχω τεντώσει.
0: Ναι, το έχετε καταλάβει κι εσείς ότι είναι. Θυμίζει τέτοιο. Τι θυμίζεις? Όχι μέιτε. Θυμίζει κάπτον που χάνει το. Που είναι πτώμα, ρε παιδί μου. Τέτοιο. Κουρασμένος. Δεν μπορεί το παλικάρι, χρειάζεται ξεκούραση. Και τα λοιπά. Ποδοσφαιριστή τέτοιο. Από μια full σεζόν.
1: Θυμίζω μεϊτές τις τελευταίες δύο μήνες.
0: Εκεί που ξεκινάει το μάτς και κάνει λάθος πάσα κατευθείαν με το καλημέρα.
1: Όχι, άνευ πλάκας, πρέπει λίγο να φτιάξω τα ωράρια μου. Είμαι σε μια κατάσταση.
0: Ναι, να πούμε καταρχάς λίγο. Ναι, επειδή δεν έχει να κάνει ούτε με εξελίξεις στον ΠΑΟΚ, στον Άρη, στο Σπανούλη, στο Μιστακίδη, στο Σαβίδη, στον. Μαρινάκη, το επεισόδιο Δημητριάδης, ξέρω εγώ, Μαρινάκη, δεν έχει πειράσει τίποτα αθλητικό, εξωαθλητικό, πολιτικό, δεν μας φημώνουν, δεν μας κάνουν, είναι θέμα κούρασης, έτσι.
1: 100%.
0: Α, καθυστέρησε.
1: Μη σου πω 200%.
0: Καθυστέρησε να απαντήσεις και ναι. Νόμιζα θέλεις και πού ξέρεις εσύ, αν δεν έχω τώρα ένα πάνω από το κεφάλι μου με κάνα.
1: Όχι,
0: κάνα Καλάζνικοφ να με σημαδεύει. Όχι. Δεν υπάρχουν Καλάζνικοφ. Υπάρχουν δηλαδή Καλάζνικοφ, αλλά.
1: Υπάρχουν, ναι. Ευτυχώς αυτοί που τα έχουν είναι φίλοι μας.
0: Απλά ναι, δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει κάποια απειλή στον αέρα. Ούτε κάτι, ούτε μόκο, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα θα συνεχίζουν εκπομπές YouTube, τέτοια, stream, meme. Όλα τα.
1: Προετοιμασίες, τα πάντα.
0: Θα πας προετοιμασία, έτσι. Ωραία, τέλεια.
1: Φανταστικά. Λέω να πάω. Λέω να πάω.
0: Θα λείψω από το κρατήριο εκεί που περπατάς και λες τώρα θα φάω μια μπριζόλα, ξέρω εγώ, και να λες στο σερβιτόρο un café por favor.
1: Ναι, φίλε, τα.
0: Όχι, χνάκι αγωνίες. Πού θα είσαι, πού πας. Καλημέρα, καλημέρα στους φίλους. Παιδιά, θα δούμε. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα δω, θα ενημερώσω τις επόμενες ημέρες. Δεν έχω το. Λες να κάθομαι το πρωί, καφεδάρα και τέτοια. Πάντα υπάρχει δούμε.
1: Δεν σου έχει λείψει αυτό?
0: Εμένα. 100% μου έχει λείψει. Αλλά θα το ήθελα σε μια τέτοια, σε μια πιο μόνιμη βάση. Δηλαδή, ξέρεις, να αφαιθώ, ρε παιδί μου. Πώς λέγεται, αφέσου το μαγαζί, σπριτσερία. Mm. Έχεις πάει στη σπριτσερία, by the way.
1: Όχι.
0: Δεν πίνεις και τέτοια, έτσι. Δεν,
1: Τι είναι αυτό.
0: Δεν άπερολ πίνεις στη ζωή σου.
1: Καμιά φορά.
0: Καμιά φορά. Άμα δεν ξέρεις, την σπριτσερία τώρα σοβαρά.
1: Όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό.
0: Δηλαδή, για να πας από το σπίτι σου στο γραφείο τη βόλτα που κάνεις, μπορεί να περάσει και από πέντε.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Το αφέσου δεν το ξέρεις. Δίπλα εκεί στο γατζιφωτίο, το ζαχαροπλαστείο.
1: Ναι.
0: Εκεί μέσα πάει όλος ο κόσμος και πίνει άπερολ.
1: Ναι, έχω πάει, ναι.
0: Άρα ξέρεις την σπριτσερία. Δηλαδή μας κοροϊδεύεις πρωί-πρωί, δηλαδή. Προτελευταία. Δηλαδή. Και τι παίρνεις στην σπριτσερία, τι προτιμάς?
1: Τίποτα. Ποτό.
0: Ποτό.
1: Δεν πίνω κιόλας. Δηλαδή,
0: κουβέντα, δηλαδή, τι πίνεις στην σπριτσερία, τίποτα ποτό. Άστο να πάει στο διάλογο. Πες για τον Λουτσέσκου. Τι γίνεται. Γιατί θα πάθει και στερητικό σύνδρομο ο κόσμος. Κάτσε να πει μια γουλιά καφέ. Θυμάσαι που έκραζα ότι μου χρεώσανε διπλό τον καφέ. Mm. Το θυμόντουσαν τα παιδιά εδώ και οφείλω να το αναγνωρίσω πέντε μέρες κιόλας μετά. Γιατί από Πέμπτη, Τρίτη ξαναπήκα και δηλαδή μου το δίνει κατευθείαν σαν να το είχε έτοιμο κιόλας και λέει: κάναμε λάθος τη χρέωση την προηγούμενη φορά. Αλλά λέω εντάξει, δεν πειράζει ρε παιδιά κτλ. Εγώ το ξέχασα εντελώς ότι. Δεν ήθελα να τους το πω, οπότε διόρθωσαν το λάθος. Πεθαίνεις, τι κατέζεις, είσαι λίγο τέτοιο, ένα ψυχοπλάκωμα, τι
1: έχεις πάθει. Είμαι συγκινημένος από αυτά που λες, ρε Φώτη. Είμαι συγκινημένος
0: από αυτά που λες. Από τι συγκινήθηκες, δεν είπα τίποτα να... Πού να δεις όταν
1: έρθεις... Σταματάμε και τέτοια, ξέρεις.
0: Σταματάμε, εντάξει, σταματάμε κάπου, κάτι θα... Σταματάμε. Okay. Θα κάνεις με τον Τζορμπατζόγλου, με ποιον άλλον κάνεις, με τον Καζατζόγλου, όλους τους όγλου. Τον Παπιόπουλο.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Και εγώ περιμένω τον Σπανούλη, τον Βασίλαρο. Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, okay, το κόνσεπτ εδώ δεν γινόταν να συνεχιστεί για πολλούς και διάφορους λόγους. Και το 3-5 έτσι θα σταματήσει το Football Factor, σωστά τα λέω.
1: Μίλησε με τον Τζόρμπα.
0: Ναι, θα σταματήσει, ναι.
1: Ναι, ωραία.
0: Εσύ δεν μιλάς με τον Τζόρμπα, εσύ.
1: Μιλάω 12 φορές τη μέρα εκτός από τις δουλειές μας.
0: Okay.
1: Δηλαδή, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο πλέον. Δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε για τις δικές μας δουλειές και μιλάμε για όλον τον άλλον.
0: Ναι, ρε παιδί μου, η συζήτηση ποια είναι. Αν βάζεις πρώτα το τσιγαρίζεις πρώτα το κρεμμύδι και μετά το σκόρδο στην Πολωνέζ, κάτι τέτοιο συζητάτε, ας πούμε.
1: Έχουμε. Όχι, τι θα κάνεις εδώ, ποια εκπομπή θα κάνεις εκεί, ποιος θα πάει εκεί, τι θα γίνει εκεί. Και στο τέλος τα μυαλά μας έχουν γίνει κομπόστα. Χθες γράφαμε μια εκπομπή 10-12 το βράδυ, ούτε το τελικό δεν είδαμε.
0: Τι εκπομπή γράφατε χθες?
1: Απολογιστική. Έπρεπε να θυμηθούμε όλα τα κλαρίνα τη σεζόν.
0: Ποιος σας τιμωρεί? Εγώ δηλαδή να ήμουν διευθυντής ή ιδιοκτήτης, σε τέτοια τιμωρία δεν θα σας έβαζα. Θα έλεγα, παιδιά, εντάξει, πάρτε και ένα 50 να πιείτε από το έξω. Σας βάλανε τέτοια.
1: Θα παίξει αύριο στο Foxbet.
0: Θα τη δω χωρίς πλάκα.
1: Ο Τζόλμπα και ο Βρίζας.
0: Ήθελα και λίγο στέριο. Είναι η αλήθεια.
1: Όχι, δεν εντάξει, για Foxbet ήταν.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ο Στέργιος είναι Sky πλέον, είναι αλαφούζος.
0: Έφυγε από το ΠΑΟ 24.
1: Όχι, ναι. Δεν ήταν το ΠΑΟ 24 η απολογιστική, του Foxbet ήταν.
0: Οκ. Okay. Πού πήγε στον αλαφούζο, μάλιστα. Ωραία.
1: Τι γίνεται.
0: Μια χαρά. Ποιος σε θέλει, Σταύρο?
1: Τίποτα, μου στέλνουν διάφορα πρέπει.
0: Εντάξει. Τουλάχιστον είναι πιο ήπια αυτό το πως σταματήσαμε, γιατί την προηγούμενη φορά σηκώθηκες και έφυγες έτσι ένα πρωινό και τα λοιπά. Να τα λέμε τα ξεφτιλίκια σου στο παρελθόν.
1: Κάτι θα είχε γίνει, Φώτη.
0: Κάτι είχε γίνει οπωσδήποτε στο ναι. Τέτοιο, εννοείται.
1: Είχαμε και αντιδράσεις πιο ακραίες όταν ήμασταν μικροί.
0: Ισχύει, ναι. Ισχύει, ναι. Γενικότερα. Λειτουργούσε και ο παρορμητισμός.
1: Λειτουργούσε ο παρορμητισμός, λειτουργούσε το ότι... Είχαμε ένα πρόβλημα με τους δαβαζίδες στη ζωή μας και υπήρχαν κάποιες αντιδράσεις. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Κανονικούς δαβαζίδες ή δηλαδή κάποιος.
1: Κάποιος που νόμιζε ότι μπορεί να δαβαζείς.
0: Α, δαβαζείς, πώς λέμε, πώς λέμε τέτοιο. Να πούμε τώρα, επειδή στέλνουν και τι θα ακούμε τώρα το πρωί και τα λοιπά. Τώρα ξέρεις, ας προσέχατε τι θα ακούτε. Ξέρεις, να τι θα ακούτε, να και τι δεν θα.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Παιδιά. Είμαστε σε μια φάση ορίμανσης.
0: Ναι.
1: Θέλει λίγο ψυχραιμία το πράγμα.
0: Σαν το τσίπουρο όταν οριμάζει.
1: Ναι, θα κάνουμε λίγο καλοκαιράκι πιο ανθρώπινο, που πάλι δεν θα είναι ανθρώπινο. Και από Σεπτέμβριο εδώ θα είμαστε γενικά.
0: Εντάξει, ναι. Okay. Right. Εγώ σου λέω, παίζουν διάφορα σενάρια. Θα ενημερώσω το λαό για το Ιούνιο Ιούλιο, δηλαδή, γιατί και τον Αύγουστο. Και μια και η ομάδα φρόντισε να μην έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, έτσι, δηλαδή να το λέμε και αυτό.
1: Για εσάς, μας έκανε μια προσπάθεια στο τέλος, αλλά δεν τα κατάφερε, δεν προλάβαινε.
0: Δεν προλάβαινε, ναι, αυτό ήταν το τέτοιο. Εμείς το είδαμε από αυτό το έργο από νωρίς, οπότε αυτά τα άγχη, ξέρω εγώ, εκεί, τέτοιο, γύρνα για το μάτς, ποιος θα το κάνει, φύγε μετά, κάνε, τι να λέμε. Έχω φύγει μετά το, ποιο ήτανε, Bodo Glimt. Ποιο ήταν, ένα από αυτά τέλος πάντων που έχουμε αποκλειστεί τα τελευταία χρόνια και μετά το μάτς.
1: Πότε έπαιξε με την Bodo Glimt, Φώτη?
0: Όχι με την Bodo Glimt, με την.
1: Με την Κόλο Σκοβαρίνκα έχει αποκλειστεί. Με την Αστάνα. Με την Μόλτε.
0: Με την Μόλτε. Ποιο ήταν με την Αστάνα. Με ένα από αυτά που αποκλειστεί.
1: Θυμάμαι όλου του αποκλεισμού. Με τη Μακάμπη.
0: Έφυγα από εδώ και πήγα Πόρτο Κουφό μετά το μάτς, έτσι, καρφί δηλαδή στο...
1: Εμείς φύγαμε από το Έστεσο, πήγαμε κατευθείαν δεύτερο πόδι με τον Τζόρμπα και πήγε πάω και κάνει 4 μεταγραφές. Δεν προλάβαμε να κάνουμε ούτε βουτιά.
0: Ναι.
1: Ούτε βουτιά δεν κάναμε.
0: Όχι, δεν κάναμε.
1: Θυμάμαι μέσα στη θάλασσα, πηγαίνω πέρα εδώ Θεσσαλικά και λάμε με το Χάσβρι. Αυτή η εικόνα είναι από εκείνες διακοπές.
0: Πρέπει να ήταν με την Δυναμό Κιέβου, sorry. Αυτό που λέω, γιατί τώρα θυμάμαι ότι την επόμενη μέρα έκανε ο Τζόρμπα εκπομπή και με έβγαλε από την παραλία. Δηλαδή έφυγα από την. Να κάνω αυτό που έκανε, τον επικίδιο του αποκλεισμού. Ενώ δίπλα είχε κορμιά, ξέρεις, είχε ρε παιδί μου τέτοια κτλ. Εμείς λέγαμε πώς αποκλείστηκε και σε αυτό το στυλ, στο Ethnic κιόλας. Ήμουν στο Ethnic για μπάνιο εκείνη την ημέρα. Αλλά εγώ το καταλαβαίνω ότι το ραδιόφωνο και εκπομπή είναι μια καθημερινότητα και τα λοιπά. Δεν συμβαίνει κάτι δυσάρεστο, δεν συμβαίνει κάτι, πώς το λένε, απλώς για λόγους, πώς το πω, ανθρώπινους, να το πω,
1: τέτοις, να το πω έτσι. Εγώ δεν αντέχω άλλο. Ναι.
0: Δεν χρειάζεται, λες, ακούγεται πώς...
1: Μπαίνω στο Instagram να δω κακολομέρη και βλέπω εμένα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν είναι, δηλαδή πραγματικά δεν.
0: Πού είναι το Instagram που αγαπήσαμε, δηλαδή πραγματικά. Ναι. Πού πήγε αυτό το Instagram. Που έχει ένας συνάδελφος ακολουθεί ό,τι δεν θέλω τώρα να χαρακτηρίσω και τις κοπέλες και ό,τι πιο, πώς το πω ρε παιδί μου, κορασίδες.
1: Προστιχώ.
0: Ναι, δηλαδή ό,τι στα βγάζει, ξέρεις, καμιά
1: φορά. Κορασίδες δεν ακούστηκε καλά Φώτη για τον συνάδελφο.
0: Μεγάλες, νόμιμες.
1: Νόμιμες, μπράβο.
0: Πάνω από 18 ετών. Αλλά τσακ, χτυπάς και βλέπεις κοινή φίλη, ο τάδε, τάδε, τάδε. Και τα λοιπά, και τα λοιπά. Τις έχει όλες, δηλαδή. Ναι. Όλες. Δεν υπάρχει ούτε.
1: Ούτε μισή.
0: Ε.
1: Ούτε μισή δεν έχει αφήσει.
0: Τίποτα όλες. Από τις άλλες εκπομπές, αν θα. Παιδιά, δεν κόπηκε η εκπομπή, έτσι. Δεν κόβεται. Μπορεί να συνεχιστεί κάποια στιγμή το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, ξέρω εγώ, στο YouTube με podcast και τα λοιπά. Είπα μέχρι το Σεπτέμβριο όταν ξαναξεκινήσει η σεζόν με το low budget όπως μας έχεις πει του Άρη στο γενικότερα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Θα δούμε, θα ενημερωθείτε. Δεν παίζει δηλαδή κάτι, ούτε κάποια πλεκτάνη, ούτε κάτι.
1: Τι κάθεσαι και λες, δεν κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο, έσκασα. Αυτό έχει γίνει. Τι κάθεσαι και απολογείσαι.
0: Ρε εσύ, για κάποιους η εκπομπή είναι μια καθημερινότητα. Τώρα αυτό που
1: ναι, μαζί σου και τους αγαπάμε και θα είμαστε μαζί στην πρώτη ευκαιρία. Αλλά τώρα.
0: Σιγά που τους αγαπάς εσύ όλους, ρε Κόλγα, τους αγαπάς.
1: Δεν είπα τους αγαπάω όλους.
0: Είπα τους αγαπάς αυτούς που.
1: Αλλά υπάρχει ένα σεβασμό στους ανθρώπους που μας στηρίζουν τόσα χρόνια. Δεν κατάλαβα.
0: Λέει στα μάτια και τις άλλες για να ξεκουράσει εντελώς το κορμί. Εντάξει, αυτό.
1: Καλά, δηλαδή, ψέματα. Δηλαδή.
0: Πού θα πας διακοπές, έκλεισες τίποτα ή...
1: Ένα από τα πράγματα που δεν έχω κάνει είναι να κλείσω και διακοπές, εντάξει.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Ωραία. Καλά περνάμε. Θα δούμε και τα αθλητικά. Θα κάνουμε και κανονική εκπομπή, έτσι. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Kylie Minogue το 1968.
1: Τη βλέπω και τώρα κρατιέται σε πολύ καλά επίπεδα.
0: Καλή είναι. Η Kylie είναι καλή. Και τα λοιπά.
1: Κοντή, βολική.
0: Την έχω ψωνίσει πάλι με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό το πράγμα τώρα με την κηδεία του Μαστροκώστας και δείτε εδώ πώς συντετριμμένος είναι ο Τράι και κάνει και το αξίριστος κτλ. Παιδιά, πολύ, πολύ κακό όλο αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω επίσης.
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Γιατί το καταλαβαίνεις?
0: Το καταλαβαίνω με την έννοια ότι ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει με αυτή την. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και για το κοινό, γιατί λέω για να το κάνουν. Αυτό έχει και κάποια ανταπόκριση στο κοινό. Τι να δεις τον άνθρωπο που πενθεί εκείνη, εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, τι να πω, ρε παιδί μου. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια και δεν είναι μόνο στην συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πολλά τα παραδείγματα που έχουμε τα τελευταία χρόνια πάνω σε αυτό το πράγμα. Να πενθεί ο άλλος και να δεις. Ναι, το πιο σοκα... εκεί που συχάθηκα πραγματικά, τώρα δεν σου κάνω πλάκα, είναι με τον Λουτσέσκο. Εκείνο το στιγμιότυπο που κατεβαίνει από το αεροπλάνο στη Ρουμανία και τον περιμένουν, ξέρεις, δηλαδή να ξέρεις ότι ο
1: Κουτσής τραβεί στον Άγιο Πατρινέ.
0: Ναι, έχεις να αντιμετωπίσεις αυτό και τα λοιπά και να έχεις τα κοράκια εκεί από κάτω να σε περιμένουν στο αεροδρόμιο. Ήταν απάνθρωπο.
1: Δεν έχω κοιτάξει στο μεταξύ που στείλεις.
0: Τίποτα, ρε, το μικρόφωνο μες στη Μουρ και πες μας πώς αισθάνεσαι που πέθανε η σύζυγός σου ή ο πατέρας σου.
1: Ζω για τη μέρα που θα πει κάποιος εκπληκτικά, παιδιά. Το περίμενα πώς και πώς.
0: Κληρονόμησα.
1: Ναι.
0: Τώρα θα δείτε πώς τρώγονται τα λεφτά, τα έτοιμα. Τέλος πάντων. Εντάξει. Εκεί είναι και αυτό κομμάτι. Για Σπανούλη, έχεις τίποτα να μας πεις? Σπανούλη,
1: Ξανθόπουλο θα πάρεις.
0: Ε?
1: Ο Ξανθόπουλος θα είναι ένας προπονητής.
0: Δίνεις στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Α, δίνεις Ξανθόπουλο εσύ. Okay. Ναι. Δεν είναι καλές οι πηγές σου σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που έχεις πετύχει κάποια αρκετά, θα έλεγα, έτσι, πράγματα κτλ. Οπότε την αποσύρω την ερώτηση για τον μπάσκετ, άστο να πάει στο διάολο. Μας πεις στο ποδόσφαιρο μετά τις 10:30, αν ισχύει για Φούντα, αν ισχύει για Κότσιρα κτλ. Καλός ο Κότσιρας άμα τον πάρουμε.
1: Όχι, τι να σου πω.
0: Δίσταντη απόψεις.
1: Εγώ δεν, κακώς αμυντικά.
0: Ναι, ακόμα δεν τον πήραμε, ρε Κόλκα. Εντάξει, ρέμψε.
1: Εντάξει, αυτό είναι ο Κότσιρας όμως. Ένα αθλητικό παιδί. Τίμιο, αλλά με προβληματικές τοποθετήσεις.
0: Θα σε χαλούσε τον next backup του, ναι. Τον Κότσιρα. Okay.
1: Ναι, θα με χαλούσε.
0: Θα σε χαλούσε, εντάξει. Δεν λέω. Δεν έχω και καιρό να τον Κότσιρα. Δεν νομίζω. Έπαιξε αυτά τα τελευταία μάτια. Δεν τον θυμάμαι καθόλου, δηλαδή. Έπαιξε. Πάω ακόμα να θυμάμαι και παίξει.
1: Τι?
0: Ναι. Τυρί και ψωμί. Αν είχε παίξει, λέω, ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ας πούμε.
1: Ναι, τι?
0: Πάμε στο break. Σε πολύ λίγο. Και θα επανέλθουμε. Θα μας πεις γιατί ο Μάκης Γκαγκάτσης έγινε ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία της ΕΠΟ που ψηφίζει σε τέτοια ψηφοφορία αντί για λευκό, όπως ψήφισαν όλοι οι προηγούμενοι, γιατί ψήφισε υπέρ της αναδιάρθρωσης. Η ΕΠΟ, ενώ αυτό που.
1: Ότι αφού σου είπα, δεν κάνει... έχει.
0: Επειδή δεν είχε, ναι, γι' αυτό θα μπορούσε να ρίξει και λευκό, αφού δεν έβγαιναν τα τέτοια. Και είπαμε, εκεί που υπάρχει σωστή πληροφόρηση, τη δίνει την πληροφορία κανονικά. Το έχει πει, μην ασχολείστε. Εντάξει, δεν ασχοληθήκαμε καθόλου, ούτε ένα λεπτό με την αναδιάρθρωση κτλ. Κλείνω, λέει, έλεος. Για πες μας για τα Espressionis, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Η κορυφαία επιλογή στην ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή.
0: Θα μπορούμε να πηγαίνουμε έτσι, με μεγαλύτερη άνεση.
1: Με άνεση. Με άνεση.
0: Χωρίς άγχος.
1: Κανένα άγχος. Γιατί να πηγαίνεις και στην Παπαδρέου στο Κορδελίο και στην Μεγάλη Αλεξάνδρα.
0: Θα τα πάρω μια μέρα χωρίς πλάκα. Θα τα πάρω φεράντσα. Θα ανέβω στη Βέσπα, GPS στα ακουστικά. Μας έχουν πιάσει και αλλεργίες με τα air condition.
1: Ναι.
0: 0-2, έτσι. Δεν ακούστηκε τίποτα το φτέρνισμα που έκανα στον αέρα. Για πες μας που θα πηγαίνω.
1: Ο Παδρέου στην Νεάπολη, θα δεκανήσουμε.
0: Αυτό
1: Πονία.
0: Και το μόνο που ξέρω, δηλαδή θα πάω καρφί χωρίς να βάλω GPS. Ναι. Μακρυγιάννη, Ηλιούπολη.
1: Ναι, στην Αντιφόρα.
0: Ούτε δηλαδή, ξέρεις, άμα ξεκινήσω χωρίς GPS, μπορεί να βρεθώ στην Κατερίνη. Που λέει
1: εσύ
0: ο λόγος.
1: Να πας στη Μακρυγιάννη, δεν υπάρχει περίπτωση να το πετύχεις ποτέ.
0: Ναι, αυτό σου λέω, ναι. Μια φορά για να φύγω από Ηλιούπολη και τα λοιπά, έχω κάνω κάτι. Με είχε στείλει ο Σακελαρίς για διαφήμιση κάπου εκεί. Μου λέει, ναι, εδώ, okay. Πάνε και τα λοιπά. για να γυρίσω, έχω κάνει τώρα σου λέω 3/4 κύκλους, περνάω από το ίδιο καφενείο, έχω περάσει πάνω από 20 φορές, πρέπει να γελούσαν κάτω, δηλαδή τα μπαρμπάδια που παίζανε τα αύλη σου λέει τι βλάκας είναι αυτός, ας πούμε μη μας παρακολουθεί ή κάτι τέτοιο. Και μετά το θυμάμαι σαν τώρα, πώς βλέπεις κάτι ταινίες ρε παιδί μου που είναι, είναι σε μια έρημο άλλος και βρίσκει ένα πηγάδι με νερό και πέφτει μέσα, βλέπω ένα λεωφορείο που λέει Αριστοτέλους και λέω τώρα θα κολλήσω πίσω από το λεωφορείο, δηλαδή ας φάω και όλο το καυσαέριο ρε παιδί μου που θα ρίξει. Και μέσα σε αυτός ο χρυσός άνθρωπος το πήγε πράγματι το αστικό, το πήγε μέχρι την Αριστοτέλους και από εκεί είδαμε το φως το αληθινό. Παλιά όμως αυτά, έτσι όταν ήμασταν και πιο μικροί.
1: Και τώρα να πας πάλι στα χαθείς.
0: Ναι, αλλά τώρα όμως έχω το μάστορα στο κινητό. Τον λες που θες να πας σπίτι και σε πάει. Εντάξει, μπορεί να σε πάει και αυτός μέσω τρίγλιας που λέει ο λόγος, αλλά κάποια στιγμή θα καταλήξεις. Πάμε στον πρώτο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
7: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
9: Μπάζα.
8: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
11: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Στον Ρούζες μπήκαμε για το δεύτερο ημίωρο. Φλάς ακούτε, 99,4. Είναι η Πατσιρίνη, είναι το πρωινό της 5ης, 28 Μαΐου. Λέει το ημερολόγιο. Σαν παρέα μέχρι και τις 12. Να δούμε, εδώ είσαι!
1: Αλλά τι σημαίνει pay annually?
0: Ετήσια πληρωμή.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, από όλες τις ερωτήσεις δηλαδή, που περίμενα να πεις στο τι σημαίνει, ήταν...
1: 1500,
0: Θα τους δώσεις?
1: Είναι νούμερο.
0: Ε?
1: Είναι νούμερο το 1500.
0: Εξαρτάται τι παίρνεις. Δηλαδή, μπορεί να είναι από μια συμφέρουσα συμφωνία, μέχρι να σου πιάνουν τον κόλο. Δηλαδή, με όλα
1: 199
0: τα...
1: το μήνα, 1500.
0: Με κλειστά μάτια, άμα θες να το πάρεις για ένα χρόνο, το 1500 άρικο θα πάρεις.
1: Ας πληρώσουμε λοιπόν.
0: Τι πήρες 199 το μήνα?
1: Κινητό? Μια πλατφόρμα μέτρησης δεδομένων στα site.
0: Okay. Μια πλατφόρμα δεδομένων μέτρησης στα site.
1: Ναι.
0: Εσύ θα το πληρώσεις από την τσέπη σου? Νομίζω εταιρικό δεν πάει αυτό.
1: Εταιρικό, είναι τσέπη μου, είναι και το εταιρικό φώτι, δεν είναι τσέπη αλλού.
0: Τώρα, 1500, τι το, δηλαδή είναι κάτι... Εκτός αν έχεις σκοπό να το κλείσεις νωρίτερα.
1: Ναι.
0: Το μαγαζί. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, επειδή βλέπω υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, σταματάμε από το flash, έτσι. Τώρα το τι θα γίνει σε 2-3 μήνες είναι κάτι εντελώς... Δεν σταματάει η εκπομπή δηλαδή, σταματάει για να ξεκουραστεί για 3 μήνες, έτσι, δηλαδή μέχρι και τον Αύγουστο, θα λέγαμε. Εντάξει, οπότε ναι, δεν είναι δηλαδή αποχαιρετιστήρια, γεια σας κτλ. Είναι... Κατά κάποιο τρόπο, καλά, προφανώς και ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για μελλοντικές καταστάσεις, αλλά θα είναι κατά πάσα πιθανότητα, παίζει και το σενάριο του be continued με διαφορετικές συνθήκες κτλ. Έτσι, το πήρες, την έκανες την αγορά?
1: Όχι, γιατί μάλλον...
0: Δεν έχεις λεφτά στην κάρτα? Ναι. Τι σε έβαλε?
1: Κάτσε λίγο. Έχω αλλάξει κάρτα και δεν το θυμάμαι, ρε.
0: Ή μπορεί κάποιος χάκερ Ρώσος ενδεχομένως, ή Αμερικάνος.
1: Έχω αλλάξει κάρτα.
0: Πιο πιθανό Αμερικάνος.
1: Ευώδη. Και δεν είναι και περασμένη αυτή τώρα.
0: Κάνε τη δουλειά σου, μην...
1: Όχι, εγώ μου λέγε.
0: Μην σε απασχολεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι καταντήσει πλέον αδικία να παίζουν οι αγγλικές ομάδες στο Europa και στο Conference League? Δεν το παίρνουν για πλάκα?
1: Όμως σε επίπεδο... Champions League θα το πληρώσει η Arsenal.
0: Εντάξει, γι' αυτό είπα στο Conference και στο Europa. Και όπου δηλαδή τώρα να έπαιζε χθες ο 7ος στην La Liga, στην Primera Division, με τον 15ο ή 14ο τερμάτι Crystal Palace της Premier League. Και ήταν σαν να έπαιζε η 6η Δημοτικού με τη Δευτέρα Δημοτικού. Δηλαδή τους έβλεπες, ρε παιδί μου, ότι κάποια στιγμή κάτι θα γινόταν πιο ταυραντισμένοι, πιο αθλητικοί. Πιο... Δηλαδή και οι άλλοι το πάλεψαν, έτσι, κλώτσισαν, κάνανε, αλλά δείχνανε, ρε παιδί μου, μια ταχύτητα πιο πίσω. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα σαν να δημιούργησε συνθήκες αδικίας, το πούμε έτσι, για την Ράγιο Βεκάνο, ότι έπαιζε με καλύτερους σε αυτό το επίπεδο. Γι' αυτό λέω, δηλαδή, η Μπέρνλι, ας πούμε, τερμάτισε τελευταία τερμάτισε, τι έκανε τελευταία αγωνιστική, η Γουλς. Mm-hmm. Αν έπαιζε στην Λα Λίγκα, η Crystal Palace, να το πάρουμε συγκεκριμένα χθες, δεν θα ήταν πεντάδα για πλάκα? Εγώ νομίζω εύκολα θα ήταν στην πεντάδα της La Liga. Δηλαδή είναι Real, Barcelona, Atletico. Δεν νομίζω να είναι τόσο φοβερά καλύτερη, ας πούμε, η Betis, η Villarreal κτλ. Που η Atletico τερμάτισε και πιο κάτω από τη Villarreal, okay, που τερμάτισαν τόσο ψηλά. Είναι, πλέον έχει ξεφύγει σε αυτό το επίπεδο το αγγλικό ποδόσφαιρο, οι αγγλικές ομάδες, στο Conference και στο Europa League. Τώρα στο Champions League, ναι, μπορεί να σου κάτσει η Bayern, μπορεί να σου κάτσει η Paris Saint-Germain στην προκειμένη περίπτωση, και η Arsenal δεν είναι και... Εντάξει, είναι μια φοβερή ομάδα, είναι μια καταπληκτική ομάδα τη φετινή σεζόν. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό το οποίο έγινε με Freiburg και Crystal Palace και όλους τους υπόλοιπους τελικούς που έπαιζαν αγγλικές ομάδες, γιατί έχουν 3-3, έτσι, οι αγγλικές ομάδες στο Conference. Και η Chelsea το πήρε εύκολα όταν το είχε πάρει. Και η Crystal Palace το πήρε εύκολα. Και η West Ham που βιβάστηκε κιόλας μετά από 2-3 χρόνια το είχε πάρει εύκολα. Και η Aston Villa στο Europa το πήρε εύκολα. Εγώ βλέπω σε αυτό το επίπεδο πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι, με αυτές τις ομάδες που καταλήγουν τέλος πάντων να παίξουν στον τελικό. Κακό ήταν ο τελικός, νομίζω. Κατά τα άλλα, δηλαδή, για την ποιότητά του, ξέρω εγώ, για το πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό θέαμα που μας παρουσίασαν οι δύο ομάδες, δεν νομίζω ότι θα τον θυμόμασταν. Εμένα πιο πολύ, αν και η Crystal Palace έχασε, δηλαδή στο τέλος είχε 2.57 εξ goals, αλλά είχε διπλό δοκάρι. Είχε
1: και τη φάση με το διπλό δοκάρι, το φάουλ, δηλαδή είναι πω.
0: Ναι. Και ένας πολύ καλός διαιτητής για μένα στο χθεσινό παιχνίδι, ο Ιταλός ο Μαριάνι, που δείχνει, ρε παιδί μου, ότι όταν οι διαιτητές μπαίνουν μέσα και μια φάση μόνο, δεν ήθελε να αποβάλει παίχτη της Crystal Palace, έτσι. Δηλαδή, αν κατάλαβες τι έκανε εκείνη τη φάση με το... δεν το είδες, είπες, το παιχνίδι. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ενώ της δίνει τις κίτρινες κάρτες πάρα πολύ σωστά, δηλαδή όχι αυτό στο πρώτο μαρκάρισμα που θα του πάρω τα νιάτα του άλλου, θα πας να τον πεις προειδοποίηση, την επόμενη φορά θα τη βάσει την κάρτα. Αλλά απέφυγε να βγάλει μια κίτρινη κάρτα, ήταν στις... δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν και συγκεκριμένα, για να πω την αλήθεια, δεν είχε κάρτα, της Ράγιο. Σήκωσε το πόδι πολύ ψηλά και χτύπησε το κεφάλι τον παίκτη Crystal Palace, ο οποίος επίσης δεν θυμάμαι ποιος ήταν στην συγκεκριμένη φάση, και δεν έδωσε ούτε καν κίτρινη κάρτα. Και υποψιάζομαι ότι δεν έδωσε κίτρινη κάρτα, γιατί αν έδινε κίτρινη κάρτα θα ήταν πολύ πιθανό, επειδή ήταν το πόδι ψηλά σηκωμένο, χτύπησε το κεφάλι. Εντάξει, δεν υπήρχε βάναυσότητα κτλ., αλλά ήταν επικίνδυνο παιχνίδι, ήταν βάναυσο. Αλλά θα μπορούσε ένα βαρίστα με πιο light κριτήρια να τον καλέσει και κόκκινη κάρτα. Και αυτό είναι ουσιαστικά το λάθος του, το οποίο εγώ το καταλαβαίνω, ότι το έκανε για να προστατεύσει το τελικό. Ήταν 1-0, ήταν μπροστά η Crystal Palace. Σου λέει τώρα να του αφήσω και του άλλου με 10 παίκτες, θα το λήξουμε από πολύ νωρίς, θα χάσει και το πιο ενδιαφέρον. Άρα η Ράγιο και μετά το 1-0 δεν μπόρεσε να απειλήσει, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει. Εντάξει, είναι η Ράγιο Βαγεκάνο, έτσι. Τώρα μιλάμε για μια ομάδα μια συνοικία στη Μαδρίτη, χωρίς, ξέρεις, κάποια κατακεραμένη πολύ μεγάλη επιτυχία, που το ταβάνι της, από ό,τι φάνηκε, ήταν η συμμετοχή της σε αυτόν τον τελικό, και πολύ ωραία και διαχείριση από τους οπαδούς της, έτσι. Δηλαδή, είπανε ότι το να χάσουμε για μας είναι σαν νίκη, κάπως έτσι είχαν ένα πανό στο τέλος το οποίο το βγάλανε. Οπότε και η Crystal Palace το πήρε, που το άξιζε, και ήταν εξ αρχής, έτσι, η ομάδα η οποία μπορεί να κατακτήσει το Conference League. Και αυτοί της Ράγιο Βαγεκάνο το χάρηκαν χωρίς δράματα και ιστερίες.
1: Καλά, πέσα και τη σούτια έξω από ό,τι είδα.
0: Και όταν είναι Άγγλοι με εμπλεκόμενοι, ναι. Αλλά τώρα αυτά τα σούτια με τους Άγγλους είναι και σε ένα επίπεδο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Δηλαδή, old school hooligans και κάτι τέτοιο. Τόσο όσο. Άλλοι είναι, δηλαδή, ξέρω εγώ, Ιταλοί και τα λοιπά, Βαλκάνοι, οι οποίοι εκεί ξεφεύγει κάποια στιγμή η φάση. Αλλά με Ιταλούς και με Ισπάνους θα πέσουν μπουνίδια, θα πέσουν κλωτσίδια, πεταχτεί καμιά καρέκλα και τα λοιπά, αλλά εντάξει, θα είναι, δηλαδή, κατακριτέο, έτσι. Είναι, αποδοκιμάζουμε μάλλον τη βία ακόμα και σε αυτό το επίπεδο. Θα σου πω, ρε παιδί μου, τα χειρότερα τα γλιτώνεις. Οι Άγγλοι, δηλαδή, πιο πολύ, ακόμα και με το και να γίνουν αυτές οι συμπλοκές και τα λοιπά, το μεγαλύτερο πρόβλημα, νομίζω, που θα είχε χθες η αστυνομία εκεί στην Λειψία και ο Δήμος της Λειψίας, ήταν να καθαρίσουν τα κουτάκια από μπύρες, γιατί είναι λέσχες αυτό, έτσι, πάνε πίνουνε, γίνονται ντουλάπες από τις μπύρες, και τις 200 μπύρες που κάνει ο καθένας, τα κουτάκια μετά τα πετάνε κάτω. Τι πράγμα για αυτό, ρε παιδί, δηλαδή, πέταξε στον κάδο, ρε εσύ. Θυμάσαι στην Αθήνα, στο τελικό Liverpool-Milan, που είχαν και τα κανάλια και λέγανε, δείτε εδώ τα κουτάκια μπύρας που έχουν αφήσει φίλοι της. Ναι, αφού ο καθένας πίνει 25 κουτάκια του μισού λίτρου. Εντάξει, δηλαδή. Και εμένα αυτό που με προβληματίζει βαθύτατα είναι που κατουράνε μετά όλοι αυτοί. Δηλαδή, σε μια πλατεία, ξέρω εγώ, 25.000 άτομα, 20.000 άτομα, προφανώς οι τουαλέτες δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, στα μαγαζιά δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Αυτοί κατουράνε γιατί οι Άγγλοι το έχουν και σαν κουλτούρα, έτσι. Δηλαδή, κατουράς όπου όπου σου ήρθε, ρε παιδί μου, όπου να κάνεις την ανάγκη σου. Οπότε με αυτά και με αυτά η Crystal Palace θα παίξει στο Europa την επόμενη χρονιά και μπορεί να είναι και το φαβορί για να την κατακτήσει, αν και θα αλλάξει προπονητή κτλ. Αλλά, πώς το λένε, σαν αγγλική ομάδα, πλέον σε αυτές τις δύο διοργανώσεις, νομίζω ότι είναι τα απόλυτα φαβορί για να, πώς το λένε, για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Οπότε από την Αγγλία, άκου τώρα, βγήκανε 9 ομάδες στην Ευρώπη. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Και δεν βγήκε η μυθική Τσέλσι, έτσι. Έμεινε εκτός Ευρώπης με 9 ομάδες. Δηλαδή το μισό πρωτάθλημα εξασφάλισε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα έχουν λοιπόν Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa και Liverpool στο Champions League, Bournemouth, Sunderland και Crystal Palace στο Europa και Brighton, η οποία θα είναι στο Conference, έτσι. Και West Ham στη δεύτερη κατηγορία, στην Championship, που και αυτή μετά τον αρχικό προβληματισμό και το «Ωχ, πέσαμε» και τα λοιπά, όταν συνειδητοποίησαν, γιατί το ξέραν έτσι κι αλλιώς εξ αρχής, ότι θα παίξουν με τη Millwall, γιατί όπως έχουμε δει και από τα διάφορα βιβλία, το Football Factory που έγινε και ταινία κτλ. Η μεγάλη αντιπαλότητα στο Λονδίνο με τις πιο άσχημες προεκτάσεις είναι αυτή ανάμεσα στη West Ham και στην Millwall. Οπότε είδα και κάτι βιντεάκια από παδούς της West Ham που φώναζαν επιτέλους θα πάμε να παίξουμε εκτός έδρας με τη Millwall, για να απαλύνει κάπως τον πόνο τους αυτό το πράγμα. Αλλά ενώ βγήκαν 9 ομάδες από την Premier, έμεινε εκτός Ευρώπης η Chelsea, έμεινε εκτός Ευρώπης η Newcastle, η Nottingham Forest που και αυτή έφτασε ψηλά στο Europa League, η Tottenham που θεωρητικά ήταν μια ομάδα επίπεδου Champions League και επιβιβάστηκε η West Ham, έτσι, με roster στο οποίο είχε σαν στόχο στο ξεκίνημα της σεζόν τουλάχιστον να βγει στο Europa League. Δηλαδή μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο πραγματικά όλα τα υπόλοιπα τα έχει αφήσει έτη φωτός πίσω του, έτσι, η Premier League, για όλους αυτούς τους λόγους, έτσι, που έχουμε αναπτύξει. Τι λέει εδώ ο φίλος, φαντάσου λέει ότι την μπάλα στην πέταξε στο Conference in Nottingham και έκραζαν το Μαρινάκι, η πρόεδρη της Πάλας, και τελικά τελείωσε με τίτλο. Ναι, αγωνιστικά είχε μπει στο Europa League. Τώρα θα πρέπει να λένε ευχαριστώ στο Μαρινάκι. Καλά κάνει ο φίλος και το λέει, ο Αχιλλέας, γιατί εγώ το είχα ξεχάσει αυτό το πράγμα. Ότι επί της ουσίας η Crystal Palace αγωνιστικά και βάσει βαθμολογίας είχε εξασφαλίσει το Europa και της έκλεψε την θέση η Nottingham Forest. Έτσι, που έφτασε και αυτή όμως ψηλά. Έτσι, πήγε δηλαδή σχεδόν μέχρι τέλους στο Europa League. Οπότε στο Europa του χρόνου θα έχει Bournemouth και Sunderland. Οκ, καλές ομάδες δηλαδή. Να δούμε και πώς θα παρουσιαστούν του χρόνου. Την Crystal Palace θα είναι τρεις οι αγγλικές ομάδες. Οπότε νομίζω ότι ψήνεται σιγά σιγά ότι θα το πάρει μια αγγλική ομάδα. Και η Brighton στο The Europa League, θεωρητικά τα μεγάλα ονόματα θα είναι η Milan και η Juventus, οι οποίες όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν στον ευρωπαϊκό χάρτη. Έτσι, δηλαδή και η Μίλαν που τους απέλησε όλους μετά την καταστροφική τελευταία αγωνιστική, παραδοσιακά, ρε παιδί μου, ακόμα και να πάρει τον καλύτερο προπονητή να κάνει φοβερές μεταγραφές με τέλειο προγραμματισμό, που αυτή η διοίκηση δεν έχει την ικανότητα να κάνει τέτοιες κινήσεις, δεν ασχολείται με το Europa League. Η Juventus νομίζω το Europa το έχει πολύ χαμηλά στις προτεραιότητές της, δηλαδή το θεωρούν και ψηλό αντιεμπορικό κτλ. Και γι' αυτό το λόγο οι αγγλικές ομάδες φτάνουν και τόσο ψηλά. Θα δούμε και τα δικά μας στη συνέχεια. Το μάτς δεν είδες καθόλου εσύ, τίποτα, μηδέν, έκανες την εκπομπή.
1: Μόνο τα στιγμιότυπα.
0: Και δεν αφήσετε και το Βρίζα να δει το μάτς που ασχολείται και θέλει να βλέπει και τέτοια.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Δηλαδή άλλοι, σήμερα δεν μπορούσατε να την κάνετε που δεν έχει τίποτα. Σήμερα έχει η Κάζα Πία παίζει μόνο του.
1: Σήμερα έχουμε μπάσκετ. Κανονική εκπομπή με τον Τζόλμπα, 10-12.
0: 10-12 το βράδυ. Mm-hmm. Μάλιστα. Η χαρά της ζωής, έτσι. Ο Δημήτρης, τυχερός που τον απολαμβάνεις και οπτικά όταν κάνετε εκπομπή, τέλος πάντων. Δεν είδες το διαιτητή, για να καταλάβεις ότι ήτανε πραγματικά πάρα πολύ καλός σε αυτό σε αυτό το παιχνίδι. Crystal Palace πάντως τώρα, από ό,τι διαβάζω, εξακολουθεί να επιτίθεται στο Βαγγέλη Μαρινάκη πάνω σε αυτό που είπαμε νωρίτερα. Οι καλοί, λένε οι της Crystal Palace, κερδίζουν στο τέλος. Λέει, το να πέσει στην Ευρώπη είναι κάτι σπουδαίο, αλλά το να φτάσει μέχρι την κατάκτηση είναι απίστευτο. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα, είναι με τεράστια επιτυχία. Αυτά τα είπε ο πρόεδρος της Crystal Palace. Αξίζαμε να ήμασταν στο Europa League και φυσικά το αξίζουμε να παίξουμε εκεί την επόμενη χρονιά. Αυτό δείχνει ότι μερικές φορές οι καλοί κερδίζουν στο τέλος. Τόνισε χαρακτηριστικά, και εκεί ήταν το θέμα, η σπόντα για την Nottingham Forest. Η UEFA το καλοκαίρι είχε αποβάλει την Crystal Palace από το Europa League, παρά το γεγονός ότι αυτή θα έπρεπε να παίξει και κατακτήσει το FA Cup. Έκρινε εκεί ότι υπήρχε παραβίαση των κανονισμών περί πολυδιοκτησίας λόγω της συμμετοχής του John Textor στο μετοχικό της σχήμα, ο οποίος ήταν παράλληλα και στην Λιόν, η οποία έπαιζε επίσης στο Europa League. Οπότε η UEFA υποβίβασε στο conference την Crystal Palace, έστειλε στο Europa League την Nottingham Forest και στο τέλος βγήκε κερδισμένη η Crystal Palace, που και πήρε ευρωπαϊκό τίτλο και φυσικά θα παίξει και στο Europa League την επόμενη χρονιά, έχοντας σαν πώς το λένε, και πολύ καλές πιθανότητες να το κατακτήσει, έτσι όπως φαίνεται, γιατί οι αγγλικές ομάδες είπαμε ότι είναι ένα βήμα έως πολλά βήματα πιο μπροστά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ομάδες. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε και τα δικά μας το επόμενο ημίωρο. Αποχαιρετούμε τα Espressionist για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Γεια σας Espressionist, θα σας ξαναδούμε αύριο. Πες και εσύ Σταύρο, γεια στα Espressionist. Γεια σας
1: Espressionist. Γεια σας Espressionist.
0: Γεια σας. Ιου, Ιου, Ιου. Μπράβο. Πασχαλάκης που θα πάει?
1: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Καλαμάτα θα πάει ο Πασχαλάκης. Ναι. Mm-hmm. Αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος, ότι ο προπονητής Καλαμάτας τον έβαλε ο Αντώνης Σαμαράς, ισχύει? Μου φαίνεται πολύ άκυρο για να το βγάλω από το μυαλό του. Κάποιος θα του το...
1: Προχθές τον άκουγα τι έλεγε στο Βέργη, πρέπει να έκανε 0 στα 6.
0: Καλά, το ποσοστό του είναι...
1: Θεός. Εντάξει, ναι. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, δηλαδή το 0 στα 6 είναι και καλή επίδοση, να ξέρεις. Το 0 στα 25 είναι το τέτοιο, ναι. Αλλά αυτό μου έκανε εντύπωση που το είπε. Λέει ότι τον προπονητή τον έβαλε ο Αντώνης Σαμαράς. Εμείς προφανώς και δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτή την...
1: Κοίτα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει μια ιδιαίτερη δυνατότητα εκεί στο...
0: Ναι ρε παιδί, αλλά είπαμε μέχρι να βάλει κάποιον, ξέρω εγώ, στο Υπουργείο που λέει ο λόγος. Λέμε, άμα για τον προπονητή...
1: Είχα μια ιστορία που ο Αντώνης Σαμαράς προσέγγισε άνθρωπο του ΠΑΟΚ για να πάρει ο ΠΑΟΚ το Μανδά.
0: Ασχολείται με αυτά ο Σαμαράς, τώρα σοβαρά μιλάς, ναι.
1: Όταν ήταν στον Ατρόμητο.
0: Οκ. Okay. Χάσατε τα λεφτά.
1: Δεν τον πήραμε.
0: Τα βλέπεις τα λεφτά που πετάνε τώρα, που θα τα πάρει από τη μεταγραφή του Μανδά. Πάνε τα...
1: Έχει και μάτι ο Αντώνης Σαμαράς από ό,τι βλέπεις.
0: Μια χαρά από τον. Άμα πιάσει και ο προπονητής, μη σου πω...
1: Βρήκαμε και...
0: Τον παίρνω κανένα τηλέφωνο, Αντώνη, πώς θα βλέπεις τα πράγματα γενικότερα. Πάμε στο break για τις 11, σε κλείνω από εκεί, θα επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του για την τοπική αυτοδιοίκηση εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσίαση του νέου κόμματος. Χαρακτηριστικά είπε μεταξύ άλλων ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show και ακριβοπληρωμένες καμπάνιες. Η νέα δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει έντονη αναδιάταξη. Το ΠΑΣΟΚ περνά στην τέταρτη θέση πίσω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και εκείνο της Μαρίας Καριστιανού, δείχνοντας εικόνα έντονου κατακερματισμού στην αντιπολίτευση. Σε πλήρη κλιμάκωση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων προχωρά το Ισραήλ σε Λίβανο και Λωρίδα της Γάζας, εξαπολύοντας εκτεταμένα πλήγματα κατά της Χεσμπολάχ και της Χαμάς, παρά τις κατατόπους εκεχηρίες που βρίσκονται τυπικά σε ισχύ. Σκηνές πανικού και κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στα Πατήσια, όταν ένοπλος εισέβαλε σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια πριν διαφύγει με τους συνεργούς του. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι.

0: Μην περνάς καλά.
1: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
1: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
0: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
1: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
0: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, κοτόπουλο νητσιάκο στο κιλό μόνο 2,99. Γαλοπούλες σεραϊκή το κιλό μόνο 6,99. Χρυσά αυγά 30% φθηνότερα. Και συσκευασμένα αλατικά Creta Farms εν Ελλάδη 35% φθηνότερα. Πύρα Βεργίνε εξάδα κουτί μόνο 3,59.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Το αστέρι της Τζίλη είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Εδώ είμαστε για να μπούμε στην δεύτερη ώρα. Δούμε λίγο τα δικά μας τώρα, τα εγχώρια. Θα τα δούμε τα δικά μας. Είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος, φίλε, έτοιμος γεννήθηκα.
0: Βέβαια. Αυτό είναι το ατούσουρεπο, δηλαδή. Πραγματικά αυτή η ετοιμότητα και τα λοιπά. Ανακοινώθηκε τίποτα? Μπα.
1: Όχι, αλλά νομίζω ότι... Κοίτα, επαναλαμβάνω ότι το πιο κλεβιστικό από όλα δεν είναι ότι αναμένουμε την ανακοίνωση κάποιων αλλαγών κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι ότι έχουν παγώσει όλα τα οποία είχαν δουλευτεί νωρίτερα.
0: Γιατί?
1: Είναι αναμονή εξελίξεων.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Εντάξει, μια διαφωνία μου είναι ότι δεν χρειάζεται να έχω αθλητικό διευθυντή για να προχωρήσω σε μία-δύο μεταγραφές που είναι προετοιμασμένες.
0: Προφανώς, ναι. Δηλαδή θα διαλύσει το σύμπαν να αναλάβει ένας. Πάντα οι ομάδες δουλεύουν.
1: Ναι, γιατί έχεις βρει μια-δύο περιπτώσεις εξαιρετικές.
0: Και παραπάνω. Δηλαδή, πάντα.
1: Όχι, έχω σου λέω μια-δύο.
0: Ναι. Γιατί να
1: προχώρατες.
0: Αυτοί τι λένε, ότι περιμένουμε.
1: Δεν λένε τίποτα, γιατί είναι θέμα Σαββίδη καθαρά πλέον. Δηλαδή okay. Είναι...
0: Σαββίδης που είναι εδώ.
1: Όχι, όχι. Θα έρθει.
0: Πορτοκαράσι.
1: Θα έρθει.
0: Οκ. Okay. Ναι, οπότε είναι...
1: είναι. Αυτό είναι το εκνευριστικό της υπόθεσης, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί και πέρα είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Ό,τι και να λέμε τώρα, υπάρχει αυτή η αναμονή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι. Πώς το λένε, ότι για μένα είναι ανοιχτά, πάντα. Τα πάντα είναι ανοιχτά. Ακόμα και το θέμα προπονητή.
0: Αυτά που γράφουν ότι ο Λουτσέσκου θέλει να λέει το Σαββίδι, ξέρω εγώ, να μπεμπλακεί από τον ΠΑΟ για να πάει στην Μπεσίκτας, που τα γράφουν τα μουμουέ της.
1: Δεν θέλει να μπεμπλακεί ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου θέλει να μείνει.
0: Εμένα δεν μου φαίνεται ότι μπορεί να έχει μια κουβέντα να το λέει. Έλα ρε, Ιβάν, σε παρακαλώ, ας πάω στην Μπεσίκτας, ας πούμε. Δηλαδή, φαντάζομαι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν, αλλά αυτό δεν είναι μέσα σε αυτά τα οποία το φαντάζομαι.
1: Ο Λουτσέσκου θέλει να μείνει. Mm-hmm. Το πρόβλημα στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει να κάνει με τον Λουτσέσκου. Έχει να κάνει με το ότι ο προβληματισμός είναι του Σαββίδη πλέον. Γιατί απλούστατα έχει μία φοβία ότι έχουν ξεπεραστεί κάποια πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είναι τώρα απλά... Απλή υπόθεση.
0: Ξυριστική μηχανή.
1: Ναι, θέλω να πάρω λίγο εδώ, με ενοχλεί κάτι στο.
0: Καλά, το πέτυχα. Ξυριστική μηχανή.
1: Ναι.
0: Τώρα κάνεις πλάκα, έτσι. Έχεις... Δεν μπορεί να έχεις τώρα το. Την ξυριστική μηχανή στο χέρι, ας πούμε, και να κάνεις.
1: Για το Σαββίδι τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Έχει δύο χρονιές που. Και πέρσι προβληματίστηκε, γιατί είχε γίνει εκείνο το σκηνικό με το λεωφορείο που τον ενόχλησε πάρα πολύ, και φέτος θεωρεί ότι σε έναν βαθμό φταίει και ο Λουτσέσκου, βέβαια, και ο ίδιος αναγνωρίζει, όπως και όλοι, ότι είχε και πολύ μεγάλο ποσοστό ατυχίας, εντάξει. Αλλά όταν έχει τελειώσει, δεν υπήρχε στο μυαλό του Σαββίδη η αλλαγή προπονητή, αλλά όταν τελειώνει έτσι η ομάδα της σεζόν, θέλοντας και μη, ρε φίλε, σου μπαίνει ο Σατανάς. Δηλαδή η εικόνα της ομάδας, το σφύρα να τελειώνουμε παρατημένοι όλοι. Ξέρεις, δεν γίνεται να μην επιβαρύνει τον προπονητή.
0: Και πώς μπορεί να γυρίσει αυτό, έτσι, δηλαδή στο πρώτο επίσημο.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ επισήμως λέει ότι όσοι έχουμε προπονητή και έχει συμβόλαιο, ο Λουτσέσκου λέει τα ίδια.
0: Αυτό ισχύει. Αλλά
1: πίσω από τις κουρτίνες τώρα ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Είναι σαφές αυτό, δηλαδή όποιος το δεν το αντιλαμβάνεται, μάλλον δεν έχει εικόνα του πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ. Είναι σαφές αυτό. Εντάξει, για μένα υπάρχει ένας ορθολογισμός πολύ διαφορετικός, δηλαδή είναι τελευταία χρονιά του συμβολαίου του Λουτσέσκου, σκοπεύεις να δουλέψεις πολύ διαφορετικά στην καθημερινότητα, να προσθέσεις στελέχη, αθλητικό διευθυντή, να βάλεις κανόνες οι οποίοι καταπατήθηκαν λόγω της άγνοιας των ελάχιστων στελεχών που υπήρχαν στο κλαμπ. Εντάξει. Επειδή μπερδεύονται όλοι είναι άλλο αθλητικός διευθυντής και άλλο τεχνικός διευθυντής. Είναι άλλο αυτό που θα έρθει, άλλο αυτό που κάνει ο Καρυπίδης.
0: Ναι.
1: Για να μην μπερδευόμαστε, εντάξει, ο αθλητικός διευθυντής είναι ο CEO του αγωνιστικού. Δεν είναι αυτός που πάει στην προπόνηση.
0: Αλλά ο Γουστάρι μπορεί να πηγαίνει, εντάξει, αλλά δεν είναι αυτό το βασικό.
1: Δεν του... είναι αυτός ο ρόλος του. Ωραία. Από τη στιγμή λοιπόν που ο ΠΑΟΚ θέλει να μπει σε μια λειτουργία πιο τεχνοκρατική ποδοσφαιρικά και θα μπει, καλό θα ήταν, λέω εγώ, να μην έχει πολλές ακόμα ανακατατάξεις. Και βέβαια ο αθλητικός διευθυντής να έχει τον χρόνο να παρατηρήσει, να δουλέψει για την επόμενη μέρα, να έχει λύσεις όταν θα τελειώσει το συμβόλαιο του Λουτσέσκου, αν κριθεί ότι δεν μπόρεσε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Αυτή για μένα θα ήταν η πιο ορθολογική προσέγγιση που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ. Τώρα, δεν το αποκλείω να συμβεί αυτό. 50-50 το δίνω.
0: Όπως το λες, αλλά είναι και πώς θα το διαχειριστεί και ο Λουτσέσκου. Άμα την ψηλιάζεται, ότι θα την ψηλιάζει, δεν μπορεί να, τώρα το συζητάμε εδώ στην εκπομπή και να.
1: Είμαι αθλητικός διευθυντής, με προσλαμβάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Κάνω μια έρευνα το ότι δεν δούλεψε καλά την τελευταία.
0: Καταρχάς, να σου πω κάτι. Μια απλοϊκή ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό. Ο Βρίτσας δεν είναι. Το έχει κάνει αυτό, ρε παιδί μου. Είναι εκτός.
1: Λόγω της σχέσης που έχω, δεν θέλω να.
0: Δεν μπορείς να μιλήσω. Οκ, okay, εντάξει. Ναι. Ναι, καλά. Προφανώς θα τον θεωρήσεις ότι μπορεί να το κάνει, ρε παιδί μου, και τον εκτιμάς. Και...
1: Δεν είναι αυτό. Εγώ ξέρω ότι μπορεί, αλλά δεν θέλω να τοποθετηθώ.
0: Εντάξει. Όχι, αν είναι στους υποψήφιους τέλος πάντων. Ή βλέπουν ξένους μόνο.
1: Υπάρχει ένα τεχνικό ζήτημα με το Ζήση που δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.
0: Εντάξει. Alright.
1: Εντάξει. Το οποίο βέβαια θα μπορούσε να έχει λυθεί, αλλά δεν έχει λυθεί.
0: Εντάξει. Άρα δεν υπάρχει αυτό το σενάριο, ας το πούμε έτσι.
1: Δεν υπάρχει το σενάριο Βρίζας αθλητικός διευθυντής, ναι, δεν υπάρχει. Αλλά είμαι εγώ αθλητικός διευθυντής και πάω. Έχω κάνει τη μελέτη μου, έχω πάρει το τι συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια και πάω να μιλήσω με τον προπονητή. Και πάω και του ξεκαθαρίζω ότι αδερφέ, κοίτα να δεις, συνέβη αυτό και αυτό. Ωραία, εμείς θέλουμε να δουλέψουμε έτσι και έτσι και έτσι. Θέλεις να δουλέψεις έτσι και έτσι. Θέλω, ωραία, πάμε μαζί. Δεν θέλω να δουλέψω. Θεωρώ ότι παρεμβαίνεις στο έργο μου. Οκ, χάρηκα πολύ. Αυτή είναι η κουβέντα που πρέπει να γίνει.
0: Οκ, ναι. Δεν είναι τόσο εύκολη αυτή η κουβέντα, αλλά ναι.
1: Την κάνω απλοϊκή, γιατί δεν μπορώ να αναλύσω όλα τα δεδομένα. Γιατί ο αθλητικός διευθυντής το πρώτο πρέπει να κάνει είναι να μελετήσει όλα τα δεδομένα. Τι έκανε ο προπονητής, τι
0: θα μπορούσε να κάνει. Για να πάρει κάποιον που θα ανακοινωθεί σε 10 μέρες, θα πρέπει να το έχει κάνει ήδη αυτό. Έτσι. Δηλαδή, άμα ξεκινήσει να συμφωνήσει και μετά να τα εξετάσει. Ιούλιο
1: θα πρέπει να πιεστεί, εννοείται. Και το ρίσκο είναι τεράστιο, είναι δεδομένο. Αλλά δεν θυμάμαι να υπάρχουν γενικά εύκολες αποφάσεις στο ποδόσφαιρο.
0: Επίσης, έχω μια αμφιβολία, ξέρεις ποιο, και δεν το λέω μόνο για τον Σαββίδη και τον Καρυπίδη, και για τον Μαρινάκη προφανώς και για όλους. Ότι όταν ένας πρόεδρος, είτε είναι δισεκατομμυριούχος, είτε κάνει τη δουλειά του έτσι όπως πιστεύει ότι μπορεί να την κάνει, λειτουργεί 6, 7, 10 χρόνια με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τον 10ο ή τον 8ο να πει ότι εγώ παιδιά από σήμερα, ξέρω εγώ στα 60 μου πόσο είμαι, στα 48 μου, που είναι για να πιάνουμε όλη την γκάμα, εγώ θα αλλάξω τον τρόπο λειτουργίας και θα δω αυτό το μοντέλο. Τι να σου πω, αμφιβάλλω αν είναι μια, ξέρεις, επιλογή.
1: Φίλε, όταν φτάνεις σε ένα σημείο, συμφωνώ μαζί σου, αλλά όταν φτάνεις σε ένα σημείο που το πράγμα γίνεται δυσλειτουργικό, όσα δισεκατομμύρια κοινά έχεις, πρέπει να κάνεις και δύο βήματα πίσω, εντάξει.
0: Αυτό σου λέω, όμως.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα της εμπλοκής του Σαββίδη στον ΠΑΟΚ είναι το αντίθετο από αυτό που πιστεύει ο κόσμος, που λέει ότι είναι μακριά. Όχι. Είναι πιο κοντά από όσο πρέπει.
0: Εντάξει, φυσική παρουσία σε αυτήν να στέκονται, ότι ασχολείται κάθε μέρα.
1: Ναι, αγόρι μου, αλλά δεν είναι πρόβλημα το έλλειμμα φυσικής παρουσίας. Πρόβλημα είναι η ενασχόληση με τα πάντα. Mm-hmm. Δεν μπορείς να ασχολείσαι με τα πάντα.
0: Δεν το έκανε πάντως αναγκαστικά, το έκανε νομίζω επειδή έτσι θέλει να λειτουργεί. Δηλαδή μετά από 10 χρόνια... Δεν έπιασε τον 10ο, ξέρω εγώ, χρόνο, βάλτωσε αυτό το.
1: Υπήρχαν στιγμές που έπιανε, υπήρχαν και στιγμές που δεν έπιανε. Ωραία. Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια είναι σαφές ότι η υποστελέχωση έχει δημιουργήσει ζητήματα.
0: Η Μίλαν μου
1: λειτουργεί. Εδώ ρε, εσύ πέρσι, για να καταλάβουμε τώρα, εντάξει, πόσο δυσλειτουργικό ήταν το πράγμα. Ενώ ο ΠΑΟΚ έχει ελάχιστους ανθρώπους που νιώθουν πραγματικά στο παλμαρέ του, γίνεται το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Έχει αποφασιστεί.
0: Εντός ή εκτός, ποιο λες τώρα, το εκτός.
1: Το εκτός, το με το λεωφορείο.
0: Το λεωφορείο.
1: Στο πάρκινγκ.
0: Ναι.
1: Έχει αποφασιστεί, επειδή είχαν κάνει κάποιες ηρωνομίες ο Κυριάκος με το Μάκη, τα δύο παιδιά που ήταν στην ασφάλεια, να μην πάνε.
0: Είχατε Κυριάκο και Μάκη και στην ασφάλεια και στη διοίκηση. Αυτό πρέπει να είναι πραγματικά.
1: Ναι, πού και ο Μάκης. Είχατε και καλά.
0: Και Κυριάκο, σκουράκι. Κυριάκο και Μάκη Γκαγκάτση, ναι, μέχρι πρόπερση. Ναι. Γι' αυτό το...
1: Όχι.
0: Δηλαδή, όταν είσαι ο Κυριάκος και ο Μάκης, ναι, εμένα πήγε σε αυτούς το μυαλό μου. Ναι. Στον Κυριάκο, Κυριάκο και στον Μάκη Γκαγκάτση.
1: Αποφάσισε η ΠΑΕ να μην τους πάρει μαζί τους. Ωραία, για να μην προκληθεί η αναστάτωση με τους αεξίδες.
0: Μήπως τους είπε η αστυνομία όμως, γιατί καμιά φορά υπογείω στις σκέψεις και τα λοιπά, ναι, λένε αυτό είναι.
1: Όχι, τον... όχι, όχι.
0: Όχι. Okay.
1: Ωραία.
0: Ήταν επιλογή δικιά σας.
1: Ναι, ναι, ειδού το αποτέλεσμα. Ειδού το αποτέλεσμα. Αν ήταν αυτή, δεν υπήρχε περίπτωση μία στο δις να συνέβαινε αυτό το πράγμα. Μία στο δις.
0: Εντάξει, και ο Γκαγκάτσης άμα ήταν, δηλαδή αυτός το λειτουργεί, δεν το έκανε νομίζω.
1: Και ο Κυρκίναν ήταν, θα το απέφευγε, ναι. Αλλά σου λέω, επειδή μιλάμε για θέμα ασφαλείας. Δηλαδή, ήταν τόσο γυμνός ο ΠΑΟΚ, που έλειψαν δύο παιδιά της ασφαλείας και έγινε η απόλυτη στραβή. Για ηλίθιο λόγο, μην θυχτούν οι αεξίδες, δηλαδή μιλάμε για κωμωδία. Δεν μπορείς να πας έτσι πουθενά.
0: Αυτό ο ξένος δεν μπορεί να το...
1: Δεν μιλάω για τον αθλητικό διευθυντή. Αυτό είναι άσχετο με τον αθλητικό διευθυντή.
0: Α, οκ. Okay.
1: Σου λέω απλά με το πόσο υποστελεχωμένος είναι ο ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει μη θυχτούν. Να και αν θυχτούν, να και αν δεν θυχτούν. Εγώ τη δουλειά μου θέλω να
0: κάνω. Και αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι άμα λείπουν οι δύο της ασφάλειας ότι οι άλλοι κατεβαίνουν. Εντάξει, προφανώς άμα υπάρχουν αυτοί θα.
1: Δεν θα υπήρχε αυτό το σκηνικό. Θα είχαν πάει και τους είχαν βγάλει.
0: Ναι.
1: Υπήρχε περίπτωση.
0: Θα έβλεπαν ότι ήταν κάποιοι εκεί τριγύρω, θα έλεγαν την αστυνομία, διώξω αυτούς από εδώ για να φύγουμε, να πάμε στην ευχή της Παναγίας και του Θεού, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ο Αναστασιάδης, τι ρόλο έχει σε εσάς?
1: Αντιπρόεδρος. Κανένα ρόλο.
0: Δεν παίρνει μέρος στις αποφάσεις δηλαδή και τέτοια.
1: Όχι. Δε. Αυτό που συζητάμε για στελέχωση δεν αφορά το ΔΣ.
0: Mm-hmm.
1: Αφορά τους τομείς που θα πρέπει να υπάρχουν τεχνοκράτες για να τρέξει σωστά το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποτελείται από άλλα άτομα. Και το τεχνοκράτες δεν σημαίνει ότι η πλήρη άγνοια για το κλαμπ. Υπάρχουν και από ό,τι μαθαίνω και άνθρωποι οι οποίοι είναι του κλαμπ. Και είναι σοβαροί επαγγελματίες και θέλουν να εμπλακούν και τα λοιπά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να σχηματιστεί διαφορετικά, υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ως ελεγκτικό για το τι συμβαίνει γενικά. Αλλά όλα αυτά στο χαρτί είναι εύκολα, στη θεωρία πρέπει να
0: βρίσκουμε. Εγώ τα θεωρώ πολύ δύσκολα.
1: Ναι, αλλά αν δεν τα επιχειρήσεις δεν θα πας ποτέ προς τα εκεί που πρέπει.
0: Εγώ τα θεωρώ δύσκολα γιατί οι ποδοσφαιρικές ομάδες δεν είναι, ρε παιδί μου. Το έχουμε πει για πολλούς
1: και
0: διάφορους λόγους.
1: Το θέμα των υποδομών. Πρέπει να μπουν άνθρωποι οι οποίοι θα ασχολούνται και με αυτά καθημερινά.
0: Ακαδημίες.
1: Υποδομών, ρε, αθλητικό κέντρο και γήπεδο.
0: Καλά, υποδομές λέμε καμιά φορά και τέτοια. Καλά, αυτό είναι άλλο.
1: Δεν είναι άλλο, φίλε. Είναι κάτι παράλληλο.
0: Ναι, αλλά εκεί, σε αυτό το τομέα. Μπορεί να λειτουργήσεις σαν κανονική ΑΕ, να πάρεις έναν εξειδικευμένο με το γήπεδο, θα ασχολείται και το προπονητικό κέντρο. Τι χρειάζεσαι, αρχιτέκτονα, ξέρω εγώ, κάποιον εξειδικευμένο. Τα υπόλοιπα εγώ θεωρώ ότι είναι δύσκολο να προσλάβει οποιαδήποτε ομάδα έναν που να είναι πετσί οπαδός, να γνωρίζει τι εστί οργανωμένη, να γνωρίζει τι εστί ασφάλεια, αστυνομία κτλ. Να γνωρίζει τι εστί ο αντίπαλος, να ξέρει τι σημαίνει ότι άλλο είναι να πας στη Λιβαδιά, άλλο είναι να πας στην Νέα Φιλαδέλφια κτλ. Γι' αυτό σου λέω ότι εκεί θέλεις έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι της ομάδας, να έχει ικανότητες, να μπορεί να το διαχειριστεί και όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή για το γήπεδο κάποιον θα βρει, παιδί μου, έναν πολιτικό μηχανικό που μπορεί να είναι και ο παδός της εκάστοτε ομάδας. Το άλλο είναι δύσκολο. Σε αυτό δεν τους αδικώ. Αλλά πιο πολύ έχει να κάνει ότι οι πρόεδροι θέλουν να έχουν αυτή το κουμάντο.
1: Αν θέλουν να αλλάξουν επίπεδο οι πρόεδροι, θα πρέπει να λειτουργούν εποπτικά.
0: Σίγουρα.
1: Και όχι...
0: Αλλά θα σου πει ο άλλος, γιατί αναφέραμε και τα δισεκατομμύρια που βγάζουν ο καθένας και ειδικά οι πολύ πλούσιοι και τις ομάδες, ότι για να φτάσεις σε ένα σημείο να είσαι δισεκατομμυριούχος, λειτουργήσες με έναν αλφα τρόπο. Οπότε στο μυαλό τους είναι αυτό, ότι εγώ με αυτόν τον τρόπο έβγαλα τα χρήματά μου και όπως τα έβγαλα από την υπόλοιπες δραστηριότητες μου, θα το κάνω και στο ποδόσφαιρο. Εκεί το βλέπω ότι μετά κολλάει το ζήτημα. Τέλος πάντων, εντάξει. Οκ. Okay. Αλλά είναι και πολλά και έτσι όπως θα λες, καμιά 7-8 δηλαδή θα πρέπει να μπουν. Γήπεδο, GM...
1: Μηχανική, αθλητικός διευθυντής, επικοινωνία, marketing, CFO, μπορεί και CEO, δεν ξέρω.
0: Και εσύ λες να τους πάρει όλους αυτούς τώρα μέχρι τον τέλη
1: Βουλίου. Δεν ξέρω, κανείς δεν ξέρει. Υπάρχει μια σιγή ηχθείως πρωτοφανής. Εντάξει, αυτό προφανώς έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπλέκεται άνθρωπος που δεν είναι στο σκληρό πυρήνα της ΠΑΕ.
0: Τι εννοείς?
1: Ότι ο Παπαμίκος δεν είναι άνθρωπος που το τρέχει αυτό, δεν είναι άνθρωπος που είναι στην καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Και το χειρίζεται μόνος του.
0: Οκ. Okay.
1: Αυτό.
0: Οι παίκτες που λες έχεις θέσεις? Οι δύο-τρεις...
1: Στόπερ θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ, πρώτος, αν δεν στόπερ, ναι, κάνουν έγκλημα.
0: Μάλιστα. Δεν θα βγει δηλαδή πρώτα ποιοι θα φύγουν και τα λοιπά. Mm. Το ποιοι θα φύγουν, ρε παιδί μου, εγώ έτσι πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινούν όλες οι ομάδες. Δηλαδή ποιους διώχνω, ποιους δεν υπολογίζω και μετά να πας σε αυτή τη λογική. Οκ. Okay. Τη σύσκεψη στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός και όταν τους είπε πρώτη φορά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι παιδιά πρέπει να βρούμε μια εταιρεία απολύμανσης και τα λοιπά, πώς πρέπει να... Δηλαδή το σκέφτομαι από χθες που είδα τις μυθικές φωτογραφίες με τους ανθρώπους που είναι ντυμένοι λες και... Όπως είναι αυτοί που εξετάζουν χτύπα ξύλο τα κρούσματα στον έμπολα, για τον έμπολα. Ήτανε, αλλά φαντάζομαι δηλαδή που θα ξύπνησε το πρωί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και θα τους είπε μέχρι το απόγευμα για να βγάλουμε και τις φωτογραφίες θέλω ένα συνεργείο να πάει να καθαρίσει και να κάνει απολύμανση και να κάνει βιολογικό καθαρισμό στις κερκίδες που κάθισαν οι Ολυμπιακοί. Θα ήταν ένα από τα...
1: Παίζουμε εμείς σήμερα με αυτούς.
0: Παίζεται σήμερα, ναι, νωρίς.
1: Τι όχι νωρίς είναι το Σάββατο.
0: Σήμερα τι ώρα παίζεται, πιο μετά είναι, πρώτα είναι το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ. Εντάξει, οι Τούρκοι λέει, γράφουν και σήμερα για Μπεσίκτας, Λουτσέσκου. Λέει ή ο Ζιντάν ή ο Λουτσέσκου θα είναι, πώς το λένε. Φαντάζει να πάει ο Λουτσέσκου στην Μπεσίκτας και να παίξει την Μπεσίκτας ΠΑΟΚ στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa.
1: Τι?
0: Η Μπεσίκτας είναι μέσα στους υποψήφιους αντιπάλους σας στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ναι, φαντάζεσαι αυτό το έργο, αυτό το σκηνικό.
1: Λέμε,
0: εγώ λέω δίνω 0,5% και λιγότερο αν υπήρχε.
1: Ναι, αλλά σέρδεις.
0: Να γίνει.
1: Ναι.
0: Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως. Δεν εξαρτάται κάτι από εμένα.
1: 6 ώρα πέσουμε σήμερα.
0: 6. Οκ. Okay. Κλείνουμε. Έχεις τίποτα άλλο?
1: Φιλάκια, όχι.
0: Γεια σας, bye. Λοιπόν, θα πάμε στο break. Θα δούμε τι γίνεται και με φουντάρι και τα λοιπά και τα λοιπά. Οπότε πάμε διαλυματάκι και σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ είμαστε για να πούμε στο τελευταίο κομμάτι και για την σημερινή Πίπα της Ειρήνης στον Flash 99,4. Θα πάμε μέχρι τις 12. Κομματάρα,

και τον Blair, με το οποίο μπήκαμε, το Brookman. Και τώρα αυτό το χαλάκι με το οποίο συνεχίζουμε, το What Else Is There. Τον Άρη βγαίνει ότι γίνεται, ότι έγινε επίσημη πρόταση στον Φούντα και στους ατζέντιδες του. Εδώ υπάρχουν μερικά φοβεροί τίτλοι στα site. Καλύτερο είναι νομίζω Φούντα θέλει ο Άρης. Διπλής που λένε, φυσικά και δεν υιοθετούμε και καταδικάζουμε κτλ. Αλλά Φούντα θέλει ο Άρης, από ό,τι φαίνεται αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ τώρα υπάρχουν μερικά ζητήματα, έτσι, τα οποία χρήζουν συζήτησης και ανάλυσης. Καταρχάς είναι το γεγονός ότι δεν θέλει μόνο Άρης Φούντα, και άλλοι θέλουν τον ταξιάρχη, ο οποίος έπαιρνε 320 από ό,τι διαβάζω στον Όφη. Έχει ολοκληρωθεί το συμβόλαιο του με τον Όφη, δεν το έχει ανανεώσει ακόμα. Προφανώς Όφη τον θέλει. Τον μπουχαλάκι λέει θα πάρει Όφη, by the way. Ένα θέμα είναι αυτό για τον Όφη, είναι 320 χιλιάρικα, έτσι. Ο Φούντας βρίσκεται στο limit up, νομίζω. Δηλαδή μετά από εκείνη την περίοδο που είχε πάει Αυστρία, MLS κτλ. Τώρα φέτος ήταν καλός με τον Όφη, έβαλε και τον γκολ στον τελικό, είχε πετύχει και άλλα σημαντικά γκολ. Οπότε λέω εγώ ότι σίγουρα θα θέλει, και αφού είναι στα 29 προς 30, να το εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός, να κάνει ένα μεγάλο συμβόλαιο για να τον εξασφαλίσει. Και από ό,τι βγαίνει από την πλευρά της Παϊάρης, έγινε συνάντηση χθες με τον Καρυπίδη και ταξιάρχης Φούντας.

λένε ότι έχουν κοινό πεδίο δράσης οι δύο πλευρές όσον αφορά τη θέληση. Αλλά όπως είπα νωρίτερα, το θέμα είναι ότι ο Φούντας θέλει προφανώς, και δικαίως θα πω εγώ γιατί όχι, μεγάλο συμβόλαιο. Και ο Άρης, από ό,τι καταλαβαίνω επίσης, χωρίς να υπάρχει κάτι χειροπιαστό, έτσι, δηλαδή σε θεωρητικό επίπεδο είναι όλα αυτά, ότι θα μπει σε μια λογική πιο normal, πιο συμμαζεμένη όσον αφορά τα συμβόλαια που προσφέρει. Αυτό που προκύπτει είναι ότι θέλουν, αλλά απέχουν οι δύο πλευρές ακόμη στο οικονομικό, έτσι, αυτό είναι το θέμα. Προφανώς και μια καλή περίπτωση, έτσι, για τον Άρη, η περίπτωση του Φούντα είναι καλός παίκτης, φαίνεται ότι και σε πνευματικό επίπεδο. Είναι ok και μου δίνεται η εντύπωση από αυτά που καταλαβαίνω από τα συφραζόμενα ότι είναι και μια συνειδητή επιλογή δική του, έτσι, αν τελικά τα βρει στο οικονομικό με την ιδιοκτησία της ΠΑΕ Άρης. Είναι συνειδητή επιλογή του να έρθει στον Άρη. Πού το πηγαίνω, τι εννοώ με το συνειδητή? Νομίζω ότι, καταρχάς να το πω για μια ακόμη φορά, ότι είμαι πλήρως απογοητευμένος από δύο περιπτώσεις Ελλήνων παικτών, τους οποίους τους πίστευα πάρα πολύ ότι θα βοηθήσουν επικοινωτρόπως την ομάδα. Και όχι μόνο δεν βοήθησαν καθόλου, αλλά ήταν και οι εκτρές απογοητεύσεις της σεζόν που πέρασε όσον αφορά το αγωνιστικό, ο Γαλανόπουλος και ο Δόνης. Αλλά νομίζω ότι και στις δύο περιπτώσεις, δηλαδή του Γαλανόπουλου, θα πεις δεν ήταν συνειδητή επιλογή του να έρθει στον Άρη. Ήτανε μέχρι ένα βαθμό, δηλαδή ήταν ο Ουζουνίδης, ήταν η προοπτική συνεργασία με τον Ουζουνίδη κτλ. Τον ήθελε ο Άρης από το ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου, τον πήρε αφού τελείωσαν οι μεταγραφές κανονικά. Ήρθε ανέτοιμος, ήρθε με άλλο προπονητή, ενώ τον ήθελε ο Ζουνίδης. Όταν ήρθε στον Άρη την επόμενη μέρα έφυγε ο Ζουνίδης επί της ουσίας. Δεν το λέω για να τον δικαιολογήσω, το αντίθετο θεωρώ απαράδεκτο. Απαράδεκτη την παρουσία του Γαλανόπουλου στον Άρη, αλλά εξηγώ το story και το αν ήταν 100% συνειδητή του επιλογή να έρθει στον Άρη. Ήτανε, αλλά μέχρι ένα σημείο. Και ο Δόνης νομίζω ότι και αυτός ήταν πιο πολύ στο βλέποντας και κάνοντας. Λίγο να επανέλθω, λίγο να κάνω, να παίξω και λίγο στην Ελλάδα. Ήρθαν δηλαδή, το είδανε και τα λοιπά. Δεν τους είδα και πολύ, πολύ ζεστούς. Μου δίνεται εντύπωση ότι ο Φούντας έρχεται πιο συνειδητοποιημένος. Δηλαδή ότι το θέλει. Το λέω αυτό γιατί θεωρώ τους Έλληνες πάρα πολύ σημαντικούς για να κάνεις κάτι, ρε παιδί μου, να προχωρήσει η ομάδα. Και γι' αυτό με απογοήτευσε πάρα πολύ και ο Γαλανόπουλος, κατά κύριο λόγο, και ο Δόνης, ο οποίος είχε τα θέματά του, τα οποία είναι διαχρονικά με τους τραυματισμούς κτλ. Οπότε αυτό είναι το θέμα, έτσι είναι.

Δηλαδή, αν ερχόταν πρόπερση ο Φούντας, ας πούμε, δεν θα είχε αυτή την προοπτική που έχει τώρα. Τώρα έρχεται πιο φτασμένος, πιο, πώς το λένε, ορεξάτος, σε καλύτερη φόρμα, από πολύ καλή σεζόν, με πρωταγωνιστικό ρόλο. Έχει πάρει και το κύπελο, ήταν πρωταγωνιστής στον τελικό. Έχει το πακέτο αυτή τη στιγμή ο Φούντας για να είναι μια ουσιαστική μεταγραφή. Να δούμε αν θα γίνει τελικά, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και όφη τον θέλει και άλλες ομάδες τον θέλουν και δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσει η ιδιοκτησία για να καλύψει τα οικονομικά θέλω του Φούντα.

και τι έκβαση, έτσι, αν θα, δηλαδή για ποιον θα έχει αίσιο τέλος αυτή η περίπτωση. Σίγουρα για τον Φούντα θα έχει, είτε πάει στον Άρη σε άλλη ομάδα, θα πάρει καλό συμβόλαιο.

Ο Άρης ο οποίος θα πρέπει να κάνει 10 μεταγραφές ψιλοβασικών, ξανά μάνα δηλαδή. Έχει ανάγκη σε όλες τις θέσεις. Εκτός από τους επιθετικούς που έχει τρεις, με 1 εκατομμύριο συμβόλαιο ο καθένας, που και εκεί το θεωρώ πρακτικά αδύνατο να τους κρατήσει και τους τρεις, δηλαδή τον Γκουαμέ, τον Μωρόν και τον Καντεβέρε, και να τους δίνει από 1 εκατομμύριο τον καθένα. Δεν έχει και νόημα να είναι και οι τρεις δηλαδή. Σε πιο δυσμενή θέση ιεραρχικά, νομίζω, όσο και αν αυτό παράξενο, είναι ο Μωρόν τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν έπεισε πέρσι. Οι άλλοι δύο κάτι έδειξαν, ειδικά ο Καντεβέρε. Αλλά ακόμα και αυτή η κουβέντα για τους επιθετικούς είναι θεωρητική. Έτσι, δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό, κάτι απτό. Πάνω στο οποίο θα πατήσουμε και θα κάνουμε μια κουβέντα.

Οπότε είναι δεκάδες τα ανοιχτά μέτωπα και για την αποδέσμευση παιχτών, αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνεις είναι να τελειώσεις με αυτούς που δεν τους υπολογίζεις, τελειώνουν τα συμβόλαιά του. Τα συμβόλαια τελείγουν την Κυριακή, έτσι. Αυτοί δηλαδή όσοι τελειώνει το συμβόλαιο τους το 2026 είναι μέχρι 31 Μάιου. Οπότε από Δευτέρα, από Τρίτη μάλλον, γιατί Δευτέρα είναι και το Άγιο Πνεύμα του, είναι αργία. Θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα, έτσι, για το ποιοι θα φύγουν, που νομίζω ότι από αυτούς που λήγουν τα συμβόλαιά του πιθανότητα και κανένας δεν πρόκειται να το ανανεώσει. Φυσικά ο Νταλγκά, ας το πω έτσι, στον κόσμο του Άρη αυτή τη στιγμή είναι το μπάσκετ, το οποίο βαδίζει σε εντελώς διαφορετικούς δρόμους, σε ένα δρόμο οράματος, υψηλών στόχων. Και με το όνομα του Βασίλη Σπανούλη είναι αυτό το οποίο κυριαρχεί. Έχουμε ακούσει πολλά και διάφορα από πολλούς και διάφορους, οι οποίοι δεν έχουν και μεγάλη σχέση με την πραγματικότητα. Το λέω με την έννοια ότι ακούμε για σχολεία, Μαντουλίδη, τα πήγη, η Ολυμπία κτλ. Τα παιδιά, το οικογενειακό γόλιο να το αφήσουμε στην απέξω όσον αφορά την περίπτωση του Βασίλη Σπανούλη και τις πιθανότητες που είναι ρεαλιστικές, έτσι, είναι υπαρκτές. Δεν είναι στο 90%, αλλά είναι σε καλό ποσοστό για να έρθει τελικά στον Άρη. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να μπλέκουμε τα σχολεία, το Μαντουλίδη, ξέρω εγώ, το που θα πάει η οικογένεια Σπανούλη, τα παιδιά της. Τα παιδιά εξάλλου τα μεγάλα είναι στο γυμνάσιο, έτσι. Δηλαδή, να σκεφτόμαστε και λίγο έτσι και να μην υπάρχει δηλαδή αυτό. Δηλαδή, και να έρθει στον Άρη. Είναι πολύ πιθανό να θέλουν τα παιδιά να συνεχίσουν στο σχολείο της στην Αθήνα. Αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έχει και κάποιο νόημα. Δηλαδή, ούτε είναι κάποια. Δηλαδή, λένε, κυκλοφορούν διάφορα. Το αγωνιστικό, το πλάνο, η παρουσία του Ζήση, τα λεφτά που θα βάλει ο Σιάο, η προοπτική των Αντιτοκούμπο, αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα. Τα οποία μπορούν να οδηγήσουν στο ναι τον Βασίλη Σπανούλη. Και τα σχολεία και τα υπόλοιπα νομίζω ότι έπονται σε ένα δεύτερο πλάνο, πολύ σημαντικό πράγμα και η οικογένεια, αλλά δεν είναι, δηλαδή, το σχολείο δηλαδή δεν πρόκειται να παίξει κάποιο ρόλο στην απόφαση, έτσι. Για να είναι κοντά στην οικογένειά του, ναι, απέρριψε το Ντουμπάι που δεν τον ενδιαφέρει γιατί είναι και ο πόλεμος εκεί, απέρριψε τους Σέρβους κτλ. Το είπα και χθες, νομίζω ότι αυτό που παίζει πιο δυνατά τώρα στο μυαλό του Σπανούλη είναι ο Άρης και το ενδεχόμενο, αν δεν συμφωνήσει με τον Άρη, να μείνει εκτός για ένα χρόνο. Ό,τι να γίνει θα γίνει μέχρι την άλλη εβδομάδα. Πάντως υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχουν καλά vibes όσον αφορά αυτή την επικείμενη συμφωνία. Είναι μια κίνηση η οποία θα αλλάξει το μπάσκετ συνολικά. Όχι η παρουσία του Σπανούλη, που είναι ένας εξαιρετικός προπονητής, μια φοβερή προσωπικότητα και ένα πρόσωπο το οποίο κάνει γκέλ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ γενικότερα, αλλά και το γεγονός ότι θα υπάρξει και αύξηση του μπάτζετ, θα μπει ο Άρης σε μια πολύ πολύ διαφορετική λογική με το Σπανούλη, σε διαφορετική λογική προοπτική θα μπει και με τον οποιονδήποτε ξένο προπονητή πάρει η διοίκηση του ΣΥΑΟ, αλλά ο Σπανούλης έχει όλο το πακέτο. Για να γίνει σε μια μισή μέρα και sold out στα διαρκεία. Πιστεύω ότι όποιος και να είναι προπονητής πάλι θα γίνει αυτό. Αλλά με τον Σπανούλη πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη προοπτική. Επαναλαμβάνω, όχι ότι είναι ο μάγος ότι θα έρθει ο Βασίλης Σπανούλης και θα εκτοξεύσει τον Άρη, αλλά όλα και τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα που θα γίνουν. Δηλαδή, ακόμα και σε επίπεδο εμπορικότητας και marketing κτλ. Το να λες είμαι ο Άρης του Κάι Άρης Μπέτσον με προπονητή τον Βασίλη Σπανούλη, σου δημιουργεί επιπλέον υπεραξία. Και για τον Σπανούλη, γιατί και ο Σπανούλης δεν είναι μόνο ότι θα έρθει ο Σπανούλης και μπορεί να βοηθήσει τον Άρη να ανέβει επίπεδο, και ο Άρης είναι αυτός ο οποίος, το γνωρίζει και ο ίδιος ο Σπανούλης, που έχει πάρει τα πάντα σαν παίκτης με τον Ολυμπιακό, που έκανε τα πρώτα μεγάλα βήματα στην καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Και για τον Σπανούλη το να είναι προπονητής στον Άρη στη χρονιά που θα θέλει να κάνει την αγωνιστική του αντεπίθεση σε υψηλό επίπεδο, το ξέρει ότι το επίπεδο
αποθέωσης, αποδοχής, δημοφιλίας κτλ. Στον Άρη, ο οποίος είναι η μοναδική ομάδα που κατάφερε να ενώσει όλους τους Έλληνες δεκαετία του 80 πλην ελαχίστων Θεσσαλονικίων. Ότι μόνο στον Άρη θα μπορέσει να έχει αυτήν την αποδοχή και να μην μπει στη λογική της τοξικότητας που επικρατεί αυτή τη στιγμή ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Τα είδαμε και χθες, έτσι. Στείλανε, δηλαδή έγινε το πώς ήταν στη σειρά του HBO το Τσερνόμπιλ. Το έκανε, έκανε επιτέλους και ένα επιτυχημένο πρωτοσέλιδο το Sport Time. Γιατί πραγματικά θύμισε... Θύμισε εκείνη την σειρά, έτσι όπως ήταν με τις στολές, τις φόρμες και τις μάσκες οι υπάλληλοι της εταιρείας που κάνανε την απολύμανση χθες στο ΑΚΑ. Περιμένουμε λοιπόν. Υπάρχει καλό feeling, υπάρχει καλή προοπτική. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα στην ομάδα, το είδαμε και τον αγωνιστικό στόχο δεν τον πέτυχε, αλλά στα τελευταία παιχνίδια πραγματικά σκύλιασαν όλοι οι παίκτες να δείξουν ότι αξίζουν ένα συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά. Για αυτούς χάθηκε η ευκαιρία και η προοπτική στη διάρκεια της σεζόν και όχι βάσει των εμφανίσεων τους. Στα τελευταία παιχνίδια... Οπότε είμαστε σε αυτή τη φάση, έτσι, περιμένουμε το μεγάλο ναι. Προφανώς ο σχεδιασμός τρέχει και τρέχει και με... Και θα τρέξει τις επόμενες μέρες μέχρι να ανακοινωθεί και ο νέος προπονητής με το Μίτρου Λόγκ να ανανεώνει και αυτό το συμβόλαιό του. Πώς θα γίνει με αυτό το μπεκταρά, κάπως να τον σουλουπώσει ο επόμενος προπονητής, να μην κάνει αυτές τις τρέλες, αυτό το θόλωμα που έχει στις τελευταίες φάσεις, που είναι ικανός να κάνει το καλύτερο και το χειρότερο, έτσι. Να το πάμε πιο πολύ προς το καλύτερο. Είναι πάντως μια κίνηση που ήταν δεδομένη, έτσι, ότι θα γινόταν για τον ελληνικό κορμό, για να ανανέωση με τον Μίτρου Λόγκ.

Και θα ακολουθήσουν φυσικά και οι υπόλοιπες, έτσι, η σεζόν για τον μπάσκετ, η οποία έκλεισε και χθες τυπικά με το γεύμα, το οποίο έκανε ΚΑΕ στους παίκτες και στο υπόλοιπο team. Οπότε περιμένουμε τα σπουδαία μέσα στις επόμενες ημέρες. Σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάσκετ με τους ημιτελικούς στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στις 6 ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο απολυμασμένο πλέον T-Center. Και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ, τα δύο παιχνίδια. Τα οποία είναι και τα πιο σημαντικά.

Γιατί κατά τα άλλα στο ποδόσφαιρο ψιλοφτώχεια καταραμένη, κάτι καζαπία παίζουν το βράδυ, κάτι ανύπαρκτη εντελώς κυριολεκτικά. Το ποδοσφαιρικό, ας το πούμε έτσι, πρόγραμμα σήμερα είναι μηδέν, ανύπαρκτο κυριολεκτικά. Λοιπόν, μαζεύω μπογαλάκια σιγά σιγά κι εγώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του για την τοπική αυτοδιοίκηση εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσίαση του νέου κόμματος. Χαρακτηριστικά είπε μεταξύ άλλων ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες καμπάνιες. Η νέα δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει έντονη αναδιάταξη. Το ΠΑΣΟΚ περνά στην τέταρτη θέση πίσω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και εκείνο της Μαρίας Καριστιανού, δείχνοντας εικόνα έντονου κατακαιρματισμού στην αντιπολίτευση. Σε πλήρη κλιμάκωση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων προχωρά το Ισραήλ σε Λίβανο και Λωρίδα της Γάζας, εξαπολύοντας εκτεταμένα πλήγματα κατά της Χεσμπολάχ και της Χαμάς, παρά τις κατατόπους εκεχηρίες που βρίσκονται τυπικά σε ισχύ. Σκηνές πανικού και κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στα Πατήσια, όταν ένοπλος εισέβαλε σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια πριν διαφύγει με τους συνεργούς του. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακινητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Κώστα, μου ρε. Τι μωρέ. Ξύλο και εξωριά στα μακροτήρια. Και εγώ σε πέρνα και τον νέο δημοκράτη. Και ήτανε σε ένα πούλμα της Νέας Δημοκρατίας, πήγαινε σε μια συγκέντρωση και μου το είπαν τις προάλλες.
9: Πάθα, με μπερδέψανε με άλλους. Άκου νέο δημοκράτης εγώ. Γι' αυτό σε κάνω από πελάτη.
8: Παρεξήγηση ρε Κώστα, παρεξήγηση. Ω, καλά δεν μου λες ένα πράγμα ρε. Πόσο χρόνο ήσουν εσύ στον Εφήλιο?
9: Γιατί ρωτάνε?
8: Γιατί πρέπει να σου να πεις ηλίκος οπωσδήποτε. Πώς έκανες εξορίες, πώς βρέθηκες εξορίες?
9: Εθελοντή.
8: Εθελοντή, δε. Τι είπε ρε, εθελοντή σου Μακρόνισσο?
9: Στο στρατό. Μετά πήγα με τουρνές στα νησιά.
8: Α, και δεν μου λες ένα πράγμα. Σε ποιες εξορίες έχεις κάνει? Με ποιους συναγωνιστάς, πότε?
9: Άσε τώρα, μη μου τα θυμίζεις και με ψυχοπλακώνεις. Ξέρεις την ψυχολογία παθαίνω. Άσε.

Εδώ είμαι. Πού είσαι ρε Νικόλα? Εδώ είμαι. Καλησπέρα, Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή σου στο μικρόφωνο μετά από 6 μέρες και ένα Final Four ο Λάμπρος Παπαδής. Χριστάρα, καλημέρα, τι κάνεις? Καλά, όλα καλά. Ναι, εδώ με τον Χριστάρα τα λέμε. Έκτακτες επαγγελματικές υποχρεώσεις εκτός Θεσσαλονίκης. Ένα απευθύμενο το οποίο μεσολάβησε που έπρεπε να λείψω για έκτακτες επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τρέξανε πάρα πολλά ζητήματα. Επιστρέψαμε όμως σε μια ιδιαίτερα συμβολική ημέρα, θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Έχουμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά εδώ στο Flash 99,4. Άκου τη φωνή σου. Στο κράφο Λάμπρος Παπαδής, καθημερινά 12 με 1. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις λήξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει τις τοπικές ειδήσεις. Ελλάς, Ελλάς. Ένα άλλο τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το κόμμα του Άλεξ Τσίπρα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ανακοινώσει από το Θησίο την περασμένη Τρίτη. Είχαμε το κόμμα Καρτσιανού την προηγούμενη εβδομάδα, την περασμένη Πέμπτη. Εντός ημέρας θα κατατεθούν και στον Άριο Πάγο οι υπογραφές και το καταστατικό, όπως ήθιστε, βάσει της νομικής τάξης χώρας, του πολιτικού φορέα του Άλεξ Τσίπρα. Θα δοκιμάσουμε αργότερα στο δεύτερο μισό της εκπομπής να έχουμε και μία έτσι τηλεφωνική σύνδεση για να δούμε τι μπορεί να γίνει με το κομμάτι που έχει να κάνει, να έχουμε ένα ζωντανό ρεπορτάζ, να το πω έτσι, από την Αθήνα και από την εκδήλωση στο Θησίο της παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα του Άλεξ Τσίπρα. Θα κάνουμε ένα σχόλιο στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής σήμερα. Πολλά, πολλά, πολλά. Θέλω να σταθώ στο πρώτο, που έχει να κάνει με το σχόλιο μου αναφορικά με τα όσα υπόθηκαν στο Θησίο την περασμένη Τρίτη και δεν ήσαν μουσικό χαλί. Αλλά θα πάμε λίγο γρήγορα στους πυλώνες μας για να τελειώσουμε λίγο και να πάμε στο σχόλιο. Λοιπόν, αρχικά, σήμερα, 5η 28 Μαΐου 2026, ένας χρόνος, να το πω παιδιά αυτό στην αρχή και να κάνω και το σχόλιο στην πορεία, ένας χρόνος παρουσίας μου στον μεγάλο μηδιακό όμιλο της One Voice, στην εφημερίδα One Voice Business and Politics, στο thesunday.gr που ανήκει στην εφημερίδα One Voice, ένα από τα μεγαλύτερα site ειδησιογραφίας στην, όχι μόνο στην Κεντρική Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Η One Voice, ένας τεράστιος μηδιακός όμιλος, ο οποίος έχει συγκεκριμένη ταυτότητα, πολιτική στρατηγική θέσης και δεν διστάζει να αποκαλύπτει, δεν διστάζει να αναδεικνύει και δεν διστάζει να μάχεται. Μάχεται καθημερινά η One Voice. Ένας χρόνος σε μια μεγάλη δημοσιογραφική τούρτα. Θα τα πούμε όλα αυτά στην πορεία. Θα κάνουμε τα δικά μας, τις δικές μας ευχές και τα δικά μας ευχαριστώ θα απευθύνουμε στην πορεία. Πάμε στους πυλώνες μας. Θεσσαλονίκη, ο καιρός σήμερα 28 Μαΐου 2026. Για σήμερα Πέμπτη. Θερμοκρασία 32 βαθμούς. Ανεβαίνει η θερμοκρασία σήμερα, παιδιά. Ασθενής βροχή το απόγευμα λογικά, άνεμη 3-4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή η θερμοκρασία, η οποία θα φτάσει στους 25 βαθμούς, 30 το μεσημέρι, καθαρός ο καιρός, λίγη συννεφιά το απόγευμα, άνεμη 3-4 μποφόρ. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα είναι πεντακάθαρο, θερμοκρασία θα φτάσει και τους 29 βαθμούς, 2-3 μποφόρ η άνεμη. Και την Κυριακή 31 Μαΐου που μας αποχαιρετάει ο μήνας και πάμε για του Αγίου Πνεύματος, μια χαρά φουντοτά και φορτσάτη. Καθαρός καιρός το μεσημέρι, άνεμη 3-4 μποφόρ, θερμοκρασία θα φτάσει και τους 31 βαθμούς Κελσίου. Μπαίνουμε για το καλοκαίρακι, καλοκαίρακι παιδιά επιτέλους, γιατί αυτός ο χειμώνας μας πέδεσε πολύ, μας κούρασε. Πρώτο σελίδα εφημερίδων, πάντα ξεκινάμε One Voice Business and Politics, σήμερα 5 28 Μαΐου, πολύ δυνατό επιχειρηματικο-οικονομικό πρώτο σελίδα της ημέρας της One Voice, άνθρωπο του ρεπορτάζ του Ανδρέα Ρουμελιώτη, ο οποίος αποκαλύπτει η νέα κομπίνα της Vodafone, εκατοντάδες τα μηνύματα οργής των πελατών για τους φουσκωμένους λογαριασμούς, πώς παγιδεύουν με το κόλπο της εξυπηρέτησης πελατών. Πολύ δυνατό το οικονομικό και επιχειρηματικό πρόταση της One Voice, στο πρώτο σελίδο της, 5-28 Μαΐου 2026. Πολιτικό ρεπορτάζ ταραχή στη Χαριλαοτρικού, που αν δουλάξει εξαϊλώνει το Πασόκ. Έχασε την ευκαιρία να γίνει ο ηγέτης κεντροαριστεράς και τώρα είναι στο 8,6%. Περιβάλλον. Οι ΜΟΒ μέθουσες κατακλείσουν το βορειο ευωϊκό, το βόρειο ευωϊκό. Μιλούν για το θέμα ο καθηγητής θαλάσσιας οικολογίας Δρόσος Κουτσούμπας και ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης. Χρηματιστήριο. Η Bailey Interlot και ο όμιλος Qualco μπαίνουν δυνατά στο Euronext, States Leaders. Άρθρο παρέμβαση, όταν η Τουρκία χαράσει χάρτες, η Ελλάδα δεν μπορεί να κοιμάται. Τα ήρεμα νερά οδηγούν σε εθνική και ηθρική μία στο Αιγαίο. Γράφει την One Voice ο Ανδρέας Βορύλλας,

της δυτικού τομέα Αθηνών με τη νίκη. Και θέμα από thestoday.gr, στη σελίδα της Thestoday, πώς έφαγαν τα λεφτά 79 χρονών στο Κιλκής. Έχει αξία, επειδή τον διαβάσετε, πόσο ευρηματικούς δυστυχώς τρόπους βρίσκουν οι απατεώνες, οι διάφοροι οι επιτίδοι, για να αποσπούν διάφορα χρηματικά ποσά από τους ηλικιωμένους. Τεράστια προσοχή, τα λέει και η ελληνική αστυνομία στα δελτία τύπου της, για το τεράστια προσοχή που πρέπει να δείχνουν ειδικά οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας. Λοιπόν, αρχικά να πω τις ευχές και να πάω στην πορεία στα όσα άκουσα, διάβασα ή από την περασμένη Τρίτη στην εκδήλωση παρουσίασης του Ελλάς στο Θεσίο, της Ελλάς, συγγνώμη, του Ελλάς, της Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θεσίο, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένας χρόνος One Voice. Ήταν μια μέρα σαν σήμερα, σαν πέρσι βασικά, 28 Μαΐου 2025, όταν είχα την ευκαιρία, τη χαρά και την τιμή να ενταχθώ στην ομάδα της One Voice, αυτού του μεγάλου μηντιακού ομίλου, αυτού του κοινωνού της ενημέρωσης και της δημοσιογραφίας. Είχα την ευκαιρία, τη χαρά και την τιμή και ευχαριστώ όχι μόνο τον εκδότη, τον Νίκο τον Μανεσιώτη, για αυτή την ευκαιρία την οποία μου έδωσε, και θεωρώ ότι έβαλα ένα πολύ μικρό λιθαράκι αυτό το χρόνο και θα συνεχίσω να βάζω πολλά μεγαλύτερα και λιθαράκι και κοτρώνες και πέτρες σε όλο αυτό το κοδόμα το οποίο μεγαλώνει για την One Voice. 20 χρόνια κλείνει φέτος η One Voice. Το θεωρώ σημαντικό ότι ήμουνα παρόν στο κλείσιμο, στο άνοιγμα, στο κλείσιμο αυτής της 20ετίας. Ευχαριστώ όλη την ομάδα της One Voice, όλους τους εξαιρετικούς συναδέλφους που με υποδέχτηκαν αυτό το χρόνο, με αγκαλιάσανε και έχουμε πολλά χρόνια ακόμα μπροστά μας. Και θέλω να τους ανταποδώσω και εγώ τα ίδια, την αγάπη μου, το σεβασμό μου, την εκτίμησή μου και το πνεύμα συνεργασίας μου από αυτό το μικρόφωνο εδώ του Flash 9.4. Δεν θέλω να πω σε διαδικασία ονομάτων, γιατί δεν χρειάζεται νομίζω. Ξέρουν, έχουμε μια καθημερινή επαφή, όλοι οι άνθρωποι της One Voice. Προσωπικά τον Νίκο τον Μανεσιώτη, ο οποίος ήταν και είναι βασικά ο πρώτος και ο μόνος εκδότης έως τα σήμερα, ο οποίος πίστεψε και επένδυσε παντιοτρόπως στο δημοσιογράφο πολιτικό συντάκτη που λέγεται Λάμπρος Παπαδής, και τον ευχαριστώ. Και τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ένας χρόνος λοιπόν παρουσίας δικής μου στην One Voice, ευκαιρία ζωής, τιμή, σκέψη και χρέος το οποίο συνεχίζεται από πέρσι μέχρι σήμερα και για τα επόμενα χρόνια. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας εδώ στην One Voice. Γι' αυτό και εσείς μας υποστηρίζετε όπως μας υποστηρίζετε, να μας υποστηρίζετε περισσότερο, όπως και εμείς καθημερινά καταβάλουμε περισσότερη δουλειά για τη δική σας ενημέρωση, γιατί αυτό έχουμε μάθει να κάνουμε, να πουλάμε ενημέρωση, όπως λέει και ο Νίκος. Όχι μόνο με την επισκεψιμότητά σας στην onevoice.gr και στο thestoday.gr, αλλά και με τον οβολό σας, τα 1,5 ευρώ καθημερινά, εκτός Σαββάτου, τις Κυριακές, το δυνατό κυριακάτικο φύλλο μας το οποίο υπάρχει, σε όλα τα περίοδα της χώρας, με το φύλλο της One Voice που έχει αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σε ό,τι έχει να κάνει με το οικονομικό επιχειρηματικό περιβάλλον, το πολιτικό ρεπορτάζ, το οποίο έχω τη χαρά και τιμή να ανήκω στην One Voice, και φυσικά όλες τις ειδήσεις οι οποίες τρέχουν στη διεθνή επικαιρότητα, οικονομική επικαιρότητα και κοινωνικό περιεχόμενο. Ένας χρόνος One Voice. Σας ευχαριστώ όλους λοιπόν.

Λοιπόν, Φυσίο, Τρίτη 26 Μαΐου, τι υπόθηκε. Είχαμε επιτέλους το όνομα. Η αλήθεια είναι πολλούς τους πήγε κουβά ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με το όνομα το οποίο κυκλοφορούσε. Κυκλοφόρησε τα τελευταία δύο χρόνια και τον ένα χρόνο που μεσολάβησε το 25. Κυκλοφόρησαν πάρα πολλά ονόματα από το Πηξίδη, από το Αναγέννηση, διάφορα ονόματα. Μάλιστα τους τελευταίους μήνες είχε φανεί ότι είχε κλείσει το όνομα Πηξίδα σε ό,τι είχε κάνει με το όνομα του πολιτικού φορέα. Τελικά είχαμε το όνομα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ωραίο. Θα σου πει τώρα κάποιος, ελάς καπετάν Άρης, ελάς ο καπετάν Κολοκοτρώνης, ο καπετάν Γιάνγκος, ότι πάει να χτυπήσει το Θημικό, ότι δείχνει έτσι κάτι αριστερόστροφο, σηκώνει και λίγο την πέτσα ρε παιδί μου σε κάποιους έτσι δεξιούλιδες οι οποίοι λίγο ακούν ελάς και τρελαίνονται. Γιατί παιδιά, η αλήθεια είναι ότι ο Ελλάς δεν ήθελε μόνο να απελευθερωθεί η Ελλάδα από τις δυνάμεις κατοχής, τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, τους οποίους πολέμησε. Αυτό το οποίο ήθελε ο Ελλάς είναι να επικρατήσει και η κοινωνική δικαιοσύνη στη χώρα. Και φυσικά εντάξει, διάφοροι άλλοι συμμαχίσαν αργότερα με τους Βρετανούς και ήρθαν και μας κατσικωθήκαν στο κεφάλι. Και οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε, από το 44 και μετά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με τα δικά μου σκεπτικά, κάποιος μπορεί να διαφωνεί. Οκ. Δεν είναι κακό αυτό. Διαφωνίες υπάρχουν στη δημοκρατία. Τι θέλω να πω. Για να τα κάνω λίγο όσο γίνεται, παιδιά, τα λιράκια. Όσο γίνεται να τα κάνω τα λιράκια. Κριτική έχω να ασκήσω αρκετή. Αντικειμενικά. Η εκδήλωση ήταν καλή. Η εκδήλωση ήταν καλή. Ομολογώ. Είχε μια καλή ομιλία του Άλεξ Τσίπρα. Μια ομιλία η οποία δεν είχε λάθη. Μια ομιλία η οποία δεν είχε σαρδάμ. Μια ομιλία η οποία είχε μια αρτιότητα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της οργάνωσης, της συμμετοχής του κόσμου, της μαζικότητας συμμετοχής του κόσμου. Συνοδεύτηκε από ένα καλό κλείσιμο η εικόνα με το κοριτσάκι το οποίο μεταφέρει το μήνυμα με τον πολιτικό φορέα, το όνομα του πολιτικού φορέα, ο οποίος αργότερα παρουσιάστηκε στο τέλος στη γιγαντοθόνη. Η είσοδο του Αλέξη Τσίπρα ήταν καλή, το στήσιμό του ήταν καλό. Είχα και κάποια κιλά, παιδιά, παρατήρησε ο Αλέξη Τσίπρα. Όταν κάνει κιλά, σημαίνει ότι βάζει πλέον και πρωθυπουργό. Όπω λένε οι Αμερικάνοι, είναι βασικό στοιχείο πολιτικού μάρκετινγκ αυτό. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Κλείνει αυτή η παρένθεση. Η ομιλία ήταν καλή. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν καλή. Η μαζικότητα ήταν καλή. Το κάλεσμα ήταν καλό. Η κυρία Μουτσάτσου και ο κύριος Χιλάκης, πολύ καλοί performers ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα της εκδήλωσης. Υποθήκαν ωραία πράγματα. Το όνομα ήταν πιασάρικο, είναι πιασάρικο το όνομα, το Ελλάς. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους βασικούς πυλώνες δηλαδή μιας εκδήλωσης, τα χοντρά χοντρά τα οποία λέμε, τα facts, η εκδήλωση ήταν πάρα πολύ καλή. Εξαιρετική θα έλεγα. Μπορώ να πω ότι αν έμαθε κάτι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας σε σχέση με το οργανωτικό τέτοιων ομιλιών, τέτοιων παρουσιάσεων, τέτοιων εκδηλώσεων, σίγουρα έμαθα τα λάθη του. Ή από τους λάθος συνεργάτες τα προηγούμενα χρόνια που έκαναν τα λάθη των εκδηλώσεων. Σίγουρα. Είχε ένα καλό αποτύπωμα η εκδήλωση και νομίζω φάνηκε και από την δημοσκόπηση την οποία είδαμε την επόμενη μέρα που παρουσίασε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δεύτερο ουσιαστικά, οριακά μπροστά από το Πασόκ με κάποια χιλιοστά μονάδων διαφορά, στο 12 ακόμα κάτι. Διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία βέβαια, αλλά νομίζω ότι η λεγόμενη μάχη της δεύτερης θέσης, όπως εξελίσσεται, θα είναι μια μάχη η οποία τουλάχιστον σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι κερδίζει η Ελλάς, να το πω έτσι. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για το υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει.
ανακοινώθηκε. Σήμερα θα κατατεθούν, αν δεν έχουν κατεθεί ήδη, οι υπογραφές και το σχετικό καταστατικό ή τα σχετικά έγγραφα στον Αεροπάγο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε μια πρώτη δημοσκόπηση και οι επόμενες, οι οποίες θα ακολουθήσουν, έρχονται σε μια θετική συναστρία, να το πω έτσι, σε ό,τι έχει να κάνει το επόμενο σκηνικό, το πολιτικό. Θα μετρήσει ξεκάθαρα και το κομμάτι που έχει να κάνει με τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Δεν λέω την επόμενη, δεν λέω την αύριο ή την μεθαυριανή, στα τέλη του μήνα. Στα τέλη Ιουνίου, για την ακρίβεια. Γιατί? Πρώτον, γιατί θα έχει μεσολαβήσει ένας μήνας όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει περιοδίες ανά τη χώρα, όπως έχω πληροφορηθεί. Θα πάει σε διάφορες πόλεις, πλέον σαν πολιτικός αρχηγός. Τελείωσε η Ιθάκη. Έχει τελειώσει το θέμα της Ιθάκης. Θα γίνουν ανακοινώσεις ως Ελλάς. Θα θέσει το αφήγημα. Και φυσικά η επόμενη δημοσκόπηση του Ιουνίου, η οποία θα είναι και κάπως έτσι μέσα στο κατακαλό καιρό που πάντα το καλοκαίρι έχει μια θερμότητα πολιτική, αλλά υπάρχει και μια αγρυπνία. Ένα πολιτικό, ρε παιδί μου, έλα μωρέ τώρα διακοπές κάνουμε ή περιμένω αρθεί ο Αύγουστος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, αν τότε θα τσιμπήσει η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Αν τότε τσιμπήσει έστω και τρεις μονάδες, μιλάμε διαφορετικά. Λυπάμαι που θα στεναχωρήσω διάφορους φίλους μου οι οποίοι ανήκουν νοερά πολιτικά, ιδεολογικά, σκεπτικά στο Πασόκ. Το πράγμα αλλάζει. Θα πω τις στάσεις μου για τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα σε λίγο, θα κλείσω λίγο το σχολείο με αυτό. Το Πασόκ, παιδιά, έχασε πάρα πολύ χρόνο. Εγώ που με βλέπετε όλο αυτό το διάστημα, τι κριτική ασκώ στον Αλέξη Τσίπρα για τις επιλογές του, και θα κάνω και την κριτική μου τώρα και σε λίγο, σε σχέση με αυτό. Οφείλω να παραδεχθώ ότι το Πασόκ έχασε 3 πολύτιμα χρόνια. Πολύτιμα χρόνια. Είτε από την παρέτηση και απουσία του Αλέξη Τσίπρα, είτε από τις απανωτές εσωκομματικές εκλογές που γίνανε στις τελευταίες που βγήκε και επανεπιβεβαίωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην προεδρία του στο Πασόκ και έκλεισε το θέμα της αφισβήτησης προσωρινά, γιατί η επόμενη κάλπη δεν ξέρουμε θα βγάλει. Είναι θέμα και αυτό. Λοιπόν, και είδα και ένα πανικό, ρε παιδιά, την Τρίτη και την Τετάρτη, ο οποίος ήταν αδικαιολόγητος. Δηλαδή, δεν νομίζω να δούλεψε άλλη φορά το γραφείο τύπου του Πασόκ τέτοιες υπερορίες. Ανακοίνωση για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην εκδήλωση του Θησίου. Ανακοίνωση για αυτά τα οποία επικοίνωσε η Καντάρη σε μια τηλεοπτική συνέντευξη σε κάποιο μέσο της κρατικής τηλεόρασης. Ραδιοφώνου, συγγνώμη. Ανακοίνωση είναι ανακοίνωση. Κατά τα άλλα δεν μας ενδιαφέρει καν ο Αλέξης Τσίπρας. Ήρθε και η δημοσκόπηση, η οποία δείχνει έστω και με χιλιοστό της μονάδας πρώτο από τη δεύτερη θέση, δηλαδή μπροστά το Πασόκ, τον Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελλάς. Κάποιοι λένε ότι το Πασόκ το απειλεί και η κυρία Καριστιανού. Ο φόβος του μονοψήφιου είναι κάτι το οποίο πλανάται πάνω στο χαρλαότερο κούπι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η διεύρυνση προχωράει, αλλά δεν θα πω, ξέρετε, στην αξιολογική κρίση προσώπων για το Πασόκ, αν πάει καλά η διεύρυνση. Νομίζω πως ότι δεν είναι πρόσωπα τα οποία την άλλη μέρα θα φέρουν σταυρούς. Γνώμη δική μου. Θα κουβαλήσουν κόσμο, δηλαδή, στην κάλπη. Αυτό που λέμε, δηλαδή, πάρτον γι' αυτό και τα σταυρουλάκια. Δεν το ξέρω αυτό. Και για κάποια άτομα δεν είμαι σίγουρος. Η ονοματολογία προχωράει για το Πασόκ και μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι τώρα το Πασόκ πιέζεται. Πιέζεται και θα πιεστεί κι άλλο. Μόλις ειδικά ξεκινήσουν και οι περιοδίες του Αλέξη Τσίπρα στην περιφέρεια, τα πράγματα αλλάζουν. Μέχρι τη δημοσκόπηση του Ιουνίου. Λοιπόν, πάμε τώρα και να το δέσω κάπως με τη δημοσκόπηση του Ιουνίου, του μήνα που θα μεσολαβήσει, σε σχέση με όσα είδαμε τις προηγούμενες ημέρες εκ μέρους του Αλέξη Τσίπρα. Αρχικά, για την εκδήλωση στο Θησίο τα είπαμε. Πάει αυτό.
Ή μάλλον θα κάνω ένα τελευταίο σχόλιο για την εκδήλωση Οδυσσίων, που έχει να κάνει με το βίντεο που ακούσαμε στην αρχή. Λοιπόν, παιδιά, μεταγραφές. Μεταγραφές. Λοιπόν. Κασελακική. Πασόκοι, οι οποίοι ξαφνικά είδαν το φως το αληθινό. Δυστυχώς για κάποιους υπάρχουν social media. Πάει αυτό. Άνθρωποι οι οποίοι εντάχθηκαν και μπαίνουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και κάποιοι από αυτούς δυστυχώς παίρνουν και θέσεις πρώτης γραμμής, και λέω δυστυχώς όχι ότι έχουν κάτι άνθρωποι, απλά παιδιά δεν ήταν στην πρώτη γραμμή στα δύσκολα. Και νομίζω ότι χρειάζεται ένα σεβασμό σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν στα δύσκολα στην πρώτη γραμμή. Ή αυτά τα τελευταία 3 χρόνια ήταν σε πολιτική σκοπιά και δεν είχαν ενταχθεί πουθενά. Και περίμενε θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Και δεν έχουν τη θέση που θα έπρεπε να έχουν. Τα έχουμε πει σε άλλη εκπομπή, δεν θέλω να αναλώσω άλλο χρόνο. Λέω λοιπόν το εξής. Το βίντεο με την Μπαρσελόνα. Την μπάλα και φτιάξαμε ομάδα για πρωτάθλημα. Με το οποίο εγώ διαφωνώ. Ο τρόπος δηλαδή που στήθηκε όλο αυτό. Τύπου ένας Αλέξης Τσίπρας χαλαρός με την μπάλα της Μπαρσελόνα και το κόμμα πάει για πρωτάθλημα και αυτά. Το βίντεο το οποίο φτιάχτηκε με νέους για το όνομα του κόμματος προπαραμονές της παρουσίασης. Η θέα της Ακρόπολης, που δεν είναι κακό, εντάξει, δεν είναι κακιά παιδιά η Ακρόπολη, αλλά γιατί να με γίνει αυτό στην Ελευσίνα? Γιατί να με γίνει στην Κοκκινιά? Γιατί να με γίνει στην Δραπετσόνα? Γιατί να με γίνει στο Πέραμα? Κόμμα της αριστεράς είσαι. Εκεί πρέπει να ρίξει βαρύτητα. Λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου, που λέω βλακίες πρωί πρωί. Λέω. Αυτά σε αυτή τη φάση τώρα φαίνεται να λειτουργούν. Αν λειτουργήσουν και σε ένα μήνα από τώρα, υπό την έννοια ότι θα τσιμπήσει κάποιες μονάδες, τότε βέβαια ο Παπαδής πρωί πρωί λέει βλακίες και το πράγμα λειτουργεί. Όπως φυσικά, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας έχει σταματήσει πλέον να είναι ο μέση του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν το 2014-2015, γιατί το 2014-2015 ήταν ο μέση του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και κυβέρνησε. Πλέον ο Αλέξης Τσίπρας αξιολογείται σαν προπονητής. Σαν προπονητής ομάδας, η οποία πάει για πρωτάθλημα. Και πρέπει να σας πω τη δική μου προσωπική άποψη, η οποία μπορεί να θεωρηθεί και λίγο τετριμένη, ότι με εκπροσώπους τύπου, βασικούς και αναπληρωτές, οι οποίοι είναι πολιτευόμενοι από διάφορους χώρους, επαγγελματίες, okay, είναι. Οι οποίοι όμως, παιδιά, επαγγελματίες ανήκουν σε κάποια συγκεκριμένη τάξη. Δεν είναι πρώην οικοδόμοι, πρώην εργάτες, πρώην εργαζόμενοι σε ό,τι έχει να κάνει με το χειρονακτικό κλάδο. Είναι άνθρωποι που έχουν μια αλφα ποιότητα ζωής. Δεν είναι κακό αυτό. Δεν είναι κακό, δεν το κακίζω. Μην το μπερδεύουμε. Απλά όπως λέει και ο Νίκος καμιά φορά, κάνε την ανατροπή και φέρε ρε παιδί μου έναν οικοδόμο μαζί σου. Φέρε μια καθαρίστρια, φέρε μια εργάτρια. Φέρε κάποιον ο οποίος δουλεύει delivery. Μια κοπέλα που δουλεύει σε ένα καφέ take away, σαν αυτό που έχω πάρει τώρα. Γιατί, επειδή δεν έχεις να τους δώσεις κάτι αυτούς τώρα και απευθύνεσαι γενικά, γιατί δεν έχεις νούμερα στα χέρια σου να πεις ότι θα πάρω από εδώ, θα δώσω σε εσάς? Γιατί δεν θες να πεις την παγίδα των συγκεκριμένων υποσχέσεων? Ναι, η αριστερά πρέπει να δίνει συγκεκριμένες υποσχέσεις και να τις στηρίξει φυσικά. Μπερδευόμαστε. Λοιπόν, 5 συνολικά εκπρόσωποι τύπου, ένας βασικός και 4 αναπληρωτές, με ένα εξαιρετικό βιογραφικό, χωρίς να είναι κανείς όμως δημοσιογράφος. Αναφέρεται μόνο στο ένα πρόσωπο ότι έχει μια χρόνια παρουσία και πορεία και σχέση με τα μίντια και τα ΜΜΕ. Οκ, okay, so what? Και πρέπει να σας πω ότι αυτοί οι άνθρωποι προερχόμενοι από διάφορα fast food, σαν το γύρο, ξέρετε, που γυρίζει την Τούμπα σε κάτι γυράδικα ωραία, εκεί, λοιπόν,
Κάνα τη βολτούλα τους αυτά τα χρόνια και στα ποτάμια και στα Πασόκ και στις Δημάρ. Κάνα τις βόλτες τους. Και ξαφνικά ήταν το φως το αληθινό με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είναι παιδιά, να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι κακό στην πορεία της ζωής σου να προχωράς, να αλλάζεις γνώμη, να αλλάζεις σκέψη. Έτσι εξελισσόμαστε. Δεν είναι κακό. Απλά όλα με μέτρο. Χρειάζεται και μια συνέπεια. Η αλήθεια είναι από προχθές το βράδυ οι πρώτες παρουσίες, να το πω έτσι, οι πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις, εμένα προσωπικά σαν άνθρωπο ο οποίος κινείται χρόνια στα μίντια, στα ΜΜΕ και ασχολούμαι με ό,τι έχει να κάνει με το πολιτικό ρεπορτάζ και την πολιτική ανάλυση, δεν με ικανοποίησαν. Σαν πρόσωπα δηλαδή, οι οποίοι θα γίνουν στα μίντια, στα παράθυρα και στα τηλεοπτικά πάνελ των ειδησιογραφικών εκπομπών η κοινωνή του μηνύματος του Αλέξη Τσίπρα, δεν με ικανοποίησαν. Μπορεί να βελτιωθούν. Δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείεται. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει σύντομα. Δεν υπάρχει, παιδιά, χρόνος για χάσιμο. Μην τον μπερδεύουμε. Χρόνο για χάσιμο δεν υπάρχει, ούτε χρόνο εμείς έχουμε για χάσιμο για να πάμε στο διάλειμμά μας και 32. Εδώ στο Flash 9,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 9,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε ένα λεπτό από τώρα για να σχολιάσουμε ό,τι έχει να κάνει το επόμενο μισάωρο σε σχέση με την επικαιρότητα και ό,τι τρέχει με τις ειδήσεις. Εδώ στο Flash 9,4 διάλειμμα και γυρίζουμε. Yeah.

0: Plus 99,4.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Εγώ είμαι impressionistas. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρόνο. Ρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
5: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
6: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
7: Και νέο κατάστημα Espressionist, 12νήσου 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
9: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
9: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
11: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem, υπεύθυνη διαχείριση, βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ μα επιστρέψαμε. Φλάσεν 9,4 εκπομπή άκου τη φωνή. Στο μικρόφωνο Λάμπρο Παδή, καθημερινά 12 με 1. Μια σελίδα του Φλάσεν 9,4 με την εφημερίδα On Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλε τι λήξει. Διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τι τοπικέ ειδήσει. Κάναμε το σχόλιο μα προηγουμένω σε σχέση με την παρουσίαση του θυσίου τη Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ό,τι έγινε και σε επίπεδο ρεπορτάζ. Νομίζω όμω ότι ο πλέον κατάλληλος θα μας δώσει το feedback, το πολιτικό, την ανάγνωση, την ανθρωπογεωγραφία, το πολιτικό μήνυμα, γιατί εμείς αναφερθήκαμε δημοσιογραφικά προηγουμένως, είναι ο εξαιρετικός φίλος προσωπικός, φίλος εκπομπής και ακρίτας της πολιτικής. Και λέω ακρίτας γιατί κατέβηκε από τον ακριτικό Εύρο στο Θησίο για να είναι παρόν στην εκδήλωση, ο Σπύρος Οδέδεγλου. Σπύρο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Λαύρο, καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη, στους ακροατές μας.
0: Από το βορρά μέχρι το νότο, στο Θησίο, για να είσαι παρόν στην επίσημη παρουσίαση του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Θα ήμασταν και κάποιοι από την πανελλαδική κίνηση των πολιτών για την ανασύσταση του προοδευτικού χώρου και αυτοί ήταν από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Οπότε βρεθήκαμε με κάποιους από τους συντρόφους και γνωριστήκαμε και από διαδόσεις κοντά. Σε μια εκδήλωση η οποία πραγματικά χαρακτηρίστηκε ιστορική. Η χθεσινή ημέρα θα είναι μια ημέρα η οποία θα αναφέρεται και στο μέλλον, ο ιστορικός στο μέλλον θα την αναφέρει, γιατί αυτό το κόμμα ήρθε για να κυβερνήσει, ήρθε για να νικήσει, ήρθε για να αλλάξει το πολιτικό σύστημα στο σύνολο της χώρας. Και χθες
0: Προχθές,
1: ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για νέα μεταπολίτευση, έτσι. Η νέα μεταπολίτευση είναι το καινούριο μετά της μεταπολίτευσης, το οποίο πρέπει να έρθει. Υπήρχε λοιπόν ο κόσμος από διάφορες αφετηρίες, ήταν πολλής ο κόσμος, περισσότερος από όσους περιμέναν και οι ίδιοι οι διοργανωτές. Και τον είδα, γιατί βγήκα αναγκαστικά, πήγα κάποιες στιγμές σε ένα από τα καταστήματα μέσα και είδα τους δρόμους γύρω-γύρω γεμάτους, μέχρι την κατηφόρα που κατεβαίνει για τον Ισάπη και εγώ. Και βέβαια όλο το πάρκο ήταν γεμάτο, γύρω-γύρω. Υπήρχε όμως ενθουσιασμός, Λάμπρο, που είναι πολύ σημαντικό. Έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι ξανακέρδισαν την ελπίδα. Το είχαν ανάγκη αυτό.
0: Ναι.
1: Η κοινωνία το είχε ανάγκη να μπορεί να σκεφτεί την εναλλακτική λύση, να σκεφτεί την πολιτική προοπτική την οποία δίνει το νέο κόμμα η Ελλάς. Τώρα όσον αφορά εδώ τα σημαντικά είναι ότι μιλάμε για συμπαράταξη και όχι για συμμαχία. Οι συμμαχίες πολλές φορές είναι περιορισμένου χρόνου ή συγκεκριμένου χρόνου. Μπάζονται σε μια προγραμματική βάση, κάνεις μια συνεργασία η οποία θα έχει μια διάρκεια των 2-3 χρόνων κτλ. Η συμπαράταξη είναι ότι βρίσκεσαι από διάφορους χώρους και κυρίως του προοδευτικού χώρου, μιλάμε, από την πολιτική οικολογία, τη σοσιαλδημοκρατία, την ριζοσπαστική αριστερά, κάτι που αναφερόταν στο μανιφέστο που δόθηκε στη δημοσιότητα και εκφωνήθηκε από μια ομάδα τον κύριο Σακαντάρη, επικεφαλής. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο και εκεί στην παράταξη μπορεί να γίνει. Το αριστερό προφανώς κάποιος τους ενοχλεί, αλλά ακούστηκαν διάφορα ότι έχει κάνει στροφή ο Τσίπρας και τα λοιπά. Η βάση είναι η αριστερά. Γιατί στην Ελλάδα, Λάμπρο, υπάρχει ο όρος κεντροαριστερά, ο οποίος έχει σαχθεί από τον
0: Κώστα Σιμίτη. Ναι, ναι.
1: Έτσι, δεν υπάρχει δηλαδή κεντροαριστερά και κεντροδεξιά σε καμία χώρα της Ευρώπης. Υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχει προοδευτική παράταξη και συντηρητική παράταξη. Σε αυτές τις δύο μεγάλες παρατάξεις υπάρχουν και κάποια ιδεολογικά ρεύματα που ανοίγουν σε αυτόν τον χώρο και έχουν κάποιες διαφορές προφανώς μικρές και έχουν τα διαφορετικά κόμματα.
0: Έχει γίνει, Σπύρο, μία κουβέντα για το όνομα από προχθές βράδυ παρουσιάστηκε. Που σε ένα βασικά το όνομα, αρχικά σαν οντότητα σε ρωτάω, σαν πολιτική οντότητα, πώς σου φάνηκε το όνομα βασικά, σαν συμβολισμός το Ελλάς?
1: Έχει πολλούς συμβολισμούς το Ελλάς. Ξέρω, λέμε ότι εμείς εμπνεόμαστε από το ΕΑΜ, από το 114, από τη γενιά του Πολυτεχνείου, και από τη δημοκρατική έκρηξη του 81.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, άρα ιστορικά ξεκινάει από εκεί αυτή η παράταξη. Και βλέπετε από όλες αυτές, αυτούς τους σταθμούς της ιστορίας της χώρας, της πολιτικής ιστορίας και της προοδευτικής παράταξης. Νομίζω ότι το όνομα δίνει την ταυτότητα, δείχνει το στίγμα που θα κινηθεί, δεν είναι ένα όνομα ουδέτερο, γιατί η πηξίδα που λέγανε κάτι θα ήταν ένα ουδέτερο.
0: Έτσι. Ναι, ναι, ισχύει.
1: Εδώ μιλάει για την ελληνική, ελληνική όπου υπάρχουν Έλληνες, μιλάει για την αριστερή, έτσι, που είναι η βάση και όλος αυτός ο χώρος και όλα αυτά τα τρία ρεύματα ανήκουν στην αριστερά. Όπως πούμε στη Γαλλία, αριστερά είναι στο Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι η ριζοσπαστική αριστερά, η αναρχική αριστερά, η οικολογία, όλη αριστερά λέγονται, αυτό που είπαμε και προηγουμένως.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, και η συμπαράταξη που εξήγησα προηγουμένως ότι είναι διαφορετικό από τη συμμαχία, γιατί εδώ πλέον δεν μιλάμε για ένα συνασπισμό κομμάτων, μιλάμε για ένα ενιαίο κόμμα, στο οποίο συναντιόνται άνθρωποι από διαφορετικές αφετηρίες.
0: Αλλά κοινό χώρο, τον προοδευτικό χώρο και το χώρο της ευρύτερης αριστεράς.
1: Ακριβώς. Σε αυτό το χώρο, σε ένα ενιαίο κόμμα, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εμπνέει ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, έχει ένα κεφάλαιο το οποίο το ξοδέψαμε αλόγιστα στην περίοδο την προηγούμενη στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αναγεννήθηκε σαν το μύθο του Προμηθέα. Το έλεγα από
0: το τότε ότι αναγεννάθηκε. Αυτό μου το λες από το 19, είναι όντως. Για το Σηκώτη το Προμηθέα.
1: Αναγεννάται το πολιτικό κεφάλαιο, είναι σαν το μύθο του Προμηθέα ακριβώς. Ο Αλέξης Τσίπρα αναγεννήθηκε το πολιτικό του κεφάλαιο πάλι. Είναι και φαίνεται ότι υπάρχει και πηγαίνει τώρα ορισμένοι, κυρίως από το Βασόκ και άλλα, να πούνε ότι είναι ιδιωτικό κόμμα, κόμμα ΙΧ, προφανώς επειδή δεν ανήκουν στο Πασόκ, ακριβώς χρησιμοποιούν μόνο τον όρο Πασόκ, δεν γνωρίζουν ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου κατά τον ίδιο τρόπο έκανε το κόμμα του 1974. Δηλαδή αυτός μπήκε μπροστά, ενέπνευσε την κοινωνία και δημιουργήθηκε το κίνημα.
0: Ναι.
1: Αυτός ήταν η πολιτική ουσία μεταξύ του Μαγκάκη, του Αλευρά που προερχόταν από την Ένωση Κέντρου, με τον Θεοδωράκη, με τον Μάρκο Βαφιάδη που ήταν από την Κομμουνιστική Αριστερά.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ανδρέας Παπανδρέου ένωσε όλα αυτά τα ιδεολογικά ρεύματα. Θα πρέπει να δουν λίγο την ιστορία του κόμματος αν θέλουν να λέγονται Πασόκ. Αλλά αν κάποιος αναζητήσει στην Google το Πασόκ Χινάλ που είναι το κανονικό όνομα του κόμματος, θα το πει ότι έχει ιδρυθεί το 2018.
0: Θέλω να πάμε στο Πασόκ. Σπύρο, με βγαίνει να πάμε στο Πασόκ, να σχολιάσουμε το εξής. Εσύ προσωπικά, γιατί είσαι μια μεγάλη πολιτική εμπειρία και διαδρομή, περίμενες λίγες ώρες μετά την παρουσίαση, πριν την παρουσίαση, δεν θυμάμαι πότε είχε βγει αυτή η δημοσκόπηση την οποία συζητάμε. Γιατί το προηγούμενο διάστημα λέγανε, ειδικά τον προηγούμενο χρόνο, όταν τρέχανε οι μηχανές για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, λέγανε ότι είναι στο 7%, είναι στο 10% και δεν το τολμάει, δεν ξέρει. Περίμενες να περάσει δεύτερος, έστω και οριακά μπροστά του Πασόκ, στην τελευταία δημοσκόπηση?
1: Στην τελευταία δημοσκόπηση δεν είναι οριακά. Στην πρώτη δημοσκόπηση
0: είναι 12,9 νομίζω μπροστά του Πασόκ.
1: Η άλλη είναι 16,1.
0: Ναι.
1: Η επόμενη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η επόμενη είναι 16,1 με το Πασόκ να πηγαίνει πολύ χαμηλότερα.
0: Κοντά σε μονοψήφια.
1: Να πέφτει, να μειώνεται.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι ακριβώς, σε μονοψήφια.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα θεωρούν στο Πασόκ και ένα άλλο ότι παίρνει από την ίδια δεξαμενή, γιατί ήδη που πάρα πολλά στελέχη, όπως είπαμε προηγουμένως για τον Γιώργο Σακαντάρη και άλλοι, οι οποίοι ήταν μόχρι πρότινος στο Πασό. Σήμερα έχουν συνταχθεί
0: με την
1: Αλέξη Τσίπρα και με την Ελλάς. Ναι.
0: Να λέμε και το όνομα του κόμματος, γιατί πλέον δεν είναι υποίδρυση κόμμα, είναι Ελλάς, είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ελλάς. Τώρα μιλάμε σαν μέλη του κόμματος Ελλάς. Το γράψαμε τη ιδρυτική διακήρυξη και γίναμε μέλη του νέου κόμματος. Αυτό είναι προφανές ότι θα γινόταν, γι' αυτό είπαμε ότι μπορεί να ενώσει αυτά τα ιδεολογικά ρεύματα του προοδευτικού χώρου Αλέξης Τσίπρας, που το έκανε μέχρι ενός βαθμού το 2015, αλλά το είχε κάνει πολύ μαζικά ο Ανδρέας Παπαδρέου το 1981. Θυμάσαι που είχα γράψει πριν ακόμη αποφασίσει ο Αλέξης Τσίπρας να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, που έλεγα και έκανα μια σύγκριση, έτσι, ότι ο Ανδρέας Παπαδρέου το έκανε να εκφραστεί ενιαίο προοδευτικός χώρος το 1981, το έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Το 2015 μπορεί να ήταν σε μικρότερο βαθμό, αλλά το έκανε. Και λέω, ο ένας δεν βρίσκεται στη ζωή, έχει περάσει την ιστορία, ο άλλος είναι στη ζωή με συσσωρευμένη εμπειρία και είναι μόνο 50 χρονών. Mm. Όταν το έγραφα αυτό, και έλεγα κάτω ότι αν αποφασίσει, θα κινηθεί, έχει τις πιθανότητες να πετύχει σε κάθε περίπτωση, όπως χρειάζεται η κοινωνία. Και έλεγα ότι πρέπει να πάρθουν πρωτοβουλίες από τους ίδιους τους πολίτες και σε αυτό θα τεθεί, σε αυτές τις πρωτοβουλίες τίθεται ο επικεφαλής Αλέξης Τσίπρας. Γι' αυτό έχει και χαρακτηριστικά κινηματικά. Είτε θέλουν κάποιοι να το δεχτούν είτε όχι. Δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα πάρα πολλές πρωτοβουλίες για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, αυτοοργανώσεις που ήταν σχεδόν σε κάθε νομό, υπήρχαν έτσι, αλλά ήταν και σε κάθε πόλη, στους μεγάλους τους δήμους, υπήρχαν και στις πόλεις με αυτές τις πρωτοβουλίες που βγήκαν για αυτόν τον λόγο.
0: Θέλω να σε ρωτήσω.
1: Έχει και βατικά χαρακτηριστικά.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, Σπύρο, γιατί από χθες μερικές ώρες αργά το βράδυ ξεκίνησε, αναρτήθηκε στη σχετική σου σελίδα η ιδρυτική διακήρυξη, η ειδική πλατφόρμα την οποία δέχονται εγγραφές μελών και υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη και γίνονται μέλη. Έχεις υπογράψει, έχεις ενταχθεί επίσημα ως πολιτευόμενος από την Ακριτική Ελλάδα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Άμεσα, προχθές.
0: Ήσουν άλλωστε ξεκάθαρος εδώ και μήνες και εδώ. Τα είχαμε πει και πριν μερικούς μήνες που συζητούσαμε ακόμα όσο έτρεχε η Θάκη.
1: Κάποια χρόνια.
0: Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Και θέλω εδώ πέρα και να σε ευχαριστήσω και να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας από το Faros24.gr που είχαμε μια χρόνια συνεργασία. Και πέρσι ειδικά το θυμάμαι, Σπύρο, 28 Μαΐου του 2025, όταν και εσύ με δικά σου άρθρα παρεμβάσεις και με αναλύσεις και με δικά μου άρθρα και εγώ, μιλούσαμε για την πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με νέο πολιτικό φορέα και υπήρχαν διάφοροι οι οποίοι μας λέγανε και σε σχόλια, διάφορα social media του Φάρου και σε προσωπικές συζητήσεις ότι ο Τσίπρας θα κάνει κάτι για να γίνει πρόεδρος δημοκρατίας, θα βάλει άλλο μπροστά, θα είναι ο πισινός αυτός, δεν πρόκειται. Να πω όμως αυτά τα πράγματα την τρίτη που μας πέρασε και την πραγματικότητα.
1: Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Φάρο και να δει, υπάρχει η στήλη που έχεις γράψει τα άρθρα εσύ, υπάρχει και η δικιά μου η στήλη, έχει τις φωτογραφίες μας, μπορεί να πατήσει εκεί και να δει τα άρθρα μας και να δει ότι έχουμε πει κάποια πράγματα, τα έχουμε γράψει δηλαδή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό σημαίνει ότι είχαμε αντιληφθεί καλύτερα τις ανάγκες, γιατί αυτή είναι μια ιστορική αναγκαιότητα το να δημιουργηθεί αυτό το νέο κόμμα, γιατί είτε το θέλουν κάποιοι είτε δεν το θέλουν, θα οδηγηθούμε σε μια νέα δημοκρατική εποχή. Αυτό που ο ίδιος Αλέξης είπε για νέα μεταπολίτευση ουσιαστικά είναι μια νέα περίοδος και τις μεγάλες αλλαγές τις έχουν κάνει πάντοτε οι προοδευτικές παρατάξεις. Λοιπόν. Ποτέ δεν έχουν ξεκινήσει από τις συντηρητικές. Και αυτή είναι και μεγάλη τους ταυτοποιητική και διαφορά, έτσι.
0: Θυμάμαι λοιπόν, ακόμα άρα... το Σεπτέμβριο του 24, σε διακόπτω να πω αυτό και να συνεχίσει. Το Σεπτέμβριο του 24, όταν μιλούσαμε ακόμα και μου είχε αναφέρει το ενδεχόμενο της πολιτικής επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα, και εγώ είχα όντως κάποιες αμφιβολίες που μου είχες πει το κάλεσμα της ιστορίας, σαν φράση.
1: Ακριβώς. Ναι. Είναι μια αναγκαιότητα, γιατί εάν στον προοδευτικό χώρο υπήρχε ένα κόμμα το οποίο θα μπορούσε και θα έπρεπε, έτσι, με τα δεδομένα τα σημερινά που υπάρχουν, με τις πολιτικές της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, να ήταν αυτή τη στιγμή πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Δεν θα υπήρχε χώρος για κανένα να κάνει κόμμα, έτσι. Είναι ανάγκη της κοινωνίας, της χώρας και βεβαίως η ιστορία για μια ακόμη φορά καλεί τον Αλέξη Τσίπρα και αυτός ανταποκρίνεται. Το ίδιο έκανε και το 2015, όταν δεν τολμούσε η αριστερά να κυβερνήσει, όταν είπε ο Αλέξης Τσίπρας πάμε να κυβερνήσει. Με τα πολύ πετυχημένα αποτελέσματα της εξόδου της χώρας από τα μνημόνια, για να μην ξεχνιόμαστε ότι το 2015 όταν παρέδωσε η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, μάλλον Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, γιατί τον πρώτο λόγο τον είχε η Νέα Δημοκρατία, ήταν το κύριος Ανδρουλάκης τότε, που εμφανίζεται ως νέο τώρα, ήταν γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, ναι. Δηλαδή το νούμερο 2.
0: Ναι, κυβερνητικός τέλεχος, ξεκάθαρα. Ναι.
1: Ακριβώς, αν είχε διαφορετικές απόψεις, θα μπορούσε να παραιτηθεί, δεν το έκανε. Δεν είχε διαφορετική άποψη από τον κύριο Βενιζέλο για να κυβερνήσουν, να συγκυβερνήσουν τον κύριο Σαμαρά. Και τι παραδώσαν τότε, να θυμηθούμε τι παραδώσαν. Μια χώρα που οι άνθρωποι περιμέναν Γιάννα Μαρούλη, εγώ δεν θα ξεχάσω κύριε στις εικόνες στην Αθήνα που φώναν τα χέρια Γιάννα Μαρούλη, τους ανθρώπους που πηγαίναν στους κομπιδοτινεκέδες και τους ανθρώπους που περιμέναν να τελειώσει η λαϊκή, να πάρουν από τα προύτα που πετάνε τα σάπια, να τα καθαρίσουν και να βγάλουν κάτι για να πάνε. Αυτές ήταν οι εικόνες. Στα συσίτια, ξεχάσω τα συσίτια, εικόνες, άρα ήταν η χώρα σε κατοχή. Αυτή την Ελλάδα παρέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ήταν το μόνο μνημόνιο το οποίο είχε ορίζοντα μέχρι το 18, είχε ημερομηνία λήξης δηλαδή και ρύθμιση του χρέους, μια από τις μεγαλύτερες ρυθμίσεις στην παγκόσμια ιστορία του χρέους. Και αυτό κάποια στιγμή σε ρήπα από τον χρόνο μετά από καιρό το παραδέχθηκε και το είπε ο ίδιος ο κύριος Τουρνάρας. Έτσι, αυτή ήταν η πραγματικότητα.
0: Αν μου επιτρέπεις, Σπύρο, βλέπω, επειδή διαβάζω την ειδησιογραφία εδώ πέρα που μιλάμε, ακριβώς πριν 15 λεπτά δείχνει βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο μαζί με τους επιτελείς, το νομικό επιτελείο, με ένα πολύ ωραίο άσπρο σακάκι, να το πω και αυτό, κατέθεσε τις υπογραφές για τον νέο πολιτικό φορέα την Ελλάς.
1: Οι υπογραφές συνεχίζονται, άσχετα που κατατέθηκε στον Άριο Πάγο το κόμμα πήγε με κάποιες υπογραφές, χρειάζεται 200-300 υπογραφές.
0: Και την ιδρυτική διακήρυξη, ναι.
1: Αλλά η ιδρυτική διακήρυξη υπογράφεται από χιλιάδες κόσμου καθημερινά και κάποιες φορές η πλατφόρμα είχε και προβλήματα γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη συμμετοχή. Υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη και γίνονται μέλη. Είναι δύο διαφορετικές φόρμες.
0: Σπύρο, τι περιμένεις από εδώ και πέρα, τι θεωρείς οι επόμενοι μήνες πώς θα τρέξουν, όχι μόνο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για την Ελλάδα, αλλά και κυβερνητικά, πιστεύεις θα έχουμε το Σοδόμα και το φθινόπωρο εξελίξεις?
1: Νομίζω ότι οι εκλογές θα γίνουν το Γενάρη, λέω και συγκεκριμένο χρόνο, γιατί αν παρατηρήσουμε ο κύριος Μητσοτάκης ποτέ δεν λέει στο τέλος της θητείας, λέει πάντοτε θα γίνουν το 27.
0: Ναι.
1: Το 27 ξεκινάει από το Γενάρη.
0: Α, κατάλαβα τι εννοείς. Ναι.
1: Ναι, λέει ότι είναι το 27, δεν λέει ψέματα.
0: Ναι.
1: Αν λέει ότι θα γίνουν το 27, δεν λέει όμως με τη λήξη της θητείας όπως έλεγε πριν κάποιους μήνες ή πριν ένα χρόνο.
0: Υπάρχουν και κάποιοι υπουργοί που λένε ότι άμα γίνουν το φθινόπωρο είναι λίγο προώρες, δεν είναι προώρες.
1: Ναι, αυτό θα είναι τώρα ένα εξάμηνο, ας πούμε, πριν, αυτό θα επιχειρήσει να πούμε ότι δεν είναι προώρηση. Είναι προώρηση όμως οι εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Όταν γίνονται πριν τη λήξη της θητείας, χρειάζεται να επικαλεστεί κάποιο θέμα εθνικό για να προχωρήσει σε προώρηση εκλογές. Οι προώρηση εκλογές πρέπει να αιτιολογηθούν για να γίνουν, βάσει του συντάγματος. Έτσι, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα που λύνεται άμεσα. Δεν είναι εδώ κάτι σημαντικό πρόβλημα. Πώς το αναφέρω ότι Είναι λίγο πρόωρες ή πολύ πρόωρες, είναι πρόωρες και επικαλείσαι ένα εθνικό ζήτημα για να πας.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται αλλιώς σε πρόωρες εκλογές, πρέπει να τελειώσει η θητεία. Ήθελα να πω και κάτι άλλο τώρα που είχα στο μυαλό μου.
0: Ναι.
1: Γιατί προσπαθούν να επιχειρήσουν και λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να εκφράσει το καινούριο γιατί είναι παλιός και γιατί δοκιμάστηκε, γιατί κυβέρνησε κτλ. Θα σου πω ότι το 1974 την μεταπολίτευση την έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός πριν τη Χούντα.
0: Παμπάλαιος.
1: Την έκανε ο Γεώργιος Μαύρος, ο οποίος ήταν υπουργός στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Και έκανε το κόμμα την Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις το 1974. Ο Ανδρέας Παπανδρέου επίσης ήταν υπουργός. Δεν είχε δηλαδή πρωθυπουργός, αλλά ήταν υπουργός και έκανε το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα του ΠΑΣΟΚ τότε. Άρα ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα μπορεί να φέρει το νέο όπως το φέραν τότε εκείνοι, μπορεί να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας και να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα ιστορική περίοδο, έτσι, για μια καινούργια μεταπολίτευση, η οποία δεν ξέρω πώς θα ονομαστεί. Εγώ έχω καταθέσει προτάσεις, δεν θέλω να τις πω τώρα τις δικές μας με τις προτάσεις. τις ξέρεις, τις έχω γράψει, υπάρχουν.
0: Σπύρο, υπάρχει. Ολοκλήρωσα, μα θες να φυσικά.
1: Όχι, εντάξει, ολοκλήρωσα. Αυτό θεωρώ κάτι σημαντικό, γι' αυτό ήθελα να το πω.
0: Πολύ καλά έκανες. Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχει ιστορικό. Αν ο Αλέξης Τσίπρας πάντα πράγματα όπως τα έχει σχεδιάσει ο ίδιος, επιτελείς του, τα φέρει έτσι συγκυρία, η κοινωνία, η κάλπη, το κάλεσμα της ιστορίας όπως έχουμε πει και εμείς. Και έγινε πρωθυπουργός, έστω και με συμμαχίες. Και έγινε πρωθυπουργός, ξαναγίνει πρωθυπουργός βασικά. Ξαναγίνει. Υπάρχει άλλο ιστορικό προηγούμενο, αν εξαιρέσει τον Ανδρέα Παπαδρέα, ο οποίος έγινε με το Πασόκ, όπως δεν έγινε με δικό του κόμμα.
1: Ο Ανδρέας Παπαδρέου έκανε το Πασόκ, ήταν δικό του το κόμμα.
0: Όχι, λέω έτσι. Το 93 όταν ξανακέρδισε τις εκλογές με μια παύση τεσσάρων ετών.
1: Κέρδισε με το ίδιο κόμμα, ναι, πούμε. Ναι. Δηλαδή αν θα πήγαινε ο Αλέξης Τσίπρας να κέρδισε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδρέας όπως είχε κάνει το καινούριο κόμμα το 1974, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα είναι ίσως κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Ναι, να γίνει πρωθυπουργός με δύο διαφορετικά κόμματα. Τα οποία ουσιαστικά και τα δύο ο ίδιος τα έκανε, αλλά το ένα είναι καινούριο, γίνεται μαζί με την κοινωνία, το άλλο υπήρχε και μετεξελίχθηκε σε ενιαίο κόμμα, ένα κόμμα συνιστοστών, ξέρεις, έτσι ο Λαμπαζάνης είχε το 60%, ο άλλος είχε το 10%, ο άλλος το 20% και ανάλογα βγαίναν τα όργανα με τις συνιστώσεις. Δεν ήταν εντελώς διαφορετικό, εκείνο το έκανε ενιαίο κόμμα και το έφερε στην κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλο σήμερα είναι ένα καινούριο κόμμα, το οποίο παρακολουθεί και είναι ανάγκη των νέων συνθήκων που έχουν δημιουργηθεί, γιατί δεν έχουμε τις ίδιες συνθήκες πλέον με το 1974 όταν ιδρύθηκαν αυτά τα κόμματα, έτσι, τα παλιά λεγόμενα, έχουν αλλάξει συνθήκες. Τα κοσμιοποιημένη οικονομία, το ρευστόγειο πολιτικό περιβάλλον, η τεχνολογική έξαρση με την τεχνική νοημοσύνη που είναι ένα ζήτημα, ας πούμε, σημαντικό, παίρνει τεράστιες αλλαγές. Το κόμμα αυτό είναι αυτό των συνθηκών, ας πούμε, το καινούργιο. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι ιστορική αναγκαιότητα, γι' αυτό είπαμε τον κάλεσε η ιστορία. Είναι αναγκαιότητα της κοινωνίας, αναγκαιότητα της χώρας. Ένα κόμμα καινούργιο. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα ρισκάρω να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Τώρα
1: ξέρεις ότι εγώ δεν φοβάμαι τις τις προβλέψεις μου, να παίρνω αυτό το ρίσκο. Πολύ σύντομα η Ελλάδα είναι το πρώτο κόμμα και δημοσκοπικά.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω αυτό με απόλυτη βεβαιότητα, εάν αναλύοντας κάποιες καταστάσεις, τι έχει καταφέρει τώρα να κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, να βάλει στον δημόσιο διάλογο τη συζήτηση ότι αυτός είναι δεδομένα πρώτος, επειδή αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε ένα κόμμα καινούργιο 2 ημερών. Ναι. Έχουμε ένα κόμμα 10 ημερών καινούργιο. Μην ξεχνάμε ότι είναι και η κυρία Χαριστιανού, η οποία κάποιο ρόλο θα παίξει.
0: Σίγουρα.
1: Δημιουργούνται καινούργια κόμματα, ναι. Έχουν καταφέρει να το περάσουν επικοινωνιακά με την υπεροπλία την μηδιακή την οποία έχουν, ότι η μάχη γίνεται για τη δεύτερη θέση μεταξύ του Τσίπρα και του Πασόκ. Όχι, δεν γίνεται. Η μάχη γίνεται για την πρώτη θέση. Εξάλλου, έχουμε και τα χρώματα της Μπαρτσελώνα. Πάμε να πάρουμε τον Ντάμπλ.
0: Πολύ σημαντικό όλο αυτό. Το ανέφερε και ο Αλέξης Τσίπρας στο μήνυμά του. Σπύρο, μας έδωσες όλη την ανθρωπογεωγραφία, όλο το μήνυμα της εκδήλωσης, το τι μέλη γενέστε την επόμενη μέρα, σε το πολιτικό πλαίσιο πάντα.
1: Ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση, Λαύρο. Πάρα πολύ καλή, στο λέω έτσι, έχοντας μια εμπειρία συγκεντρώσεων.
0: Σαφώς.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, όπως κινείται η κοινωνία πολιτικά και μία, μπορώ να πω έτσι, αποστασιοποίηση από την πολιτική της νεολαίας και της κοινωνίας γενικότερα από την απέχθεια, έχει απομακρυνθεί όμως,
0: ναι,
1: ο κόσμος από την πολιτική, και σε μια τέτοια περίοδο η Ελλάδα με τον Αλέξη Τσίπρα κατάφερε να κάνει μια σημαντική συγκέντρωση, η οποία είχε περίπου 10.000 κόσμο. Έτσι. Είναι δύσκολες αυτές τις εποχές να μαζευτεί τέτοιο κόσμο.
0: Περιμένουμε και τις επόμενες, γιατί ο Ιούνιος, από ό,τι ξέρουμε, είναι μήνας όπου ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει πολλές περιοδίες και θα δώσει πάρα πολλές πολιτικές ομιλίες ως πολιτικός αρχηγός πλέον και όχι ως συγγραφέας ή πρώην πρωθυπουργός.
1: Τώρα πλέον είναι επικεφαλής του κόμματος και επίσημα, αφού μου είπες, γιατί εγώ δεν το παρακολούθησα, ότι πήγαν και κατέθεσαν και, τη,
0: και το στον Αεροπάγο.
1: Καταστατικό τη διακήρυξη στον Αεροπάγο, είναι πλέον και επισήμως κόμμα. Θα συγκροτηθούν τα προσωρινά όργανα. Ήδη ανακοίνωσε τους
0: παρατηρωτές
1: εκπροσώπους, με επικεφαλής την Ουφο Νικολάκου ως εκπρόσωπο τύπου. Θα βγουν και κάποια άλλες, θα αναλάβουν τους τομείς τους και θα αρχίσει να λειτουργεί το κόμμα, έχοντας ήδη μία μαγιά με τις πρωτοβουλίες σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή,
0: να στείλω εγώ το δικό μου μήνυμα, Σπύρο, θέλοντας να σε προκαταβάλω κάπως. Αν, που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στον νέο πολιτικό φορέα αυτό το πράγμα, αν υπάρξει ειδικό τομέα για την περιφερειακή ανασυγκρότηση, νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ξέρει και πρέπει, που πρέπει να απευθυνθεί. Αυτό. Τίποτα άλλο.
1: Θα τα δούμε όλα.
0: Αυτά. Σπύρο, μας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ δήλωσα πάντως εκεί στη φόρμα, δήλωσα για την περιφερειακή ανάπτυξη, την τοπική αυτοδιοίκηση και την αγροτική ανάπτυξη, που και τα δύο συνδυάζονται, έτσι. Γιατί η αγροτική ανάπτυξη είναι στην περιφέρεια, δεν είναι ούτε στο Κολωνάκι ούτε στο Παγκράτη.
0: Ακριβώς. Σπύρο, μας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καιρός.
0: Καλή συνέχεια. Καλά.

Και ξανά προς εδώ ξατραβάνε και εμείς τραβάμε και το τέλος και τη σημερινή εκπομπή. Εδώ στο Flash 99,4 στην εκπομπή Άκου τη Φωνή σου, στο μικρόφωνο Λάρος Παπαδής καθημερινά 12 με 1. Μία συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το θέσιο.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει τις τοπικές ειδήσεις. Είχαμε και τον Σπύρο Δέδογλου από τον Εύρο, ο οποίος βρέθηκε στο θησίο την περασμένη Τρίτη, μας μετέδωσε όλο το feedback της εκδήλωσης Τρίτης, τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος πλέον επίσης της Ελλάδας, του νέου πολιτικού φορέα, η κατάθεση των υπογραφών και της ιδρυτικής διακήρυξης στον Αεροπάγο. Έρχονται πολλά. Θα τα δούμε και αύριο. Θα κάνουμε αύριο με τον Άγγελο το Γαβρί το εβδομαδιαίο μας, την εβδομαδιαία ανασκόπηση για το τι έγινε σήμερα, τι θα τρέξει από εδώ και πέρα. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Προς το παρόν, εγώ σας αποχαιρετώ. Θα μαζεύω και φεύγω. Τα λέμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σε όλους. Συνεχίζετε να ακούτε Flash 99,4. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ομιλία του για την τοπική αυτοδιοίκηση, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσίαση του νέου κόμματος. Χαρακτηριστικά είπε, μεταξύ άλλων, ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show και ακριβοπληρωμένες καμπάνιες. Η νέα δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει έντονη αναδιάταξη. Το ΠΑΣΟΚ

0: έβαλε σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια πριν διαφύγει με τους συνεργούς του. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
7: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
8: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

0: αγαπά.
1: Καλά μεσημέρι φίλες και φίλοι, 5η 28 Μάη του 2026, πάει και ο Μάης, Δευτέρα θα έρθουμε στην εκπομπή με τον Ιούνι, τον επόμενο μήνα, μυρολογικά.

Κυριακά μπαίνουμε και στο καλοκαίρι, φίλες και φίλοι. Οι ζέστες ήδη είναι καλοκαιρινές που ζούμε. Καλά, τι να πούμε εκεί στην βόρειο και δυτική Ευρώπη. Εκεί έχουν καύσωνες, παραλογισμοί της κλιματικής κρίσης. Δεν προσέχουμε για να έχουμε. Για να έχουμε τη ζωή μας, όχι τις θερμοκρασίες. Ξεκινήσαμε και σήμερα με το τραγούδι που ολοκληρώσαμε χθες, το «Αν μ' αγαπάς», η στίχη του Τάκη Καρνάτσου, η μουσική του Γιάννη Σπανού και η ερμηνεία της Τάνιας Τσανακλίδου. Όλοι ψάχνουν να τους αγαπήσουν, ποιος δεν θέλει να τον αγαπούν, και από την άλλη πλευρά τα κόμματα, παλιά και νέα που δημιουργούνται, όλα ψάχνουν αγάπη. Να θυμηθούμε ότι παλιά, όταν ίδρυσε το κόμμα της η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την αγάπη ξεκίνησε και καρδούλες, αν θυμάστε. Και τις έκανε και χιούμορ ο Κουτσούπας στη Βουλή, σχηματίζοντας την καρδούλα και τις αγάπες. Έπιασαν όμως όλα αυτά. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Πάμε, πάμε Χρήστο, Χρήστος Νάκος, τεχνική υποστήριξη του σταθμού, να ακούσουμε και την επόμενη στροφή από το τραγούδι που έχει τίτλο «Αν μ' αγαπάς».

0: Γιορτινά λιμάνια θέλουν οι αγάπες, απάνεμα λιμάνια θέλουν οι πολίτες και εκεί θέλουν να τις οδηγήσουν οι πολιτικοί φίλες και φίλοι, γιατί είναι ταραγμένες οι θάλασσες. Και οι ωκεανοί, οι διεθνείς θάλασσες, αλλά και οι θάλασσες κοντά σε μας είναι ταραγμένες και αλλάζουν χρώματα, τις βάφουν όπως θέλει, θέλει ο καθένας, φίλες και φίλοι. Γαλάζια, τη γαλάζια θάλασσα, γαλάζια πατρίδα θέλει να την κάνει ο Ερντογάν. Πάμε τώρα όμως, πάμε φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας πολιτική ανάλυση που έχει πάλι και πολλά και κρίσιμα. Θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο γεγονός, το Τσίπρα στον Άριο Πάγο, όπου κατέθεσε 300 υπογραφές, 640 η κυρία Καριστιανό, από τις χιλιάδες λέει, που στην πλατφόρμα δήλωσαν ιδρυτικά μέλη του κόμματός του ο κύριος Τσίπρας. Και έτσι ταξιδεύουν πλέον και δύο νέα κόμματα και τυπικά. Βέβαια η έγκριση η τυπική των κομμάτων θα γίνει παραμονές εκλογών, όπου όλα τα κόμματα ξανακρίνονται και αξιολογούνται. Τσουπ και ο Άδωνης βγήκε και είπε ότι εδώ υπάρχει μείζον θέμα. Ο Άριος Πάγος λέει μπορεί και να μην εγκρίνει τον τίτλο Ελλάς, γιατί λέει είναι, έχει ευρύτερη ιστορική σημασία και βάρος, άρα μπορεί και να μην τον εγκρίνει. Δεν μπορούσε ο κ. Γεωργιάδης να μην μιλήσει. Δεν μας λέει όμως ποιο είναι το ευρύτερο του Ελλάς, γιατί Ελλάς είναι σύνυχο το Ελλάς Ελλάδα, αλλά με ένα λάμδα. Αν είναι αυτό το του κολλητού του και συνταξιδιώτη του στο Λαός του Βελόπουλου που το όνομασε και ελληνική λύση, θα έπρεπε και εκείνο ο Άριος Πάγος να το απορρίψει, διότι το ονόμασε ελληνική. Δηλαδή, τον, σαν να λέει τον άλλο κομμάτι είναι ξενόφερτες οι λύσεις. Άδωνη, Άδωνη, που πρέπει πάντα να μιλάς. Πάντα να μιλάς και να τροφοδοτείς τους σκληρούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας με κουτσομπολιά. Ενίοτε όμως πας και στα δικαστήρια και εκτίθεσαι. Και εκτίθεσαι πολλές φορές. Και τώρα σε πήγε και ο Ανδρουλάκης για συκοφαντική δυσφήμιση στα δικαστήρια. Και χαίρεσαι, γιατί σου είναι γνώριμος χώρος. Μπαίνεις, βγαίνεις και δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Φίλε μου, και όταν έχεις και την ανώτατη δικαιοσύνη δική σου, τότε με πολλή ασφάλεια και σιγουριά μπαινοβγαίνεις και στα δικαστήρια, φίλες και φίλοι. Εκεί που δεν αφήνει όμως, παρόλη τη σιγουριά ο Μητσοτάκης και ο Άδωνης, να πάνε υπουργοί της κυβέρνησης και να δικαστούν για τα σκάνδαλα στα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι μόνο δείχνουν ότι υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής τους. Εκεί τους προφυλάσσουν. Με τους 155-156 στη Βουλή, κραπ το κλείνουν το θέμα. Και άμα ξεφύγει από εκεί και δεν μπορούν και κάτι τους ξεφεύγει όπως η 717 ή ο Τριαντόπουλος για τον Μπάζωμα, το μανικουλάρουν από τις εξεταστικές επιτροπές, από τις προαναγκαστικές επιτροπές, το στέλνουν όπως θέλουν, παγιδεύουν τη δικαιοσύνη η οποία η ηγεσία της δικαιοσύνης έχει οριστεί από το Μητσοτάκη. Τα ξέρουν. Ό,τι ξεφεύγει λοιπόν από τη Βουλή το μαζεύουν αυτοί. Μόνο που υπάρχουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εκεί υπάρχουν ρογμές και ενίοτε την πατούν οι κυβερνήσεις όπως ο Όρμπαν και φοβάμαι ότι και η δική μας κυβέρνηση θα την πατήσει. Άλλωστε έφαγε τα μούτρα της πολλές φορές με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και για πολλά θέματα. Ετούτη κυβέρνηση και προηγούμενες βέβαια κυβερνήσεις. Ετούτη κάνει ρεκόρ όμως όπως σε όλα τα θέματα. Τώρα για την ειδική διακήρυξη, πολύ γρήγορα και πυκνά, χθες μιλήσαμε την πρώτη μέρα δηλαδή μετά την δημοσιοποίησή της και είπαμε ότι το κείμενο της ειδικής διακήρυξης είναι ένα κλικ πιο αριστερά από το μανιφέστο που είχε συντονιστεί το κύριο Σακατάρη και θα τον έχουμε σήμερα τελικά. Με αυτό θα ξεκινήσουμε στις 1.30 ώρα και τις συνομιλίες με τους προσκεκλημένους. Το κείμενο του κύριου Σακατάρη που συντόνιζε την ομάδα του μανιφέστου ήταν ένα κλικ αριστερά από το κείμενο της ομιλίας του κύριου Τσίπρα πέρσι λίγο πριν την έκθεση εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Power Game νομίζω και στον Economist που οργάνωσαν μια ημερίδα και ήταν ομιλητής μαζί με και τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Πυρακάκη, Μαρινάκη εννοώ τον πρόεδρο, τον εφοπλιστή και πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακού, φίλες και φίλοι, εκεί ήταν κεντρός, εκεί άπλωνε πιο πολύ θα έλεγα τα πόδια του. Είδε ότι έχει θέμα εκεί, είναι ευάλωτος και σιγά σιγά σιγά σιγά με το μανιφέστο πριν από 2 μήνες, 1,5 μήνα περίπου, έτσι, που συντώνησε η ομάδα Σακατάρη, έκανε το κλικ αριστερά. Και τώρα πήγε 2 κλικ πιο αριστερά. Κάρφωσε και τον τίτλο που έχει τους ιστορικούς αριστερούς συμβολισμούς. Γιατί? Γιατί θέλει να συγκεντρώσει ένα 15-18% μια κρίσιμη μάζα, αρκετά συμπαγή, από αυτούς που τον ψήφισαν και το 23, και άμα το πετύχει αυτό, τότε ξέρει ότι θα καμαρώνει δεύτερος στις δημοσκοπήσεις και θα ανοίξουν φουρτούνες στο ΠΑΣΟΚ. Αυτά περίπου είναι γνωστά, φίλες και φίλοι, όπως και το αντίστροφο βεβαίως. Ανοιχτά τα θέματα μπροστά, αν και κάποιες δημοσκοπήσεις ήδη το οριοθετούν αυτό. Και η κυρία Καστιανού παίζει σε αυτό το σκηνικό και από ό,τι φαίνεται πια Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν παίζουν, γιατί τους αποδεκατίζει κυρίως η κυρία Καριστιανού, την κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Τσίπρας. Εξού και σκληρές ανακοινώσεις, όλοι ενάντια σε όλους. Και τρίτα χέρια του Μητσοτάκης. Όταν γίνονται αυτά στην αντιπολίτευση, τρίτα χέρια του. Και γυρνάει και λέει, κοιτάξτε ρε παιδιά, εντάξει και εγώ δεν είμαι τέλειος, κάνω λάθη, αλλά ετούτοι όλοι. Υπάρχει περίπτωση να τους εμπιστευτείτε, θα κάνουν μπάχαλο όπως είναι τα κόμματά τους, όπως είναι και οι ίδιοι. Προσοχή λέει, κανονικότητα, η καιρή είναι δύσκολη, χρειάζεται άνθρωπος που μπορεί στις 3 ώρα να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει και καλά αγγλικά. Μάλλον που υπάρχει και ένα δεύτερο ερώτημα. Άντε το τηλέφωνο το σήκωσες, άντε τα αγγλικά τα ξέρεις γιατί σε έστειλε ο μπαμπάς σου και σπούδασες στην Αμερική. Και έτσι τα μάθες στα αγγλικά, πως και άλλους που τους ετοιμάζουν τα πολιτικά τζάκια και τα μηδιακά τζάκια για πολιτικές καριέρες. Ο Ερντογκάν δεν ξέρει γρή ξένη γλώσσα, όπως ξέρετε. Λοιπόν, σε έστειλε λοιπόν, τα αγγλικά τα ξέρεις. Τι θα πεις εκεί, σε τι χρόνο θα μιλήσεις, σε μεσότο διαρκείας, στη σύνταξη, μέλλοντα, τετελεσμένο μέλλοντα, έτσι παρατατικό, θα μιλήσεις για το παρελθόν, αόριστο. Έτσι, έχει σημασία ποια φωνή θα χρησιμοποιήσεις, προστακτική ή υποτακτική. Ερωτήματα, κύριε Μητσοτάκη, δεν μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα σε προστακτικές, παθητικές και υποτακτική μας έχει συνηθίσει, κύριε Μητσοτάκη. Έτσι λοιπόν αυτό το σκηνικό διαμορφώνεται, θα το δούμε, είναι μπροστά μας, γι' αυτό και οι σκληρές αντιπαραθέσεις, γι' αυτό και η ήπια αρχικά δήλωση της κυβέρνησης. Ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει αρχική φάση να υπάρξει μια γελιοποίηση, γι' αυτό έπαιξε με αφημί, με πολλάκι, με αμ και τέτοια. Προσπαθεί δηλαδή να διακομωδήσει λίγο το θέμα, να το γελιοποιήσει και με αυτόν τον τρόπο να το αποδυναμώσει. Δεν πιστεύω ότι θα καταφέρει πολλά, την ανάγκη φιλοτιμία κάνει. Θέλει με τον τρόπο αυτό να βγάλουν τα μάτια του Σαντουλάκης και Τσίπρας αρχικά, για να τους έχει ματωβαμένους και τους δύο, μετά για να δει πώς θα τους αντιμετωπίσει και θα είναι πολύ πιο εύκολο για αυτόν. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πάμε τώρα, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, φίλες και φίλοι. Έστειλε προχθές επιστολή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Κομισιόν, στην κυρία Ούρσουλα, και τους λέει, κοιτάξτε εκεί στην Ελλάδα, κάτι σαν τον Όρμπαν και αυτοί κάνουν. Και ότι πρέπει να κινήσετε τις αντίστοιχες διαδικασίες, που αν δεν συμμορφωθούν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα ευρωπαϊκά όργανα, πρέπει να αρχίσει η διαδικασία τύπου Ουγγαρίας, δηλαδή προστίμων. Τα πρόστιμα το ΠΚΠ είναι άλλα, τα πρόστιμα εδώ είναι ανάκληση των επιχορηγήσεων των δισεκατομμυρίων για όσο διάστημα δεν πειθαρχεί. Α, τώρα που βγήκε ο νέος Πρωθυπουργός στην Ουγγαρία, περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταργήσει τους αυταρχικούς νόμους του Όρμπαν που καταργούσαν το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία ουσιαστικά, και όταν το δουν να ψηφίζεται και να εφαρμόζεται, θα ανακαλέσουν την απόφασή τους και θα επιτρέψουν τις εκταμιεύσεις ευρωπαϊκών πόρων στην Ουγγαρία, φίλες και φίλοι. Με βάση λοιπόν τα απορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ξυλώνονται κυκλώματα σε Κρήτη και Μακεδονία, όπως βλέπετε. Κυκλώματα που αναφέρονται και δρούσαν το 2021, το 2021, Δεν είναι τωρινά. Φανταστείτε να έχουν παρακολουθήσει και να έχουν εντοπίσει τα κυκλώματα του 24, του 25, ακόμα και το 26 στις αρχές, αν πρόλαβαν κάποια. Φίλες και φίλοι, τι θα γίνει. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όλες οι δικογραφίες που μιλάει για κακουργήματα ξεκινούν από το 2019. Ξέρετε ποιος ανάλαβε την Πρωθυπουργία της χώρας το 2019. Ο κ. Μητσοτάκης και οι συναυτό προσπαθούν να μιλήσουν για χρόνιες παθογένειες. Υπαρκτές! Και συμφωνώ απολύτως. Και προβλήματα διαφθοράς και διαφάνειας υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια με τις κοινοτικές χρηματοδοτήσεις. Όμως έγινε επιστημονικό αντικείμενο. Έγινε έξυπνο επάγγελμα μετά το 2019. Φίλες και φίλοι. Ό,τι και να πει ο Μητσοτάκης, ό,τι και να κάνει θα τον καταδιώκουν. Είτε είναι η τραγωδία των Τεμπών, είτε είναι ο Πικεπέ, είτε είναι οι παρακολουθήσεις. Πάντα υπήρχαν προβλήματα, θα το πω, με όλες τις κυβερνήσεις, όλων των κομμάτων, με τούτη και την κυβέρνηση, έγιναν εκρηκτικά, αντί έστω να περιοριστούν και προσθέθηκαν κι άλλα. Και από ό,τι φαίνεται, κάτω από τις προστατευτικές φτερούγες κυβερνητικών αξιωματούχων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε και στον Τραμπ, πάμε φιδιά Ουάσιγκτον. Τα χρειάστηκε ο Τραμπ. Σταμάτησε τελεσίγραφα και απειλές. 8 Απριλίου ήταν το τελευταίο, μάλλον 8 Απριλίου σταμάτησε τα τελεσίγραφα και κήρυξε και χειρία με το Ιράν. Δηλώντας ότι έχουμε καταστρέψει, σε έχουμε σκοτώσει τους αρχηγούς τους και τους πρώτους και τους επόμενους και οι μεθεπόμενοι είναι οι μηθανείς. Έχουμε σωμεδώσει τα πάντα, έχουμε καταστρέψει τα ουράνια, έχουμε καταστρέψει τους βαλιστικούς πυράβλους και τα εργοστάσια που τους παράγουν, έχουμε βουλιάξει το ναυτικό. Τέλος. Δεν υπάρχει Ιράν. Έτσι δεν έλεγε τότε. Άρα τώρα, θέλει δεν θέλει, θα έρθει να παραδοθεί και να συνθηκολογήσει. Έχουμε 2 μήνες περίπου που πέρασαν παρακάτω. Βλέπετε τέτοια εξέλιξη. Κάπου ο Τραμπ κάνει και μια δήλωση και γελάνε όλοι, κανείς δεν το πιστεύει. Ό,τι λέει το Ιράν, με παρακαλάει να υπογράψουμε. Τότε γιατί δεν υπογράφεις. Γιατί δεν υπογράφεις αφού σε παρακαλάει. Μήπως σε παρακαλάει να υπογράψετε αυτά που θέλει το Ιράν. Άμα σε παρακαλάει γι' αυτό είναι άλλο πράγμα από το να σε παρακαλάει γονιπετής, όπως λες, να υπογράψουν μια συμφωνία με βάση αυτά που θέλεις εσύ. Το αδιέξοδο είναι απόλυτο, το ξέρει. Τις δημοσκοπήσεις τις βλέπει, ακόμα και από τα φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πάει για μεγάλη σφαλιάρα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και αν χάσει την πλειοψηφία στη Γερουσία, ακόμη και από το αξίωμα μπορεί να εκπέσει, φίλες και φίλοι, πριν τελειώσει η θητεία του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Διότι όλες οι επιλογές που έκανε, είτε με τους δασμούς, είτε με το θα προσαρτήσει τον Καναδά, τη Γρυλανδία, τσάκισε και θα τσακίσει 5 φορές το Ιράν, την Κίνα θα την τσακίσει και μετά πήγε την προσκυνούσε. Έτσι, τον Πούτιν που τον έκανε τον καλύτερο φίλο του και προσπαθεί μαζί του να κάνει και δουλειές. Αλλά ο Πούτιν έχει απλώς τραχανά πρωτίστως με τον Σι Τζιπίνγκ και την Κίνα. Και έχει και μεγάλες δουλειές και στο Ιράν και στην Τουρκία. Κάτσε ρε φίλε. Και εμείς παλιοί είμαστε δηλαδή και έχουμε χτίσει δουλειές χρόνια τώρα. Έτσι γκρεμίσουμε όλες. Α, κάνουμε και μαζί σου δουλίτσα. Αφού το θέλεις. Και αφού είσαι μαζί μου. Την κόψουμε στη μέση την Ουκρανία όπως ο Ερντογάν θέλει να κόψει στη μέση το Αιγαίο. Αλλά εκεί με το Ιράν, ρε παιδί μου, κοίτα να τα βρεις. Γιατί δεν βγαίνει, θα βάθα μούτρα σου. Με αυτούς τους Ισλαμιστές έμπλεξαμε και εμείς. Αυτοκρατορία, Σοβιετική Ένωση με το Αφγανιστάν, 10 χρόνια. Φάγαμε τα μούτρα μας. Φάγατε και εσείς τα επόμενα 10-15 χρόνια τα μούτρα. Μην μπλέκεις ρε με αυτούς. Μην βάζεις, ανοίγεις πολέμους που έχουν από κάτω θρησκευτικό υπόβαθρο. Δεν τελειώνουν ποτέ. Σφάζουν, κάνουν, μίσος βγάζουν και καταστροφές. Αυτά και για τον Τραμπ και τις σκέψεις και τις παρασκέψεις. Το φόβο και το άγχος που τον έχει πιάσει. Και μπερδεύεται. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εμείς λέει με το Ομάν, το Ομάν είναι κρατήδιο απέναντι, αμερικάνικο κρατήδιο, προτεκτοράτο. Συμφωνήσαμε λέει δυο μας να ελέγχουμε το Ορμούζ. Του το λένε του Τραμπ, λέει τι λέει. τα στενά του ορμού με βάση το διεθνές δίκαιο. Μεγάλη κουβέντα ο Τραμπ. Την ξέρει και αυτή τη λέξη, διεθνές δίκαιο. Πρέπει να είναι ανοιχτά, λέει. Εμείς, λέει, θα υποπτεύουμε μόνο να είναι ανοιχτά. Θα πάει και η Ευρωπαϊκή. Και η Ελλάδα θα πάει εκεί για να υποπτεύει. Όλοι μαζί θα υποπτεύουν εκεί. Θα τρακέρουν μεταξύ του στο τέλος. Θα υποπτεύουμε, λέει. Και του λένε, μα το Ομάν. Α, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να βομβαρδίσουμε και το Ομάν, λέει ο Τραμπ. Και μετά έτρεχαν άλλον-άλλον, γιατί το Ομάν είναι προτεκτοράτο της Αμερικής, πρώτος και βασικός σύμμαχος, και θεωρούσε ότι θα έπαιζε το παιχνίδι του Τραμπ στην περιοχή και έχει αρκετά δισεκατομμύρια, τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια, και τα θέλει ο Τραμπάκος αυτά, τα δισεκατομμύρια. Πέρασε και από εκεί, το ταξαν και αυτοί. Και περιμένει. Έχει πάθει έναν πανικό σχετικό, παιδιά, ο άνθρωπος, θα το δούμε. Λοιπόν, και τελειώνοντας, φυσικά, πριν πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα, φίλες και φίλοι, θα πρέπει να πούμε ότι τα πράγματα είναι ζόρικα. Και διεθνώς, και στην περιοχή μας, και εσωτερικά. Και όπως είπα, ο κόσμος μέσα από τη μεγάλη του απογοήτευση και το θυμό για όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα οι νεότερες γενιές που έφαγαν στα μούτρα τα μνημόνια την ώρα που έρχονταν με όρεξη με δεξιοτεχνίες να μπουν στο παραγωγικό και κοινωνικό ιστό, δεν πάνε να ψηφίσουν, δεν συμμετέχουν. Και αυτό είναι κακό και για τη δημοκρατία και για τους ίδιους. Γιατί αποφασίζουν οι συνταξιούχοι για αυτούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι αποφασίζουν. Εκτός και φτάσουμε σε ένα όριο και καταργηθεί τελείως η δημοκρατία, τότε είναι ακόμα χειρότερα γιατί θα αποφασίζουν μόνο οι κοτσαμπάστιδες ξανά, οι πολύ πλούσιοι και πολύ αυτοί, θα έχουν το στρατό, θα έχουν διάφορα εργαλεία και θα αποφασίζουν. Μακριά από εδώ. Το φάγαμε στη μάπα. Καταστράφηκε πολλές φορές η χώρα από αυτά. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται αφύπνιση και κινητοποίηση. Να ανοίξουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας. Να ακούσουμε, να πούμε, να μιλήσουμε. Να καταλάβουμε τι γίνεται και τι πρέπει να κάνουμε και να πετύσουμε τα χθεσινά, τα σημερινά και από τα επόμενα κόμματα σοβαρότητα και υπευθυνότητα και τις κλαγκές του πολέμου, αλλά μεταξύ τους να τις σταματήσουν, να δουν και λίγο το συμφέρον της χώρας. Γιατί γι' αυτό υπάρχουν τα κόμματα, δεν είναι εταιρείες κερδοσκοπικές για να κάνουν κάποια δουλειά και να βγάζουν κάποια λεφτά και να τα μοιράζουν στα αφεντικά και στους μετόχους. Είναι μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Είναι συνασπισμοί και συγκεντρώσεις εθελοντικές πολιτών. Δυστυχώς δεν είναι πια. Είναι συγκεντρώσεις και συναθρήσεις ατόμων που κυρίως την πολιτική τη βλέπουν ως επάγγελμα, φίλες και φίλοι. Η πολιτική διεθνώς, μιλάω πάντα για τη Δύση, γιατί εκεί υπάρχει πολιτική, στην Ανατολή δεν υπάρχει πολιτική, υπάρχουν χούντες, υπάρχουν καθεστώτα καταστροφικά, αυταρχικά, λεμιτόμοι, δεν το συζητώ αυτό. Μιλάμε για τη Δύση. Και στη Δύση η ανάπτυξη τόσο ισχυρών στην οικονομία, ομίλων, παραγόντων, ολιγαρχών, διεθνών και εσωτερικών σε κάθε χώρα, που ταυτόχρονα λέγουν τράπεζες, ενέργεια, κατασκευαστικές εταιρείες, φαρμακευτικές εταιρείες, μίντια, δεν θα ελέγχουν και τα κόμματα. Αφού τυπικά πρέπει τα κόμματα, η Βουλή να αποφασίζει σε κάθε χώρα. Φίλες και φίλοι, μην ξεσηκώνεται και ο λαός, μην καταλάβει ότι τον δουλεύουμε άγρια, light δούλευμα, όσο τα συμφέροντά μας. Εκεί είμαστε. Θα ανακτήσει ο κόσμος και θα τα διαλύσει όλα. Και τότε θα είναι χειρότερα τα πράγματα, αν η αλλαγή και η ανατροπή θα είναι προϊόν και μόνο της αγανάκτησης. Οριμότητα, νυφαλιότητα, αλλά και τόλμη, ριζοσπαστικό πνεύμα και μετριοπάθεια. Πολλά μαζί. Πρέπει να υπάρξει όμως σύνθεση, συμπίκνωση και σύζευξη. Θέλει δουλειά πολύ, λέει και το τραγούδι. Τα ακούω και από τους αρχηγούς των κομμάτων. Όταν τους λες πώς το 10 θα το κάνεις 30, θα δουλέψουμε. Κατάλαβα. Και μέσα στο καλοκαίρι στο λιοπύρι, να προσέχω λίγο τις ηλιάσεις. Δεν είναι θέμα δουλειάς. Είναι θέμα μυαλού καθαρού. Είναι γνώση, είναι εμπειρία. Καθαρών χεριών. Αυτά. Και η τεχνολογία σήμερα σου δίνει και τη δυνατότητα να μην υδροκοπάς όπως παλιά, από ταβέρνα σε ταβέρνα, από χορό σε χορό, από εκδήλωση σε εκδήλωση. Αλλά το μήνυμά σου να έχει ουσία, να είναι στέρεο, να είναι πυκνό, να έχει ενέργεια. Όχι μπαλωθιές στον αέρα και πανηγύρια. Αυτά. Πάμε Χρήστο στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και μετά στις συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους.
1: Plus 99,4.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
7: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Τάνια Τσανακλείδου, παιδιά, αν με αγαπάς, ο κόσμος θα χαθεί, αν χάσω εσένα, γιατί ο κόσμος είσαι εσύ, μας λέει η Τάνια, στο τραγούδι αυτό. Και θα υποδεχτώ τώρα τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο τον Σακαντάρη, που χθες το χάσαμε λίγο, είχαμε και κάποια τεχνικά προβλήματα και δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε, αλλά όταν υπάρχει καλή διάθεση, πάντα βρίσκονται λύσεις. Γιώργο, σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας και σήμερα.
1: Γεια σου, να είσαι καλά, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Γιώργο, όλοι αγάπη ψάχνουν και ατομικά και συλλογικά, αλλά τελικά η κοινωνία μας και γενικότερα η διεθνής κοινωνία έχει πολύ μίσος, πολύ σύγκρουση, πολύ τοξικότητα. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά?
1: Δεν νομίζω ότι ψάχνουν όλοι αγάπη, το μίσος ψάχνουν όλοι. Την αντιπαράθεση, την τοξικότητα, τη διαστρέβλωση των απόψεων του...
0: Σε τι είπες, όλοι ψάχνουν, να τέτοια κάνεις να πούμε και μετά το Πασόκ σε κατηγορεί ότι θέλει συνεργασία από τη δεξιά του Τσίπρα. Όχι όλοι, γιατί ο Τσίπρας αγάπη ζήτησε, όπως είδες, περιστέρια, έτσι, μηνύματα...
1: Άλλοι είχε, όχι ο Τσίπρας, για να μην τα μπερδεύουμε.
0: Όχι, στην αρχή είχε και ο Τσίπρας περιστέρια. Άλλο περιστέρι και άλλο περιστέρια. Όταν ξεκίνησε το βίντεο, πέταξαν περιστέρια πάνω από το θυσίο. Πετούσαν.
1: Ήμουν επιτρόπου και οπότε...
0: Όχι, ήταν βίντεο, στο βίντεο τα περιστέρια. Όπως και το μπουκάλι. Αυτό το πάρα πολύ όμορφο παραμύθι που φτάνει στο μπουκάλι στην παραλία με ένα μήνυμα.
1: Εντάξει, δεν τα είδα αυτά, να σου πω.
0: Δεν θα σας το έδειξαν το βίντεο εκεί.
1: Υπήρχε ένα σωρό κόσμος που άλλος ήθελε το ένα, άλλος ήθελε το άλλο, συζήτηση.
0: Τυχαίροι εμείς που δεν ήμασταν εκεί και το είδαμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει σημασία όμως, δεν είναι εκεί το...
0: Τώρα στην ουσία, Γιώργο, θα σε πειράξω λίγο. Πες μου λίγο τώρα, εγώ το κεντρό κείμενο της ομιλίας Τσίπρα πέρυσι εδώ, σε μια εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη παραμονής έκθεσης, το είδε να το κάνετε με το μανιφέστο, όλοι εσείς που δουλέψατε, να το κάνετε ένα κλικ, ένα βήμα αριστερά, και τώρα με την ιδρυτική διακήρυξη δύο βήματα αριστερά. Πέφτω μέσα ή κάνω λάθος στην εκτίμησή μου? Και ποιος, γιατί γίνανε αυτά τα βήματα και ποιος ο στόχος?
1: Ο στόχος είναι να δείξουμε πραγματικά το στίγμα αυτού του κόμματος. Το στίγμα αυτού του κόμματος είναι ότι δεν είναι στο κέντρο, αλλά ότι είναι μια αριστερά πέραν του κέντρου, ότι είναι πέραν του κέντρου αριστερά. Αυτό είναι, και ότι είναι όμως ταυτοχρόνως και κυβερνώσα αριστερά. Δηλαδή αριστερά που έχει ως στόχος της, για να μην παρεξηγηθώ εδώ πέρα, γιατί είναι εύκολες οι παρεξηγήσεις, που έχει ως στόχος να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο και να τον αλλάξει με τις πολιτικές της. Το αν θα τα καταφέρει και να κυβερνήσει, και όταν κυβερνήσει, αν θα πετύχει στη διακυβέρνησή της, αυτό είναι άλλο θέμα, εξαρτάται και από το ίδιο το κόμμα και από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από τους πολίτες που θα στρατευτούν ή δεν θα στρατευτούν μαζί του. Επομένως, η ουσία είναι ότι και στο μανιφέστο δηλώναμε καθαρά ότι η διάκριση αριστερά-δεξιά είναι η πιο σημαντική διάκριση και η απουσία της είναι ουσιαστικά ο λόγος που οδηγεί στις ανόδους της ακροδεξιάς και της δεξιάς δευτερευόντως, και ότι αυτή πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο. Και αυτό θέσαμε στο επίκεντρο. Και αυτό θέτει και ο τίτλος του κόμματος. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Έχει μέσα στον τίτλο και το αριστερά που έλεγε το μανιφέστο και το συμπαράταξη των τριών δυνάμεων που επίσης υπήρχαν στο μανιφέστο. Επομένως, τα κλικ είναι ίδια. Ο παντού ήταν προς την αριστερά.
0: Βλέπεις διαφοροποίηση από την περσινή ομιλία του Τσίπρα και την καταληκτική προχθές?
1: Δεν θα με δεις από αυτούς που βάζουν το κεφάλι τους μέσα στην άμμο και δεν βλέπουν. Ναι, η ομιλία του Τσίπρα στον Economist πέρσι ήταν λίγο διαφορετική από αυτό που εμφανίστηκε. Αλλά ξέρεις...
0: Απλωμένη, να το πω έτσι. Ευγενικά.
1: Έτσι είναι η πολιτική. Ανίμολο, ο Κέινς έλεγε ότι το ρωτούσαν αν αλλάζουν τα γεγονότα, μάλλον γιατί αλλάζατε απόψεις, και λέει μα όταν αλλάζουν τα γεγονότα εγώ τι να κάνω, να μείνω με τις ίδιες απόψεις.
0: Από Σεπτέμβρη πέρυσι μέχρι τώρα δεν υπήρξαν γεγονότα τέτοια που να κάνουν τον Τσίπρα να σφίξει λίγο πιο πολύ το μήνυμά του, να το πυκνώσει λίγο και να το εστιάσει πιο αριστερά. Νομίζω ότι έχει ένα στόχο. Θέλει να δημιουργήσει μια κρίσιμη μάζα που τη θεωρεί δεδομένη ψηφοφόρων που είναι πιο κοντά σε αυτό και θέλει με αυτό να τους συγκεντρώσει και να φτιάξει μια κρίσιμη μάζα, να πακτώσει τη δεύτερη θέση από το τρίτο κόμμα, από το ΠΑΣΟΚ το πιο πιθανό, και μετά να παίξει μπάλα με Μητσοτάκη. Κατά τη γνώμη μου αυτός είναι ο σχεδιασμός του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Όχι, συμφωνώ και απόλυτα. Και αυτός έπρεπε να ήταν και να μην ήταν, αυτός έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, κοιτάξτε, όταν τα κόμματα, είτε είναι στα αριστερά, είτε είναι στα δεξιά, όλα στοχεύουν στο να κερδίσουν ψηφοφόρους από το κέντρο. Μπορούν να στοχεύουν να κερδίσουν και ψηφοφόρους και από την άλλη πλευρά κιόλας. Αλλά πρέπει όμως να έχει στίγμα για να κερδίσεις το κέντρο, πρέπει να ξέρει ο άλλος είσαι αριστερός ή δεξιός, είσαι από εδώ ή είσαι από εκεί. Όταν ξέρει και ανάλογα με την αφήγηση την οποία θα του καταθέσεις και η αφήγηση την οποία καταθέτει ο Τσίπρας και η Ελλάς τώρα πλέον το νέο κόμμα, είναι μια αφήγηση που μπορεί ενδεχομένως να συγκινήσει και ανθρώπους που βρίσκονται στο κέντρο. Αυτό έγινε τώρα. Θέλω να κρατήσω τον πυρήνα της ομάδας στόχου μου που είναι η αριστερά και ο αριστερός κόσμος και με αυτόν τον πυρήνα να πείσω και μαζί με αυτό το πυρήνα ή και μετά από αυτό το πυρήνα να πείσω και όλους τους υπόλοιπους και τους κεντρώους ενδεχομένως και αρκετούς δεν ξέρω γιατί. Τι σημαίνει κυβερνώσα αριστερά? Ποιος ένα κόμμα γίνεται κυβερνών λέγοντας ότι εγώ εκπροσωπώ μόνο το 20% των πολιτών? Δεν γίνεται. Πρέπει να εκπροσωπείς ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Ή να πείσεις, όχι να εκπροσωπείς, να πείσεις ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Επομένως είναι πολύ λογική. Έτσι λειτουργούν τα πολιτικά συστήματα. Δεν ξέρω στην Ελλάδα γιατί δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα. Έτσι εστιάζουν σε μια πλευρά του πολιτικού συστήματος, στην αριστερά ή στη δεξιά, και από εκεί μαζεύουν ψήφους από το κέντρο. Είναι αυτό. Άρα δεν μιλάμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα το καινούριο απεμπολεί, αδιαφορεί για τους κεντρώους ψηφοφόρους. Μιλάμε ότι τους καλεί μέσα από μια αριστερή πρόταση. Αυτό δεν έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τώρα μην κρυβόμαστε. Αυτό έκανε. Συσπήρωσε την ελληνική κοινωνία.
0: Ανδρέας Παπανδρέου, θα συμφωνήσετε ότι αυτό έκανε, άλλες βέβαια εποχές. Τη Ρωμαία των Ελληνιών έχουν αρκετές ομοιότητες. Και είχε και μεγαλύτερο χρόνο, είχε μια 7-8 ετία για να ολοκληρώσει τη στρατηγική του και να έχει τη μεγάλη νίκη τον Οκτώβριο του 81. Ο Τσίπρας τώρα πρέπει να τα κάνει όλα σε 8 μήνες το πολύ, 10 μήνες το πολύ. Δεν ξέρω αν θα πετύχει. Στην Ιθάκη πάντως έφτασε. Στην Ιθάκη έφτασε, την άφησε εκεί την Ιθάκη. Αν και ξέρεις το Ιόνιο μαλώνουν, μαλώνει η Ιθάκη. Μαλώνει το.
1: Ιθάκη, αλλού ήταν.
0: Με την Κέρκυρα, ποια είναι η πραγματική Ιθάκη που έφτασε ο Οδυσσέας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάπου έφτασε ο κύριος Τσίπρας και τώρα μιλάει για το παρόν και το μέλλον. Γιώργο, εγώ είδα πάντως δύο κατραπακές, δύο σφαλιάρες σε Νέα Δημοκρατία σκληρές και πασό. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν πήρε σκληρές απαντήσεις. Ήπια τον αντιμετωπίζει μέχρι τώρα. Προσπαθεί να το κρατήσει χαμηλά, λίγο να το γελιοποιήσει με τα αφημί και τα ΦΠΑ ο Μητσοτάκης. Εκεί που η κόντρα πλέον είναι σκληρή και θα εξελιχθεί φοβάμαι σε αντισόπιτη είναι με το Πασόκ. Γιατί αυτά?
1: Πώς είναι με το Πασόκ? Το Πασόκ αισθάνεται απειλή πλέον. Είναι σαφές ότι αισθάνεται μεγάλη απειλή και η απειλή είναι κακός σύμβουλος. Πολύ κακός σύμβουλος για να κάνεις πολιτική. Οδηγεί σε σπασμωδικές κινήσεις, σε διαστρεβλώσεις των θέσεων των άλλων, σε επιθέσεις προσωπικές και καθόλου πολιτικές. Και έτσι, αλλά αυτό, όλο αυτό το πράγμα δείχνει ότι το Πασόκ κακά τα ψέματα βρίσκεται σε μεγάλο πανικό.
0: Κοίταξε να δεις, τίποτα original γνήσιο δεν έχεις, είσαι ο ίδιος του 15 και αυτό βολεύει και το Μητσοτάκη. Προσπαθείς να μιμηθείς τον Παπανδρέου, δεν έχεις σχέση με τον Παπανδρέου, αλλά και ταυτόχρονα έχεις και ολιγάρχες από πίσω και σε υποστηρίζουν ολιγάρχες.
1: Εσύ τον Παπανδρέου, αν μπορείς. Ας μιμηθεί το Πασόκ τον Παπανδρέου, αφού θεωρεί ότι είναι δική του αποκλειστικότητα ο Ανδρέας ο Παπανδρέου, ας το μιμηθεί. Είναι εύκολο η σημερινή εποχή. Μιλάμε για 40 χρόνια μετά, 45 χρόνια μετά.
0: Και όταν δεν είσαι Πασόκ, έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις κομμάτια από το Πασόκ που είναι δημοφιλή. Και εσείς επιλέξατε την πρώτη περίοδο του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρουλάκης είναι υποχρεωμένος να κουβαλάει όλο το Πασόκ και με τα καλά του και με τα στραβά του. Και με αυτή την έννοια εσείς έχετε, θα έλεγα, ένα προβάδισμα επικοινωνιακό στο θέμα αυτό. Πάμε όμως στην ουσία, θα τα κρίνει αυτά η ζωή. Πάμε όμως στην ουσία. Τώρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι τα επόμενα βήματα. Σήμερα πήγε κατέθεση στον Άριο Πάγο τις 300 υπογραφές, τυπικά για την έγκριση του κόμματος. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας? Παρουσίασε και μια πενταμιλή ομάδα επικοινωνιακή με νέους ανθρώπους, κάποιοι γνωστοί, κάποιοι λιγότερο γνωστοί. Πάντως δεν έχουν ασκήσει μέχρι τώρα κρατικά κυβερνητικά καθήκοντα. Φαίνονται ότι είναι παιδιά που πατάνε καλά και επαγγελματικά και επιστημονικά. Θα τα δούμε βέβαια στη δράση και στην πράξη. κυβερνητικό πρόγραμμα. Σας λένε καλές οι διακηρύξεις, καλά τα μανιφέστα, αλλά η χώρα θέλει πρόγραμμα.
1: Σε και πολλά
0: τα πράγματα. Και τον Ανδρουλάκη, τον άκουσα και το πρωί, εμείς έχουμε πρόγραμμα. Έχουμε στελέχη.
1: Το κυβερνητικό πρόγραμμα ήδη έχει αρχίσει να διαμορφώνεται σε πολλά θέματα για την ενέργεια, για τη ΔΕΗ, για την εργασία κλπ. Το Ινστιτούτο έχει καταθέσει προτάσεις και υπάρχει και ένας οργασμός, αν μου επιτρέπετε, ο όρος επεξεργασίας θέσεων από το Ινστιτούτο, οι οποίες θα κατατεθούν στο κόμμα, θα συζητηθούν μέσα στο κόμμα και θα γίνουν ή δεν θα γίνουν ανάλογα αποφάσεις και προτάσεις του κόμματος. Τώρα αυτό είναι ακριβώς το επόμενο. Είχαμε μανιφέστο, έχουμε διακήρυξη. Από εδώ και πέρα το επόμενο βήμα είναι η διαμόρφωση του προγράμματος, του συγκεκριμένου προγράμματος με τις θέσεις τις συγκροτημένες και ολοκληρωμένες όσον αφορά αυτό το τι προτείνει. Δηλαδή μιλάμε κυβερνός αριστερά, ωραία, πρόδειξέ μας πως είσαι κυβερνός. Αυτό θα γίνει. Υπάρχουν όμως, υπάρχει αυτό που σας λέω, ένας οργασμός στο Ινστιτούτο από ομάδες εργασίας που διαμορφώνουν το πρόγραμμα στην υγεία, στην παιδεία, στον πολιτισμό, στην εργασία, ιδιαίτερο βάρος προσωπικά δίνω στον πολιτισμό και στις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
0: Γι' αυτά όλα το ΠΑΣΟΚ έχει επιμέρους σκέψεις και προτάσεις. Αυτό που λείπει από το ΠΑΣΟΚ είναι το συνεκτικό, συνολικό πρόγραμμα, ενταγμένο όλα αυτά σε μια ολιστική στρατηγική, γιατί αυτό είναι κυβερνητικό πρόγραμμα, τα άλλα είναι πολλές φορές και υπηρεσιακές προτάσεις και διατάξεις. Εσείς πότε θα παρουσιάσετε αυτή την ολιστική στρατηγική σας, στην έκθεση?
1: Νομίζω όχι, ήδη νομίζω ότι και το μανιφέστο και η διακήρυξη είναι με κομμάτι αυτής της ολιστικής διακήρυξης. Ουσιαστικά δηλώνεις καθαρά με ποιον είσαι, είσαι με την αριστερά και πού θέλεις να πας την εκεί κοινωνία. Θέλεις να την πας ουσιαστικά σε μια διαδικασία αξιοπρεπούς παρουσίασης του κόσμου της και ενδυνάμωσης του κόσμου της εργασίας. Θέλεις να την δεσμεύεσαι να την πας σε μια ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, όπως έλεγε η πρώτη θέση των δεσμεύσεων, να την πας σε μια ισχυρή οικονομία, να την πας σε ένα ισχυρό κράτος, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων και ούτω καθεξής, να μην επαναλαμβάνω πράγματα τα οποία...
0: Εγώ, σαν διακηρύξεις και σαν λόγια, ακόμα και Μητσοτάκης τα λέει. Ανεξάρτητα στην πράξη κάνει τα αντίθετα. Αυτά πότε θα αποκτήσουν υπόβαθρο, ανάλυση και πρόταση?
1: Ήδη αποκτούν, σας είπα, μέσα από τις επεξεργασίες του Ινστιτούτου και μέσα από τη συζήτηση που θα προκύψει στο ίδιο το κόμμα και στα υποδιαμόρφωση όργανα του, γιατί και αυτό θα γίνει. Θα διαμορφωθούν και όργανα, αρχικά όχι αιρετά, αλλά η διαδικασία θα οδηγήσει και στην δημιουργία αιρετών κομματικών οργάνων. Πάντως αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια κίνηση από τα κάτω και όταν μιλάμε για μια κίνηση από τα κάτω, όλο αυτό που γνωρίζαμε το παλιό μοντέλο του κόμματος νέου τύπου που λέμε είναι ξεπερασμένο και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες. Είμαστε στην εποχή των δικτύων τώρα, να το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή το μέλος της οργάνωσης της Αλικαρνασσού επικοινωνεί άμεσα με το μέλος της οργάνωσης στο Σουφλί. Αυτό πρέπει να καταλάβεις.
0: Και συμφωνώ μαζί σου. Τον αλγόριθμο όμως το ρυθμίζει ο Τσίπρας, ούτε καν συλλογικό όργανο, όπως και σε κάθε κόμμα, δηλαδή για να είμαστε ειλικρινείς. Περιμένουμε να δούμε τον αλγόριθμο για να καταλάβουμε πώς θα λειτουργεί το κόμμα. Πάμε όμως στο επόμενο ερώτημα, το πιο βασανιστικό. Ποιοι είναι οι εκλογικοί σας στόχοι, γιατί σε 5-10 το πολύ μήνες, το αργότερο θα έχουμε εκλογές. Ποιοι είναι οι εκλογικοί σας στόχοι, τους έχετε προσδιορίσει ή στην πορεία θα τους εντοπίσετε βλέποντας και τις δημοσκοπήσεις και ποιες οι πιθανές συμμαχίες?
1: Όταν ένα κόμμα διεκδικεί την εξουσία, δεν μιλάει προεκλογικά για καμία συμμαχία και δεν ενδιαφέρεται για καμία συμμαχία. Διεκδικεί την εξουσία.
0: Α, τώρα όμως αντιφάσκεται, γιατί τον Ανδρουλάκη του κατηγορούσατε μέχρι χθες ότι αφήνεται ανοιχτό ότι μπορεί να συνεργαστείτε και με τη δεξιά. Έκλεισε αυτή την πόρτα. Δηλαδή τώρα τι κάνετε, σας αφήνετε ανοιχτές τις συμμαχίες και με τη δεξιά?
1: Καμία σχέση. Είναι σαφές αυτό που λέω. Αφήνω ανοιχτό να κερδίσει το κόμμα αυτό την εξουσία. Αυτό είναι. Αυτό αφήνω ανοιχτό. Γι' αυτό μιλάω.
0: Το δύναμα δηλαδή θα θέσετε στόχο?
1: Όχι. Γιατί όχι?
0: Και εάν δεν πετύχετε αυτοδυναμία όπως τα προηγούμενα χρόνια ο Τσίπρας και τότε συνεργάστηκε με τον Καμένο, προς τα πού θα στραφούν οι συμμαχίες σας?
1: Κοίταξε, οι συμμαχίες μας είναι σαφές ότι τα στραφούν προς εκείνους οι οποίοι έχουν κοινωνική πρόταση για τα προβλήματα της χώρας. Αριστερή κοινωνική πρόταση για τα προβλήματα της χώρας. Επομένως η δεξιά δεν μπορεί να αποτελέσει πιθανό σύμμαχο, γιατί δεν έχει αριστερή κοινωνική πρόταση. Εντάξει, τώρα αν πάλι...
0: Πασόκ είναι, και το Πασόκ είναι μέσα σε αυτό το πεδίο.
1: Και ξαφνικά κατεβεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή δεν ξέρω εγώ ποιος και το ονομάσει αριστερή Νέα Δημοκρατία, να το ξανασυζητήσουμε.
0: Σα Γιώργο, το Πασόκ είναι μέσα σε αυτό το πεδίο των κομμάτων που έχουν κοινωνική πρόταση.
1: Η Σοσιαλδημοκρατία είναι μέσα σε αυτό το πεδίο. Το Πασόκ είναι ένα κομμάτι της Σοσιαλδημοκρατίας, ιδιότυπο και ιδιόμορφο με τα προβλήματά του και με τις ελληνικές ιδιαιτερότητες. Επομένως, ο διάλογος, όταν μιλάμε για διάλογο, είμαστε, συνομιλούμε με όλους τους σοσιαλδημοκράτες. Όχι με το Πασόκ ως Πασόκ, αλλά με τους σοσιαλδημοκράτες που ανήκουν στον κόσμο και στον χώρο του Πασόκ.
0: Βουλή θα μπει το Πασόκ. Δεν θα μπει ο μεμονωμένος σοσιαλδημοκράτης, άρα σε ένα σχηματισμό κυβέρνησης με κοινωνικό πρότυπο, όπως είπες και πρόσημο, θα μιλήσετε με το Πασόκ και με την ηγεσία του, τον Ανδρουλάκη ή οποιοδήποτε άλλο. Δεν θα μιλήσετε με τον σοσιαλδημοκράτη του Αγρινίου.
1: Θα μιλήσουμε με τον Σοσιαλδημοκράτη του Αγρινίου. Θα μιλήσουμε με τον Σοσιαλδημοκράτη του Αγρινίου για να το πείσουμε να ψηφίσει τη δική μας.
0: Τις εκλογές. Μετά τις εκλογές όμως πρέπει να μιλήσετε με αυτόν που ψήφισε ο Σοσιαλδημοκράτης του Αγρινίου. Και οι περισσότεροι θα ψηφίσουν τον Ανδρουλάκη.
1: Θα το δούμε αυτό. Εδώ είμαστε και θα το δούμε. Ποιος θα ψηφίσουν οι Σοσιαλδημοκράτες μέχρι τις εκλογές. Και από εκεί πέρα, αυτό είναι πρωτοφανές. Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτή η συζήτηση. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση στην Ευρώπη. Τι θα κάνεις μετά τις εκλογές. Στην Ευρώπη μετά τις εκλογές...
0: Λυμένα, περίπου προεκλογικά έχουν προσδιοριστεί οι συμμαχίες, τα μπλοκ. Εδώ στην Ελλάδα και το Πασόκ και από εσάς τώρα από ό,τι ακούω, δεν τα προσδιορίζετε. Ούτε καν τα μπλοκ, αν θα είναι αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα.
1: Όχι, όχι, δεν έχουν προσδιοριστεί πάντα, εντάξει. Είναι πάντα η Σοσιαλδημοκρατία, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές έχει συμμαχήσει με ριζοσπαστικά κόμματα. Δηλαδή, ξέρουμε πολλές.
0: Δηλαδή, για να το διευκρινίσουμε, γιατί αν τα αφήσουμε έτσι, παρεξηγήσεις για να. Άρα, δηλαδή, εάν εσείς προτείνετε, ας το πω, ένα προοδευτικό πρόγραμμα σοσιαλδημοκρατικό, οικολογικό, αριστερό, και το Πασόκ, όπως θα εκφράζει τότε με την ηγεσία του, το αποδεχθεί, θα συνεργαστείτε. Εκεί θα τεθεί το όριο δηλαδή. Αν όμως δεν φτιάχνετε 151, τι θα κάνετε, δεν θα βάλετε και λίγο νερό στο κρασί για να τα βρείτε?
1: Συνεχίσουμε, Γιάννη, να δουλεύουμε στο δρόμο που χαράχτηκε και από το Μανιφέστο και αυτό και από την διαχείριση που είναι ο δρόμος της σύγκλησης, της συνάντησης, της συμπαράταξης.
0: Αν το κρατάω και εσείς και το Πασόκ θα σκοτωθείτε και μου ζητάξετε να τρίβει τα χέρια του μέχρι να ξεδιαλύνει. Ποιος θα είναι ο πρώτος, ποιος θα είναι ο δεύτερος, ποιος θα είναι ο τρίτος. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό. Πάμε παρακάτω όμως τώρα.
1: Σε ένα άλμα και εσύ και όσοι σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο πέρα από αυτά που βλέπουμε σήμερα στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα και κομματικό σύστημα ενδεχομένως μετά τις εκλογές να είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε σήμερα. Και όχι ενδεχομένως, είμαι σίγουρος ότι θα είναι εντελώς διαφορετικό.
0: Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Υπό την επιρροή άλλων όρων.
0: Πασόκ. Ακριβώς τα ίδια λένε και από το Πασόκ. Λοιπόν, εγώ διαφωνώ με αυτή τη λογική. Θεωρώ σε προγραμματικό πεδίο η κουβέντα πρέπει να είναι καθημερινή. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει. Δεν θα γίνουν τα ευνηδιαστικά που έγιναν στις προηγούμενες εκλογές.
1: Αυτή τη στιγμή, τι διάλογο μπορεί να κάνεις. Βλέπεις πώς επιτίθεται.
0: Ελπίζω να το ξεκαθαρίσετε γρήγορα, γιατί θα πάτε αλλιώς τον κόσμο στα τυφλά. Τώρα,
1: επίπεδο όλη καλή διάθεση. Αλλά όταν όμως σου διαστρεβλώνουν τις θέσεις σου και τις απόψεις σου και σου λένε ότι είσαι κατά της διάκρισης αριστερά-δεξιά όταν έχεις μαλλιάσει η γλώσσα σου και τα χέρια σου να γράφουν ότι χωρίς τη διάκριση αριστερά-δεξιά δεν μπορούμε να πάμε πουθενά.
0: Κάναν απέναντί σου ήταν λάθος και συμφωνώ απολύτως από το Πασόκ, αλλά όμως πρέπει πολύ γρήγορα και εσείς να ξεκαθαρίσετε την κουβέντα που κάναμε προηγουμένως. Αλλιώς και εσείς και στο Πασόκ θα αλληλοσκοτώνεστε και θα πηγαίνετε στα τυφλά και θα τρίβει τα χέρια του Μητσοτάκης και ο κάθε Μητσοτάκης. Τώρα, πάμε λίγο να ανοίξουμε την κουβέντα όμως, γιατί εσύ και σαν δάκτωρος και κοινωνικής έχεις και ευρύτερες αναλύσεις και προσεγγίσεις και στα βιβλία σου ως συγγραφέας και τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Θέλω να μου πεις, γιατί μας αφορά, είναι κρίσιμο θέμα. Ποιο είναι το συμπέρασμα που βγάζεις, τα συμπέρασματα από τις συζητήσεις και τις συμφωνίες ή αφωνίες των επισκέψεων Τραμπ και Πούτιν στο Πεκίνο και στο Σι Τζιπίνγκ? Τι σημαίνουν αυτά για μας?
1: Ναι, κοίταξε, η ανερχόμενη δύναμη είναι πλέον η Κίνα. Είναι η ανερχόμενη δύναμη και είναι ένα μείγμα καπιταλισμού και κομμουνιστικής διαχείρισης, το οποίο απειλεί τα μοντέλα διαχείρισης που είχαμε μέχρι τώρα, το δημοκρατικό μοντέλο διαχείρισης, το φιλελεύθερο μοντέλο διαχείρισης, και εμφανίζεται ως εναλλακτικός πόλος και μάλιστα ως επιτυχημένος. Εάν λοιπόν οι φιλελεύθερες δημοκρατίες δεν κατορθώσουν, και ο Τραμπ ακολουθεί, να μην σου πω ότι αυτός θέλγεται από αυτό το μοντέλο και πολλές φορές το λέει. Θα του άρεσε να είναι ένας ηγέτης που να μην είχε μια γερουσία, μια βουλή των αντιπροσώπων, ένα ανώτατο δικαστήριο που να τον που περιορίζει. Μπορεί και να του άρεσε και να βγαίνει και
0: χωρίς. Και τον Πούτιν, και το λέει κιόλας και τους παραδέχεται για τον τρόπο που κυβερνούν και κερδίζουν εκλογές. Θα έλεγα ότι είναι πιο κοντά στο Σιτζιπίκ, αλλά δεν μπορεί να το πει.
1: Ναι, όχι, το έχει πει και για τον Πούτιν και για τον Ερντογάν έχει μιλήσει με θετικά λόγια.
0: Τι έχει πει και πόσο έξυπνοι είναι και ικανοί και κερδίζουν εκλογές, κάνοντας όλα αυτά που κάνουν. Αλλά για το... πιστεύω ότι είναι πιο κοντά στο Σιτζιπίκ, απλώς δεν μπορεί να το πει, γιατί είναι πολύ τραβηγμένο ο Σιτζιπίκ, είναι κομμουνιστής.
1: Ναι, είναι κομμουνιστής, αλλά όμως είναι επιτυχημένος και επιτυχημένος καπιταλιστής.
0: Κομμουνιστής δεν είναι. Βέβαια, καπιταλιστής είναι, απλώς συμπεριφέρεται κομμουνιστικά, αυταρχικά και συμπεριφέρεται.
1: Όχι, έχει διακυβέρνηση κομμουνιστική και οικονομία καπιταλιστική, μάλιστα βαθιά καπιταλιστική, του αρχικού, αυτού που ονομάζουν οι επιστήμονες πολεμικός καπιταλισμός, δηλαδή όπου το κράτος ουσιαστικά διαχειρίζεται όλη την οικονομία, αλλά με νόμους, στη βάση των νόμων της αγοράς. Δηλαδή είναι ό,τι χειρότερο σενάριο μπορείς να
0: πεις. Μάθαμε ότι σε ένα ρηχείο υπήρξε κατολίσθηση, σκοτώθηκαν 200 εργάτες και αυτό που καταγράφηκε με το ζόρι από τα Διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ήταν ότι πάνω από τους μισούς δεν ήταν καν καταγεγραμμένοι ως εργαζόμενοι. Για να καταλάβεις τι συνθήκες εργασίας υπάρχουν στην Κίνα. Όχι ότι είναι καλύτερα στη δυτική πλευρά έτσι, του πλανήτη. Τώρα. Ο Xi Jinping κρατάει τον αυταρχισμό ενός κομμουνιστικού κόμματος και έχει υιοθετήσει τον ακραίο φιλελευθερισμό ενός δεξιού κόμματος, κατά τη δική μου εκτίμηση. Προς το παρόν του βγαίνει βέβαια, γιατί ξεκίνησε από μεγάλη πείνα, έχει μεγάλες δυνατότητες, μεγάλες προϋποθέσεις.
1: Όμως ακραίο φιλελευθερισμό, πολεμικό καπιταλισμό, δηλαδή ο πολεμικός καπιταλισμός, διαπλοκή κράτους και αγοράς. Δηλαδή δεν είμαστε στο μοντέλο, ούτε καν στο μοντέλο των νεοφιλελεύθερων, είμαστε στο μοντέλο αυτό του, χωρίς αυτό το πολεμικό, ας το πούμε έτσι, καπιταλισμό, που ήταν αυτός όπως εκφράστηκε από τη δουλεία κτλ. Δεν θα υπήρχε ο σημερινός καπιταλισμός. Ο φιλελεύθερος καπιταλισμός είναι γέννημα θρέμα των θυσιών που έγιναν από τους εργαζόμενους, από τους δούλους, από όλους αυτούς στην περίοδο του πολεμικού καπιταλισμού.
0: Τους συσσόρευσαν οι αποικιοκρατικές δυνάμεις εκείνη της εποχής και οι μετέπειτα ιμπεριαλιστικές. Να τα πούμε και με λίγο.
1: Σωστά, και απεικιοκρατικές.
0: Ελεκτικού υλισμού, δηλαδή, Γιώργο μου, να θυμηθούμε τα φοιτητικά μας χρόνια.
1: Χωρίς απεικιοκρατία δεν θα υπήρχε. Εκεί που αστήθηκε ο φιλελεύθερος. Στην απεικιοκρατία, στον υπεριαλισμό, δεν μπορούμε να τα κρύβουμε και να τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Και αριστεροί θα ήμασταν.
0: Γράφει και ο Λένιν, υπεριαλισμός ήταν όλο το σαν του καπιταλισμού, το βιβλιαρδάκι.
1: Είμαστε δεξιοί, αλλά τέλος πάντων.
0: Τώρα. Πάμε τώρα σε μια τελευταία ερώτηση και θέλω να σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά που είσαι μαζί μας και έχουμε αυτές τις ουσιαστικές συζητήσεις. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί στη χώρα μας εισπράττουμε κάθε εξωτερική κρίση τόσο επώδυνα, όπως και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την καραντίνα, αλλά και τώρα τον πόλεμο στο Ιράν του Τραμπ και του Xi Jinping, και αν αυτοί οι πόλεμοι που αποκτούν και έχουν και θρησκευτικό υπόβαθρο τελειώνουν ποτέ. Ή έχουν υφέσεις και εκρήξεις. Και φυσικά την πληρώνει ο Κοσμάκης.
1: Κοίταξε, θα ήταν ευχής έργο να τελειώναν οι θρησκευτικές αντιθέσεις, συγκρούσεις και αντιπαλότητες, αλλά θα μείνω σε αυτό, στο ευχής έργο. Μάλλον μόνο ευχή μπορεί να μείνει. Τώρα, γιατί στην Ελλάδα βιώνουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί ακριβώς είμαστε μια χώρα που δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό της. Εμπιστοσύνη στην οικονομία της, στην πολιτική της, στους πολιτικούς της, εμπιστοσύνη στο σύστημά της, εμπιστοσύνη στη διοίκησή της, στον τρόπο διαχείρισης των πραγμάτων και αν θέλεις εμπιστοσύνη και στην ίδια την κοινωνία των πολιτών. Γιατί μπορούν να φταίνε τα τραγούδια, να φταίει και ο Λιράρης, αλλά φταίει και ο ίδιος ο λαός που είναι μαραζέρης, Γιάννη. Δεν είναι τα πράγματα μονόπαντα. Υπάρχουν πολλές πλευρές. Υπάρχουν όμως ένα βάρος ιστορικό που μας οδηγεί εκεί πέρα. Είμαστε Βαλκάνια με την όποια καλή, θετική ή και αρνητική φόρτιση του όρου και της γεωγραφικής μας θέσης.
0: Σε εκτός που κοιτάει μια στην Ανατολή και μια στη Δύση.
1: Είμαστε και μια χώρα που δεν γνώρισε ούτε αναγέννηση, ούτε αριστοκρατία, ούτε διαφωτισμό που τρέχει από πίσω να τα καλύψει και υπάρχουν ένα σωρό δυνάμεις οι οποίες ακόμα τώρα και τώρα αντιστέκονται. Εκεί στη Βόρεια Θεσσαλονίκη πρέπει να είναι σαφές αυτό που λέω.
0: Δηλαδή για να το πούμε και με τους προηγούμενους όρους, δεν γνώρισε ούτε πρώιμο καπιταλισμό, ούτε μέσο καπιταλισμό, ούτε όψιμο καπιταλισμό η χώρα. Και κατευθείαν Βουρφ μπήκε στα βαδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ενιαίας Αγοράς και της Ευρωζώνης, και γι' αυτό έχει αυτές τις διαρκείς κρίσεις. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή ουσιαστική συζήτηση. Εύχομαι όλα αυτά που κάνετε να είναι για το καλό που λένε της χώρας και της κοινωνίας, θα φανούν μπροστά. Εκτιμώ, παρότι είναι ζαλισμένος και απογοητευμένος ο κόσμος, έχει κριτήριο να αξιολογήσει. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στη δουλειά σου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Συντονιστής της ομάδας του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας για τη διαμόρφωση του μανιφέστου, αλλά και στη συνέχεια, φαντάζομαι, και τη διαμόρφωση των προγραμματικών θέσεων του νέου κόμματος Ελλάς με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Plus 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ομιλία του για την τοπική αυτοδιοίκηση, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσίαση του νέου κόμματος. Χαρακτηριστικά είπε, μεταξύ άλλων, ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show και ακριβοπληρωμένες καμπάνιες. Η νέα δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει έντονη αναδιάταξη. Το ΠΑΣΟΚ περνά στην τέταρτη θέση πίσω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και εκείνο της Μαρίας Χαριστιανού, δείχνοντας εικόνα έντονου κατακαιρματισμού στην αντιπολίτευση. Σε πλήρη κλιμάκωση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων προχωρά το Ισραήλ σε Λίβανο και Λωρίδα της Γάζας, εξαπολύοντας εκτεταμένα πλήγματα κατά της Χεσμπολάχ και της Χαμάς, παρά τις κατατόπους εκεχηρίες που βρίσκονται τυπικά σε ισχύ. Σκηνές πανικού και κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στα Πατήσια, όταν ένοπλος εισέβαλε σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια πριν διαφύγει με τους συνεργούς του. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
9: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate, Επταπηγείου 77, Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317 00 6775 και στο A.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Αν μ' αγαπάς δεν θα υπάρχουν σύνορα για μας, τραγουδάει η Τάνια Τσανακλίδου σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο ρομαντικό τραγούδι. Και τώρα έχω στην γραμμή μου τον Τάσο τον Ριζόπουλο, τον αγαπητό φίλο και από τα φοιτητικά μας χρόνια, που θαυμάζω και καμαρώνω και την πορεία, την επαγγελματική και την οικογενειακή, αλλά και την επιχειρηματική του. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα Γιάννη, και σε εσένα και στους ακροατές σας, και ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
0: Τι καλά λόγια, σε πέτυχα, πάντα εκτός συνόρων, σε ψάχνω ένα-δύο μήνες τώρα για να μιλήσουμε στην εκπομπή, να δούμε αυτή η κρίση η καινούργια πόσο επηρεάζει τις δικές σας επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Σε βρίσκω μια εδώ, μια εκεί, εκτός συνόρων, γι' αυτό και λέω το τραγουδάει η Τσανακλίδου. Από εκεί ξεκίνησα, ορμόμενο, σε πέτυχα λοιπόν. Ποια?
1: Προσπαθούμε πολύ για τα εκτός συνόρων και για τα εντός συνόρων.
0: Κύριε Ριζόπουλε,
1: άμα δεν κινηθείς, νομίζω δεν έρχεται, δεν πετυχαίνεις.
0: Ο Ριζόπουλος είναι ιδρυτής, συνειδητής και πρόεδρος τώρα. Τα έχει βάλει το γιο του, έχει εκπαιδευτεί και τον έχει βάλει τις εκτραστικές αρμοδιότητες. Παραμένει όμως πρόεδρος της εταιρείας Interplast, η οποία παράγει, θα μας τα πει, μας τα έχει πει πολλές φορές, πλαστικά, συνθετικά και κυρίως υλικά για οικοδομές, κατασκευές και όχι μόνο, και είναι πολύ σύγχρονος, πολύ μοντέρνος και πολύ καινοτόμος και πολύ εξωστρεφής. Γι' αυτό και το βρίσκουμε όλο σε διεθνείς εκθέσεις. Σε ποια έκθεση και πότε ήσουν τελευταία, έτσι, εσύ και οι συνεργάτες σου, και σε ποια ετοιμάζεις να πας, ποια είναι η επόμενη και πότε?
1: Η έκθεση η οποία, και μάλιστα όταν μιλήσαμε
0: είχα προχθές
1: μας, η έκθεση με βρήκε σε μια πολύ ωραία διαδικασία η οποία γίνεται στην Αμερική, γιατί εμείς εξάγουμε στην Αμερική, οπότε παρακολουθούμε και εκεί τις εξελίξεις με τις νόρμες, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική, όπου εκεί έχουν μια πολύ ωραία οργάνωση. Ήταν σε ένα συνέδριο του Plastic Pipe Institute, του PPI γνωστότερου, στην Αμερική, όπου κάθονται όλες οι βιομηχανίες στο ίδιο το τραπέζι και προτείνουν στην Αμερικάνικη κυβέρνηση αλλαγή στα πρότυπα. Γιατί οι εξελίξεις τρέχουν και τα πρότυπα πρέπει να αλλάζουν. Οι Αμερικάνοι λοιπόν τα αλλάζουν σε ένα ρυθμό μια φορά το χρόνο, και οι Ευρωπαίοι τα αλλάζουν σε ένα ρυθμό μια φορά στη δεκαετία. Γιατί στους Αμερικάνους οι διαδικασίες είναι πιο γρήγορες, πιο σύντομες.
0: Κάνει προηγούνται στις κοινοτομίες, σημαίνει κερδίζουν και αγορές.
1: Και ακριβώς. Είναι πολύ πιο γρήγοροι, έτσι. Και βέβαια...
0: Ποιοτική όμως, Τάσο μου, γιατί το γρήγορο συνήθως δεν είναι και τόσο ποιοτικό.
1: Όχι, όχι, είναι ποιοτική. Είναι η διαδικασία η οποία, αντίστοιχη διαδικασία δεν υπάρχει στην Ευρώπη, να μαζεύονται κάπου όλοι οι παραγωγοί και να κάνουν προτάσεις προς τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης. Γι' αυτό και μάλλον είμαστε και αργοί στην Ευρώπη. Ενώ στην Αμερική μαζεύονται όλες οι βιομηχανίες, οι οποίες η βιομηχανία τι κάνει, παρακολουθεί πιο εύκολα μια τεχνολογική εξέλιξη από έναν κρατικό φορέα. Έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν ενδιαφέρει το νέο προϊόν.
0: Τάσο μου, στην Αμερική την έρευνα την κάνουν οι επιχειρήσεις στο εσωτερικό τους, έχουν τμήματα έρευνας και καινοτομίας, ή την κάνουν και εκεί πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα σε συνεργασία με το κράτος και τις επιχειρήσεις?
1: Είναι στη συνεργασία πάντα. Υπάρχουν δηλαδή και με τα πανεπιστήμια μια συνεργασία η οποία φέρνει αποτέλεσμα στην έρευνα. Δεν, είναι όπως γίνεται και εδώ, όταν γίνεται σωστά βέβαια, έτσι.
0: Από τότε που ήμασταν στις ΠΑΣΠ FIV, έτσι, είχαμε εκείνο το σήμα της ΠΑΣΠ με τη γροθιά, το βιβλίο από τη μια πλευρά και ο ημάντας, ο βιομηχανικός, από την άλλη. Και το σύνθημά μας ήταν σύνδεση παιδείας και παραγωγής. Η ΚΝΕ έχει καλύτερο σύνθημα βέβαια, έτσι, και πιο από αυτό που έλεγε πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα. Εμείς τους λέγαμε ότι θέλετε εντατικοποίηση των μαθημάτων και αυταρχισμό. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ακόμα όμως στην Ελλάδα συζητάμε και το πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα, γιατί δεν βλέπω και πολλοί κόσμο να είναι πρώτη στα μαθήματα. Πάντα υπάρχουν αυτοί που ξεχωρίζουν, μιλάω για τον πολύ κόσμο, αλλά δεν βλέπω αυτή τη σύνδεση

0: της παιδείας, της έρευνας με την παραγωγή, δεν τη βλέπω να είναι τόσο ισχυρή στην Ελλάδα, για να μπορεί να παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις, γιατί είναι πιο καλύτερη σε σχέση με πριν 40-50 χρόνια, αλλά όμως είναι πολύ πίσω σε σχέση με τη διεθνή πραγματικότητα, γιατί εκεί ανταγωνίζεστε κι εσείς.
1: Ναι, είναι καλύτερη από ό,τι ήταν πριν 40 και 50 χρόνια ή πριν 30 χρόνια, σίγουρα. Βέβαια, το τελευταίο χρονικό διάστημα τα χρήματα τα οποία διατίθενται για έρευνα από μεριάς του κράτους είναι λιγότερα, στην ουσία μάλλον είναι τα ίδια, αλλά είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι, επειδή η οικονομία τρέχει και πηγαίνει καλύτερα από ό,τι πήγαινε μια δεκαετία πριν, οι συμμετοχές έχουν αυξηθεί και δεν έχουν αυξηθεί οι πόροι, να το πούμε έτσι. Okay, εμείς είμαστε πάντα σε έρευνα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην προτάσουμε την έρευνα, γιατί αυτή είναι και η αντίληψή μας. Υπάρχει περιπτώσεις είτε με ιδίους πόρους, είτε με διάφορα πράγματα τα οποία κάνουμε.
0: Τώρα, Τάσο, παρακολουθούσα χθες το βράδυ και μια εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γύρω από το digital marketing, γύρω από τις πλατφόρμες, την τεχνητή νοημοσύνη. Και θέλω να σε ρωτήσω, οι ελληνικές επιχειρήσεις και εσείς, πόσο έχετε προχωρήσει στο ψηφιοποιημένο marketing, στη χρήση των πλατφορμών και της τεχνητής νοημοσύνης, και πόσο αυτά τα νέα μέσα με την ταχύτητα της εξέλιξης που έχουν, που κατακλείζουν στην κυριολεξία θα έλεγα πλέον την οικονομία της αγοράς και αναδιοργανώνουν τελείως έτσι, την παραγωγική βάση κάθε χώρας, πόσο μπορούμε σήμερα ακόμα να τα μοιράζουμε με τους παραδοσιακούς κλασικούς που τελικά ήταν πετυχημένοι για την εποχή τους, αλλά σήμερα δεν επαρκούν. Πού βρίσκεται η Ελλάδα και εσείς σαν εταιρεία?
1: Καταρχήν, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια εξέλιξη, μια πολύ μεγάλη εξέλιξη στην ψηφιακή εποχή. Δεν είναι σημερινή δηλαδή. Να την προσδιορίσω, ξέρω εγώ, περί το 2009, όταν αρχίζουν να μπήκανε στη ζωή μας τα smartphone, τα οποία δημιουργήσαν μια άλλη κατάσταση και δημιουργήσαν και στα λογισμικά των ίδιων των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τώρα, τα καινούργια δεδομένα σίγουρα εμείς τα παρακολουθούμε, προσπαθούμε να συγχρονιστούμε με αυτά, γιατί αν δεν συγχρονίζεις με αυτά, νομίζω δεν μπορείς να δεις μέλλον. Πάντα ήμασταν πρωτότυποι σε αυτόν, το να παρακολουθούμε συνεχώς την εξέλιξη αυτών των πραγμάτων. Από τη δικιά μας τη μεριά και νομίζω από τη μεριά πολλών επιχειρήσεων και οι σύνδεσμοί μας, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών, γιατί υπάρχει ο ΣΒΕ και ο ΣΕΒ, συνέχεια μας εκπαιδεύουν σε αυτό το πράγμα και μας δίνουν τα σήματα τα απαραίτητα, και εμείς αυτά τα σήματα τα οποία παίρνουμε προσπαθούμε να τα μετασχηματίσουμε σε πράξη. Βρισκόμαστε σε καλό σημείο και επειδή παρατηρώ και την Ευρώπη σε αυτό, βρισκόμαστε σε ένα σημείο κοντά στην Ευρώπη, δεν είμαστε μακριά.
0: Εγώ εχθές όταν άκουσα αυτά και τις ήταν και, ήταν και ο Μπλέτσας, ήταν και πολλοί άλλοι, δηλαδή άνθρωποι του μάρκετινγκ και της παραγωγής, δεν ήταν γενικά κουβέντα στον αέρα θεωρητική, πραγματικά εντυπωσιάστηκα για το πόσο τρέχουν. Παραδείγματος χάρη, έλεγε από ένας που ειδικεύεται στο digital marketing στον τουρισμό, που κάνει προγράμματα, λέει ότι από εδώ και πέρα με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, της AI πλέον, δεν θα λες θέλω να πάω Ελλάδα, θέλω να πάω στην Κρήτη και βρες μου τα ξενοδοχεία στην Κρήτη για να δω που θα πάω. Θα γράφεις ή θα λες προφορικά, θέλω να πάω στην Κρήτη. Το ξενοδοχείο μου να είναι 10 μέτρα από τη θάλασσα, να έχει, είναι έτσι, να είναι έτσι, να έχει αρχαιολογικούς χώρους. Τα λεφτά που μπορώ να διαθέσω για μια εβδομάδα είναι αυτά.
1: Το πες
0: μου την πρόταση. Και θα σου βγάζει την πρόταση.
1: Ναι, ναι, και ένα απλό κουγκλάρισμα να κάνεις σήμερα για όλα αυτά τα οποία λες, το κάνει. Ή για ιατρικά θέματα. Και μπορώ να σου πω ότι, επειδή τα έχω δει πάρα πολλές φορές, το κάνει και σωστά. Δεν είναι μόνο ότι το κάνει και σωστά. Αυτά λοιπόν μετεξελίσσουν όλα, έτσι.
0: Εμείς όμως υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα.
1: Κοντά έχουμε IT μέσα στην εταιρεία. Η εταιρεία έχει τη δυνατότητα, γιατί είναι μια εταιρεία η οποία έχει 180 άτομα αυτή τη στιγμή, οπότε έχει μια δυνατότητα να επενδύσει σε αυτά τα πράγματα
0: και
1: πολύ καλό τρόπο.
0: Δεδομένα ακόμη και για τα ευρωπαϊκά είστε ανταγωνιστικοί. Πάμε σε αυτούς τους κολοσσούς όμως που είναι τόσο μπροστά στη τεχνητή νοημοσύνη, στην καινοτομία. Αυτοί όλοι δεν θα επηρεάζουν και τις πλατφόρμες και τους αλγορίθμους έναντι, ας πούμε, ευρωπαϊκών ή τρίτων χωρών?
1: Μπορεί να τις επηρεάζουν, δεν ξέρουμε ακόμη, μπορεί να τις επηρεάζουν. Κοίταξε, οτιδήποτε στην επιχειρηματικότητα γίνεται και αυτό πολύ έντονα. Αν μείνεις σε παραδοσιακούς τρόπους, το χάνεις το παιχνίδι κάποια στιγμή. Οπότε πρέπει να το βλέπεις, δεν το ξέρουμε ακόμη αν το επηρεάσουν. Πολλά πράγματα εξάλλου επηρεάζουν αυτό που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ πάντως όσες φορές χρειάστηκε και στη δουλειά μας επάνω να την χρησιμοποιήσουμε, οι πληροφορίες που πήραμε δεν ήταν πληροφορίες οι οποίες σε αποπροσανατόλιζαν. Ήταν πληροφορίες σωστές. Γιατί χρησιμοποιούν εμάς οι μηχανικοί μας, για παράδειγμα, τη χρησιμοποιούν πάρα πολύ, έτσι. Είναι λογικό.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια και αλήθεια. Τώρα, γιατί πλέον αυτά τα συστήματα είναι σκοτεινά, δεν τα καταλαβαίνεις, έτσι, σε μέσα σε δύο λεπτά ζητάς κάτι και φράπους το φέρνει μπροστά. Ναι, τι να κάνεις τότε, δεν έχεις δυνατότητα να συγκρίνεις.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, άμα πας μετά στο ξενοδοχείο και είναι μάπα, το καρπούζι, έχεις δυνατότητα να γράψεις από κάτω και να δυσφημίσεις. Που παλιά δεν το είχες αυτό. Τώρα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ζήτηση, σε λέει ευχαριστώ, παρακαλώ, θέλετε τίποτα άλλο?
0: Ναι. Τώρα, κύριε Ριζόπουλε, αγαπητέ Τάσο, εσείς αναπτύσσετε πάρα πολύ και την έρευνα και την καινοτομία και έχετε και εσωτερικό τμήμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μιλάω με ακαδημαϊκούς και ερευνητές και τους βάζω το ίδιο ερώτημα. Γιατί δεν έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ συνεργασία παιδείας και παραγωγής? Και μου λένε, δεν έχουμε πολλές επιχειρήσεις στην Ελλάδα μεγάλες που να έχουν τμήματα ερευνητικά εσωτερικά και να μπορούν να συνεργαστούν και να την χρηματοδοτήσουν. Και γι' αυτό ακριβώς δεν παράγεται, λέει, κάποια γνώση, κάποια καινοτομία μέσα στα ερευνητικά και στα πανεπιστήμια, αλλά δεν πάει παραπέρα. Εσείς πώς το καταφέρετε και πώς το χρηματοδοτείτε αυτό, με δικούς σας πόρους, με κοινοτικούς πόρους, με εθνικούς, πώς γίνεται?
1: Όταν υπάρχουν κοινοτικοί πόροι ή όταν υπάρχουν εθνικοί πόροι, κυρίως κοινοτικοί είναι βέβαια, καταθέτουμε τις αιτήσεις μας, οι οποίες γίνονται ή δεν γίνονται αποδεκτές. Αλλά και χρησιμοποιούμε και δικούς μας πόρους, σαφέστατα, αλλά και αυτό το οποίο λένε ίσως κάποιοι ακαδημαϊκοί δεν είναι σωστό. Διότι αν δεν πάει το βουνό στο Μωάμεθ, πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, έτσι. Κάποιο από τα δύο πρέπει, δηλαδή μπορούν οι ακαδημαϊκοί κάλλιστα να επικοινωνήσουν με τις επιχειρήσεις και πρώτα απ' όλα να έρθουν και να βάλουν σε μια λογική τους φοιτητές μέσα στις επιχειρήσεις και να κάνουν προγράμματα οι ίδιοι φοιτητές με τα ίδια τα πανεπιστήμια, με τις ίδιες επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα βέβαια. Εμείς εδώ στην Κομοτηνή έχουμε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο με το οποίο έχουμε μια άριστη επικοινωνία. Όπως έχουμε και άριστη επικοινωνία λόγω της καταγωγής της δικιάς μου, επειδή είμαι Θεσσαλονικιός, με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Άριστες συνεργασίες, έτσι.
0: Το κρατώ αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, θέλω τώρα να σε ρωτήσω.
1: Καμιά φορά στην Ελλάδα λίγο η γκρίνια είναι και λίγο περισσότερη από την πραγματικότητα, αλλά τέλος πάντων, έτσι. Εγώ μιλάω τώρα επί πραγματικής βάσης, γιατί τα βλέπουμε αυτά και συζητάμε με τους ακαδημαϊκούς και έχουμε και πολύ καλή σχέση.
0: Επειδή όμως στην Ελλάδα λίγες είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις και λίγες μπόρεσαν να γίνουν μεγάλες επιχειρήσεις, γιατί εσείς δεν ξεκίνησατε ως μεγάλη, γιατί λίγες εφάρμοσαν όλα αυτά που εφαρμόσατε εσείς και κάνατε εσείς για να έχουν και τμήματα έρευνας και καινοτομίας και να μπορούν να συνεργαστούν. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις. Και να θέλουν δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό πώς θα λυθεί. Τώρα, τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές εξωτερικές κρίσεις.
1: Χρειάζονται πάντως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και είναι ραχουκουκαλιά για την οικονομία.
0: Απλώς όμως αν δεν ενσωματώσουν μέσα και τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, αν δεν μπουν στις μεγάλες αλυσίδες αξίας, τότε μοιραία ή θα εξαγοράζονται ή θα κλείνουν. Αυτή είναι η τάση παγκόσμια. Έτσι, και τούτη η κυβέρνηση, αν θέλεις και τη γνώμη μου, το σπρώχνει αρκετά αυτό. Κλείνω το πολιτικό μου σχόλιο. Τώρα, είχαμε κρίσεις, είχαμε τον κορονοϊό, τα lockdown, είχαμε την καθήλωση της παραγωγής, την καθήλωση των logistic και των δικτύων μεταφορών κλπ. Μετά είχαμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τώρα έχουμε τον πόλεμο στον κόλπο, τρεις κρίσεις μέσα σε 7-8 χρόνια. Θέλω να σε ρωτήσω, πόσο επηρέασαν όλες αυτές και ειδικά η τελευταία την δική σας επιχειρηματικότητα που η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείτε, ακόμα και εξαγωγές βεβαίως, έχουν να κάνουν με τα παράγωγα των υδρογόνων ανθράκων, αλλά και τα τελικά προϊόντα τα δικά σας έχουν πελάτες στην ευρύτερη περιοχή αλλά και παγκόσμια, και βλέπουμε ότι θα έχει μια υποχώρηση παγκόσμια ανάπτυξη, μας λέει του Δουνουτού.
1: Ναι, το 4% καταρχήν της παγκόσμιας παραγωγή πετρελαίου γίνεται πλαστικό, γίνεται πολυμερή, δηλαδή έτσι, από την ναύτα παράγονται τα πολυμερή τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς. Δεν μας επηρέασαν πολύ, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Και θα εξηγήσω, θα πω τα εξής. Καταρχήν ο κορονοϊός, μετά τον κορονοϊό, στον κορονοϊό υπήρξε μια κρίση, αλλά επειδή και τα χρήματα τα οποία διατέθηκαν εκείνη την εποχή για τη στήριξη των οικονομιών ήταν πολλά, νομίζω ότι στον κορονοϊό η αγορά ακριβώς μετά την επόμενη χρονιά λειτουργήσε σαν ελαττήριο. Εμάς ήταν από τις πολύ καλές χρονιές το 2021 και το 2022. Το 2022 με την εισβολή στην Ρωσία πραγματικά οι τιμές εκτινάχθηκαν. Και μετά βέβαια δεν έφτασαν εκεί που ήταν, αλλά έγιναν...
0: Ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει τάσο.
1: Ρωμάλα. Ναι. Εντάξει, υπάρχει και μια λογική σε αυτό. Τώρα αυτή η κρίση εμάς δεν μας επηρέασε, ούτε η κρίση το 2022. Το 2022 μετά τον πόλεμο. Δηλαδή ήταν χρονιές οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές. Βέβαια η εταιρεία η δικιά μας επενδύει συνέχεια, δηλαδή ουσιαστικά κάθε χρόνο κάνουμε κάτι σε μηχανολογικό εξοπλισμό, κάθε χρόνο επεκτηνόμαστε, είμαστε σε μια περιοχή η οποία είναι κρίσιμη εδώ, αλλά έχει μια βιομηχανική περιοχή η οποία είναι πάρα πολύ καλή, αυτή η βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής. Δεν μας επηρέασε και δεν μας έχει επηρεάσει ακόμη, δεν ξέρω το μέλλον. Έχουμε μια μίξη πολύ καλή, δηλαδή το 40% είναι εξαγωγές και το 60% είναι εσωτερική αγορά. Έπεσε τώρα λίγο, έπεσαν οι χώρες του κόλπου, ανέβηκε η Αμερική. Ανέβηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές ή πιέσαμε περισσότερο για να πάρουμε μεγαλύτερα μερίδια σε κάποιες άλλες αγορές. Οπότε δεν έχουμε επηρεαστεί αρνητικά. Θα έλεγα ότι έχουμε επηρεαστεί όλα αυτά τα χρόνια θετικά εμείς. Οι ελληνικές επιχειρήσεις κιόλας μετά την κρίση η οποία υπήρχε άρχισαν να βλέπουν άλλα πράγματα μπροστά τους και καλά πράγματα, γιατί η οικονομία πήγε καλύτερα. Οι κατασκευές, το ξέρουμε όλοι, εμείς από εκεί κρινόμαστε, κάποτε οι κατασκευές ήταν μηδενικές στη χώρα. Τώρα δεν είναι μηδενικές, κάτι που σημαίνει ότι σε εμάς έρχεται δουλειά, και παράλληλα υπάρχει για μας, επειδή είμαστε πολύ, έχουμε πολύ καλά μερίδια στην αγορά της Αττικής, είμαστε και μια εταιρεία η οποία στο ελληνικό συμμετέχει με πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά. Που σημαίνει ότι κάτι μας δίνει και αυτό.
0: Όλη αυτή η ανάπτυξη που υπάρχει στο real estate και σε διάφορες άλλες υποδομές, ιδιωτικές ή δημόσιες, που υπάρχει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, για σας θα είναι ο προνομιακός σας χώρος, μπορώ να πω.
1: Αυτόν τον χώρο είχαμε και γι' αυτό την περίοδο της κρίσης ήταν ο πιο προβληματικός χώρος. Δηλαδή, ο πιο προβληματικός χώρος στην περίοδο της κρίσης σήμερα έχει γίνει ο πιο αποδοτικός χώρος.
0: Τώρα, και να έρθουμε, θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τώρα που είπα, βέβαια εσείς δεν κάνετε τις εξαγωγές από τη Θεσσαλονίκη, αλλά από τη Θεσσαλονίκη μετακινήσετε. Αυτές οι αποφάσεις της Ryanair να κλείσει τη βάση στη Θεσσαλονίκη, να περιορίσει τα δρομολόγια, της FedEx που είναι μεταφορική εταιρεία, πόσο επηρεάζουν τις εξωστρεφείς εταιρείες της περιοχής εδώ, ακόμα και τις δικές σας εταιρείες που είναι στη Θράκη?
1: Όχι άμεσα. Για μένα η κίνηση, ας πούμε, της Ryanair δεν μας επηρεάζει άμεσα. Μας επηρεάζει έμεσα, διότι τα ξενοδοχεία στο σύνολό τους είναι από τους καλύτερους μας πελάτες. Έτσι. Εμείς ασχολιόμαστε με αυτό που λέμε υποδομή. Δεν είναι μόνο η κλασική υποδομή, είναι και οι μεγάλες κατασκευές. Δηλαδή, το νοσοκομείο της Κομοτηνής σήμερα γίνεται με δικά μας υλικά. Ή το νοσοκομείο της Σπάρτης. Ή το Riviera Tower, κάτω στο ελληνικό. Δηλαδή δεν ασχολείται η εταιρεία με την κλασική μόνο υποδομή. Σαφέστατα ασχολείται και με αυτό. Και είναι μια πολύ μεγάλη της δραστηριότητα, αλλά ασχολείται πολύ και με τις μεγάλες κατασκευές. Οπότε ένας τομέας είναι και ο τουρισμός. Δεν θα θέλαμε να δούμε τώρα που πηγαίνει ο τουρισμός και καταγράφει ψηλά νούμερα στην Ελλάδα να το θέλουμε να συρρυκνωθεί. Δεν μας αρέσει καθόλου. Δηλαδή εξαρτώμαστε από τον τουρισμό.
0: Το απολύτως. Και να κάνουμε και το τελευταίο ερώτημα. Εσείς ήταν από εκείνους που επενδύσατε τον αναπτυξιακό νόμο και τα ειδικά κίνητρα που έχει στην Κομοτηνή και στη βιομηχανική ζώνη. Πάρα πολλοί όμως δεν ήταν καλοί επενδυτές και έγιναν περιστερώνες οι επενδύσεις τους εκεί. Πες μου, η Θράκη με τα κίνητρα που έχει τα μπόνους τα τελευταία χρόνια και τις υποδομές που με αργούς ρυθμούς αλλά σιγά σιγά και εκεί ολοκληρώνεται, μπορεί να δημιουργήσει ελπίδα και αισιοδοξία ή θα ζει μονίμως έτσι στο περιθώριο όπως και άλλες ελληνικές περιφέρειες?
1: Πρέπει να γίνουν κινήσεις. Η Θράκη θέλει κινήσεις. Τα κίνητρα είναι πάρα πολύ καλά, απλά τα κίνητρα έχουν εξομοιωθεί με τις μεγάλες περιοχές. Δηλαδή, θα σας πω ένα παράδειγμα, στο τελευταίο αναπτυξιακό, και το λέμε παντού εμείς αυτό και το λένε και όλες οι θρακιώτικες εταιρείες, στο τελευταίο αναπτυξιακό νόμο, και νομίζω και στον πιο προηγούμενο και στον πιο προηγούμενο, δεν έχει σχέση με το ποιος κυβερνούσε τη χώρα. Πολύ παλιότερα, για παράδειγμα, υπήρχε μια επιδότηση εδώ πολύ μεγάλη, της τάξης του 60% και η Θεσσαλονίκη είχε 25%. Λογικό.
0: Και εγώ... Αιτίας του 90 ξεκίνησε αυτή η ειδική πολιτική, ευεργετική, γιατί η Θράκη είχε καταρρεύσει. Και μετά, όπως πολύ σωστά λες, ανά πενταετία, οι κυβερνήσεις κατά την πίεση όμορων ομών, όπως της Ανατολικής Μακεδονίας, μετά της Κεντρικής, μετά και άλλων περιφερειών, σιγά σιγά άρχισαν να εξομοιώνονται τα κίνητρα.
1: Και το λέω και ανοιχτά, γιατί εγώ Θεσσαλονικιός ήμουνα, αν την είμαι, αν τυχόν εκείνη την εποχή ήταν το ίδιο ποσοστό, δεν θα ερχόμουν στη Θράκη, θα έκανα την επένδυση στο σπίτι μου δίπλα, στη Θεσσαλονίκη. Όμως επειδή τα ποσοστά ήταν 60-25, ήρθα στη Θράκη και επένδυσα και έμεινα. Βέβαια, όπως μείναν και άλλες επιχειρήσεις, σήμερα η βιομηχανική περιοχή έχει αναταχθεί γενικώς. Να το ξέρουμε αυτό, δηλαδή δεν είναι η βιομηχανική περιοχή πριν 5 χρόνια. Έχει αναταχθεί σαν βιομηχανική περιοχή. Είναι καλύτερα κάποιες επιχειρήσεις πουλήθηκαν, ακίνητα επιχειρήσεων μάλλον, πουλήθηκαν ή τα είχαν τράπεζες και τα δημοπρατήσαν και το καθεξής και έχει μια μεγαλύτερη ζωντάνια. Αλλά οι τελευταίοι αναπτυξιακοί νόμοι όλοι είχαν ίδιο ποσοστό στη Θεσσαλονίκη και ίδιο ποσοστό στη Θράκη. Γιατί να έρθει ο Θεσσαλονικιός, για παράδειγμα, να επενδύσει στη Θράκη? Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί η Θράκη, και επειδή τη ζούμε εδώ, και ζούμε μια κατάσταση την οποία τη γνωρίζει όλη η Ελλάδα, αλλά κάτι πρέπει να κάνει και όλη η Ελλάδα για τη Θράκη.
0: Γιατί εδώ θέλω να πω ακόμα τάσω κάτι, επειδή τα έχω παρακολουθήσει και έχω ασχοληθεί αρκετά.
1: Βρίσκεις κιόλα αυτή τη στιγμή στην Κομοτηνή. Τυχαίνει μάλιστα, γιατί ακριβώς δίπλα μας, στο χώρο το δικό μας, εμείς έχουμε 40 στρέμματα στην βιομηχανική περιοχή, λειτουργούσα βέβαια. Δίπλα μας είχαμε μία μη λειτουργούσα επιχείρηση, η οποία η τράπεζα πήρε το ακίνητο, το έβγαλε σε πληστηριασμό, τελικά το πήρε η ίδια τράπεζα το ακίνητο και εμείς πήγαμε και τα αγοράσαμε από αυτήν. Αλλά και είμαι τώρα στο χώρο που κάνουμε επένδυση και δίνουμε ζωντάνια σε ένα χώρο που για μια δεκαετία τουλάχιστον, για να μην πω παραπάνω, ήταν νεκρός. Αυτό πρέπει να τύχει μιας... Δεν ζητάω εγώ κάτι άλλο. Εγώ εκείνο το οποίο ζητάω και συζητάμε εδώ και με όλο τον κόσμο. Υπήρχε, για παράδειγμα, μια επιδότηση 12% επί του μισθολογικού κόστους για την Θράκη, η οποία καταργήθηκε. Η οποία καταργήθηκε έτσι όπως το λες, για αποπιέσεις, οι οποίες ήταν πάλι στόχος και θα ξέρουν και θα πρέπει όλοι να δουν όμως ότι η Θράκη είναι μια άλλη κατάσταση και πρέπει να δοθούν κίνητρα για να έρθουν και άλλες επιχειρήσεις. Εδώ έχουμε 4.500 στρέμματα στη βιομηχανική περιοχή και είναι καλυμμένα μόλις στα 600. Και η βιομηχανική περιοχή της Κομωτίνης είναι μία από τις καλύτερες της χώρας. Μεγαλύτερη μετά τη Θεσσαλονίκη στην Βόρεια.
0: Μεγάλο δίκτυο το εθνικό την Εγνατία. Το σιδηροδρομικό τώρα έχει πρόβλημα. Και θέλω να σε ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που φαντάζομαι τα περισσότερα προϊόντα από εκεί εξάγονται και οι πρώτες ύλες από εκεί εισάγονται. Διάβασα παράπονα προς την πολιτεία της Ένωσης των Επιχειρηματιών του Επιμελητηρίου της Αλεξανδρούπολης, γιατί λέει δεν προχωράει η επένδυση για την ανάπτυξη, την εμπορική του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, γιατί χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά και οι εγκαταστάσεις που έχουν γίνει για την εξαέρωση του LNG και τη διοχέτευσή του προς την Βουλγαρία κλπ. Αυτό το πρόβλημα είναι μεγάλο.
1: Μεγάλο, αλλά κάνεις ένα λάθος εδώ. Δεν εισάγουμε και δεν εξάγουμε από την Αλεξανδρούπολη, εισάγουμε και εξάγουμε από τη Θεσσαλονίκη.
0: Σαν εταιρεία, Interplast.
1: Σαν Interplast, ακριβώς.
0: Εσένα, λέω για τους παραγωγούς γενικότερα, δεν είπα για εσάς. Είπα γενικότερα.
1: Τα λιμάνια, δεν εμπορικό.
0: Επειδή είστε εκεί.
1: Όχι, δεν εμπορικό.
0: Την ανακοίνωση διαμαρτυρία του επιμελητηρίου του εμπορικού και βιομηχανικού της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι. Μα δεν είναι η Αλεξανδρούπολη αυτή τη στιγμή διαμαρτύρεται, γιατί ακούστηκε κάποια στιγμή και προγραμματίστηκε ότι στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει το λιμάνι και πλέον θα μπορούμε να εισάγουμε πρώτες ύλες και να εξάγουμε τα τελικά μας προϊόντα, το οποίο μεταβλήθηκε και ακούμε τώρα για την Καβάλα. Δεν είμαι καλό. Ναι, ακούμε για την Καβάλα, ότι η Καβάλα θα είναι το λιμάνι το οποίο θα εξυπηρετήσει.
0: Θα είναι για το φυσικό αέριο και για τα στρατιωτικά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Αυτό ακούμε. Αυτό ακούμε. Ότι η Αλεξανδρούπολη θα είναι και η Καβάλα θα είναι.
0: Εισάγεται και εξάγεται. Βεβαίως αν είχε η Αλεξανδρούπολη την υποδομή, φαντάζομαι θα προτιμούσατε την Αλεξανδρούπολη.
1: Δεν χρειάζεται συζήτηση, διότι τότε θα μεταφέραμε μόνοι μας με ίδια μέσα τα προϊόντα μας, θα άνοιγε ακόμη μια θέση εργασίας και δεν θα χρειαζόταν όλη αυτή η απόσταση και το κόστος, γιατί άλλο κόστος έχει ένα κοντέινερ για να βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, και άλλο κόστος έχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό ένωσε. Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ εξειδικευμένη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι έτσι πρέπει να συζητάμε και όχι με γενικές κουβέντες, αφορισμούς και διάφορες εξαγγελίες.
1: Την κάναμε λίγο απλή. Εντάξει, δεν την είχαμε τόσο εξειδικευμένη και σωστά κιόλας, για να μπορεί και ο κόσμος να κατανοήσει ορισμένα πράγματα, έτσι.
0: Ακριβώς. Και σε ευχαριστώ πολύ. Τάσος Ριζόπουλος, ιδρυτής της Interplast και πρόεδρος σήμερα αυτής. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλές δουλειές.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Ευχαριστώ πολύ. Και σε σένα και στους ακροατές σου. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σου.
2: Flash 99,4.
3: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
4: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
3: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12 νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
5: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά.
9: Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
10: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
11: Πλαστικά.
10: Ναι.
11: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
10: Μπάζα.
11: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
10: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
12: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
13: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι με Τάνια Τσανακρίδου και αν μ' αγαπάς πάντα το τραγούδι. Και έχω τώρα τον αγαπητό φίλο, τον Γιώργο Τολαγό, ο οποίος είναι διευθυντής πωλήσεως στο μεγάλο εδώ τουριστικό γραφείο της πόλης μας, το Άθος. Αγαπητέ Γιώργο, κύριε Λαγέ, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για Μαγριώτη, αγαπητέ Γιάννη, σα και στου ακροατέ.
0: Ποιε σα οι δουλειέ ανεβαίνουν, πυκνώνουν όσο πλησιάζει το καλοκαίρι? Αυτή η εποχή δηλαδή είναι περίοδος πιο έντονης δουλειάς ή όλο τον χρόνο περίπου είναι η ίδια?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε καταφέρει ουσιαστικά να έχουμε δουλειά όλο τον χρόνο. Και αυτό με δύο τρόπους. Αφενός, γιατί βγάζουμε πολύ πολύ έγκαιρα τα προγράμματά μας, που τόσο θα απευθυνόμαστε ταυτόχρονα σε πολλές εκδρομικές περιόδους. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε να πουλήσουμε και σε πελάτες που θέλουν να δηλώσουμε για τα Χριστούγεννα. Και αφετέρου, επειδή εξυπηρετούμε εκτός από τους τακτικούς πελάτες, γκρουπ, σχολεία, συλλόγους κλπ. Αυτό μας έχει βοηθήσει να έχουμε δουλειά όλο τον χρόνο.
0: Έχει κάποιες αυξομοιώσεις φυσικά και φαντάζομαι η πιο πολλή δουλειά είναι τους καλοκαιρινούς μήνες στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Πάντοτε ότι ήταν ζητούμενο να πάμε στο τουρισμό 12 μήνων και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ήταν μία από τις παγίδες του ελληνικού τουρισμού, γιατί θα πούμε παρακάτω. Τώρα, αγαπητέ Γιώργο, από το 17, αν θυμάμαι καλά, το 2017, αρχίζει η σταδιακή άνοδος του τουρισμού στην Ελλάδα. Το 2019 έκανε ρεκόρ, αν θυμάμαι καλά, σε επισκέψεις αλλά και σε έσοδα. Μετά είχαμε 2 χρόνια νεκρά με την πανδημία και τον κορονοϊό και από τότε ξεκίνησε ένα ράλι συνεχών αυξήσεων, αφήξεων αλλά και χρημάτων που άφηναν οι τουρίστες στην Ελλάδα. Θέλω να σας ρωτήσω πού οφείλεται αυτή η άνοδος που ξεκίνησε από το 2016-2017 και μετά στη χώρα μας ή ξεκίνησε πιο μπροστά?
1: Και οφείλεται καταρχήν στο γεγονός ότι πυκνώσανε πάρα πολύ οι πτήσεις οι οποίες εξυπηρετούσαν τον εισεχόμενο τουρισμό. Δηλαδή όλες οι αεροπορικές εταιρείες βάλανε πολύ πολύ περισσότερες πτήσεις, δημιουργήσανε σταθμούς στην Ελλάδα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά κλπ. Με αποτέλεσμα να μεγαλώσει πολύ, γιατί ο τουρίστας για να έρθει πρέπει να του δίνει την πρόσβαση. Εδώ ευκαιρία δοθήσεις, πρέπει να τονίσουμε την θετική παρουσία που είχε η Ryanair, με την οποία εμείς συνεργαζόμαστε σε ένα πολύ πολύ μεγάλο επίπεδο όλο τον χρόνο. Η Ryanair ήταν μια εξαιρετική...
0: Στη Ryanair και τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν αν καταργήσει τη βάση της όπως έχει αποφασίσει από το Σεπτέμβριο και μετά. Θέλω να ρωτήσω ότι αυτή η πορεία είναι οδική της χώρας, η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, πόσο την παρακολούθησε, δηλαδή ήταν ανάλογη ή ήταν, ας το πω έτσι, οι ταχύτητες πιο χαμηλές εδώ άνοδο αλλά με πιο χαμηλή ταχύτητα από ότι, ας το πω, στη Νότια Ελλάδα, στα νησιά κλπ?
1: Έχετε εξήξει, κύριε Μαγκανιώτη, πραγματικά το πιο σαόδο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει ότι πρέπει να μάθουμε να προβλέπουμε, δηλαδή παρεμβαίνουμε και όχι μετά τις εξελίξεις, ας πούμε, να τοποθετούμαστε. Η εξέλιξη αρνητικής δεν είναι πολύ χαρακτηριστική. Όχι. Δεν παρακολουθούμε όπως πρέπει και δεν προσαρμόζομαστε όπως πρέπει στις νέες συνθήκες. Έχουμε πολλά πολλά πραγματάκια να κάνουμε ακόμη, τόσο ώστε να κάνουμε την Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη ειδικότερα προορισμό 12 μηνών. Πρώτα απ' όλα για να κάνουμε πρόβλημα, για να φέρνουμε κόσμο για 12 μήνες, χρειαζόμαστε αντίστοιχα πτήση για 12 μήνες. Όπως θα θέλουμε να κάνουμε συνέδρια, που είναι το πιο καλό, έτσι, ποιοτικό είδος τουρισμού, πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, το οποίο προς το παρόν και αυτό παραπέμπει στους καλένδες. Έχει πολλή δουλειά ακόμη να γίνει. Όχι, δεν ανταποκρινόμαστε στις συνθήκες έτσι όπως αυτές εξελίσσονται. Ειδικά αν κρίνουμε τις συνθήκες έτσι όπως διαμορφώνονται στις κοντινές μας περιοχές, όπως είναι η Σόφια, όπως είναι τα Πύρανα. Εδώ ευκαιρία δοθεί να πω ότι εμείς ήδη προγραμματίζουμε εκδρομές και αναχωρήσεις με βάση και με αφετηρία το αεροδρόμιο της Σόφιας και το αεροδρόμιο των Πειραιών. Αυτό νομίζω από μόνο του κάτι.
0: Αποχώρησης από το φθινόπωρο και μετά της Ryanair ή το έχετε κάνει ήδη και πριν από αυτή την εξέλιξη?
1: Εμείς αναγκαστικά μπορώ να πω, επειδή απευθυνόμαστε σε μια πολύ μεγάλη αγορά, έχουμε τη δυνατότητα και μαθαίνετε και το μηχανισμό και την ομάδα που ελέγχει όλες αυτές τις εξελίξεις που διαμορφώνονται και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν μας έπιασε εντός αγωγικών στον ύπνο η Ryanair. αλλά σίγουρα στον επόμενο προγραμματισμό αυτές οι αναχωρήσεις που σας προανέφερα είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
0: Πάμε λίγο πιο βαθιά αυτό το ερώτημα. Γιατί ενώ η Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια είχε πετύχει να πυκνώσει τα δρομολόγια αξιοποιώντας και τις νέες εγκαταστάσεις του αεροδρομίου με τη Fraport, αλλά και τις εγκαταστάσεις στους διαδρόμους προσγείωσης, απογείωσης κλπ. Και την παρουσία εταιριών χαμηλού κόστους όπως είναι Ryanair, EasyJet κλπ. Γιατί φαίνεται αυτό αρχίζει το πλεονέκτημα να το χάνει? Το κερδίζουν Τίρανα, Σόφια, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δώσουν καλύτερες τιμές και προσφορές σε εταιρείες σαν τη Ryanair?
1: Να σας πω αμέσως, γιατί κατά τη γνώμη μου όλη η εξέλιξη Ryanair καταδεικνύει το μεγάλο πρόβλημα που έχει η Θεσσαλονίκη, το οποίο είναι ποιο. Δεν έχουμε ένα, αυτό που ονομάζουμε εμείς μόνιμο μηχανισμό παρακολούθησης, αυτό το αεροπορικό συνδέσμα. Ουσιαστικά τι πρέπει? Πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο κέντρο, Δήμος, Περιφέρεια, Οργανισμός Τουρισμού, Επιμελητήρια, Ξενοδόχοι, τουριστικά γραφεία, ακόμη φυσικά με τη βοήθεια της κεντρικής κυβέρνησης. Πρέπει να καταστρώσουν ένα κοινό σχέδιο. Τι εννοώ κοινό σχέδιο? Να ξέρουμε καταρχήν να καταλήξουμε ποιες αγορές διεκδικούμε. Ποιες είναι αυτές οι κρίσιμες, ποιες γραμμές είναι κρίσιμες, τις οποίες πρέπει με νύχια και με δόντια να τις κρατήσουμε? Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες που έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν στην πόλη μας? Και αντίστοιχα πρέπει να καταλήξουμε και σε ποια κίνητρα είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε και φυσικά εγκατακλείδει και ποιες καμπάνιες χρειάζεται να δώσουμε. Γιατί το
0: μόνιμο, η Ryanair κατηγορεί τη Fraport ότι ανέβασε πάρα πολύ 15% ξέρω εγώ τις υπηρεσίες που προσφέρει και ότι η Σόφια ή τα Τίρανα την προσφέρουν καλύτερα και έτσι θα πάει εκεί. Σε αυτό το πόλεμο η δικιά σας εκτίμηση ποια είναι και πώς μπορεί να εμπλακεί η πολιτεία? Έχει τη δυνατότητα, έχει ρόλο, τι μπορεί να κάνει? Και οι φορείς της πόλης βέβαια.
1: Καταρχήν κράτουμε από το τελευταίο που είπατε, η αντίδραση να το πω έτσι των τελευταίων ημερών της φορείς της πόλης μπορεί να πούμε ήταν θετική. Δηλαδή κάποια σύγκληση σκέψεων που έγινε, επικοινωνία με τη Ryanair, ή η αναζήτηση μιας επίσημης ενέργειας από τη Fraport, δηλαδή η κινητοποίηση μας περιπτώσει που έκανε ο Δήμος και τις φορείς ήταν μέσα στα βήματα τα αναγκαία. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα? Δεν μπορούμε να αντιδρούμε μόνο κάθε φορά που εμφανίζεται μια απειλή. Εμείς πρέπει να προλαβαίνουμε, να έχουμε σχέδιο πριν από την κρίση και όπως σας είπα πριν να ξέρουμε τι διεκδικούμε πριν καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με όλους αυτούς που σας ανέφερα. Δηλαδή πρέπει ουσιαστικά αυτό το κέντρο το οποίο σας είπα να εμφανίζεται με μια φωνή και όχι ο κάθε φορέας από μόνος του να διατυπώνει την αγωνία του και να έχει ξεχωριστή ατζέντα. Έτσι να χρησιμοποιήσω λίγο και μια έκφραση που χρησιμοποιεί και λίγο κατακριστικά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μας λείπει το επιτελικό στοιχείο. Εκείνο δηλαδή το στοιχείο που θα μας οδηγήσει να χαράζουμε συνολικές στρατηγικές. Γιατί διαφορετικά νομίζω ότι είμαστε έρμεα των επιλογών της κάθε αεροπορικής εταιρείας.
0: Τελικό έπιση, η αιρετή περιφέρεια υποτίθεται και χρήματα και ΕΣΠΑ και ΒΕΣΠΑ και υποτίθεται ότι είναι, αυτό το ρόλο πρέπει να παίζει σε συντονισμό βέβαια και συνεργασία με δήμους, με επιμελητήρια κλπ. Το παίζει αυτό το ρόλο?
1: Και τρανή απόδειξη, θα επαναλάβω έτσι χωρίς να θέλω να γίνω κουραστικός ή γραφικός, είναι η εξέλιξη της ιστορίας που απέδειξε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Δεν έγινε τίποτα από τους επίσης.
0: Κρατώ κυρίως αυτό που είπες, ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη, δεν υπάρχει προγραμματισμός, δεν υπάρχει επιτελείο που να τα παρακολουθεί και να σχεδιάζει και μας προκύπτουν και οι θετικές εξελίξεις, όπως ας πούμε τα τελευταία χρόνια είχαμε βελτίωση πάρα πολύ και με τη Fraport που πήρε το διαγωνισμό και επένδυσε στο αεροδρόμιο και το εκμεταλλεύεται, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτά όλα έχουν ένα όριο και μετά αρχίζουν και πιάνουν ταβάνι και αρχίζει και το χάνεις. Εκεί χρειάζεται η πρόβλεψη για να δώσεις νέα κίνητρα και όχι κατά ανάγκη να δίνεις λεφτά σε αυτούς, αλλά να δημιουργήσεις μεγαλύτερη ελκτικότητα και περισσότερο έργο στην πόλη και στην ευρύτερη περιοχή για να τους αναγκάζεις να συνεχίσουν να παραμένουν και να δουλεύουν. Αλλιώς πάνε, σου λένε, υπάρχουν και άλλο πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Τώρα, θέλω να σε ρωτήσω, αυτός ο πόλεμος εκεί στο Ιράν που συνεχίζεται με τον ένα ή άλλο τρόπο έχει δύο επιπτώσεις. Ένα είναι τα θέματα ασφάλειας και ένα είναι τα θέματα ακρίβειας. Η ακρίβεια τσακίζει στην Ελλάδα και είναι η χειρότερη της ευρύτερης περιοχής, να το πω έτσι. Αλλά τα θέματα ασφάλειας όμως φαίνεται η Ελλάδα ότι είναι ασφαλής προορισμός και κερδίζει από Κύπρο, Αίγυπτο, Τουρκία που γειτνιάζουν πιο πολύ στην περιοχή και φαίνεται ότι έχουν μεγάλες απώλειες.
1: Κοιτάξτε, απώλειες πραγματικά έχουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτές τις απώλειες τις καρπονόμαστε εμείς, γιατί και σε αυτόν τον τομέα φανήκαμε ανέτοιμοι. Όχι απ' όλα, έχουμε και εμείς πάρα πολύ υψηλό κόστος και όσο και να θέλετε να προηγείτε το αίσθημα της ασφάλειας για τις υπόλοιπες αγορές, κάτι που δεν ισχύει σε εμάς, ένα άλλο αίσθημα που προηγείται είναι και η προστασία της τσέπης. Και πολύ μεγάλα έτσι, κομμάτια, ας πούμε, πολύ μεγάλα έτσι, τμήματα των ανθρώπων οι οποίοι θα ταξιδέψουν από το εξωτερικό, πραγματικά σας το λέω, το γνωρίζετε αυτό έτσι εμπειρικά, είναι διατεθειμένη το θέμα της ασφάλειας, όχι φυσικά στον υπερθετικό βαθμό, το κάνουμε λίγο στην άκρη, μπροστά σε κάποιες δελεαστικές προσφορές, τις οποίες εμείς δεν είμαστε ακόμη σε θέση να τις κάνουμε. Γιατί και εκεί δεν αντιμετωπίζουμε, αν θέλετε, αυτό που έγινε με ένα στρατηγικό σχεδιασμό, αλλά και εκεί ο καθένας, εγώ μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να βγάζει μια προσφορά κάθε τον βοκούν, αλλά όχι πάλι συνολικά. Οπότε κατά κλείδι θα έλεγα ότι ακόμη σαν χώρα δεν έχουμε εισπράξει αυτό το θετικό.
0: Τώρα, κύριε Αλλαγή, αγαπητέ Γιώργο, η αναβάθμιση του αεροδρομίου Μακεδονία είναι βέβαιο ότι βοήθησε, έκανε πιο ελκυστική, πιο προσβάσιμη τη Θεσσαλονίκη. Όμως παραμένουν μεγάλα προβλήματα, το διαβάζω στις έρευνες και στις αναλύσεις, μεγάλα προβλήματα εδώ μέσα, στη μετακίνηση, στη λειτουργία της πόλης, δηλαδή όταν έρχεται ο ξένος για να μείνει Σαββατοκύριακο, τριήμερο ή οτιδήποτε άλλο. Θυμάμαι ότι στην Αθήνα η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων έγινε από τη δεκαετία πριν κλείσει ο προηγούμενος αιώνας, η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων και αναβάθμισε πάρα πολύ την ευρύτερη περιοχή. Εδώ στη Θεσσαλονίκη ακόμα δεν υπάρχει ένα πάρκινγκ έξω από ένα αρχαιολογικό χώρο για να παρκάρει ένα τουριστικό αυτοκίνητο. Πού οφείλεται και αυτό το μεγάλο κενό και πόσο θα έλεγα επιδρά σε έναν επισκέπτη να ξανάρθει ή να πει καλά λόγια και σε ένα γνωστό του να έρθει και ο άλλος.
1: Θα σας πω αμέσως. Καταρχήν να διευκρινίσουμε το ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη μας έχει ιστορικό βάθος, έχει έτσι μια σπουδαιότατη γεωγραφική θέση, έχει πανεπιστήμια, έχει λιμάνι, έχει τουριστικό προϊόν και έχει τη δυνατότητα πρόσβασης έτσι σε αυτό που ονομάζουμε ευρύτερη χώρα. Αλλά σε τι γίνεται, αυτό το σημαντικό ρόλο πρέπει να τον κερδίσουμε. Δεν θα μας χαριστεί και αυτός κερδίζει με αποφάσεις, όχι με ευκολόγια. Πρώτα απ' όλα ουσιαστικά πρέπει να βελτιώσουμε την εμπειρία που έχει αυτός ο επισκέπτης. Γιατί αυτό που αναφέραμε πριν για τη θεματικότητα της αεροπορικής σύνδεσης είναι σοβαρό. Αλλά η αεροπορική σύνδεση θα φέρει τον τουρίστα. Αυτή που θα τον κρατήσει ή θα τον απογοητεύσει ή θα τον οδηγήσει να έρθει ξανά ή να μην έρθει είναι η καθαριότητα, είναι η σήμαστη, είναι ο φωτισμός, είναι η αστική ασφάλεια, είναι οι ψηφιακές υπηρεσίες, είναι η δυνατότητα μετακίνησης από και προς το αεροδρόμιο, είναι η λειτουργία των μέσων μεταφοράς, η προσβατισμότητα στα μνημεία. Όλα αυτά που σας ανέφερα έτσι κωδικοποιημένα, μάλλον σε όλα αυτά ακόμη είμαστε στα σπάργανα. Γιατί ουσιαστικά πρέπει να έχουμε το εξής κατά νου. Ο τουρίστας που θα έρθει δεν βλέπει μόνο αυτά τα οποία τα ξόφερτα που έχουμε, τα οποία είναι σημαντικά. Βλέπει την πόλη όπως είναι. Βλέπει την πραγματικότητα της πόλης. Και όταν αυτή η πόλη τον δυσκολεύει για όσες μέρες βρίσκεται εδώ, τότε πραγματικά το αποτύπωμα και εντύπωση για την οποία θα φύγει δεν είναι θετική και το σημαντικότερο είναι δεν θα ξανάρθει. Γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε ότι το μεγάλο όφελος σε ένα προορισμό που θέλουμε να τον εντάξουμε μέσα σε μια 12χρονη βάση όπως είναι η Θεσσαλονίκη είναι η επαναληψιμότητα. Δηλαδή να έρθει κάποιος και να ξανάρθει και να ξανάρθει. Δεν το έχουμε κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Τώρα, δυνητικά μπορούμε να το κερδίσουμε. Όπως σήμερα, όπως είναι όμως η πραγματικότητα σήμερα, όχι. Και αυτή την πραγματικότητα, όσο πιο γρήγορα τη δεχτούμε, τόσο καλύτερα. Πρώτα απ' όλα, σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ προσωπικά στη δουλειά μου, όταν θέλω να δημιουργήσω ένα group ή να κάνω ένα συνέδριο σε μια πόλη, όταν μπορώ να παίρνω σε αυτό που ονομάζουμε εμείς στη γλώσσα μας, ένα τουριστικό ημερολόγιο 12 μηνών. Να δω δηλαδή σε αυτή την πόλη, τη χώρα, πότε τα συνέδρια, τα φεστιβάλ, τα αθλητικά γεγονότα, οι γαστρονομικές δράσεις κλπ. Η Θεσσαλονίκη δεν είχε κάτι τέτοιο. Δεν είχε ένα ενίο τουρισμό.
0: Εντάρει στις πλατφόρμες, στις ψηφιακές και εδώ ακούμε και διαβάζουμε ότι πλέον το digital marketing, η ολιστική προσέγγιση, οι πλατφόρμες, η AI είναι αυτές που τον τουρισμό τον έχουν τελείως ενσωματώσει και χωρίς αυτές δεν πας πουθενά και εδώ η πόλη δεν έχει τέτοιο τίποτα.
1: Έχει τα εργαλεία, αλλά ξέρετε ότι τα εργαλεία πρέπει να αποκτήσουν μια μορφή. Να το πω πιο απλά, πρέπει κάποιο αυτά τα εργαλεία.
0: Τα manual είναι, στην παλιά εποχή.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο, όχι, δεν υπάρχει τέτοιο διαμαντρέα.
0: Το κρατώ αυτό. Τώρα εσύ εκτός από στέλεχος τουριστικής επιχείρησης και με εμπειρία και γνώση, όπως φάνηκε και από την κουβέντα μας, κύριε Λαγιά, αγαπητέ Γιώργο, είσαι και ενεργός πολίτης, μένεις εκεί στις δυτικές συνοικίες, στους αμπελόκηπους και ετοιμάζετε εκεί, συζητάτε, κάνετε διάφορες πρωτοβουλίες, γιατί ετούτη πλευρά της πόλης είναι, ας το πω, υπολείπεται και σε υποδομές, σε ανάπτυξη, σε περιβάλλον, σε πράσινο, σε συγκοινωνιακά μέσα, σε πολλά πολλά πεδία. Άρα, παρότι έχει και αυτή χώρους που μπορούν να ενταχθούν μέσα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα που περιγράφαμε προηγουμένως, τουριστικούς, αλλά τουλάχιστον, ρε παιδί μου, να βελτιωθεί λίγο το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και δραστηριοποιούνται άνθρωποι που ανήκουν στα μεσαία και χαμηλότερα εισοδήματα και κυρίως μια περιοχή που έχει έναν δυναμισμό, γιατί έχει το χαμηλότερο μέσο όρο ηλικίας στη Θεσσαλονίκη. Τι σκέφτεστε, τι κάνετε για αυτό το ζήτημα?
1: Καταρχήν να διευκρινίσω το εξής, ότι επειδή όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρατε είναι δεδομένα, είναι σωστά, θα περίμενε κάποιος ότι αυτή τη αδέση, η αύξηση, ας πούμε, να γίνονται και από το κράτος ή τις κυβερνήσεις, την αυτοδιοίκηση, ανάλογες κινήσεις. Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε αυτονόητες δημόσιες επενδύσεις, υποδομές κλπ. Σε λειτουργίες, σε περιβαλλοντολογικές, εκπαιδευτικές, κοινωνιακές ανάγκες, αλλά δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς ουσιαστικά είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, η οποία καταλήξαμε ότι υπάρχουν τέτοια προβλήματα και στο Δήμο Μπελοκήπο, στον οποίο είμαι εγώ, αλλά γενικά στις δυτικές συνοικίες, και είμαστε τώρα στην διαδικασία να δημιουργήσουμε μια ομάδα, έναν όμιλο, κάτι τέλος πάντων, το οποίο να είναι στην προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουμε όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και νομίζω να το καταφέρουμε, γιατί έχουμε ευρετικό άντα στους δημότες μας και έχουμε βάλει και ένα χρονοδιάγραμμα σύντομο, δηλαδή και μέσα στο προσεκτικές χρονικό διάστημα, μέσα στο Ιούλιο, να κάνουμε κάποιες δράσεις, να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν τα προβλήματα έτσι με έναν πιο επιστημονικό, θα έλεγα, τρόπο, και θα συγκεντρώσουμε όσο δυνατόν περισσότερους πολίτες, να τους κάνουμε κοινωνούς σε αυτή την ενημέρωση, ούτως ώστε αυτό να έχει και συνέχεια.
0: Επειδή τα θέματα, τα μεγάλα θέματα είναι κοινά στη δυτική πλευρά της πόλης και επειδή μόνο από κοινού μπορεί να τα διεκδικήσει τα απέναντι στην κεντρική εξουσία αλλά και στην περιφέρεια, διαφορετικά θα τσουρουφλίζεστε με τον Δήμο εκεί, που βεβαίως έχει πόρους, έχει δυνατότητα, αλλά δεν μπορεί να επέμβει, μόνο διεκδικητικά και να απαιτεί μπορεί και το κάνουν και δεν το κάνουν πολλές φορές. Ανάλογες κινήσεις υπάρχουν στους άλλους Δήμους, από ό,τι γνωρίζω στον Εύεσμο υπάρχουν ανάλογες κινήσεις. Το Παύλο Μελά υπάρχει κάτι ανάλογο, σκέφτεστε δηλαδή να δικτυωθείτε με όλους αυτούς και να έχετε και ενιαία επεξεργασία και νέες κινήσεις, κινητοποιήσεις και προβολή των θεμάτων?
1: Σας πω αμέσως. Πρώτα απ' όλα, έχετε δίκιο στο γεγονός ότι αυτά τα προβλήματα είναι κοινά στις δυτικές συνοικίες. Πραγματικά είναι σχεδόν ταυτόχρονα, γιατί μην ξεχνάτε ότι όλες οι δυτικές συνοικίες ενσωμάτωσαν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και της εσωτερικής μετανάστευσης, αλλά και τελευταία γίνανε και θύματα της στεγαστικής κρίσης. Ήδη με τον Εύρωσμο έχουμε έρθει σε επικοινωνία, γιατί ο Εύρωσμος θα πρέπει να το αναγνωρίσω εκεί στους ανθρώπους αυτούς που δημιουργήσαν σε αυτό το, πώς το ονομάζουμε, δίκτυο. Προηγούνται οι μόνοι, έχουν κάνει μια διαδικασία και ήδη μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και σε τεχνογνωσία και σε ενημέρωση. Είμαστε επικοινωνία μαζί τους. Το προσχολικό διάστημα θα κάνουμε από αυτές που σας ανέφερα πριν, οι δράσεις που έχουμε σκοπό να κάνουμε, είναι στα πλαίσια της συνεργασίας, να δεδομάσω έτσι, με τον Εύωσμο, αλλά και με τους αντίστοιχους συνδημότες μας στο Δήμο Παύλου Μελά. Ναι, εν κατακλείδη μπορώ να σας πω ότι αυτό το δίκτυο στο οποίο θέλουμε να ξεκινήσουμε, να συμμετέχουμε, να δημιουργήσουμε, θέλω να πιστεύω ότι είναι σε καλό δρόμο, γιατί ήδη ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, των δημοτών που ζουν σε αυτές τις περιοχές, κατάλαβε ότι αφενός με τα προβλήματα είναι κοινά, αφετέρου ότι δεν έχουμε άλλο περιθώριο να περιμένουμε.
0: Αγαπητέ Γιώργο, μου κάνει εντύπωση χρόνια τώρα, δεκαετίες, ενώ το ξέρουν όλες οι δημοτικές αρχές, αυτό που περιγράφεις τώρα, δυστυχώς ο καθένας κοιτάει μόνο τον εαυτό του, μόνο πώς θα κερδίσει την ψήφο του κόσμου, κάνοντας διάφορα έργα, μικρά ή μεγαλύτερα, και μικροεξυπηρετήσεις. Θα πω δύο παραδείγματα. Το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά τα δισεκατομμύρια, πέρασαν και δεν ακούμπησαν την πόλη. Και δεν ίδρωσε καμιά φανέλα. Ένα αυτό. 4 δις περίπου από αυτά πέφτουν στην Αττική. Και το δεύτερο είναι το μετρό. Ενώ υπήρχε ο προγραμματισμός το 12 να ξεκινήσουν και πρόγραμμες εργασίες και να ξεκινήσουν και οι μελέτες, όλα πάγουσαν εκεί. Ενώ στην Αθήνα η γραμμή 4, που ήταν η μισή να γίνει και πήγαινε παράλληλα με τη Δυτική Θεσσαλονίκη, και αυτό ήταν ο προγραμματισμός μέχρι το 12, προχωρά και γίνεται στο σύνολό της η γραμμή 4. Οι πόροι σε αυτό το ΕΣΠΑ που τελειώνει σε ένα χρόνο και το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν υπάρχει ούτε ένα ευρώ δεσμευμένο για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Στο επόμενο ΕΣΠΑ, και οι πόροι θα είναι και λιγότεροι για τέτοιου είδους υποδομές, δεν αρκούν τα χρήματα ούτε για να ολοκληρωθεί η γραμμή 4 στην Αθήνα. Και δεν ξεσηκώνεται ο κόσμος. Ακούει διάφορες υποσχέσεις από διάφορους ότι θα κάνουμε, θα ράνουμε, ενώ όλοι τους λένε ψέματα. Διότι η πραγματικότητα είναι σκληρή. Και το λέω, οποιοδήποτε και αν γίνει κυβέρνηση από εδώ και μπρος, τίποτα δεν μπορεί να κάνει πριν από το 2030-35. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτές οι μεγάλες επενδύσεις θέλουν σχεδιασμό, μελέτες, εξασφάλιση, δέσμευση πόρων. Δεν είναι παρκάκια. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία κινητοποίηση, καμιά έγνοια. Περιμένουν ο Θεός να τους τα κάνει, να τους τα δώσει. Κάποια κυβέρνηση που θα τους αγαπήσει ξαφνικά. Δεν πάω το καταλάβω. Λοιπόν, καλή δύναμη να σου ευχηθώ. Μπράβο για την πρωτοβουλία σας. Με ανοιχτά μυαλά. Μπορείτε να πετύχετε πολλά, ειδικά αν δημιουργήσετε ένα δίκτυο σε όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη, και εγώ θα το χαρώ πολύ, γιατί δεκαετίες τώρα το λέω, το τονίζω, προσπαθώ, λίγα πράγματα κατάφερα με τη μια ή άλλη ιδιότητά μου. Σε ευχαριστώ πολύ Γιώργο, Γιώργος Λαγός. Ναι.
1: Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής, ότι έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά ξέρετε, χωρίς να διεκδικούμε άλωθη, σε μια χώρα που οι ανεξάρτητες αρχές, τα ΜΜΕ, πειραγωγούνται, παραπληροφορούν, εργαλειοποιούνται, είναι πολύ δύσκολο να προσπαθήσει. Εμείς είμαστε οπλοί να προσπαθήσουμε και νομίζω να τα καταφέρουμε. Θέλουμε να αλλάξουμε σε λίγο. Θέλουμε να συμμετέχουμε όλοι, γιατί έχουμε καταλήξει ότι η δύναμη της πόλης είμαστε εμείς. Σας ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Γιώργος Λαγός, διευθυντής πωλήσεων του μεγάλου εδώ τουριστικού πρακτορείου της πόλης μας, του Άθος. Και βεβαίως ενεργός πολίτης εκεί στους αμπελόκηπους, στις δυτικές συνοικίες, και είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία και στη δουλειά σου και στις πρωτοβουλίες σας εκεί στους αμπελόκηπους και στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Καλό μεσημέρι
0: σας. Εδώ, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και έγκυρη συχνότητα του Flash 99,4. Το πρόγραμμα του Flash μπορείτε απευθείας και από το διαδίκτυο. Τις μέρες αυτές μόνο από το διαδίκτυο, υπάρχει μια τεχνική βλάβη, ένα πρόβλημα. Εκτιμούμε, μας λένε οι ειδικοί και οι αρμόδιοι, ότι σύντομα θα διορθωθεί. Όμως τις εκπομπές του Flash και τις συνομιλίες μπορείτε να τις ακούτε μόλις τελειώσουν, ανεβαίνουν στο κανάλι του Flash στο YouTube, flash99.4.gr. Ειδικά τις εκπομπές της δικής μου εκπομπής, όπως τα έχουμε πει πολλές φορές, μπορείτε να τις ακούσετε μετά το τέλος της εκπομπής και στο δικό μου κανάλι στο YouTube. Πάτε και γράφετε Μαγκρότης. Όχι Μαγκρότης, μας αφορά το τίτλο της εκπομπής, Γιάννης Μαγκρότης. Πατάτε και έχετε μπροστά το μενού. Ακούτε ό,τι θέλετε, όποτε θέλετε. Θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Πάμε στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, στις διαφημίσεις και την αθλητική μας ενημέρωση από τα παιδιά του Football Factory. Γεια σας.

0: Flash 99,4.
1: Είναι οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε ομιλία του για την τοπική αυτοδιοίκηση, εξαπέλυσε πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή την παρουσίαση του νέου κόμματος. Χαρακτηριστικά είπε, μεταξύ άλλων, ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one-man show και ακριβοπληρωμένες καμπάνιες. Η νέα δημοσκόπηση της Real Polls δείχνει έντονη αναδιάταξη. Το ΠΑΣΟΚ περνά στην τέταρτη θέση πίσω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και εκείνο της Μαρίας Καριστιανού, δείχνοντας εικόνα έντονου κατακαιρματισμού στην αντιπολίτευση. Σε πλήρη κλιμάκωση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων προχωρά το Ισραήλ σε Λίβανο και Λωρίδα της Γάζας, εξαπολύοντας εκτεταμένα πλήγματα κατά της Χεσμπολάχ και της Χαμάς, παρά τις κατατόπους εκεχηρίες που βρίσκονται τυπικά σε ισχύ. Σκηνές πανικού και κινηματογραφικής καταδίωξης εκτυλίχθηκαν χθες το απόγευμα στα Πατήσια, όταν ένοπλος εισέβαλε σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων και πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια πριν διαφύγει με τους συνεργούς του. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι. Κουκλάκι, θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών.

0: Και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
1: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
6: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Χαίρετε και καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ένα ακόμη Football Factory ξεκινά στον Flash 99 και 4 στα FM διαδικτυακά από ποια πλατφόρμα μας ακούτε και βεβαίως στο Spotify με την κάθε εκπομπή να ανεβαίνει λίγα λεπτά μετά το φινάλε της. Σας είχαμε προαναγγείλει από εχθές ότι η σημερινή θα είναι λίγο ξεχωριστή εκπομπή λόγω του καλεσμένου μας. Αρχικά όμως να πούμε, Δημήτρης Τορμπατζόγλου, Γιάννης Βλάχος, Ανέση Παπιόπουλος, παρών.
1: Παρών.
0: Παρόντες.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Παρόντες. Εδώ είσαι.
0: Όλοι παρόντες. Όλοι παρόντες. Εδώ είμαστε, κύριε.
2: Εμείς δεν φύγαμε ποτέ, κύριε. Ούτε κλείνουμε τα μικρόφωνά μας.
1: Γιατί εγώ κλείνω τα μικρόφωνά μου.
0: Δεν τα ανοίγεις.
1: Ξεχνάω να τα ανοίξω. Ναι. Δεν τα κλείνω.
0: Ναι. Βασική λεπτομέρεια.
1: Εντάξει.
0: Βασική,
1: σωστό.
0: Βασική λεπτομέρεια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, εγώ λέω βασικά να δώσουμε τον καλεσμένο φόρο παρτίδα στο κοινό και να μας πει το κοινό ποιος είναι. Να μην... Και μετά να δώσουμε και εμείς, ρε παιδί μου, πληροφορίες για κάποιον που τυχόν δεν το ξέρει. Μπορεί να τύχει.
1: Συμφωνώ, θα ανοίξουμε την κουβέντα κανονικά, μιλάμε κανονικά, χωρίς να ξέρει
0: ναι.
1: το κοινό ποιος είναι και να μαντέψουν ποιος ναι. είναι από αυτή την φωνή.
0: Υπάρχει ένας ακροατής που όσο ερχόμουν, το είπα

0: και στον κύριο ναι. εδώ. Υπάρχει ένας ακροατής που έχω ποντάρει ότι στα πρώτα δευτερόλεπτα, αν ακούει, θα έχει στείλει μήνυμα για το ποιος είναι.
1: Έχεις βρει ποιος θα είναι ο ακροατής, δηλαδή είπες ο τάδε.
0: Ξέρω τον ακροατή που αν ακούει, ναι, ναι. σε λιγότερο από λεπτό θα μου στείλει ποιος είναι.
1: Σε σένα θα του στείλει το...
0: Σε μένα.
1: Ναι, σε σένα καλύτερα, για να δώσει χρόνο για τους υπόλοιπους.
0: Ναι. Άμα ωραία. Θέλει, ας το στείλει και στο Viber.
1: Ωραία.
0: Άμα θέλει, ας το στείλει στο Viber.
1: Καλησπέρα, αγαπητέ.
0: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς?
1: Όλα καλά.
2: Καλά.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είστε εδώ μαζί μας.
2: Και εγώ πολύ χαρούμενος που ήμουν η αιτία και αφορμή να έρθετε στο στούντιο να ξαναβρεθείτε, γιατί έμαθα ότι δεν συναντιέστε. Χαιρετίζω και τον κύριο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου.
3: Σε χαίρομαι που τους δίνεις με το καλημέρα. Σε χαίρομαι.
2: Να βλέπεις, υπάρχει.
1: Γιατί ρε, εγώ αρνήθηκα.
2: Τώρα στα τελευταίες εκπομπές του χρόνου.
1: Αρνήθηκα εγώ ποτέ ότι δεν ερχόμουν στο στούντιο, δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν ζόριζα.
3: Το ποδήλατο το λάδωσες το ποδήλατο.
1: Δεν ήρθα με το ποδήλατο σήμερα. Δεν ήρθα με το ποδήλατο. Ήρθα και με το αυτοκίνητο. Okay. Δηλαδή έκανα τέτοια υπέρβαση.
2: Μου μιλήσαμε, μου λέει ποδήλατο, τι πατίνι, μου λέει. Και λέω, άλλο είναι, λάθος Γιάννη πήρα. Ολλανδικό νούμερο σήκωσε.
1: Όχι, όχι. Είμαι ποδηλάτης, ναι.
2: Και έχει ανέβει και η ζέστη πολύ.
1: Η ζέστη δύο μέρες
2: χθες και σήμερα.
1: Ναι, νομίζω
0: έχουμε ήδη ακροατές που δίνουν απαντήσεις, πάντως να ξέρετε.
1: Ήδη.
0: Δίνουν απαντήσεις και μπορείτε να δείτε και εσείς.
2: Να μαντέψω εγώ ακροατές. Τι θα φανεί.
0: Φίλε, όχι. Δεν νομίζω θα μαντέψω σωστά. Δεν νομίζω θα μαντέψω.
1: Ναι, αλλά ας δοκιμάσει, ρε.
2: Ωραία, να μαντέψω για να αισθανθούν άσχημα αν δεν έχουν στείλει ήδη.
0: Ναι.
2: Οι συγκεκριμένοι.
0: Ναι.
1: Για ξεκινά.
0: Έτσι κάντο.
2: Βέβαια θα με συγχωρέσουν γιατί τα ονόματα μπορεί να μην τα πετύχω.
0: Δεν
2: θα μαντέψω ονόματα.
0: Θα
2: μαντέψω περιοχές.
0: Περιοχές.
2: The Boss, Ολλανδία. Σας πρόμαυρο The Boss. Από ό,τι θυμάμαι τελευταία.
3: Ερχόμαστε.
2: Ερχόμαστε. Ας πρόμαυρο τελευταία φορά που τον άφησα Ηράκλειο. Αντώνης Χατζής όμως θυμάμαι και επίθετο δίνουμε. Κάποιοι προσωπική επαφή. Αχιλλέα Στοκχόλμη.
1: Συνέχισε.
2: Όχι, τίποτα, μηδέν.
1: Εντάξει, θα σου πω. Το βασικό είναι ότι όμως υπάρχει ένας ενθουσιασμός στα μηνύματα αυτή τη στιγμή.
2: Δεν μου διαβάζει.
1: Και μόνο που έχω καταλάβει ότι είσαι εδώ.
2: Να έρχομαι πιο συχνά, να παίρνω κοπλιμέντο. Μια τριάδα από το Μουζάκι θυμάμαι.
1: Να σου πω.
2: Δεν είχαν βρεθεί ποτέ αυτοί.
1: Περίμενε, ρε. Ναι. Πόσες φορές σου είπαμε να έρθεις, ε?
2: Τώρα θα εκτεθούμε και οι δύο.
3: Είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις.
1: Είχε, ναι, είχε. Δεν λέω για εκείνο το διάστημα.
2: Για ποιο διάστημα? Μόνο ο Φώτης ο Πιάκος με έφερε εδώ.
1: Άλλο ποιο σε έφερε.
2: Στις δύσκολες ημέρες μας.
1: Δεν είχε ο Φώτης Πιάκος, μάλλον εκείνες τις ημέρες. Σου λέει, ασφαλώ και από τάκι.
2: Ψάχαμε να δούμε γιατί ήρθα. Α, να, το έκαψε εδώ. Είπε το επίθετο. Το έκαψε. Το έκαψε. Και ήταν ο Σταύρος στο Θέλτα ΠΑΟΚ. Από Τρίτη, μάλλον. Οπότε είχε κουραστεί να κάνει μόνο στο εκπομπή ο Φώτης.
1: Τι εννοείς, ότι φεύγαν τόσο νωρίς ο Σταύρος με τον Δημήτρη, ας πούμε.
2: Για τον Σταύρο μίλησα. Ο Δημήτρης δεν ξέρω. Δεν είχα δει φωτογραφίες.
1: Δημήτρη, πώς θυμάσαι εσύ πότε φεύγατε για αυτές τις εκδρομές? Γιατί τώρα αυτό που λέει ο Γιάμπο. Νομίζω και εγώ που κάποια στιγμή πρέπει να είχατε φύγει μία εβδομάδα.
2: Αυτό το θυμάμαι και εγώ, αλλά θυμάμαι ήταν εκεί.
1: Τα βλέπει.
2: Μία φορά γύρω από αυτά.
3: Τον πρώτο στο Βίγκο είχαμε πάει και Βαρκελόνη.
2: Α, αυτό τον αγώνα λέμε.
3: Μας είχε καλέσει η UEFA στο Μπαρτσελόνα Παρί.
2: Ωραία, το γύρισε. Ναι, και είχε κουραστεί να κάνει εκπομπή μόνο του. Και είχαμε έρθει Παρασκευή, θυμάμαι. Πέμπτη το μάτς, Παρασκευή. Και λέγαμε Παναθηναϊκός Go Ahead Eagles στο ΆΚΑ με τους Γερανούς.
1: Α, ναι.
2: Και Θέλτα ΠΑΟΚ. Δεν είχαμε δει την ΑΕΚ και νιώθαμε και ντροπή.
1: Δεν
2: θυμάμαι ποιον έπαιζε η ΑΕΚ.
1: Δεν έχετε Παπιόπουλε, εσείς που τα βλέπει.
2: Μια εβδομάδα μετά, εντωμεταξύ, βρίσκω δουλειά.
1: Ναι.
2: Πήγαμε στη Λάρισα. Και άκουγα την εκπομπή μπροστά πίσω να δω. Έχω πει κάποια μάτια. Δεν εκτεθούμε. Όχι την ΑΕΛ, αλλά κάποια στιγμή θα παίζαμε με το Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ. Με τον Παναθηναϊκό αργούσε, εντάξει, είχε φύγει και ο κύριος Κόντης.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε και διάφορες αλλαγές.
2: Ναι, εκείνη την περίοδο ήταν ο κύριος Κόντης. Συγχαρητήρια στον κύριο Κόντη για την κατάκτηση του Κυπέλλου. Να πούμε.
1: Δεν τον μπρίζα.
2: Όχι, δεν το λέω για μπρίζωμα. Ω Έλλην προπονητή.
1: Πέρασε αρκετό καιρό, Ζενικό. Πέρασε αρκετό καιρό από τον τελικό.
2: Δεν μίλησα από
1: τότε. Πίσω.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δεν
2: μίλησα από τότε. Τι να πω, καλή επιτυχία στα προκριματικά.
1: Γιατί όχι, βεβαίως.
2: Άλλο τόσο απέχει.
1: Ναι.
2: Εντάξει, όταν έρθει η ώρα. Σε μια εκπομπούλα θα μαζευτούν.
1: Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε μαζί μας.
0: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
1: Που έχουμε μαζί μας τον Νίκο
0: Γιαμπολδάκη. Τον Νίκο Γιαμπολδάκη.
2: Δεν είμαι Viber. Χαιρετίζω φίλους παλιούς και φίλες και ό,τι όποιος θέλει, δεν ξέρω ποιος θέλει.
0: Δηλαδή, για να καταλάβετε, ο Γιάννης Βλάχος ήταν ακροατής Γιαμπολδάκη στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής.
2: Ναι, αλλά εγώ υπήρξα ακροατής Γιάννη Βλάχου στο ξεκίνημα σε προηγούμενη κατάσταση. Έγινε ένα κύκλο εδώ.
1: Έχω πει την γνωριμία μα τουλάχιστον 2-3 φορές στον αέρα. Πώς έχουμε γνωρίσει.
3: Για πες, για πες.
1: Να ξαναπώ για όσους δεν ξέρουν. Λοιπόν, έχουμε μια παρουσίαση μια μέρα στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.
2: Γιατί απόρρισαν πως δεν ξέρω ούτε εγώ.
1: Ναι, στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ.
2: Αυτή είναι.
1: Αυτό δεν είναι. Στο ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Έχει το ακροατήριο κάτω καμιά 50-60, ξέρω, 70 άτομα πόσο είχε.
2: Δωρεάν να σημειωθεί.
1: Ναι, δωρεάν. Δεν ζητούσαμε ποτέ χρήματα.
2: Αλλιώς δεν θα ερχόμουν.
1: Σε παρακαλώ, ε. Λοιπόν, και μπας πιστεύω, εμένα μου άρεσε, δεν ήθελα μόνο να μονοπόλω. Είχα πάντα ερωτήσεις, στο κάθε τύπου που υπήρχε σε κάθε θέμα. Είχα και μια ερώτηση, μπορεί να μου βγαίναν κι άλλες. Ρωτούσα, πεταγόταν από κάτω, σηκώνονταν 2-3-4 χέρια. Okay, απαντούσαν. Ξανά, λίγο πιο δύσκολη ερώτηση. Κάποια στιγμή έμενε ένα χέρι μόνο σηκωμένο, συνέχεια.
3: Ναι.
1: Ό,τι ρωτούσα αυτός, ξανά, μία, δύο, τρεις. Τον λέω, φίλε, πώς σε λένε.
2: Τι έλεγα.
1: Θυμάμαι τι έλεγες, Βίλα. Απαντούσες όμως. Το θέμα είναι ότι απαντούσες σωστά.
2: Η σιγουριά είναι του Βλάκα το χαρακτηριστικό.
1: Δεν ήσουν έτσι, όχι. Δεν είχες αυτή την τάση. Και ήσουν και προσεκτικός βέβαια. Με προσοχή σήκωνε το χέρι του, έβλεπε. Σηκώνει άλλο, όχι. Το σήκωνε και αυτός. Σήκωνε αυτός.
2: Είχε φοιτητές νομίζω.
1: Είχα φοιτητές, ναι.
2: Και προπονητές.
1: Είχα φοιτητές και προπονητές, ναι. Εσύ τι ήσουν τότε εκεί, σαν τι ήρθες.
2: Εγώ είχα έρθει με τον Αντώνη τον Βουλγαράκη.
3: Το σπασικλάκι τη τάξη.
2: Χαιρετισμού στον Αντώνη τον Βουλγαράκη. Ως δημοσιογράφη του ΕΠΣΗΜΗ24. Που μου λέει είναι ένα. Εμείς ξέραμε τον αδελφό σου, το Χάρη. Ρε εσύ του Χάρη ο αδελφός λέει, κάνει ένα δωρεάν. Πάμε και είχαμε πάει για καφέ στο τέλος, κάναμε και βόλτα. Και μετά είχαμε έρθει στο Δέλτα. Και λέω φοιτητές έχει εδώ, λογικά θα είναι, ξέρεις, να θέλει να τους εξετάσει, να δει πώς είναι η κατάσταση. Και λέω, ξέρεις, σήκω ένα χέρι διστακτικά, θα δώσω ευκαιρία στους υπόλοιπους να απαντήσουν. Αλλά ίσως ήταν βαρετή η παρουσίαση και δεν την προσέχανε.
1: Και καλό σε φέραμε.
2: Όχι, ήταν πολύ καλή παρουσίαση.
1: Εννοείται ότι
2: ήταν καλή. Όχι, εκεί κατάλαβα ότι αυτό θέλω να κάνω τελικά.
1: Και
2: εκεί το κατάλαβες. Εις βάρος του Βουλγαράκη που θα με έχανε από συνάδελφο συνεργάτη.
1: Βέβαια, ξέρεις ότι μετά για να πω τον Αντώνη ότι ξέρεις ο Νίκος, μάλλον θα του πάω σιγά σιγά εκεί.
0: Ρωτάς πώς σε λένε.
1: Ρωτάω πώς σε λένε, λέει Νίκος. Του λέω, περιμένεις λίγο μετά όταν θα τελειώσουμε.
2: Εδώ θυμάμαι αυτό.
1: Ναι, θα περιμένεις λίγο μετά όταν θα τελειώσουμε. Και εντάξει, μετά στο τέλος γνωριστήκαμε. Και να σας πω την αλήθεια, το πρώτο πράγμα που έκανα είναι πήρα τον Γκόλκα τηλέφωνο και του λέω, για να δεις λίγο πόσο μπροστά είμαι, κάνω σκάουτινγκ και για δημοσιογράφους. Μου λέει, τι εννοείς ρε. Του λέω, έτσι και έτσι βρήκα έναν ο οποίος είναι γκανιάν. Δεν θυμάμαι πώς σε χαρακτήρισα, ποιος ήταν ο top εκείνο το διάστημα ποδοσφαιριστής που μου άρεσε. Γιατί κάπως έτσι κάτι τέτοιο θα είπα. Και μετά κάναμε την γνωριμία με τον Σταύρο, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ήταν το Repress τότε.
1: Α, ήταν το Repress. Ναι. Ήταν το Repress.
2: Ήταν το Repress που μου το έχει παρουσιάσει και μου έχει ήδη πει στο τέλος του σεμιναρίου για το Repress.
1: Αλήθεια.
2: Θόλωσα εγώ, λέω, τι είναι αυτό εδώ. Ναι. Ένα υβρίδιο ανάλυση και δημοσιογραφία. και μου λέει, είναι ο Κόλκας από πίσω και τον εμφάνισε από μπροστά κάποια στιγμή και μιλήσαμε, ναι.
1: Έτσι ξεκινήσαμε πρώτα Repress, μετά SDNA,
2: μετά σωστά, SDNA.
1: Και σταδιακά ραδιόφωνο,
2: Ναι, το ένα έφερνε το άλλο.
1: Ναι.
2: Άρα, μετά από πιο πάνω.
0: Έχει πλάκα που κινείς.
3: Οι καλοί προχωράνε.
1: Ναι,
0: με τον Νίκο γνωριστήκαμε ένα χρόνο πριν ξαναγνωριστούμε.
1: Δηλαδή, κάντε λίγο αυτό.
0: Συναντιόμαστε με τον Νίκο, είμαστε με διαφορετικές παρέες στην παραλία Θεσσαλονίκης.
2: Παρέες, ωραία το έθεσε.
0: Διαφορετικές παρέες, περπατάμε στην παραλία Θεσσαλονίκης.
1: Καταλαβαίνω.
0: Και κάποια στιγμή οι διαφορετικές μας παρέες είναι και παρέα μεταξύ τους.
1: Είναι κολλητές. Ναι, οι παρέες.
0: Είναι και παρέες μεταξύ τους.
1: Φίλες.
0: Και φίλες, φίλοι, μπορεί να είναι.
1: Εντάξει, δεν είπα κάτι άλλο.
0: Λοιπόν.
2: Τώρα για πολλά άτομα, δηλαδή πιάναμε όλο το πλάτος.
0: Ναι. Περνούσαν τα ποδήλατα, ξέρεις, μας τον ποδηλατόδρομο.
2: Φορούσαμε σε ένα παγκάκι.
0: Είχαμε τέτοια. Οι παρέες αυτές που είναι και μαζί μεταξύ τους παρέα, γνωρίζουν ότι εγώ ασχολούμαι με αυτό το αντικείμενο, γνωρίζουν ότι ο Νίκος ασχολείται με αυτό το αντικείμενο, οπότε λένε, ρε παιδιά, εσείς οι δύο, κάντε παρόμοια πράγματα. Τότε ήσουν στο...
2: Εγώ με τι ασχολιόμουν τότε.
0: Στο SDNA ήσουν τότε.
2: Πριν την καραντίνα ήταν αυτό,
0: ναι.
2: Όχι, είχε πριν το δεύτερο κύμα καραντίνας.
0: Μπράβο, εκεί. Καλοκαίρι του 20 πρέπει να ήταν. Προς φθινόπωρο.
2: Ναι.
0: Και γνωριζόμαστε εκεί. Αλλά το τυπικό γνωριστήκαμε. Πού δουλεύεις εσύ, πού δουλεύει ο ένας. Mm. Εγώ ακόμα δεν έχω γνωριστεί με τον Σταύρο τον Κόλκα. Εσύ ήδη συνεργάζεσαι προφανώς με τον Σταύρο.
1: Ναι, αφού είναι στο SDNA.
0: Και ένα χρόνο μετά. Λέει ο Σταύρος, θέλω να κάνω το Football Factory, να το ξεκινήσουμε να το κάνουμε ραδιοφωνικά την εκπομπή κτλ. Και μαζί με σένα θέλω να φέρω και ένα παιδί το οποίο το πιστεύω πολύ και τα λοιπά, ο Νίκος Γιαμπορδάκης. Και μου στέλνει το προφίλ του για να γνωριστούμε, να γίνουμε. Και το βλέπω και είμαι εγώ στο σπίτι μου και λέω κάτι μου θυμίζει αυτός. Είναι αυτός στο σπίτι του και μου λέει κάτι μου θυμίζει αυτός.
2: Ανέστης και Παπιόπουλος και Ξανθό, κάτι. Ναι.
0: και στο τέλος.
2: Που βρίσκω... κάνει και ξεκονσόλα και τέτοια. Και λέω, α, κάτι μου έλεγε.
0: Βρίσκουμε ότι ένα χρόνο πριν είχαμε γνωριστεί με τις κοινές μας παρέες στη Νέα Παραλία.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε εσείς οι δυο, ας πούμε.
0: Και από τότε κάνουμε παρέα, είμαστε και φίλοι εκτός και από το ραδιόφωνο.
2: Ναι, από εκείνο το παγκάκι μόνο η δικιά μας παρέα έμεινε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Για εγώ το είπα, ναι. Μόνο εμείς μείναμε σε εκεί.
3: Μεγάλο το δέσιμο.
1: Αυτό δείχνει πόσο μπορούν να δεθούν οι άντρες, οι αντρικές φιλίες, παιδί μου. Αυτό δείχνει.
2: Πάλι, δυναμική, εσύ μιλάς για γυναίκες, δεν είπαμε τίποτα εμείς.
1: Δεν είπα εγώ γυναίκες, γενικά λέω.
2: Ναι.
1: Δεν είναι εννοώ εκείνες οι παρέες, γενικά οι παρέες.
2: Ναι, μάλιστα.
1: Δεν παίρνω από εκείνες οι παρέες το παράδειγμα. Δηλαδή, στην ουσία τώρα εσείς οι δύο ήσασταν τα δύο top project, έτσι. Της πόλης.
0: Της πόλης. Δεν ξέρω.
2: Σε τι τομέα δεν έχω καταλάβει.
1: Στο κομμάτι αυτό.
3: Της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ποιας πόλης.
1: Πες τα ρε Τσορμπατζόβι.
2: Της γάμα δημοτικής κοινότητας.
1: Έτσι ρε. Πες τα ρε Τσορμπατζόβι. Δημήτρη εδώ είσαι.
2: Κάπως έτσι. Με τον Τσορμπατζόβι δεν ξέρω πότε γνωριστήκαμε.
1: Με Τσόρμπα. Τσόρμπα σε γνώση.
3: Κάπου εκεί.
2: Στο σταθμό, λογικά.
3: Στο ραδιόφωνο.
0: Πες εσύ, βγες εσύ.
2: Έχουμε κάτι σε εκπομπή, Δημήτρη, μαζί.
3: Νομίζω λίγες, ξέρω εγώ, λίγες φορές. Πολύ λίγες.
2: Θα είχες βγει εσύ όμως σε Football Factory σίγουρα με κάποια εκτακτική.
3: Ναι.
2: Αλλά είχαμε το, ξέρεις, αλλαγή σκητάλης, ήταν Δημήτρης με Φώτη.
1: Και αλλάζατε μετά.
2: Πηγαίναμε και στούντιο τότε.
1: Α, έτσι ήταν.
3: Παίρνατε μεγάλο λιντίν.
2: Ναι,
0: σίγουρα.
2: Ωραία, τότε.
0: Συναντιόμαστε.
2: Σήμερα πετάγονται κομπλιμέντα στον αέρα και όποιο θέλει αρπάζει.
3: Ό,τι προλάβει.
2: Ό,τι
3: προλάβει για σήμερα.
2: Αυτά, ναι. Ναι, χαίρομαι πολύ για αυτές τις γνωριμίες. Χαίρομαι πολύ για αυτές τις γνωριμίες, από την αλήθεια. Μου αλλάξαν τη ζωή. Μου την καθόρισαν.
1: Κοίταξε.
3: Ναι. Προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο.
2: Προς το καλύτερο, εντάξει.
3: Α, εντάξει.
1: Για να πω και την αλήθεια.
0: Συγγνώμη, ναι. Ο ακροατής που περίμενα να τα στείλει σε λιγότερο από ένα λεπτό με διέψευσε και έστειλε περίπου στα 9 λεπτά από την ώρα που είχε ξεκινήσει.
3: Είχε δουλειές, μωρέ, βενζίνη έβαζε.
0: Από την ώρα που είχε ξεκινήσει η εκπομπή. Άρτη, πίστευα ότι εσύ θα είσαι αυτός που θα βρεις το Γιαμπορδάκι πρώτο-πρώτο με την ανάσα του, ούτε κάνουμε το καλησπέρα του. Δεν πειράζει.
1: Τα φιλιά μας στον Άρτη.
2: Ο Άρτη είναι retweet, είναι... δεν το είχαμε λύσει ποτέ αυτό. Είναι, ξέρω εγώ, Ροδόλφος...
1: Τι είναι το Άρτη?
0: Άρτη, πες μας τι είναι το Άρτη.
2: Retweet.
0: Άρτη, πες μας ξανά σίγουρα.
3: Για μέρες που είναι, ας αποκαλυφθούμε όλοι σιγά-σιγά.
0: Ας αποκαλυφθούμε όλοι. Αυτό λέγαμε με τον Νίκο, όπως ερχόμασταν, σκεφτόμασταν πράγματα τα οποία αποκομίζεις από μια εκπομπή, τα οποία μπορεί και να μην τα αντιλαμβάνεσαι στην καθημερινότητα, αλλά έρχονται στιγμές που τα κολλάς όλα στο μυαλό και λες, κοίτα να δεις τώρα πού έχω βρεθεί, και εξηγούμε, στο να παίρνω από τον Αχιλλέα από τη Στοκχόλμη φωτογραφίες και βίντεο από τα παιχνίδια της Χάμαρμπι.
2: Γυναικών.
0: Σε άντρες και γυναίκες. Ναι, σε άντρες και γυναίκες.
2: Που καθαρίζουν το χιόνι.
0: Σε άντρες και γυναίκες. Και ευρωπαϊκά και κύπελα και παντού. Ο Αχιλλέας έχει στείλει ατελείωτο υλικό από τη Χάμαρμπι και το πώς παρακολουθεί το ποδόσφαιρο στη Σουηδία. Είναι ο φίλος ο Κώστας από την Ολλανδία, ο οποίος μου στέλνει το ίδιο για Χρόνιγκεν. Την ανδρική ομάδα, όταν πηγαίνει στο γήπεδο, μου στείλε και προχθές παίζανε με τον Άγιαξ για την πέμπτη θέση. Εμείς θα κόψουμε την Ευρώπη τον Άγιαξ. Δεν τα κατάφερε. Μετά μου στείλε απογοητευμένος.
3: Πολύ ωραίο το Groningen. Πάρα πολύ ωραίο.
0: Μετά μου έστειλε απογοητευμένος ότι ξέρεις, ναι, δεν τα κατάφερε. Ο Νταμιάν από την Αμερική που στέλνει τη σημαία του ΠΑΟΚ που έχει πάει και έχει βάλει έξω από το σπίτι του, ας πούμε, και βλέπουν σε όλο το New Jersey τη σημαία του ΠΑΟΚ να κυματίζει έξω από το σπίτι του. Και γενικά πάρα πολλά. Δηλαδή θα δικήσουμε σίγουρα άτομα σήμερα, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια έχουν στείλει και έχουν επικοινωνήσει μηνύματα και στιγμές καθημερινότητάς τους που θέλουν να τη μοιραστούν με εμάς, γιατί νιώθουν κοντά με εμάς επειδή μας ακούνε. Όπως μου είπε και ένας γνωστός πριν από 2-3 μέρες που με είδε, μου λέει, σε βλέπω ή σε ακούω, ξέρω, κάθε μέρα και μου φαίνεται ότι μιλάμε κάθε μέρα. Ενώ εγώ, ας πούμε, τον έβλεπα μετά από πολύ καιρό και του ξαναμιλούσα. Και είναι αυτές οι πολύ όμορφες και ξεχωριστές στιγμές οι οποίες δεν βλέπουν μπροστά τους ούτε νίκες, ούτε ήττες, ούτε επιτυχίες, αποτυχίες, ομάδες. Είναι το ποδόσφαιρο, ρε. Πώς ενώνει το ποδόσφαιρο όλους τους ανθρώπους σε μια εκπομπή.
2: Εγώ ξεσκέφτηκα.
0: Θα το κάνω πιο μελό, άμα συνεχίσω, οπότε σταματάω.
2: Το διακόπτω και να το κάνω λιγότερο μελό. αν στήσεις μια βάρδια να παρακολουθεί το Viber, όπως το λες, σε πρωινή ζώνη ραδιοφώνου, στήνεις και ένα site με υλικό.
0: Μπορείς.
2: Φωτοβίντεο.
0: Μπορείς.
2: Φωτοβίντεο Χρόνιγκεν σήμερα. Η σημαία του ΠΑΟΚ στο New Jersey που ήταν. Στήνεις και λέει, έχεις και υλικό να βγάλεις και μια βάρδια.
1: Πρέπει κάθε μέρα βέβαια να ανανεώνονται.
2: Θα πρέπει και οι ακροατές να κάνουν κάτι. Να πρέπει και εσείς οι ακροατές.
1: Να
2: κάνει μια προσπάθεια βέβαια. Μην βαλτώσει.
1: Σταθερό, ναι, συνεχώς.
0: Ο Άρτη έστειλε μήνυμα ότι το μήνυμά του είναι στα 45 δευτερόλεπτα την ώρα που έχει ακούσει τη φωνή του για Μπολδάκη, οπότε δεν ξέρω.
2: Μπορεί να είναι δικαίωση. Ναι, γιατί...
1: Απλά δεν έστειλε να μας πει τι είναι το Άρτη.
0: Όχι, ακόμα δεν έχει. Θα έχουμε ενημέρωση, μην αγχώνεις.
1: Εντάξει, θα αναμένουμε. Ο Πλιάκος λέει, μπέρδευε το όνομά σου και σε έλεγε Γιαλμποδάκη.
2: Ναι, πολλοίς κόσμος. Ο Φώτης, ναι.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Ακόμα και τώρα μπορεί να μου πει Γιαλμπο, π.χ.
1: Πώς το καταφέρνει αυτό.
2: Ο
1: Πλιάκος.
2: Ο Πάλκιος.
1: Ο Πάλκιος, ναι.
2: Όχι, το κάνει πάρα πολλοί κόσμος. Τουλάχιστον αυτός διατηρεί τα γράμματα που έχει το όνομα. Άλλοι βάζουν, άλλα βγάζουν.
1: Ναι, οκ. Εγώ σας έχω πει ποιο ήταν το όνομα με το οποίο δεν μπορούσα με τίποτα να το πω στο ξεκίνημα. Ήταν το Ελαμπτελαουί.
0: Ναι.
1: Το οποίο μετά το βρήκα εύκολο. Την πρώτη φορά πήγα να το πω.
0: Μετά έχασε τις κυβισιές
1: της. Άλλο αυτό, ρε. Αυτό το μπερδεύω απλά. Την πρώτη φορά λοιπόν που έπρεπε να πω το Ελαμπτελαουί, ήμασταν με τον Νίκο. Με τον Νίκο, το Fat Games για τον Τζατζάρα, στο YouTube, τότε που είχε πρωτοξεκινήσει, γιατί ήταν πρώτος που ξεκίνησε εκπομπές αυτές στο YouTube ο Νίκος, έτσι με το Fat Games. Και μάλιστα έβγαινα και εγώ από το σπίτι, και αυτός από τα στούντιο που κατά καιρούς έφτιαχνε παντού. Και προσπαθώ να πω το ελαμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμπλεμ Ομάρ και δεν χρειάστηκε μετά να ξαναζήσει.
2: Και στη φανέλα δεν έγραφε Ομάρ.
0: Τώρα αυτό το λες πάντως, εγώ όταν πετυχαίνω ειδικά για μετάδοση κανένα επίθετο περίεργο. Εκεί θέλω να το μάθω, κατάλαβες. Ας πούμε για τον Αλάγκμπε του Αστέρα, έκατσα και έκανα ιδιαίτερο για να,
2: θα το πω.
0: Για να πω το μικρό του όνομα χωρίς να υπάρχει λόγος που δεν είναι μικρό το όνομα.
1: Ποιο είναι?
2: Να το πω απ' έξω.
0: Πες το.
2: Ο Λουατομπιλόγκμπε.
0: Όχι. Ο Λουατομπιλόμπα. Ο Λουατομπιλόμπα Λάγκμπε.
1: Άσυμα.
3: Τι λέτε,
1: πάτε καλά.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει δίκιο.
0: Ο
2: Λουατομπιλόμπα.
0: Ο Λουατομπιλόμπα Λάγκμπε.
2: Πώς το φωνάξα αυτό στην προπόνηση?
0: Το μικρό όνομα δεν είναι
1: εύκολο,
0: μικρό.
1: Εύκολο, εντάξει. Το... Άλλα. Έτσι, τα κόβουμε στην προπόνηση. Πες λίγο.
2: Περίμενε, γιατί έχει και τρίτο όνομα.
0: Έχει κι άλλο, έχει.
2: Ο Λουατομπιλόγκμπα Αλάγκμπε Αντεφουνιγιόμ. Αντεφανιγιμπόμι.
0: Ναι.
2: Ή αλλιώς Τόμπι. Τόμπι, λέει.
1: Από πού είναι?
2: Νιγηρία, Νιγηρία.
1: Νιτζήρια. Τα κόβεις, βάζεις τα δυσύλλαβα, έτσι δεν είναι? Εσύ αν δεν γιάμπο, δεν συμφωνάζουμε.
2: Τόμπι, Τόμπι, λέει. Ναι,
1: Τόμπι.
2: Από το Ολογουατόμπι Λόμπα.
1: Και τι να πρωτοκόψει, ποιο είναι το πιο εύηχο εκείνο, αυτό ψάχνει να βρει.
2: Τόμπι.
1: Ποιο είναι αυτό που θα τον φωνάζει και θα τον.
2: Το Τόμπι είναι και όνομα κανονικό.
1: Ναι. Όπως φωνάζουμε, ανέ.
0: Ναι, μπράβο.
2: Παπιό.
1: Παπιό, ανέ, ναι. Τσόρμπα. Ναι. Τσόρμπα.
3: Καλά, αυτό από το δημοτικό.
1: Στο μπάσκετ.
3: Το ίδιο, το
1: Όταν διέπρεπε.
3: Το ίδιο, ρε. Όλοι οι Παναγία φαρενωμένοι, σικιές και τα λοιπά.
1: Σου είχαν βγάλει σύνθημα.
3: Αυτόματα και αυτό.
2: Πρωτοφόροι, κρυονέρι.
3: Αυτό πήγαινε από παρέα σε παρέα, χωρίς να έχουν συνηθεί μεταξύ τους. Στο στρατό, στη δουλειά, στο αυτό, ναι, παντού. Παντού.
1: Είναι
3: χωρίς
1: εύκολο.
3: Να πω εγώ κάτι. Ναι.
1: Είναι εύκολο.
2: Ο μύθος πίσω από τον άνθρωπο, θα λέγα.
3: στο μύθο τι είπαμε ότι είναι?
1: Νέτο.
3: Νέτο, ναι. Το.
1: Νέτο.
2: Τι νέτο?
3: Νέτο.
0: Νέτο.
1: Το μύθο τον Ανέστη τον φωνάζουμε από πάρα πολύ μικρό νέτο. Νέτο. Νομίζω στο Ανέστη κολλάει αυτό το νέτο, γιατί έχουμε κι άλλον Ανέστη.
0: Εγώ πρώτη φορά στο μύθο
1: το φωνάζουμε νέτο.
0: Και δεν με έχουν πει ποτέ νέτο.
1: Ναι,
0: πρώτη φορά.
1: Δεν ξέρω βέβαια.
0: Και το ανέ μου κόλλησε 16-17 και μετά που χωρίς ποτέ να το πω εγώ. Και εντελώς, εσύ, ας πούμε, πρώτη φορά το είπες από μόνος σου. Χωρίς ποτέ να σου πω ότι με έχουν ξαναφωνάξει ανέ. Ποτέ δεν έχω πει εγώ να με φωνάζει κάποιος ανέ. Και όλοι από τη στιγμή με γνωρίζουν και μετά με λένε ανέ. Και πλέον το έχω οικειοποιηθεί και εγώ δεν το.
3: Μα δεν κάνεις και μεγάλη οικονομία τώρα, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Κοίτα, αυτό κατά βάση γινόταν τουλάχιστον σε εμάς που παίζαμε, ξέρεις, ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο κτλ. Επειδή πολλές φορές έπρεπε γρήγορα να μιλήσεις. Έτσι. Δηλαδή δεν θα πει στον άλλον Δημήτρη Γύρνα. Ναι. Τσόρμπα! Είναι πιο γρήγορο.
0: Πάει, τον πάτησε.
1: Ανέ! Είναι πιο γρήγορο. Πάντα το δυσύλλαβο σου δίνει περισσότερη ταχύτητα.
0: Επίσης το ανέ δεν θα σε ρωτήσει ποτέ ποιος Ανέστης.
2: Ναι. Έχω θείο Ανέστη που τον φωνάζουν Νέστορα. Αλλού πήγε, αυτό σε βάλει κι άλλα στο τέλος.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, το άρεσε πιο πολύ. Αυτό δεν έπαιξε μπάλα, δεν χρειάστηκε.
1: Να του κόψει.
2: Ναι, αλλά. Κάτω, το Ανέστη. Νέστορας. Νέστορ. Ανέστορας, δηλαδή προχωράει το όνομα μετά. Ανέστορας. Και το κράτησε έτσι.
1: Τι λες μου.
2: Ναι, εγώ έτσι φαντάζομαι εγώ από μικρό παιδί.
1: Νίκονας, ας πούμε.
2: Ναι, και να με φωνάζει με ένα Κωνσταντίνο μετά. Επειδή τελειώνει σε κον. Άστο, δεν είναι.
1: Παρατραβάει.
0: Ξεφεύγει τα ονόματα. Νίκοστας. Και άμα κάτσουμε να το βρούμε, έχει.
2: Ο Αρτί δεν λέει όμως. Αρτί.
1: Στην Κρήτη έχουν κάτι τέτοια που βαφτίζουν, είναι κανένα 2, 3, 4, 5 η Νονή και δεν ξέρω και πρέπει να πεις...
3: Η Κεφαλογιάννηδες, η Μητσοτάκη.
1: Όχι ρε. Δηλαδή, άκου τώρα λίγο. Νικομανόλης.
2: Ναι.
1: Νικομανόλης.
0: Ναι, καλά,
1: γιατί
0: ναι.
1: Οι δυο παππούδες πήρε και το φωνάζουν. Νικομανόλη.
3: Και ποιος να τολμήσει να κόψει τον παππού.
1: Ειδικά αυτό που έχω στο μυαλό μου, ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν... Φτάσαμε 3:30, πάμε να κάνουμε πρώτο διάλειμμα, θα επιστρέψουμε, όλοι μαζί θα συνεχίσουμε, όλοι μαζί θα σας πούμε και το τι συμβαίνει με το Football Factory που ρωτάτε, με όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν στο πρώτο ημίωρο, θα μιλήσουμε για μπάλα, εννοείται, πολύ ποδόσφαιρο και σήμερα λίγο διαφορετικά από άλλες μέρες, γιατί κοιτάς,
3: μπράβο,
0: γιατί...
3: Ναι.
2: Τι εννοεί.
0: Δεν έχουμε κάθε φορά την ευκαιρία να μιλήσουμε με ανθρώπους οι οποίοι... Και στο πρόσφατο παρελθόν έχουν δουλέψει στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχουν δουλέψει σε διαφορετικές ομάδες, έχουν ζήσει το ποδόσφαιρο από μέσα. Δεν τα λέμε κάθε μέρα.
3: Το συγκεκριμένο τομέα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Το συγκεκριμένο τομέα, βεβαίως. Μα αυτό είναι και το. Το football. Το football factory.
2: Τσαμπατά βλέπω.
1: Έχω έτοιμη.
0: Τσαμπα έβλεπα χθες το βράδυ.
2: Χάλασα πλυντήρια και έβλεπα την.
1: Αυτή ναι. Είναι άρρωστη. Αυτός έκατσε είδε ξανά το Crystal Palace Ράγιο. Γιατί σου λέει θα πρέπει να τοποθετηθώ. Και το
3: πώς
1: είδε ξανά,
3: δεν μπήκε δηλαδή, το δεύτερο γκολ, ρε φίλε. Το έπαιξα 2-3 γκολ. Πώς δεν μπήκε το δεύτερο γκολ αυτό.
1: Εκείνο που δεν καταλάβαμε πώς δεν. Ναι, πόδι και δοκάρι, κεφάλι.
0: Α, έχει το διπλό δοκάρι του Πίνο, ναι.
2: Εκείνο ήταν offside.
0: Όχι, το φάουλ δεν είναι offside. Το φάουλ είναι διπλό δοκάρι.
3: Σε δεύτερο χρόνο ήταν offside.
0: Μετά γίνεται και τρίτο δοκάρι που είναι.
3: Το rebound είναι offside.
0: Ναι. Και έχει και ένα που βγάζει με το πόδι σε τέταρτη του
2: Μαντέτα. Μετά ναι.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επανερχόμαστε, τα βάζουμε όλα σε μία σειρά και πορευόμαστε μέχρι τις 5.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Εγώ είμαι ιμπρεσιονίστας. Βλέπω το κάθε τι από άλλη οπτική γωνία. Βλέπω το χρώμα, το φως.
3: Εγώ πάλι δεν βλέπω τίποτα αν δεν πιω καφέ. Είμαι εσπρεσιονίστας.
2: The Espressionist. Καφές για καλλιτέχνες. Συνόδευσέ τον με ολόφρυσκα σάντουιτς, ροφήματα, μπάρες και άλλα απίθανα σνακ.
4: The Espressionist. Εκφράσου. Εύωσμος Νεάπολη, Ηλιούπολη. 6 το πρωί με 10 το βράδυ και με delivery τηλεφωνικά και σε πλατφόρμες.
5: Και νέο κατάστημα Espressionist. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
8: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
9: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Συνεχίζουμε στο Football Factory της Πέμπτης. Πέμπτη 28 του Μάη. Είναι η εκπομπή νούμερο 414 στο Flash.
1: Σημαδιακό αυτό, ξέρεις.
0: Για να κρατάτε αρχείο. Το σημαδιακό, γιατί.
1: Δεν ξέρω. 4 και 1, 5 και 4, 9.
2: Και ένα 10 και 4, 14. Οπα. Τι έγινε.
1: Επειδή είμαστε 4 άτομα σήμερα, ίσως.
0: Ω, μπορεί.
2: Κύριε Δημήτρη,
0: μπορεί.
2: Μας ακούτε.
0: Αυτό σημαίνει πάνω από 800 ώρες. Σας έχω πει έτσι θα μετράμε το ραδιοφωνικό χρόνο. Πώς είναι οι πιλότοι με 4.000 ώρες πτήσης. Εμείς θα είμαστε με τόσες χιλιάδες ώρες ραδιοφωνικού αέρα. Αέρα κι αυτός. Αέρας κι αυτός. Αέρας και οι πιλότοι. Το Football Factory. Πώς θέλετε να συνεχίσουμε, πού να πάμε?
2: Είχα να κάνω μια ερώτηση πολύ επιθετικά, θα πω. Εκτός αν είχε ο Τσόρμπα κάτι άλλο.
3: Όχι, πες τι θέλεις και για να πάμε και στο αντικείμενο του Νίκου να μας βάλει στα ενδότερα.
2: Για μπω.
1: Σε μένα είναι η ερώτηση.
2: Ναι, ναι. Okay. Γιατί έπεσε η ΑΕΛ?
1: Α,
0: επιθετικά.
2: Ναι, είπα, θα πω επιθετικά. Και αν δεν μπορεί να απαντήσει ο Γιαμπολιδάκης, ποιος θα απαντήσει?
1: Για Κροατές.
2: Ξέρεις τώρα, γιατί το λέω, δεν έχει να κάνει.
3: Οι Monsters.
2: Οι Monsters ήταν κύριοι.
1: Άκου, ερώτηση ο άλλος.
2: Οι Monsters ήταν κύριοι.
1: Οι Monsters τι σχέση έχουν?
2: Και οι Monsters μου άρεσαν πάρα πολύ που βγάλαν μια ανακοίνωση. Ναι, Δημήτρη, πες.
3: Ότι ποιος μπορεί να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Αν δεν μπορεί ο...
0: Θεωρώ
3: ότι έχουν ευθύνη, όχι επειδή έχουν ευθύνη. Τη γνώση, ρε παιδί μου, τη γνώση.
0: Θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε και στον κόσμο, βέβαια, που μπορεί να μην ακούει Football Factory από την πρώτη μέρα που βγήκε στον αέρα η εκπομπή, και το background του Νίκου Γιαμπολδάκη. Γιατί μπορεί να απαντήσει ή να μην απαντήσει την ερώτηση, γιατί έπεσε.
2: Ωραία.
3: Να πεις.
2: Θα συνεχίσω λοιπόν. Θα συνεχίσω από εκεί που είχα σταματήσει.
0: Ωραία.
2: Κάπως έτσι ξεκίνησε λοιπόν, όπως είπαμε πριν, η ραδιοφωνική του καριέρα. Βέβαια, ναι. Ο Νίκος είχε πάντα την τρέλα, την ψύχωση, την αρρώστια, τη βλακεία. Και το εννοώ, να ασχοληθεί με το κομμάτι της ανάλυσης. Της ανάλυσης του παιχνιδιού.
0: Και όχι τόσο με το δημοσιογραφικό σκέλος.
2: Αυτό ήταν. Δηλαδή, ναι. Ο Νίκος άφησε μέσα τα οποία πάρα πολλά παιδιά στην ηλικία του θα ήθελαν να βρίσκονται. Βέβαια, αυτό που κι εγώ, για να πω την αλήθεια, έλεγα. Σκεφτόμουν και έλεγα τι κάνει τώρα. Και στο είχα πει κιόλας, έτσι. Τι κάνεις, ρε. Έχεις πολύ ψηλή προοπτική. Και δεν το λέω μόνο εγώ, αλλά και με ανθρώπους που συζητούσα που συνεργαζόσουν, κάτι αντίστοιχο μου έλεγαν και οι ίδιοι για το κομμάτι της δημοσιογραφίας. Παρ' όλα αυτά, μπορούσα και σε καταλάβαινα τι σημαίνει να έχω ένα όνειρο το οποίο να θέλω να ασχοληθώ με αυτό, να θέλω να το πραγματοποιήσω. Εσύ είχες ξεκινήσει από το Μακεδονικό κάνοντας 10 πράγματα, έτσι.
1: Όχι αυτό.
2: Όχι αυτό. Κάνοντας. Υποστηρίζοντας το site του Μακεδονικού, τα social του Μακεδονικού, ξεκινώντας σιγά σιγά να ασχολείσαι με τέτοιου είδους πραγματάκια.
1: Μπάσκετ βόλι, έμαθα πώς μετράνε οι πόντοι, λίγο κολύβηση που και που, γδαπ, ακαδημίες, τουρνουά, έκθεση. Είχαμε
2: λίγο
1: από όλα.
2: Και πώς προκύπτει το θέμα ανάλυση?
1: Μικρόφωνο, είχα, η τεχνική είχε ανέβει ομάδα, η αλλαγή για την ομάδα μας, ο Βλάχος στη θέση του Παπιόπουλου.
2: Στο
1: είχα
2: και
1: αυτό, βέβαια.
2: Εσύ
1: μουσική.
0: Η μεγαλύτερη μου
1: φώτα δεν είχαμε γιατί ήταν νωρίς οι αγώνες. Για αυτόν τον λόγο. Η μεγαλύτερη μου αποτυχία σε αυτό το κομμάτι ήταν που τότε τα είχε η ΕΡΤ. Και έλεγα εγώ πώς θα μπούμε στο μάτι. Να κάνουμε λίγο marketing έμεσο, ρε παιδί μου. Εντάξει, χιούμορ στα post και τέτοια. Αλλά λέω πώς θα εκμεταλλευτούμε το live. Που ποιος βλέπει τώρα μεσημέρι Σαββάτου, 3 η ώρα, ποιος βλέπει ΕΡΤ3. Με κάθε σεβασμό. Και στο Μπάνο Μπλέτσο που
2: έρχονταν. Όχι στην ΕΡΤ3, με κάτι σεβασμό στο αντικείμενο. Δηλαδή στη Super League 2 που δεν μας
1: έκανε. Όλα μαζί, ναι, τότε. Ναι. Και
2: έλεγα, η ΕΡΤ3 αγώνα έκανε για να.
1: Είχα τον Μπάνο τον Μπλέτσο συνήθως μεταδόσεις που ερχόταν πάνω στα booth εκεί. Και είχαμε για την κονσόλα και βάζαμε μουσική. Και έβαζα κάτι μετάλλικα, εγώ κάτι τέτοια. Και την ώρα που πάει να μπει ένα ρεφρέν, θυμάμαι στο. Ήταν τραγούδι του Μετάλλικα. Δεν ξέρω από Μετάλλικα, δεν ξέρω καν τραγούδι, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ποιο ήταν. Βάζει διαφημίσεις ο Μπλέτσος. Στέλνουν από την ΕΡΤ διαφημίσεις και μας κόβει το ρεφρέν. Και γυρνάει μετά στις δικές μας διαφημίσεις. Ξέρω εγώ, παιδικό χωριό σος και τέτοια. Και λέω, 2-3 θα πιάναμε στο Παντελίνιο. Τους χάσαμε κι αυτούς. Ναι, τους χάσαμε.
2: Το καταφέραμε, ναι.
1: Αλλά αντίστοιχα, σκέψου την επόμενη χρονιά που έχω το κομμάτι της ανάλυσης, τη θέση του αναλυτή, που έχει έρθει ο Στέγιος ο Μαλεζάς και ξεκινάμε ένα staff εκείνη την περίοδο. Που παράλληλα με την ανάλυση είχαμε κάνει mini movie 10 λεπτά με το κινητό που πήγαμε στο Αϊβαλί.
2: Αϊβαλί, λες, δηλαδή.
1: Είχα το νου μου και ένιωθα και άσχημα. Γιατί παράλληλα έπρεπε να έχω το νου μου να κάνω και τα δύο. Είχα το νου μου να βγάλω και ένα πλάνο να κάνουμε ταινία και να κερδίσουμε κιόλας. Γιατί άμα δεν κερδίσουμε,
2: κάτσε
1: γιατί την κάνουμε ταινία.
2: Εκτός από την ανάλυση τότε, συνέχιζες να ασχολείσαι με τα social.
1: Ναι.
0: Τον πρώτο καιρό, ναι.
2: Α, ναι.
1: Τον πρώτο, την πρώτη χρονιά.
0: Εντάξει. Το...
2: Ναι. Τι πήγατε να κάνετε στο Ευάλι, πες λίγο για όσους δεν ξέρουν.
1: Ήταν
2: το μοναδικό
1: δεύτερη
2: παιχνίδι. Είναι το μοναδικό παιχνίδι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που μία ομάδα πήγε να παίξει παιχνίδι ελληνικού πρωταθλήματος μέσω ξένης χώρας. Ναι. Δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στην ιστορία.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει.
2: Δε.
1: Υπήρξε ευκαιρία να ξαναγίνει όμως του χρόνου.
2: Και
1: υπήρξε ευκαιρία για ένα ποδοσφαιριστή να συμμετέχει και στην επόμενη
2: αποστολή.
1: Ναι, και δεν πήγε. Νομίζω δεν πήγε ο. Ή δεν πήγε η ομάδα, δεν πήγε ο παίκτης.
2: Γιατί ξαναπήγε η ομάδα με αυτόν τον τρόπο.
1: Άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα.
2: Στη Μυτιλίνη.
1: Ναι.
2: Αφού έπεσε η Μυτιλίνη εκείνη τη χρονιά ο Ιωλικός.
1: Δεν θυμάμαι πού συναντηθήκανε. Νομίζω στο κύπελο. Χρονιά. Κάτι
2: α,
1: με το κύπελο.
2: Μπορεί, ναι.
1: Και ήταν να πάει Ιωλικός Καβάλα. Και υπήρχε παίκτης που ήταν στο Μακεδονικό και στην Καβάλα. Και ή δεν πήγε λόγω κυπέλου, ξέρεις, είχαν αποστολή με rotation, ή τελικά δεν πήγαν από Ιβαλή. Το θυμάμαι όμως να το λέμε ότι δεν μπορεί τώρα. Να καταφέρει να έχει να λέει ότι έχω κάνει δύο σεζόν σερί αυτό το πράγμα. Και το πρόβλημα ήταν γιατί προέκυψε αυτό. Που έπεσε τρελό κράξιμο στα social.
2: Το παιχνίδι ήταν νεολικός.
1: Νεολικός μακεδονικός, δεύτερη αγωνιστική και αυτό ήταν το πρόβλημα. Να μου πεις όποιος και να το είχε το δεύτερη αγωνιστική, πρόβλημα θα είχε.
2: Ναι.
1: Έκατσε στο μακεδονικό τότε.
2: Εννοείς πρόβλημα
1: ότι
2: μετακίνησης.
1: Έγινε η κλήρωση
2: τρεις
1: εβδομάδες πριν.
2: Ναι.
1: Οπότε δεν είχε το περιθώριο να προγραμματίσει αυτό το ταξίδι σαν κλαμπ.
2: Να βρεις 30
1: δηλαδή είχες πολύ λίγες ημέρες, εβδομάδες για να κανονίσεις αυτό το ταξίδι. Είτε αεροπορικός δεν χωρούσαμε, είτε με πλοίο πάνω από 9 ώρες νομίζω, βραδινή ώρα της διαδρομής, που να βρεις καμπίνες για να μην κοιμηθούν οι παίκτες στις καρέκλες ή στο σαλονάκι, που δεν βρίσκαμε. δεν θυμάμαι ποιος το αποφάσισε και... Δίνω συγχαρητήρια εδώ στο δημόσιο βήμα που μου δίνει ο Flask και το Football Factory. Ποιος από το σύλλογο ενώ είχε την ιδέα να πάμε και μια μέρα νωρίτερα. Γιατί αυτό ήταν το κλειδί. Δηλαδή ταξιδέψαμε, θυμάμαι φύγαμε 12 η ώρα, είχε ξεχάσει παίκτη στο διαβατήριο. Δηλαδή είχαμε και αυτά. Γύρισε σπίτι, το έφερε. Φτάνουμε 10 η ώρα στο Αϊβαλί το βράδυ. Και την επόμενη μέρα το πρωί 8 περνάμε με σκαφάκι απέναντι.
2: Α, διανυκτερεύεται στο Αϊβαλί.
1: Ναι, διανυκτερεύσαμε στο Αϊβαλί. Τελευταία μέρα των μεταγραφών επίσης. Είχαμε ανοίξει διεθνείς επικοινωνίες.
2: Περιμέναμε να
1: είχαμε.
0: Πληρώσατε πολλά δηλαδή στις τηλεφωνικές επικοινωνίες εκείνη τη.
1: Wi-Fi. Παιδιά στο ξενοδοχείο έγιναν όλα. Και την επόμενη μέρα περνάμε με το σκαφάκι 8 ώρα το πρωί, 2ωρο ταξιδάκι. Που του λέμε κάνε τουρκικό, ήταν Τούρκος. Μας έκανε ελληνικό καφέ. Ναι, είχαμε και κάτι τέτοια ωραία. Για να κάνουμε προπόνηση στο μείον ένα του αγώνα. Και να παίξουμε την μεθεπόμενη. Και οπότε κρίνοντας από το πώς ήταν όλη η αποστολή. Δηλαδή, ο γιατρός, ο φύζιο, εγώ που δεν έκανα ούτε προπόνηση ούτε έπαιξα. Την επόμενη μέρα από το ταξίδι στο Αϊβαλί, ευτυχώς που δεν παίξαμε τότε.
2: Ναι.
1: Και είχαμε μία συν έξτρα μέρα προσαρμογής. Ήμασταν χαλιά, άρρωστοι. Δηλαδή, ήμασταν σαν να μας άφησες 10 ώρες στη θάλασσα χωρίς ομπρέλα και μας πήρε ο ύπνος. Και την επόμενη μέρα ήμασταν πολύ καλά.
2: Το μάτς?
1: Το μάτς έληξε. Ήταν 0-3 στο ημίχρονο. 1-3 έληξε.
2: Τι λες, ρε.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι
3: δεν σας επηρέασε το jet lag δηλαδή.
1: Όχι καθόλου.
0: Αυτές είναι ποδοσφαιρικές ιστορίες. Δηλαδή τώρα σκέψου κάποιον τυχόν που μπορεί να είδε εκείνο το παιχνίδι ή να έχει δει ένα αντίστοιχο παιχνίδι που λες ανοίγω την τηλεόραση 10 λεπτά πριν και βλέπω τις ομάδες να μπαίνουν μέσα. Ναι, αλλά μία από αυτές τις ομάδες. Για να φτάσεις σε αυτό το
1: γήπεδο. Κάνεις λάθος πάσα εσύ και.
0: Να φτάσεις σε αυτό το γήπεδο και να μπει μέσα. Πήγες άλλη χώρα, φίλε.
1: Δεν είχε μετάδοση ζωντανή, να πω την αλήθεια. Δεν ήταν δύσκολο. Θυμάμαι τότε και η Λίγκα με τη Μυτιλίνη είχε ένα ζόρι. Αλλά τραβούσαν από τότε όλα τα μάτς με βέο κάμερα. Είχαμε το υλικό όλες οι ομάδες.
2: Εσύ, το έχω δει το μάτς, ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Και εγώ είχα το άγχος να αξίζει. Είχα ξέρει τι άγχος είχα πριν το μάτς. Λέω, παιδιά, οι άλλοι δεν έχουν άγχος. Εγώ έλεγα, ήρθα μέχρι εδώ, χάσουμε κιόλας, ήρθα βγει σοπαλία. Πρέπει να κερδίσει. Ούτε σοπαλία δεν μου έκανε μετά από
2: ήταν
1: το ταξίδι.
2: Το πρώτο σου εκτός έδρας παιχνίδι.
1: Το πρώτο μου εκτός σε τέτοια κατάσταση, ναι.
2: Δηλαδή,
1: που
2: το
1: να
2: πρώτο
1: με αφορά...
2: εκτός έδρας παιχνίδι σου επαγγελματικά ως αναλυτής σε ένα staff ναι. Ήταν αυτό.
1: Αυτό,
2: μέσω,
1: ναι,
2: Τουρκίας,
1: αυτό.
2: Τουρκίας να πας στην,
1: ναι,
2: στη Μυτιλίνη. Φοβερό.
1: Και
2: πώς γύρισατε, πάλι από εκεί?
1: Εννοείται.
2: Πάλι.
1: Ναι, σερί όμως. Δηλαδή περάσαμε Αϊβαλή, μας είχε πάρει ο οδηγός δεν είχε περάσει με το λεωφορείο, ή δεν χωρούσε στο όχημα. Μας είχε πάρει μπακλαβάδες, είχαμε παραγγείλει από το Αϊβαλή, οπότε είχαμε και την νίκη, ξέρεις, και αρνούσαμε εκεί κάτι Αργεντίνη, κάτι ξένη που δεν είχα ξαναφάει. Και σε ρί, μετά ξυπνήσαμε 6 ώρες το πρωί Θεσσαλονίκη.
0: Δεν θα τελειώσουμε ποτέ έτσι, ξέρετε. Είμαστε στη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης
1: χρονιάς. Το πιο σπουδαίο, ξέρεις ποιο είναι εδώ, η πιο ωραία ιστορία. απλά θα προσπαθήσω να την πω χωρίς να εκθέσω πρόσωπα. Είναι ότι περνώντας, ο έλεγχος που γίνεται στην Τουρκία είναι εντάξει, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Ταυτότητες, ναι, μεν, δεν περνάς με γκάζια. Σταματάς, κατεβαίνεις, υπάρχει αυτό, πούλμαν. Μετά για την Ελλάδα, είναι σαν να μπαίνεις από Τουρκία πρώτη φορά. Δηλαδή, έχουν έναν έλεγχο, ποιος είσαι εσύ που μπαίνεις από Τουρκία. Υπήρχε ένα θέμα, δεν θα εξηγήσουμε τώρα λεπτομερώς, με έναν ξένο ποδοσφαιριστή. Και υπήρχε το πολύ μεγάλο και πραγματικό κίνδυνο να μην του επιτραπεί να περάσει ξανά στην Ελλάδα, δηλαδή στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, να παραπέξει. Ο οποίος έπαιξε. Αν μου πεις, ναι, δεν έχω το όνομα, θα το πω τώρα. Έπαιξε βασικός και έβαλε δύο γκολάρες απίστευτες και τον χειροκροτούσε όλο το γήπεδο για την εμφάνιση που έκανε. Ο τύπος ήταν απίστευτος. Και όπως θέλει, μπορεί να το ψάξει, εντάξει. Αλλά γύρισε από Ελλάδα μετά. Αυτό ήταν ο μόνος που γύρισε.
2: Α, γύρισε από Ελλάδα από Μυτιλίνη.
1: Ναι, για να μην έχουμε το.
4: Ναι. Δεν το ξανακάνει.
1: Ναι, να μην ρισκάρουμε πάλι με χαράματα στην Αλεξανδρούπολη να μας λένε.
2: Και επιβραβεύτηκε γιατί έβαλε δύο γκολ.
1: Για το πιο αστείο είναι το χειροκροτούσε το γήπεδο.
3: Γύρισε με αεροπλάνο, με σκαφάκι, κολυμπώντας.
1: Δεν θυμάμαι. Τον έβριζε το γήπεδο, ξέρετε γιατί είναι καλός. Οπότε η κερκίδα εκεί ήταν λίγο επιθετική μαζί του. Ο τύπος βγήκε αλλαγή με κράμπες από κλωτσιές. Από τα μαρκαρίσματα που έτρωγε. Και τον χειροκρότησε όλο το γήπεδο.
0: Ωραίο.
1: Που τώρα δεύτερη αγωνιστική, ο Λυκός μόλις είχε ανέβει, mm-hmm. δεν είχε καμιά λόξα να mm-hmm. το παίξουν πολιτισμός εδώ πέρα εθνική. Θέλανε οι άνθρωποι να σωθούν, να πάρουν πόντους.
0: Όλα αυτά λοιπόν στη μετάβασή σου από τη δημοσιογραφία, στην ολοκληρωτική μετάβαση, γιατί και στη δημοσιογραφία μέσα κομμάτια ανάλυση ποδοσφαίρου έβαζες. Στο καθαρά αναλυτικό κομμάτι και δουλεύω στο staff μιας ομάδας. Έκτοτε, μακεδονικός.
1: Μακεδονικός σώζεται, που βγήκε τρίτος εκείνη τη χρονιά. Δεν κάναμε πρωταθλητισμό. Θέλαμε να μπούμε στα play-off για να σωθούμε ουσιαστικά και βγήκαμε τρίτη. Να πω την αλήθεια ότι ήταν να πάει καλά.
2: Με Λεβαδιακό,
1: Λεβαδιακό και Λάρισα.
2: Και Λάρισα.
1: Πολύ σκληρός όμιλος. Και πολύ καλή νίκη Βόλου επίσης. Και πολύ καλή ΑΕΚ Β. Και ήταν και ομάδες των play-off αυτές οι πέντε.
3: Ο Λεβαδιακός τότε.
2: Τότε βγήκε
1: ο Λεβαδιακός τότε με τον Σωκράτη Φρυδόπουλο. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το τέλος. Ναι.
2: Εκείνη η χρονιά βγήκε.
1: Και ό,τι πήγε, ήταν να πάει καλά, πήγε καλά σε αυτή τη χρονιά γιατί τελειώσαμε με πρώτο σκόρερ. Καλύτερο ήταν το Φλέχα και κατά κύριο λόγο που αφορά και εμένα, για να έχω να το πουλήσω δηλαδή, ότι ο Στέγιος ο Μαλεζάς ο προπονητής αναδείχθηκε, ψηφίστηκε από αρχηγούς και προπονητές ο καλύτερος προπονητής του ομίλου. Mm-hmm. Ως τρίτος. Και ξαναλέω ότι. Αντικειμενικά αναγνωρίζαμε όλοι του ομίλου την πολύ καλή δουλειά και του Δημήτρη του Λευθερόπουλου στην Νίκη Βόλου. Δηλαδή υπήρχε ένας ανταγωνισμός τεσσάρων προπονητών και του Νίκου του Κούστα στην ΑΕΚ Β.
2: Βεβαίως.
1: Που έκανε έκπληξη μεγάλη και για τον τρόπο που έπαιζε, που προσπάθησε να εμφυσίσει man-to-man του Αλμέιδα στην Β ομάδα και ήταν κάτι πολύ καινούριο για την κατηγορία, για όλους, για το πώς θα παίξουμε και ήταν πάντα πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όλα αυτά μαζί. Οι αρμόδιοι προπονητές και αρχηγοί ομάδων ψηφίσαν το Στέγιο του Μαλεζά, οπότε δηλαδή, τελειώσαμε και με βραβεία εκείνη την πρώτη χρονιά. Και την επόμενη είχα ήδη ενημερώσει ότι θα άφηνα το κομμάτι το άλλο.
2: Για να ασχοληθείς αποκλειστικά με την
1: αναλογική. Ναι, είχε βρεθεί και άτομο.
2: Όχι μόνο το γραφείο τύπου και την εκπομπή που κάνατε μαζί.
1: Όχι, εκπομπή είχα σταματήσει.
2: Α, σταματήσει στη διάρκεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Στη διάρκεια.
1: Δεν ήθελα να τα συγκρούσω. Να τα συγκρούσω.
2: Να τα συγκρούσει.
0: Ναι.
1: Να τα κάτι να μπλέξουν. Και... ήταν και μακριά τίποτα καλαμαριά τώρα. Δεν βόλευε. Αυτά. Από την επόμενη χρονιά πήγαμε. Συνεχίσαμε το ίδιο staff. Με ανταγωνίστρια, θα έλεγα τη Λάρισα.
2: Τη Λάρισα και τον Ηρακλή.
1: Κατά κύριο λόγο. Και τον... Όχι, Ηρακλή ήταν και την πρώτη χρονιά. Είχε πάει play out. Και τη δεύτερη.
2: Ναι, εννοώ ότι η ΑΕΛ. Και ο Ηρακλής ήταν η ομάδα.
1: Ο Ηρακλής ήταν και ο Ηρακλής.
2: Ναι, ανταγωνίστηκαν.
1: Ο Ηρακλής δεν έλεγε για άνοδο τώρα. Τώρα έχω χάσει και, και τον χρόνο.
2: Ναι, αλλά στο τέλος μαζί δεν παίξανε. Γιατί...
1: αυτό ήταν... δεν είχε ξεκινήσει τόσο σίγουρος για άνοδο. Δεν θυμάμαι.
0: Πέρυσι το ξεκίνημα της χρονιάς νομίζω ότι δεν είχε κάνει κάποια καλά αποτελέσματα στην αρχή ο Ηρακλής.
1: Και δεν το. Δεν...
0: Και...
1: ήταν ο main αντίπαλος βέβαια.
0: Κυνηγούσε τη Λάρισα, αλλά και δεν την κυνήγησε και ποτέ μέχρι το φινάλε να πει ότι.
2: Φίλησε, άμα κέρδισε με το Δερμιτσάκι.
0: Ένα ματς,
1: στο τέλος και φτάσει. Στο τέλος και φτάσει.
0: Είχε φτάσει κάποια στιγμή σε ένα ματς να παίζει, να φτάσει τη Λάρισα όμως.
2: Ναι, να φτάσει.
0: Και δεν την έφτασε.
1: Και είχε αλλάξει και προπονητές και θυμάμαι ότι είχε.
2: Προηγήθηκε. Ο Δερμιτσάκι ήταν αυτός που πήρε και ισορρόπησε την κατάσταση εκεί.
1: Ναι, ναι.
2: Ο Δερμιτσάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μετά το Στάικο που ήταν μετά από
2: κάποιο. Είναι η χρονιά 24-25 που παίξαμε και μαζί αντίπαλοι.
1: Μπράβο, ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό που με μπερδεύει, ξέρεις, με τον Ηρακλή, ότι εμείς φύγαμε έκτη αγωνιστική από το Μακεδονικό και ήμασταν δεύτερη πίσω από τη Λάρισα.
2: Οπότε δεν έχει ξεκινήσει καλά.
1: Γι' αυτό το λέω. Ναι, δεν θυμάμαι ποιος ήταν ακριβώς ο φανερός ανταγωνιστής της ΑΕΛ.
2: Ναι, δεν υπήρχε στην ουσία στο ξεκίνημα. Φαίνονταν ότι η ΑΕΛ θα πάει. Ναι.
0: Και μετά, για να φτάσουμε σε μια βραδιά που τους περισσότερους απόγευμα.
1: Α, φοβερό παιχνίδι να πούμε, Μακεδονικός ΠΑΟΚ Β. ΠΑΟΚ Β Μακεδονικός, ήμασταν φιλοξενούμενοι.
2: Ανατροπή.
1: Πολύ ωραίο παιχνίδι.
2: Τακτική πάρα πολύ.
1: Με ενόχλησε πολύ. Με ενόχλησε γιατί με ζόρισε.
2: Δεν θα σε ζόρισε.
1: Αυτό το λέω, ναι.
2: Αυτό έλεγε.
1: Ναι, υπήρχαν πιο εύκολα παιχνίδια.
0: Για να φτάσουμε σε ένα απόγευμα που στεναχώρησε πολλούς από αυτούς που ακούνε σήμερα.
1: Τι, πώς φτάσαμε. Όχι, αποχωρήσαμε από τον Μακεδονικό τότε, κάπως και λίγο όλοι μαζί. Διατηρήθηκε το staff από τον Στέγιο, τον Μαλεζά, και βρέθηκε η πρόταση από την Athens Καλλιθέα το σχεδόν τα Χριστούγεννα του 2025, πέρσινη χρονιά, 24-25. Που ήταν η μοναδική ομάδα, γιατί μετά μπαίνεις στη διαδικασία και παρακολουθείς που μπορεί να πάω. Η μοναδική ομάδα που δεν είχε διώξει προπονητή, νομίζω. Από αυτές που θα απέλυναν προπονητή, τέλος πάντων, λόγω κακής έναρξης, κακών αποτελεσμάτων. Δεν σου λέω να φεύγαν στο top 4, top 5. Αλλά είχε γίνει μια, εντός εισαγωγικών, λάθος λέξη τώρα για ανθρώπινο προσωπικό, εκαθάριση προπονητών σε όλες τις ομάδες εκτός από αυτήν. Με προπονητή τον Ιταλό Ντονάτι. Μάσιμο
0: Ντονάτι.
1: Εκεί βρεθήκαμε στην Καλλιθέα Χριστούγεννα πρωτοχρονιά. Στο μείον 7 από τη ζώνη, με τη Λαμία ακόμη πιο κάτω από εμάς, και μείον 9 από τον Βόλο, με τον οποίο τελικά παίξαμε και την παραμονή στο τέλος ουσιαστικά. Ναι, εντάξει, level up σε πολλά. Και ενώ εγκαταστάσεις θα βρεις καλές και κάτω, δηλαδή τώρα πήγαμε και στην ΑΕΛ, οι εγκαταστάσεις που είχε τώρα τις είχε και πέρσι και από τότε που ήταν ο κ. Πυλαδάκης. Αυτές οι εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν σε πολλές ομάδες αλφαεθνικής. Οπότε δεν πάω τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Πάω στην σπουδαιότητα, σοβαρότητα. Ακόμα θυμάμαι που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, μπορεί να το έχω ξανααναφέρει, ακόμα και σε εκπομπή, δεν ξέρω, μεταξύ μας σίγουρα. Και ένιωθα άσχημα ως πολίτης για την πολλή αστυνομία που είχαμε να μας συνοδεύει. Και είχαν γίνει τα περιστατικά τότε με την Κυριακή, τη Γρίβα, νομίζω. Έτσι ήταν η κοπέλα. Που είχε πάει να ζητήσει προστασία σε αστυνομικό τμήμα και να με συνοδεύσει μέχρι το σπίτι. Και λέει: Δεν είναι περιπολικό.
2: Ναι, ναι.
1: Και θυμάμαι που έκλεινε η Αλεξάνδρα και να πάω να παίξουμε στη Λεωφόρο 6 φανάρια. Ή στη Φιλαδέλφια που παίξαμε στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Ή πόσα περιπολικά μπορεί να είχαμε μέσα στην πόλη καθώς οδηγούμασταν σε κάποια έδρα. Και ένιωθα άσχημα. Έλεγα, αν ήμουν αυτό που περιμένει στο φανάρι, θα με ενοχλούσε. Τώρα παίζει Καλλιθέα με το Λεβαδιακό. Τετάρτη μεσημέρι. Ελάτε νωρίτερα. Ξέρεις πώς λες, θα έχει κίνηση, θα φύγω νωρίτερα. Ελάτε πολύ νωρίτερα μόνοι σας. Να μου πεις, δεν γίνεται αυτό. Είναι και θέμα ασφαλείας και είναι και okay, το πρωτάθλημα, πρώτη κατηγορία του πιο προβεβλημένου αθλήματος και δημοφιλέστερου. Okay. Αλλά από εκεί καταλαβαίνεις την σπουδαιότητα που στην Β' Εθνική πήγαινες μόνος σου. Ένα περιπολικό να σε περίμενε στα τελευταία διόδια. Τα ξέρεις.
2: Και εκεί παίζεις, δηλαδή, στην ίδια χρονιά παίζεις και με τον ΠΑΟΚ Β, παίζεις και με τον ΠΑΟΚ Α, αντίπαλος.
1: Σωστό, δεν το έχω σκεφτεί.
3: Ποιος ήταν καλύτερος?
1: Αυτές οι ερωτήσεις δεν θα απαντηθούν.
3: Έτσι, μπράβο. Και μόνο ο προβληματισμός σου.
1: Όχι, είναι και
3: μας αρκεί.
1: Σχετικά και τις δικές μας ομάδες, σε τι κατάσταση βρίσκονταν. Αντίστοιχα.
0: Τελευταία αγωνιστική κανονικής διάρκειας.
1: Τελευταία αγωνιστική κανονικής διάρκειας, μετά από τρεις σερίτες εμείς. Κρίσιμες, γιατί ήταν και η μία με τον Πανσεραϊκό που είναι άμεσος αντίπαλος για την παραμονή.
3: Ο Βόλος είχε δύο μήνες. Εσείς τώρα εντάξει, σιγά.
1: Τι φέτος. Δύο μήνες.
0: Να κερδίσει. Φέτος πάλι τελευταία αγωνιστική κανονική διάρκεια.
3: Ναι, δηλαδή σιγά το κατόρθωμα που πετύχατε.
1: Εντάξει. Αυτό το μάτσο όταν το έλεγα, σκεφτόμουν το δικό μας όντως.
0: Μα ήταν νίκες 2-1 με ανατροπή. Δεν είναι.
1: Γνωστούς μου ή φίλους που είναι ΠΑΟΚ, ότι θα ακούσω το ίδιο πράγμα. Τα ίδια συναισθήματα.
0: Μα ήταν νίκες 2-1 με ανατροπή. Με τον ΠΑΟΚ να προηγείται νωρίς. Στην Καλλιθέα ήταν δεύτερο-τρίτο λεπτό με τον Ντεσπόντοφ.
1: 1-10 κάτι.
0: Ναι, φέτος ήταν στο 15 περίπου.
3: Μας επηρέασαν οι καυτές έδρες.
0: Λες ότι έγινε το πρώτο βήμα, ναι, να το κάνει ο
1: με γκολ στο τέλος επίσης.
2: Με γκολ στο τέλος.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα πούμε κάτι και παραπάνω στο θέμα αυτό. Ήταν μια μεγάλη νίκη.
0: Και το 2-1 ήταν και γκολάρα. Ποιος το είχε βάλει?
1: Ο Λουκίνας.
3: Ο Λουκίνας.
1: Ο Αλφαρέλα το πρώτο. Εντάξει, είχαμε χάσει.
2: Βέβαια,
1: θυμάμαι που
0: ο Παυλένκα ήταν που είχε κρατήσει τον πρώτο μάτς. Όρθιο να μην διασυρθεί.
1: Θυμάμαι που έχω ανεβάσει, ρε παιδί μου, ανέβασα εγώ όταν κερδίσαμε μόνο, πανικερδίσεις, εννοείται, το σκορ, εννοείται. Τσορμπατζόγλο από κάτω, θυμάμαι, συγχαρητήρια και τα λοιπά, παρά την στεναχώρια του, γιατί ο Πάκ τότε έπαιζε δεύτερη-τρίτη θέση, Champions League, κάτι τέτοιο. Ο Δημήτρης από τα νεύρα του, νομίζω πιο πολύ για τον ΠΑΟΚ, σχολίασε συγχαρητήρια για την νίκη σας. Ανεβάζω μετά, νομίζω από το Sport 24 το είχα πάρει, με τα 6 goals στον πίνακα. Που είχαμε κάνει 3,5-6 goals, κάτι τέτοιο. Και είχαμε πάθει σοκ εμείς, δηλαδή, ότι το κατάφεραμε αυτό το πράγμα. Και επειδή μας είχε ανακτήσει το ότι κάθε φορά δεν πέραμε αυτό που αξίζαμε, ναι. Όχι πάντα προφανώς, είχαμε και πολλοί δίκαιες ήττες, αλλά κάπως να μας έρθει κάτι. Για να μείνουμε κοντά, για να μην χαθεί τόσο πρόωρα η διεκδίκηση της παραμονής. Ανεβάζω και αυτό. Κάτι λέει πάλι ο Δημήτρης, δεν θυμάμαι. Μπράβο σας, μπράβο σας. Και μετά έχω και κάτι φωτογραφίες που μας είχαν στείλει, που ήταν οι παίχτες πάθος, κλαίγανε στο τέλος, αγκαλιάζανε εκεί κάτι παππούδες από τον κόσμο. Ο Δημήτρης, εντάξει, φτάνει όμως. Εντάξει, το είδαμε ότι κερδίσατε, το αξίζετε, φτάνει, το είπα. αλλά ναι, ήταν πολύ κρίσιμο γιατί. Ο Βόλος έπαιζε στη Λαμία. Ήμασταν στο μείον 5 από το Βόλο, mm-hmm. από τη ζώνη. Mm-hmm. Έπαιζε στη Λαμία τελευταία αγωνιστική. Η Λαμία σχεδόν είχε πέσει, πιστεύω, δηλαδή πνευματικά, ίσως και να το είχαν αποδεχτεί. Μαθηματικά όχι ακόμα, υπήρχαν τα play-out. Και εμείς παίζαμε με τον ΠΑΟΚ που ήθελε Champions League. Ενώ ήθελε θέση, ήθελε τη νίκη. Και υπήρχε ο κίνδυνος βάσει φυσιολογικής σκέψης, να το πω έτσι, ενός παρατηρητή που περιμένατε την αγωνιστική, ότι θα πάμε στο μείον 8. Mm-hmm. Το ότι το βράδυ θα είμαστε μείον 8 και δεν γυρνάει. Τελικά έχασε ο Βόλος. 1-0, κερδίσαμε εμείς και ήμασταν στο μείον 2.
2: Και απέκτησαν ενδιαφέρον τότε.
1: Και έγινε κλήρωση πρώτη αγωνιστική με τον Βόλο στη Λεωφόρο. Αλλά είχαμε εκεί το 20ήμερο που είχε ζητήσει ο κ. Γιωβάνοβης για την εθνική να διακοπούν και τα play-out και το 5-8. Και
2: δεν σας βοήθησε.
1: Νομίζω ότι μας βοήθησε. 1-1 στο τέλος και εκείνο το παιχνίδι. Αλλά ένα κακό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Να πούμε την αλήθεια. Ναι.
2: Πράγματι.
0: Λοιπόν. Ωραία όλα αυτά. Φτάσαμε στις 4. Μιλάτε λοιπόν με τον Νίκο.
3: Για τη δουλειά σου θέλουμε να μάθουμε.
0: Ναι, μιλάτε με τον Νίκο Γιαμπορδάκη, τον αναλυτή. Μάθατε το background. Έναν άνθρωπο που πέρασε και από την πρώτη κατηγορία. Πέρασε και φέτος και πέρυσι από την πρώτη κατηγορία.
1: Και να πω σημαντική λεπτομέρεια ότι τελικά υποβιβαστήκαμε. Έτσι. Δεν είναι όλα. Δεν κερδίσαμε τον ΠΑΟΚ και τελείωσε χρονιά. Υποβιβάστηκε η Άγνωση Καλυθέα. Στο μείον ένα από το Βόλο.
0: Θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα να έρθουμε και να τα κολλήσουμε όλα αυτά στα πιο της επικαιρότητας. Να μας μιλήσει και μέσα από την δουλειά του και για τα...
1: Και μου στέλνουν και οι ακροατές από το Βαγιέκας. Λέει, δεν λέτε για Ράγιο.
0: Ναι.
1: Και από το Λονδίνο.
0: Θα πούμε και για το χθεσινό τελικό. Θα πούμε και για ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα.
2: Σίγουρα ο κύριος Τσορμπατζόγλου κάτι θα έχει να μας.
0: Σίγουρα. Δεν μπορεί κάτι θα μας δώσει. Θα μας δώσει. Για πάω κάτι θα μας δώσει.
2: Άντε να δούμε.
0: Στη δεύτερη ώρα του Football Factory.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Αγάπη μου! Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Showroom Θεσσαλονίκη Γεωργίου Παπανδρέου 31, Χαλκιδόνα, 32ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Γιαννιτσών. Ανακαλύψτε μας στο k2furniture.gr.
6: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
7: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
6: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Oh, μαμα μία! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
9: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
10: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Τίλο.
1: Να πα, τι κάκι, ένα κάτω.
0: Τώρα Γιάννη, τρόπο... μπορεί τέτοια ώρα τέτοια λόγια.
1: Καλά, δεν λέω τώρα.
0: Ναι, το
1: καλοκαίρι
0: αν όχι τώρα, πότε.
1: Καλοκαίρι έρχεται. Beach bar, τέτοια αυτά που θα ακούμε. Αν δεν ακούμε Παπιόπουλο.
0: Ναι. Κάτι, καλά, θα, κάτι θα κάνουμε για σένα, κάτι θα κάνουμε.
1: Χαίρομαι για σένα.
0: Ό,τι μπορούμε.
2: Να μας πει ο Νίκος την καθημερινότητα και την υποχρέωση του αναλυτή της ποδοσφαιρικής ομάδας. Τι κάνει, τι έχει υποχρέωση να κάνει, ποια είναι η δουλειά του.
3: Να τη σταυρώσουμε εμπειρίες εδώ με τον Γιάννη. Κοίταξε, πρώτα απ' όλα εξαρτάται από τη δομή. Πόσους έχεις, σε τι θέση τους έχεις, αν έχεις εξειδικευμένο τμήμα data με δεδομένα κτλ. Εμείς είχαμε την τύχη και στις δύο ομάδες, και στην Athens Καλλιθέα και στην ΑΕΛ, να συνεργαστούμε από σπόντα, όχι δεν ξέρω, αλλά είχαμε την πραγματικά τύχη, γιατί βρέθηκε και στις δύο ομάδες παράλληλα μαζί μας, ο Πέτρος ο Καριάτογλου. Σκάουτερ παρουσιάζεται, αλλά είναι πολύ εργαλείο. Και ο οποίος έκανε ανάλυση για τον Ντονάτη πριν πάμε εμείς, πέρα από το σκάουτινγκ. Ο οποίος έχει μεγάλη έφεση επίσης σε κώδικες, σε συλλογή και ανάγνωση δεδομένων και να φτιάξει δικά του πράγματα. Το οποίο το έχει κάνει και το scouting, αλλά τον βοήθησε και στην ανάλυση. Οπότε στην Αλφα Εθνική, έχοντας και τα εργαλεία από Y-Scout και όχι μόνο, μπορούσαμε να έχουμε και αυτού του είδους αναγνώσεις. Αλλά δεν είναι στάνταρ ότι θα το έχεις αυτό. Ή ότι θα έχεις κάποιον που θα έχει έφεση και γνώση στην συγγραφή, κώδικα, αυτό που λέμε σήμερα πληροφορική, τέλος πάντων κάπως έτσι. Ο Πέτρος μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, και σε χρόνο και σε ποιότητα δουλειάς. Από εκεί και πέρα, εμένα ο ρόλος μου δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ από τον μακεδονικό μέχρι τις τελευταίες δύο ομάδες στην Αλφα Εθνική, που ξεκινάει κυρίως από την ανάλυση του αντιπάλου, η οποία παρουσιάζεται στον προπονητή και θα πρέπει να παρουσιάζεται αρχή εβδομάδος, αν όχι νωρίτερα. Και από το υλικό που υπάρχει ή από τον τρόπο που θα δουλευτεί το πλάνο του αγώνα ή από αυτά που θα δούμε ή από το τι θα προκύψει κάθε εβδομάδα μπορεί να παρουσιαστεί κάτι εξειδικευμένα και στους παίκτες, αλλά σίγουρα παρουσιάζεται κάτι πριν το παιχνίδι ενώντας μια μέρα πριν, αν όχι κάποιοι το κάνουν και τη μέρα του αγώνα.
2: Κάτι, τι κάτι.
3: Υλικό ως προς το πλάνο του αγώνα, πλάνο από τον αντίπαλο ή και από τις προπονήσεις μας ή οτιδήποτε. Δηλαδή κάτι να δει και ο παίκτης. Μιλάμε για μια παρουσίαση γύρω στο 15 λεπτό.
0: Δυνατά, δύναμα σημεία αντιπάλου.
3: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Εντάξει, μπορεί σκυλιά. Να το. Ανάλογα. Θέλω να σου πω το εξής. Αν παίζεις εβδομάδα με εβδομάδα, μπορείς να πας και σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Αν παίζεις Κυριακή και υπάρχει κάτι την Τετάρτη, την Τρίτη, μάλλον Τρίτη όχι, που ούτε η ομάδα δούλεψε πολύ τακτική, γιατί υπάρχουν οι μέρες αποκατάστασης, αλλά και το μείον ένα του αγώνα. Δεν υπάρχει εξειδικευμένο για αυτό το παιχνίδι το αυριανό περιεχόμενο. Μπορεί να υπάρξει, δεν σου λέω, ένα press ή κάτι, ένα build-up, αλλά μπορεί να πας και σε πιο γενικά πράγματα που αφορούν την ομάδα σου επίσης. Αλλά κάνεις μια επιλογή. Το μιλάω πολύ γενικά τώρα. Αλλά έχει να κάνει όλο αυτό το τι θα δείξεις. Εμείς είχαμε, ας πούμε, φάση παιχνιδιού συγκεκριμένα. Δηλαδή, πώς κάνει ο αντίπαλος επίθεση, άρα και πώς θα προσαρμοστεί η δικιά μας άμυνα σε κάποια συγκεκριμένα σημεία. Τα transition του, τα αμυντικά.
0: Πώς ένα παράδειγμα, ρε παιδί μου.
3: Που μπορούμε να χτυπήσουμε.
0: Ένα ζωντανό παράδειγμα, ότι εντόπισα στην τάδε ομάδα αυτό και το επικοινώνησα στους παίχτες δικής μου ομάδας.
3: Ωραία, θα μιλήσουμε για το μάτς. Α, περίμενα να σκεφτώ. Μην πάμε εκεί. Ναι, ας πάμε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, Καλλιθέα ΠΑΟΚ. Το είχαμε και τη συζήτηση στο αμάξι. Που έχει παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Στο Βικελίδης, δεν θυμάμαι τώρα αγωνιστική τι ήταν, αλλά ούτε το σκορ θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια. Θυμάμαι ότι ο Άρης είχε το Φαμπιάνο δεξιμπακ, γιατί δεν είχε δεξιμπακ.
0: Ναι.
3: Και τον κρατούσε σαν τρίτο παίκτη, για να μην ανεβαίνει ο προπονητής του Άρη, που επίσης δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε.
0: Σαν τρίτο στόπερ.
3: Ο Μαρίνος Ζουνίδης πρέπει να ήταν. Εμείς με τον Μαρίνο είχαμε παίξει αντίπαλοι.
0: Το 24-25.
3: Απλά άργησε να έρθει αυτό. 24-25, ναι, άργησε, δεν ξέρω αν είχε ολοκλήρωση τη χρονιά τότε ο Μαρίνος. Ναι. Αυτό ήταν οπότε. Έχει κρατήσει το Φαμπιάνο σαν τρίτο στόπερ. Το 4-4-2 του ΠΑΟΚ εμείς το εκτιμούσαμε πάρα πολύ, το έκανε και πάρα πολύ καλά, το έκανε και στα ντέρμπι. Είναι πολύ δύσκολο να παίξει κατοχή με τον ΠΑΟΚ στο 4-4-2 του και να βρεις κενά. Βέβαια, είναι και το τι συντελεστή βαρύτητας δίνεις. Θα κάνει Καλλιθέα κατοχή με τον ΠΑΟΚ σε παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει για νίκη. Ναι. Δεν θα έρθει προφανώς έτσι. Διεκδικεί θέση στην Champions League κτλ. Και εμείς ερχόμαστε από τρεις συνεχόμενες.

0: ομάδε που μπορεί να θέλουν να κάνουν κατοχή, αλλά και στην πράξη η ομάδα να μην έχει την αυτοπεποίθηση να κάνει.
1: Πάω και παίζει ακόμα τι όποιε ελπίδε του για πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, για πρωτάθλημα δεν νομίζω.
1: Δεν ήταν κοντά, αλλά ή, μαθηματικά δηλαδή κυνηγούσε ακόμα. Θέση, ναι, στο τέλο εκεί κατέληξε. Αλλά ακόμα κυνηγούσε τι όποιε. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι έπαιξε ρόλο στο να κυνηγάει μετά την δεύτερη θέση. Ναι. Δεν είχε πολλές ελπίδες, αλλά ρε παιδί μου, αυτό ναι. ήταν τότε. Κερδίζουμε για να παραμείνουμε όσο πιο κοντά γίνεται στον Ολυμπιακό και να διεκδικήσουμε μέχρι το φινάλε ό,τι γίνεται από το.
0: Πλώς θυμάμαι ότι ήταν το διακύβευμα Champions League ή πιο κάτω. Οπότε και άλλη
1: στο
0: προετοιμασία, άλλη προκριματική.
1: Αυτό, αυτό κατέληξε να είναι και τελικά ο Πάο και τρίτος, ναι.
0: Οπότε εντάξει, εκτιμάς και τις δυτικές τους δυνάμεις, τι μπορούν να κάνουν απέναντι στον Πάο. Δηλαδή, μπορεί να ήμασταν μια φοβερή ομάδα εμείς με την μπάλα και το 4-4 του ΠΑΟΚ να μας φαινόταν ναι, μεν σωστό, καλό, εξαιρετικό, αλλά και εμείς ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα χωρίς να μας επηρεάζει τόσο όπως παίζει ο ΠΑΟΚ. Γνωρίζαμε εντάξει και ο Στέλιος ο Μαλαζάς ξέρει τον τρόπο παιχνιδιού του ΠΑΟΚ και ήταν και μέσα στον οργανισμό, οπότε παράλληλα με τον Ρασβάν Λουτσέσκου.
2: Ήταν,
0: οπότε,
2: και παίκτης του, ναι.
0: ήταν και παίκτης του, σωστά, ήξερε και το τι ζητάει ως προς το αμυντικό. Κρατήσαμε ένα μικρό κομμάτι που, το οποίο το είχαμε δει και από το παιχνίδι με τον Άρη, γι' αυτό το ανέφερα, ότι είχε πρόβλημα με την τριάδα ο ΠΑΟΚ. Όταν του κάνεις τριάδα πίσω και πρέπει να σπάσουν οι χώροι, τα triggers, η άμυνα ζώνης, ενδεχομένως να δημιουργηθεί πρόβλημα.
1: Σε φάση build-up όταν του έχεις.
0: Όταν κάνεις εσύ την κατοχή, ναι.
1: Τριάδα.
0: Και είχαμε ζητήσει να γίνει αυτό σε εκείνο το παιχνίδι, κατά κύριο λόγο όταν θα έχουμε την μπάλα. Γιατί είτε ήταν ο Τάισον αριστερά είτε ήταν ο Πέλκας αριστερά. Υπήρχαν και άλλα μάτς δηλαδή που και στα ευρωπαϊκά και με την Στεάουα που είχε γίνει αρκετά. Υπήρχε αυτό το στοιχείο ότι ο ΠΑΟΚ εκεί ήταν πιο παθητικός, δεν μπορούσε να βγει να πιέσει και ενδεχομένως να δημιουργήσει θέμα ιδίως από την αριστερή πλευρά με τον Μπάμπα. Mm-hmm. Για τα μέτρα που είχε ο Μπάμπα να ανοίξει κτλ.
1: Αναγκάζοντας τον Τάισον να ανεβάσει τον Τάισον να πιέσει, ανάγκασε ουσιαστικά.
0: Ή τον Πέλκα, εντάξει. Ναι, ο Τάισον βέβαια έπαιξε με εμάς.
1: Ναι, υπήρχε κενό ανάμεσα σε Τάισον και Μπάμπα και μπορούσε να δημιουργήσει μετά υπεραριθμία από την πλευρά του Μπάμπα.
0: Ναι, ή θα
3: έβγαινε. Ναι, στο...
0: Όχι, πες Γιάννη.
3: Λογικά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χαμηλώνοντας ο Γουίνκερ σου στην πλευρά, τραβάει και τον Μπάμπα σε εκείνο το σημείο. Μέχρι να έρθει ο Μπάμπα μπορεί να η μπάλα να περάσει από τον μπακ που κάνει την τριάδα, να περάσει σε εκείνο το χώρο. Αν ο Μπάμπα δεν έρθει τόσο γρήγορα, ο παίκτης είναι ελεύθερος.
0: Ναι, ή την τριάδα την κάνεις με χαφ. Εμείς ναι. Την κάναμε τόσο ή άλλως, απλά θέλαμε σε εκείνο το μάτς να γίνει κυρίως αυτό.
3: Αν έρθει ο Μπάμπα, μετά βάζεις παίκτη και κινείται διαγώνια στο χώρο.
0: Μεταξύ τότε ο Πάοκ είχε Μιχαηλίδης, έπαιζε, δεν θυμάμαι, και Κετζιόρα σίγουρα. Όχι, δεν έπαιζε ο Μιχαηλίδης, έπαιζε άλλος. Τέλος πάντων, προφανώς οι κατοχές μας σε εκείνο το παιχνίδι ήταν ελάχιστες.
3: Οι μεταβάσεις.
0: Ελάχιστης διάρκειας και. Ναι, δηλαδή αυτό δεν είχε τόσο αξία. Αλλά παρουσιάζοντας τις φάσεις του παιχνιδιού, ο ΠΑΟ κάνει άμυνα έτσι. Εμείς είχαμε ένα αντίστοιχο 4-4-2 αμυντικό. Οπότε και οι παίκτες ξέρανε, δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Μόνο τους πεις κάνουν ό,τι ζητάμε και εμείς, περίπου καταλαβαίνουν. Και θα πατήσουμε γι' αυτό το λόγο πάνω στην τριάδα. Δείξαμε ένα μικρό πλάνο, δύο πλάνα από αυτό το πράγμα. Και θυμάμαι και από τον Άρη και από τη Στεάουα. Του πώς θα βρούμε τους χώρους να μπούμε εκεί. Αλλά προφανώς ο ΠΑΟΚ πίεσε πιο ψηλά, πιο άμεσα, δεν μας άφησε περιθώριο να κρατήσουμε μπάλα. Αυτό στην πράξη δεν εφαρμόστηκε.
3: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα το ότι δεν εφαρμόστηκε. Υπό την έννοια ότι όταν το προετοιμάζεις, εσύ προετοιμάζεις για την πιθανότητα να συναντήσεις.
0: Ναι, δουλεύτηκε και στην εβδομάδα, έτσι.
3: Μπράβο. Να συναντήσεις κάθε κατάσταση που έχεις δει ήδη να συμβαίνει σε προηγούμενα παιχνίδια. Μία φορά. Μπορεί να βγει μια φάση
0: συμφωνώ.
3: Η οποία στο τέλος να σου δώσει κάτι.
0: Συμφωνώ.
1: Πόσες πληροφορίες μπορείς να μεταφέρεις στην ομάδα σου. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρεις τον ποδοσφαιριστή και να του πεις 100 πράγματα
0: όχι,
1: για τον αντίπαλο. Θα ζαλιστεί, θα το χάσει.
0: Περισσότερο θα δει ο προπονητής, ο βοηθός του προπονητή. Εκεί θα πρέπει να πάει η πληροφορία. Και πάλι και οι δικοί άνθρωποι αυτοί έχουν να κάνουν 200 πράγματα. Και για την ομάδα και για τον αντίπαλο ενδεχομένως και διαχείριση προσωπικού και οτιδήποτε, δεν χρειάζεται να πάει πάρα πολύ πληροφορία. Και στον παίκτη, σου λέω, είναι μια παρουσίαση 15 λεπτού στην ομάδα. 15 λεπτό, όχι το βίντεο, 15 λεπτό μαζί με τα λόγια που έχουμε να πούμε κτλ. Με τα πώς που θα γίνουν και τις επισημάνσεις. Και αν χρειαστεί κάτι συγκεκριμένο, μπορεί να το δει μια ομάδα παικτών, μια σειρά, π.χ. half, η αμυντική γραμμή ή ένα εύγο half winger, μάλλον με back. Είχαμε τέτοιες περιπτώσεις σε διάφορα παιχνίδια. Αν υπήρχε κάτι συγκεκριμένο το οποίο θα μας βοηθούσε και πρέπει να το ξέρουν αυτοί.
3: Δεν δείχνουμε απλά για να δείχνουμε.
0: Ναι. Και αυτό που επίσης πάει σαν υλικό στους παίκτες είναι πλάνα κάθε αντιπάλου. Αλλά δεν μπορείς να σε από πάνω να ελέγχεις το κάθε δες. Αυτό το παίρνουν σε ένα φάκελο και το παρακολουθούν οι ίδιοι να είναι πιο έτοιμοι με τον αντίπαλο. Κάποιοι είναι πάρα πολύ διαβασμένοι από μόνοι τους, κάποιοι παίκτες. Κάποιοι δεν θέλουν καν να βλέπουν, που είναι άλλη σχολή σκέψης, ότι δεν θέλω να ξέρω, εμπιστεύομαι τον εαυτό μου, πάω έτσι. Κάποιοι θέλουν να ξέρουν, να δουν δύο πράγματα. Οπότε δείχνεις, επιστρέφω στο τι δείχνουμε στους παίκτες το 15 λεπτό, π.χ. Σάββατο βράδυ πριν την Κυριακή, η φάση κατοχής του ΠΑΟΚ και τι, η φάση άμυνας του ΠΑΟΚ και τι μπορούμε εμείς να χρησιμοποιήσουμε εναντίον τους από αυτά που ήδη κάνουμε. Τα transition του ΠΑΟΚ, να σου πω ότι δεν θυμάμαι και τι είχαμε πει σχετικά με αυτό. Νομίζω ότι δεν ήμουν πολύ φαν του επιθετικού transition του ΠΑΟΚ.
3: Δεν ήσουν.
0: Ναι, τότε, σε εκείνο το σημείο.
3: Αχ, μπορεί σε εκείνο το σημείο. Ναι, ναι, γενικά, μπορεί, αλλά μπορεί. Γενικά,
0: ναι, δεν θυμάμαι το επιθετικό τους τότε. Και ούτως ή άλλως περιμέναμε κατοχή ΠΑΟΚ, οπότε
3: πιο πολύ θα δούμε,
0: υπήρχε έμφαση στο υπόλοιπο μισό του βίντεο που θα αναφέρω τώρα, το οποίο αφορούσε πώς κάνει κατοχή ο ΠΑΟΚ και πώς έχει αμυντικά transition ο ΠΑΟΚ. Το αντιστρέφω λοιπόν, πώς θα κάνουμε άμυνα εμείς, ποιο είναι το δικό μας το πλάνο.
3: Και τι κάνατε?
0: Και πώς θα χτυπήσουμε στο επιθετικό.
3: Και τι είχατε σχεδιάσει, γιατί εκεί στην ουσία κρίθηκε.
0: Εκεί είχαμε σχεδιάσει τα εξής. Κάποτε, στο τέλος της περίοδου πέρσι, δεν το έχει κρατήσει πάρα πολύ από τότε ο κ. Λουτσέσκου. Χαμηλώνει τρίτο παίκτη αριστερά το ΜΕΙΤΕ. Mm-hmm. Πλέον τους έχει και, και τα δύο χαφ στο κέντρο. Κατεβαίνει ο Κωνσταντέλιας, κάνει μια υπεραριθμία φέτος και ειδικά το διάστημα του φθινοπόρου που πετούσε ο ΠΑΟΚ. Και δυστυχώς τον συναντήσαμε στο κύπελο. Το έκανε πάρα πολύ έντονο αυτό. Και την υπεραριθμία τη δίνει ο Κωνσταντέλιας σε μια γραμμή λίγο πιο πάνω, ας πούμε. Εκείνη την περίοδο έκανε μια τριάδα με τον ΜΕΙΤΕ, η οποία διαπιστώναμε ότι δημιουργεί μεγάλο θέμα από αριστερά που γινόταν. Γιατί διατηρούσε δύο παίκτες στο πλάτος. Εμείς το πώς θα μαρκάρουμε την τριάδα πάντα είναι ένα ερώτημα. Θα πας, αν είσαι 4-4-2, θα πας με 2, θα πας με εξτρέμ. Υπάρχει το ερώτημα που είναι η τριάδα, αν είναι στο πλάτος, αν είναι πιο ανοιχτά, πιο κλειστά. Αυτό που διαπιστώναμε πολλές φορές που έκανε ο ΠΑΟΚ και το οποίο ήταν μεγάλος ο κίνδυνος να μας εκθέσει, είναι ότι ενώ έκανε την τριάδα, συνήθως όταν κάνεις τριάδα πίσω με το χαφ, ανεβαίνει ο μπακ, μπαίνει μέσα εξτρέμ.
3: Σωστά.
0: Χρόνια τώρα υπάρχει αυτή η κίνηση. Οπότε απλά αλλάζουν θέση. Και ο τηλεπροπονητής, εμείς μένουμε στο χώρο και απλά μαρκάρουμε άλλον παίκτη ουσιαστικά, αλλά δεν αλλάζουν οι θέσεις του αντιπάλου. Ο ΠΑΟΚ πολλές φορές έκανε με ΜΕΙΤΕ αριστερά λίγο να πάρει την μπάσα.
3: Μπάμπα ανοιχτά, Τάισον ανοιχτά.
0: Μπάμπα ανοιχτά, Τάισον ανοιχτά. Που σημαίνει αν έβγαινε ο δικός μας ο Βρακάς, το εξτρέμ, στον ΜΕΙΤΕ, άφηνε τον μπακ του 2-1-2-1. Το είχαμε συναντήσει και σε άλλα παιχνίδια που τυχαία ο αντίπαλος για κάποιο λόγο έμειναν δύο έξω στο πλάτος. Εμείς ανεβαίναμε στο jump και μας την περνούσε 2-1-2-1 και είχαμε θέμα. Βλέποντας λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ το κάνει πάρα πολύ, προφανώς έπρεπε να προσέξουμε τον ΠΑΟΚ γενικότερα στον τρόπο που παίζει, αλλά ο ΠΑΟΚ γενικά ο Λουτσέσκου χρόνια τώρα έχει αυτό το πλάνο, όχι πολύ ρίσκο στα χαφ, στα εξάρια, από τα πλάγια, ισχυρή πλευρά η αριστερή κατά κύριο λόγο, δεν έπαιξε ο Ντέλια σε εκείνο το μάζο, νομίζω είχε τραυματισμό. Έπαιζε ο Πέλκα στο 10, Τάισον αριστερά, Μπάμπα αριστερό μπακ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί το Κωνσταντέλια, Μπάμπα, Τάισον είναι. Δηλαδή, ό,τι και να πει να κάνει, θα σε βρουν.
3: Δεν παίζεται. Ο Πέλκα,
0: σαν χαρακτηριστικά παίκτη, δεν έχει αυτό που έχει ο Κωνσταντέλια στο να βγω λίγο πιο πλάγια να συνεργαστώ τόσο εύκολα. Μπορεί να το κάνει επειδή του ζητήθηκε, αλλά δεν θα είναι τόσο φυσικό και τόσο αποτελεσματικό. Μας βοήθησε το ότι δεν έπαιζε. Οπότε το πιο κρίσιμο στοιχείο ήταν το. Περιμένουμε, δηλαδή μην τζιμπάτε, να το πω πιο λαϊκά.
3: Ας πάει μπαλακή, αλλά
0: ας πάει και ας είμαστε εμείς 2-2-2 και ας την πάρει ο ΜΕΙΤΕ να την παίξει αλλού. Ξέραμε ότι από δεξιά ο ΠΑΟΚ πάει στην κίνηση του half space, δηλαδή αν πάρει την μπάλα ανοιχτά ο spot off θα μπει ο Σάστρε διαγώνια ή cutback ή το αντίστροφο. Αλλά ότι συνήθως από εκείνη την πλευρά μένει κάποιος για σέντρα. Mm-hmm. Είναι και το καλό πόδι του Ντεσπότοφ που τότε έπαιξε και έπαιξε και στο παιχνίδι το δικό μας.
3: Ναι, γιατί ο Ζιβκοβιτς δεν έπαιζε.
0: Καλά, δεν θυμάμαι γιατί.
3: Σίγουρα έπαιζε ο Ντεσπότοφ.
0: Ντεσπότοφ Σάστρε. Είχε
1: σκοράρει στο δεύτερο λεπτό.
2: Το μισό ΠΑΟΚ κερδίσατε.
0: Ναι, εντάξει, ευχαριστούμε. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Κοίτα, πήγαμε στην ΑΕΚ, δεύτερη αγωνιστική που παίξαμε εμείς, δεύτερο παιχνίδι, ήταν ο Γκατσίνοβιτς αριστερό μπακ. Και λέγαμε, λες εκεί με Βαλμπουενά. Δεν μπορούσαμε να του πιάσουμε. Όποιος και να έπαιζε, εντάξει, και χάσαμε 2-0. Οπότε είχαμε διαχωρίσει τις πλευρές. Ότι ο ΠΑΟΚ κάνει διαφορετική επίθεση δεξιά, στο τι να περιμένουν δηλαδή ακόμα και τα στόπερ μας στη σέντρα. Mm-hmm. Ότι από εκεί θα έρθει σέντρα, από εκεί με το που την πάρει ανοιχτά θα γίνει cutback, θα γίνει μάλλον κίνηση διαγώνια για cutback. Και από αριστερά υπάρχει η υπεραριθμία και αυτή η καλή συνεργασία που έχουν και συνήθως είναι ένα παράλληλο πέρασμα του Μπάμπα, είναι μια πάσα, είναι μια κάθετη κίνηση διαγώνια, δίσδυση Τάισον. Που αν του δώσει το χώρο, μετά πάρει και το προφίλ αντίστοιχα στον παίκτη ότι θα έρθει γρήγορα κτλ. Το πιο σημαντικό, γιατί αυτά καλά τα λες, ξέρει ο άλλος τι θα περιμένει, μπορεί να έρθει τέλεια σέντρα, να φας γκολ. Μπορεί να γίνει τέλεια δίδυση, να φας γκολ, να γίνει σουτ, κάθετη κτλ. Το πιο σημαντικό, γιατί το λέω, γιατί επηρέασε το ρυθμό του αγώνα, αν τον θυμάστε, που έκανε μεγάλη εντύπωση του πόσο αργό ήταν το παιχνίδι, για μένα ήταν το ότι αποφύγαμε να τσιμπήσουμε ή να προσαρμόσουμε ένα press, νιώθοντας ότι ενδεχομένως είμαστε πιο δυνατοί από ό,τι ήμασταν. Και κρατήσαμε το 2-2 στην πλευρά του Tyson, χωρίς να γίνει ποτέ 2-1. Μία δίδυση έκανε ο Tyson διαγώνια, που τον κόψαμε και βάλαμε γκολ στην αντεπίθεση με δύο πάσες, αλλά έδωσε φάουλ μέσω VAR και
2: καθαρό.
0: Στο 45. Ναι, δεν μπορούσα να το πιστέψω εκείνη τη στιγμή ότι έβλεπα φάουλ. Τελικά μετά από κανένα μήνα το είπα ότι είναι φάουλ.
1: Ένα μήνα σου πήρε.
0: Εκείνη έλεγα δεν μπορεί αυτό το γκολ να μην είναι μετρή. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Ένα μήνα σου πήρε.
0: Μετά από. Μπορεί, αφού πέρασε το καλοκαίρι, μπορεί να το είπα. Εντάξει, ξέρω, έλεγα highlights μετά ή έψανα να δω κάποια clips να κόψω και έλεγα είναι.
3: Συγγνώμη,
0: σωστά
3: το έδωσε. Εσύ δεν το μετέδωσες εκείνο το μάτσα από το γήπεδο, ρε.
1: Ναι,
0: ναι, ισχύει.
3: Είχες πάει.
1: Ναι. Μα είχα δει και το Γιαμπροδάκι.
3: Και το μετέδωσες από εκεί.
1: Ναι, για το πλάσιο.
3: Τώρα το θυμήθηκα.
1: Ναι.
3: Τώρα το θυμήθηκα.
0: Έχει γίνει το ότι έχουμε πάει. Περιέγραψα πριν τη βαθμολογική κατάσταση που υπήρχε γύρω από το παιχνίδι και μέχρι να κάτσουμε τρώμε γκολ. Που έχουμε πάει, λες, τα παιδιά, ρε, κάτι να γίνει τώρα να γυρίσει. Μας άρεσε το πλάνο. Δηλαδή, νιώσαμε ότι ξέρουμε τον ΠΑΟΚ καλά, ότι, ναι. ότι δεν θα εκτεθούμε με το 2-2-2 πίσω, ότι είμαστε εντάξει. Και τρώμε γκολ στο 1.
3: Και,
0: και γίνεται, παιδιά, μια φάση, όποιοι τη θυμάστε, στο 9 από κόρνερ. Το γκολ που τρώμε, έχουμε κλέψει την μπάλα, πάμε να βγούμε transition, γλιστράμε.
3: Και είναι transition στο
0: 1. Ναι, γλιστράει ο Μερκάτη, νομίζω με το Μεγιάδο και σέντρα γκολ. Και στο 9 έχουμε μια φάση πάλι που υπάρχει κόρνερ ΠΑΟΚ, κεφαλιά δοκάρι. Και στρώνεται στο, νομίζω στον Μπάμπα, στο αριστερό του κιόλας. Από το ένα μέτρο, παιδιά, είναι πάνω στην γραμμή.
2: Άχαστα, άχαστα.
0: Και το στέλνει out. Εντάξει, μαζεύεσαι, αλλά στο 15 έγινε τη σοφάριση με φάουλ.
3: Για να κερδίσεις και τέτοια παιχνίδια, θα πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός. Ναι, ναι. Πρέπει, ρε παιδί μου, να σε πάει και λίγο. Κάνα δύο στιγμές να σε πάνε. Βέβαια, εσείς στο τέλος χάσατε πάρα πολλές. Δηλαδή, το μάτς μπορούσε να πάει. Στο τέλος, αν δεν το κερδίζετε, δεν θα ήταν, και, θα ήταν άδικο.
0: Και, θα ήταν και δεν θα είχαμε και κανένα όφελος με το χ.
3: Ναι,
0: πραγματικά δεν θα είχαμε όφελος. Και γίνεται αυτό, σοφαρίζουμε, γίνεται, ακυρώνεται τον γκολ που σας λέω, που είναι με δύο πάσες αντεπίθεση, αλφαρέλα από πάνω, κρέμασμα.
3: Αλφαρέλα, το που λένε.
0: Έκλεινε τα τηλέφωνα μετά, να έκανε κάτι τέτοια πανηγυρισμούς. Λέει αυτός VAR φάουλ στον Tyson. Και λέω, θα φάμε και γκολ τώρα. Δηλαδή, 2-1 θα γίνει. Δεν τρώμε γκολ, παίρνουμε το πέναλτι. Χάρουμε το πέναλτι. Λες, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τι άλλο να γίνει.
3: Τρομερό
0: και τελικά βάλω Λουκίνα στο. Στην απέναντι γκολ. Πολύ δύσκολο γκολ.
1: Και δεν είναι τώρα, για να το πούμε και αυτό, δεν είναι μόνο αυτό το παιχνίδι στιγμές που έχει χάσει η Καλυθέα και που βλέπεις ότι στο τέλος θα το φας κιόλας.
0: Μην φύγω στεναχωρημένος από την εκπομπή.
1: Είναι και άλλα μάτς.
0: Μην μου το θυμίζεις.
1: Είναι γενικά, υπάρχει ένα διάστημα εκεί για την Καλυθέα που το προσπαθεί πολύ και υπάρχουν μερικές στιγμές μεγάλες που δεν υπήρχαν.
3: Όπως
1: το Αγρίνιο. Το παιχνίδι του Αγρίνιου. Του Μουγκέ με τον Πανετολικό.
0: Είναι αυτό που αν κερδίσουμε εκεί, είμαστε σε 3 νίκες σε 5 αγώνες, νομίζω.
3: Mm-hmm. Ήταν πολύ διαφορετικό.
0: Ή το που ήμουν με COVID, όχι γρήπη Β, τι υπήρχε τότε. Ήμουν σπίτι
3: λίγα
0: στο Καλυθέα Όφη, που βλέπεις το μάτς και λες, αγχωνόμασταν που δεν ήταν 0-3 στο 30.
3: Ναι.
0: 3-0, συγγνώμη. Και γίνεται 0-3 μέχρι το ημίχρονο. Ναι. Δηλαδή γινόντουσαν πολλά ups and downs. Δεν επηρεάζει όμως πολύ την ψυχολογία της ομάδας.
3: Γιατί η ομάδα ήξερε ότι παίζει.
0: Ήταν ισχυρό group και club, νομίζω. Που
3: να σου πω, για να μην, για να
0: με
3: μην,
0: ups and downs.
3: Για να μην φύγουμε και να μείνουμε σε αυτό που, είπε, που ρώτησε και ο Δημήτρης στην αρχή.
0: Ναι, για να κλείσω για τα transitions.
3: Α, που ναι,
0: πιο
3: βεβαίως,
0: σημαντικά. Βεβαίως. Ότι βλέποντας λοιπόν το πώς κάνει επίθεση ο ΠΑΟΚ, καλυπτόμεθα με αυτόν τον τρόπο. Τα έχουμε δουλέψει βέβαια αυτά μέσα στη βδομάδα. Οπότε στο βίντεο απλά υπενθυμίζουμε και δείχνουμε και την πρώτη εικόνα του ΠΑΟΚ ενδεχομένως. Ότι γι' αυτό κάναμε αυτά προχθές. Mm-hmm. Αυτό είναι, έτσι θα το αντιμετωπίσουμε κτλ. Και επειδή ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα κυριαρχική και επειδή παίζει με τα πλάγια και παίζει και με τα overlaps και παίζει και παίζει και παίζει έτσι ανοιχτά να το πω, παρατηρούσαμε πάρα πολύ συχνά έχοντας δει παιχνίδια του ΠΑΟΚ ότι όταν χάνει την μπάλα μπορεί και ο Σάστρε και ο Μπάμπα να είναι ψηλά. Ναι. Και όταν λέω ψηλά μπορεί να είναι στην περιοχή. Και θα σε μαρκάρει ο Κωνσταντέλιας, θα είναι ο πρώτος που θα παίζει την μπάλα, ο Πέλκας στο παιχνίδι το δικό μας, τα χαφ, τα οποία μπορεί να μην θέλουν στον ανοιχτό κήπεδο να πάρουν κάρτα. Οπότε δώσαμε και δικαιολογίες. Μπορεί να μην ίσχυαν τώρα. Απλά εμείς προσπαθήσαμε να δικαιολογήσουμε στους παίκτες το πιστέψτε μας ότι θα έχετε τα μέτρα και φύγετε με την μπάλα μπροστά. Είτε εντάξει, το πώς κάναμε transition ήταν και ένα στοιχείο δικό μας για το να βρούμε γρήγορα το χώρο και να παίξουμε με λίγες πάσες.
3: Θα ανοίξει περισσότερο όποιος είναι επιθετικός μπροστά στα πλάγια κανάλια με στόχο να βρουν τους καινούς χώρους που θα αφήσουν οι μπακ.
0: Όχι, δεν το κάναμε. Όχι.
3: Α, δεν το κάναμε.
0: Είχαμε μείνει στο οδήγημα.
3: Α, πάρε το drive δηλαδή.
0: Ναι,
3: και
0: το drive. Το drive.
3: Ο
0: Αλφαρέλα ούτως ή άλλως ήταν γρήγορος νομίζω σχεδόν από όλους τους αμυντικούς που αντιμετώπισε. Mm-hmm. Οπότε θα μπορούσε να τους ξεπεράσει το χώρο. Και αν θυμάστε την τριπλή ευκαιρία που χάνει με τον Παυλένκα, που είναι σαν αντεπίθεση, παίρνει ο Βρακάς, περνάει τον Μπάμπα στους πάγκους μπροστά στο κέντρο, στο τέταρτο. Και ο Αλφαρέλα φεύγει απλά δύο μέτρα δίπλα από τον Κετζιόρα. Mm-hmm. Δεν φεύγει στην πλάτη του, mm-hmm. τρέχουν μαζί γιατί θα βγει offside. Αλλά ενώ τον έχει ο Κετζιόρα μπροστά, φεύγει δύο μέτρα πιο ναι, πίσω.
3: Σωστά,
0: και μόλις γίνεται η πολύ ωραία πάσα του Βρακά, βγαίνει μόνος του με το κοντρόλ και κάνει το τριπλότο τα τέτ. Ναι, αλλά κεντρικό κανάλι.
3: Στη δεξιά αιστεία, συγγνώμη.
0: Ναι, πρώτο ημίχρονο. Χάσαμε και αυτό. Κάπως έτσι πήραμε το πέναλτι όμως.
3: Θυμάμαι βασικά τον τρόπο που έφυγε ο Αλφαρέλα, απομακρύνθηκε από τον Κετζιόρα. Καλός παίκτης στον χώρο. Πολύ καλός.
0: Πολύ καλός παίκτης. Με αφορμή αυτό το αναφέρουμε κιόλα στην εκπομπή. Όποιος ακούει. Πολύ καλός παίκτης.
3: Ναι, πολύ καλός παίκτης.
0: Έτσι χάσαμε αυτή τη φάση. Τριπλό τετατέτ. Έτσι πήραμε το πέναλτι με τον Ντεμέτριος με τον Μεϊτέ. Που από λάθος του Μεϊτέ ξεκινάει το κλέψιμο και τον ακολουθεί ο Μεϊτέ και του κάνει το πέναλτι. Οπότε επιβεβαιώνεται και η ιδέα που υπήρχε. Και νομίζω είχαμε και άλλες αντεπιθέσεις. Και μια αντεπίθεση είναι η τελευταία που μπαίνει τον γκολ. Κατεβάζουμε μια δεύτερη μπάλα από απομάκρυνση. Εντάξει, είχαμε κάτσει πολύ πιο πίσω. Ο Εντιαγέ στο Λουκίνα. Ο Λουκίνα κάνει το μισό γήπεδο και γυρίζει ο Βιερίνα με τον Κετζιόρα να του κλείσουν το πεδίο. Θα πω όχι πολύ καλή συνεννόηση γιατί κάτσανε μπροστά του στο ίδιο διαδρομή και οι δύο.
3: Σωστά.
0: Του πότε έμεινε η γωνία ανοιχτή, την είδε ο Γιάννης και το έκανε 2-1. Και αυτή έτσι. Είναι η λειτουργία.
3: Η λειτουργία του
0: τι θα δει ο παίκτης, αλλά ουσιαστικά.
3: Πώς προετοιμάζω το πλάνο μου μέσα στην εβδομάδα. Είπες από την αρχή της εβδομάδας ο προπονητής έχει την εικόνα του αντιπάλου. Έτσι δεν είναι, στο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Αν πάμε σε πιο σύνθετα πράγματα, μπορεί να σε ένα βαρύ μήνα να πρέπει να κάνουμε και. Δεν σου λέω ότι γίνεται, αλλά θα έπρεπε να γίνεται με πιο πολλούς αναλυτές και υποστήριξη από το κλαμπ και ένα πλάνο ίσως του μήνα.
3: Καταλαβαίνω.
0: Δηλαδή, αν παίζουμε με 4 ομάδες σε 15 μέρες που όλοι παίζουν με πεντάδα πίσω, μπορεί να δουλέψει κατά κύριο λόγο και ένα το μήνα και αυτό πράγμα. Σωστή. Επειδή θα το συναντήσει
3: και άλλες φορές
0: πολύ σύντομα. Ναι.
3: Ναι. Σημαντικό το ότι αυτό που παρουσιάζω κάθε εβδομάδα. Να σου πω, είχατε κομμάτια μέσα στην εβδομάδα διαφορετικές μέρες, διαφορετικά βίντεο, ή τα δείχνατε όλα στο τέλος.
0: Μπορεί να το δείχναμε, ναι. Όταν κάτι δεν ήταν κοντά στο πλάνο μας, που ήδη υπάρχει, με το πώς δουλεύουμε εμείς άμυνα, πώς δουλεύουμε αντεπίθεση, πώς δουλεύουμε κατοχή.
3: Θα πρέπει να το δουλέψει ναι. Το δείχνατε και.
0: Ή μια νέα ιδέα. Ή ένα νέο στοιχείο. Αυτό δούλευε στην προετοιμασία που έχουμε κάνει μόνο μία. Mm-hmm. Με το Μακεδονικό τη δεύτερη χρονιά. Νέα στοιχεία. Ο κορμός υπήρχε από πέρσι, ήξερε τα πιο πολλά. Οι νέοι παίκτες προχώρησαν ίσως να δουν κάτι.
3: Σωστά.
0: Να ενσωματωθούν πιο γρήγορα. Η αλλαγή σχηματισμού επίσης πολύ σημαντικό. Να μπούμε σε πλάνα.
3: Κομμάτια προπόνησης.
0: Ναι.
3: Δείχνατε.
0: Ναι.
3: Βίντεο από την προηγούμενη
0: ναι.
3: προπόνηση.
0: Δείχναμε και στο 15 λεπτό πριν το παιχνίδι κάποιες φορές. Mm-hmm. Γιατί ήταν ψυχολογικό το θέμα. Πολύ.
3: Πήγε καλά.
0: Το να δει ο παίκτης ότι. Αυτό που έκανα δουλεύει και δες το και πώς το έκανε και ένας άλλος αντίπαλος. Mm-hmm. Ή δες πώς την πάτησε π.χ. Η ΑΕΚ όταν έκανε press τον Όφη. Mm-hmm. Που Όφη με τον Γκόντι τότε που είχε πρωτοπάει έκανε το ίδιο build-up πάντα. Δηλαδή να χάνε 10 φορές να χάνε την μπάλα, θα ξανά έκανε 10 το ίδιο build-up. Η ΑΕΚ πήγε, είχε πλάνο, κάποιες φορές δεν τη βοήθησε. Εμείς είχαμε κάτι διαφορετικό. Και δες η ΑΕΚ, αν είχε εκεί τον παίκτη, πώς θα γινόταν. Δες και εσύ που το έκανες προχθές.
3: Στην προπόνηση το έκανες και
0: που
3: ήταν
0: τα γκολ, εντάξει. Ναι, εντάξει. Μαγικά πλάνα είχαμε εκεί. Αλλά μπορεί να γίνει και από προπόνηση σε προπόνηση. Δηλαδή δουλεύεις σε ένα στοιχείο, μια κατοχή ή κάτι στοιχείο κυκλοφορίας. Παραμεθαύριο που θα ξαναδουλέψεις, μπορεί να θες να δείξεις ένα λεπτό, όχι κάτι παραπάνω. Ναι. Γιατί και ο παίκτης, ναι, μεν θέλει.
3: Αλλά δεν πρέπει να τον κουράσει.
0: Αλλά ναι, καμιά φορά δεν θέλει.
3: Δεν πρέπει να τον κουράσει. Ναι.
0: Οπότε έτσι, υπάρχει αυτό το κομμάτι του αντιπάλου. Και μετά υπάρχει και. Ήδη μπήκαμε στα μονοπάτια αυτά. Η ανάλυση της ομάδας. Είτε που ξεκινάει από την καταγραφή. Καλά από την συνεννόηση τι θα καταγράψουμε, πώς, από πού. Καταγραφή, upload σε πλατφόρμες, κοψίματα. Αν θα δείξουμε, τι θα δείξουμε. Ατομικά μετά, αν θα δείξουμε κάτι. Αν κάποιος θέλει να αλλάξουμε την ψυχολογία του, να δει κάτι καινούριο. Είχαμε φτάσει σε σημείο να ψάχνουμε παλιά πλάνα των παικτών μας. Φέτος έγινε αυτό. Σε κανένα δύο περιπτώσεις για να τους πείσουμε ότι έχουν αυτό το στοιχείο. Το έκανες πέρσι εκεί.
3: Που έπεσες.
0: Το έκανες πέρσι εκείνο το μήνα, ακόμη πιο πριν. Οπότε έχεις το στοιχείο αυτό, το χρειαζόμαστε. Μετά μπορεί να προσαρμόσεις και μια άσκηση αντίστοιχη. Να σχεδιάσεις μετά την προπόνηση.
3: Βεβαίως. Σε ατομικό κομμάτι.
0: Οι παίκτες αυτών των θέσεων θα κάνουν αυτό, ναι. Υπάρχει ποικιλία. Γι' αυτό είναι που σε ενθουσιάζει πολλές φορές.
3: Αυτό τώρα όλο το μισάωρο με μία ερώτησή σου πήγε μέχρι και όπως καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Ζωντανό παράδειγμα ζήτησε ο Παπιόπουλος.
1: Αυτό εδώ, ζήτησα ζωντανό παράδειγμα, σκέφτομαι τώρα ότι αυτό εδώ κανονικά θα το πληρώναμε για να τα ακούσουμε.
3: Σαφώς.
1: Θα το πληρώναμε για να τα ακούσουμε.
0: Ωραία, δεν έχω φύγει ακόμα.
1: Για να τα λέμε όλα.
3: Βγάλτε λίγο.
1: Για να τα λέμε όλα. Και άντε και εμείς το ακούμε. Πόσος κόσμος ακούει τώρα και παίρνει δωρεάν μάθημα ανάλυσης ποδοσφαίρου.
0: Τι μάθημα, μωρέ. Δεν είπαμε γιατί κάνουμε, τι κάνουμε. Εντάξει, τι κάνουμε, λέμε. Μάθημα.
1: Μάθημα και βιωματικό κιόλας.
0: Το πιο ωραίο, νομίζω ο Γιάννης θα συμφωνήσει, για να πάμε και στο διάλειμμα, φαντάζομαι. Είναι ότι είναι τόσο διαφορετική κάθε μέρα. Και οι αντίπαλοι σου είναι διαφορετικοί, οπότε βλέπεις και άλλα πράγματα. Έχω ενθουσιαστεί με αντιπάλους. Γιάννη Πετράκη, π.χ. Πώς θα το σπάσουμε τον Πετράκη.
3: Πώς θα σπάσει αυτό το 5-4.
0: Okay, κάναμε ένα build-up, ο Αλφαρέλα μόνος του και χάσαμε άδειο τέρμα. Αλλά ήταν μαγικό το 5-3-2. Έχω ενθουσιαστεί με πράγματα. Αλλάζει το context, το περιεχόμενο. Δεν είναι ποτέ η ίδια ημέρα τη δουλειά. Και οι άνθρωποι είναι και ένα group 30-40 ατόμων που συναντά κάθε μέρα, οπότε με τα καλά και τα κακά του. Δηλαδή δεν θέλουν και όλοι όλους. Έχεις εκεί ποικιλία στον αντίπαλο, στα γήπεδα, στο που θα πας, τα κάνει. Είναι κάτι που εμένα με ενθουσιάζει. Εσένα, ακόμα σε ενθουσιάζει ή... Πάβει κάποια στιγμή δηλαδή αυτό ή όχι.
3: Κοίταξε να σου πω. Εμείς που επιλέξαμε να ασχοληθούμε με αυτό, το οποίο είναι και λίγο πιο εξειδικευμένο, έτσι. Όταν λέω είναι πιο εξειδικευμένο... Τώρα εσύ ξέρεις πολύ καλά και όσοι μας ακούν και ασχολούνται με αυτό το κομμάτι ότι η δικιά μας η μέρα δεν έχει stop.
0: Ναι, δεν έχει.
3: Δεν έχει stop. Δεν έχει. Δηλαδή δεν θα τελειώσει η μέρα σου στην προπόνηση. Η μέρα σου είναι όλη με το... Όπως έχω το PC μαζί μου τώρα, το PC δεν λείπει ποτέ. Το έχω παντού μαζί μου. Γιατί που λέει ο λόγος και για καφέ να πας που σπανίζει, αλλά οκ, okay, αν μπορέσεις να πας, μπορεί να χρειαστεί κάτι εκείνη τη στιγμή. Η μέρα σου δεν τελειώνει. Και βέβαια είναι συναρπαστικό και για αυτούς τους λόγους που αναφέρεις και για το γεγονός ότι νομίζω κάθε μέρα γίνεσαι και λίγο πιο σοφός.
1: Μα διαρκώς προκύπτει βρίσκεις καινούργια πληροφορία.
3: Ναι. Ή κάθεσαι να δεις ένα παιχνίδι, λες, όχ, τι είναι αυτό ρε μάνα τώρα, για να το ξαναδούμε. Να το κρατήσω. Εγώ έχω φτιάξει μια βιβλιοθήκη, δεν ξέρω πόσες φάσεις μπορεί να έχω, για κάθε... στιγμή παιχνιδιού, κάποτε τα λέγαμε month project, αλλά στην ουσία το month είναι μια γενικότητα. Για κάθε στιγμή παιχνιδιού, ανάλογα με τον τρόπο που παίζει, όταν έχει την μπάλα, ας πούμε. Τι αντιμετωπίζει μεσαίο μπλοκ, αντιμετωπίζει χαμηλό μπλοκ. Έχω βιβλιοθήκη στιγμών, βίντεο.
0: Ερωτήσω όχι από την ομάδα σου.
3: Όχι από την ομάδα μου.
0: Πράγματα που βλέπει.
3: Από όλα τα κρατάω γιατί κάποιες μέρες τα χρειαστώ.
1: Ναι.
2: Άρα έχει μεγάλο σπίτι.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει.
1: Πάμε για το διάλειμμα το τελευταίο και επανερχόμαστε.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Η αναζήτηση στο χώρο των ακινήτων τελειώνει εδώ. Artemis Real Estate. Η έμπειρη ομάδα μας αναλαμβάνει να προβάλλει το ακίνητό σας εκεί που αναγνωρίζετε η αξία του. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και εξασφαλίστε άμεσα τη μεγαλύτερη απόδοση στην επένδυσή σας. Artemis Real Estate. Επταπηγείου 77 Σικές και στο Grand Hotel Millennium, Σόφια. Τηλέφωνο 2317-006775 και στο arealestate.gr. Artemis Real Estate. Εδώ που κάνουμε τα πολύπλοκα απλά.
5: Oh mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
6: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι!
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4.
8: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
10: Hoy renazco, hoy soy nueva.

0: Μπαίνουμε και στο τελευταίο ημίωρο, Football Factory, στον Flash. Περίπου 20 λεπτά θα είμαστε ακόμη παρέα. Λοιπόν, τζάμπα τον είδες χθες όπως κατάλαβες το τελικό, το Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Τζάμπα τον είδα σήμερα.
0: Τζάμπα τον είδες σήμερα. Τζάμπα τον είδες σήμερα τον τελικό. Είδα εντωμεταξύ στο διάλειμμα και για τον φίλο που έγραψε πείτε για Ράγιο. Δεν έστειλε κάποιος του λέει μήνυμα πείτε για Ράγιο Βαγεκάνο.
1: Ναι.
0: Σήκωσαν πανό μετά το match. Δεν υπάρχει, το είδατε. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη νίκη από μια ήττα μαζί σου. Αυτό έγραφε. Αυτό
2: έτοιμη. Έτοιμοι πήγανε.
1: Αυτό με ενόχλησε.
0: Ναι.
1: Μπαίνεις, το βάζεις μέσα στο μυαλό σου μόνος.
0: Είχαν έτοιμο αυτό το πανό.
1: Σαν να έχεις μπλουζάκια, χάσαμε τον τελικό.
0: Ναι. Φιναλίστε.
1: Ναι. Να έχουμε και ένα τέτοιο.
3: Λέτε δηλαδή να κάτσεις να κάνανε αυτό το πανό τώρα, ρε. Μπορεί να το έχουν.
1: Α,
0: και να ανεβαίνει.
3: Μπορεί να το έχουν. Ναι. Και να ανεβαίνει όταν χάνουν, ας πούμε. Αλλά και πάλι αυτό δεν είναι.
2: Τις πιο πολλές φορές.
3: Σίγουρα δεν ανέβηκε τις τελευταίες 10 αγωνιστικές όμως. 9.
2: Ναι. Μετά την ΑΕΚ, ναι.
3: Μετά την ΑΕΚ είχαν σερί. Καλό σερί κιόλας. Σόρπα, τι γίνεται, τι έχουμε, τι έχει επικαιρότητα, γιατί εδώ ο κόσμος ανυπομονεί.
2: Καλά, δεν έχει τίποτα φοβερό. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Βλέπουμε τον Ηρακλή να στελεχώνεται γιατί ο Ηρακλής θα χτίσει κάτι καινούριο και είναι υποχρεωμένος να στελεχωθεί. Έχει μεταγραφικά σενάρια ο Ηρακλής, δεν ξέρω αν αληθεύουν, και παίχτες της Κηφισιάς, τον Μπόμπο, τον Αντωνίσε, διάφορους, το Σάστρε, νομίζω το έχει διαψεύσει για τον Σάστρε, που μένει ελεύθερος. Ο Άρης που έχει προπονητή το όνομα του Φούντα που παίζει, κάπου άκουσε και το Σιώπη, αν θα μείνει ελεύθερος, αν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό ο Σιώπης. Στον ΠΑΟΚ δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν υπάρχει, δεν έφτασε ακόμα η ώρα της ανακοίνωσης. Νομίζω ότι το πρώτο που θα ανακοινωθεί θα είναι ο αθλητικός διευθυντής, ένας ξένος που θα έρθει για να αναλάβει αυτό τον σημαντικό ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο CEO του ποδοσφαιρικού τμήματος, που λέει και ο Ζήσης ο Βρίζας, περιγράφοντας ας πούμε τον ρόλο του με 2-3 κουβέντες. Δεν φαίνεται ότι θα γίνει αυτό σήμερα αύριο, μάλλον την άλλη εβδομάδα. Στην Τουρκία επιμένουν ότι η Μπεσίκτας, αν δεν κλείσει το Ζιντάν, θα στραφεί εξ ολοκλήρου στο Λουτσέσκου. Εντάξει, τους αρέσει να μεγαλοπιάνονται, όπως είναι γνωστό. Έχει αγώνα μπάσκετ σήμερα, 6 ώρα, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Έξω ντύμψα για τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι.
0: Και ο Φαρίντ για τον Παναθηναϊκό, από τους ξένους.
2: Πριν λίγο, και αυτό είναι θέμα εικόνας φυσικά, ο ΠΑΟΚ, όπως το προαναγγείλαμε χθες και στο ΠΑΟΚ 24, έβγαλε την μαύρη του φανέλα για την επόμενη σεζόν. Τώρα επαιτειακή ή όχι, εντάξει, το λες, απλά είναι η φανέλα που θα φορεθεί. Είναι έτσι, ας πούμε, πολύ
0: δεν
2: αναμενόμενη.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι βγαίνουν συλλεκτικά κομμάτια τα οποία...
2: Όχι.
0: Θα απολύεται κανονικά στην μπουτίκ, ναι, για να την αγοράσει, ναι, κάποιος.
2: Αυτή είναι η λεπτομέρεια.
0: Και έχει πάνω το χάρτη. Αυτός είναι ο χάρτης της που καταλήγει στην Τούμπα, στο στήθος.
2: Ναι.
0: Είναι...
2: Το γήπεδο έτσι χωροταξικά.
0: Πολύ ιδιαίτερη
2: και
0: λεπτομέρεια.
2: Και το παλιό σήμα της ομάδας.
0: Ναι.
2: Για πολλούς η μαύρη είναι πάντα έτσι λίγο πιο ξεχωριστή, πιο ιδιαίτερη, πιο... Τι να πω.
3: Αυτή περίμενες εσύ, έτσι.
2: Ναι. Ναι, σε σχέση με την Ριγέ, περιμένω τη μαύρη. Που σήμερα και αυτό δημοσιοποιήθηκε και μπορεί ο καθένας να την δει. Έχω ήδη μηνύματα από το εξωτερικό, από φίλους που θέλουν να την κρατήσουμε, να τη βρούμε. Αυτά είναι κυρίως, δεν ξέρω αν έχω χάσει κάτι από γύρω-γύρω, Παναθηναϊκός, ΙΑΕΚ, Ολυμπιακός, μεγάλες ειδήσεις δεν έχουν προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν βλέπετε κάτι άλλο εσείς.
0: Όχι, κάτι ιδιαίτερο όχι. Στα μηνύματα που έχει στείλει ο κόσμος από το ξεκίνημα της εκπομπής, κάποια για τη φανέλα. Είναι ό,τι καλύτερο έχω δει, λέει ο Σάββας. Πολύ ωραία, αλλά ο Πάνος προφανώς αυτό το έστειλε πριν τη διευκρίνηση που έκανε ότι θα φορεθεί. Γιατί αναρωτιέται πώς είναι επαιτειακή με χορηγό. Προφανώς δεν είναι επαιτειακή όπως ακριβώς ήταν η ριγέ.
2: Θα τη φορέσει ο ΠΑΟ κανονικά στην επόμενη σεζόν.
0: Ναι. Άρα δεν θα ανακοινώσει άλλη μαύρη για την επόμενη σεζόν.
2: Όχι, αυτή.
0: Αυτή θα είναι η δεύτερη εμφάνιση του, η τρίτη ανάλογα πώς θα τη βγάλει τέλος πάντων. Καλησπέρα στην παρέα, καλή ακρόαση σε όλους. Εκπληκτική φανέλα, χρόνια πολλά. ΠΑΟΚΑΡΑ, γράφει ο Πασχάλης. Ο Πάνος που... Όχι, το είδαμε το Πάνος, συγγνώμη. Ο Διονύσης από τον Πειραιά του άρεσε. Η φανέλα είναι έπος, λέει. Τα σχόλια κάτω από το post της ΠΑΕ είναι εμετός. Τα μηνύματα για το Γιαμπολδάκι.
2: Εκεί μείνε. Πράγματα τα οποία θέλει να μάθει ο κόσμος για τη δουλειά.
0: Σε έχουν πολύ ψηλά και για τις κοινωνικοπολιτικές θέσεις σου, Νίκο.
1: Αυτό σκεφτόμουν τώρα.
3: Κι εγώ.
1: Ότι αν είχαμε εκπομπή.
3: Κι εγώ.
1: Αν ήμασταν 3 χρόνια πίσω, θα λέγαμε τώρα για νέο κόμμα Τσίπρα, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ. Αλλά θα έχω μια ελευθερία, ρε παιδί μου, να μιλήσουμε τώρα.
2: Τώρα βλέπω δημοσκοπήσεις.
1: Αυτά, ιστορία.
2: Παρεπιπτόντως, δημοσκοπήσεις που πλέον επισήμως περιλαμβάνουν και τα δύο νέα κόμματα, τα οποία τα έχουν κανονικά στη δεύτερη και στην τρίτη θέση.
1: Ναι.
2: Με 16 και 13%.
1: Πρώτη πιο. Όταν ήμασταν εκπομπή Ανέστη μαζί,
0: ναι.
1: Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας δεν είχε φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι,
1: ή είχε φύγει.
0: Ακόμα όχι.
1: Γιατί μας λέγανε ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ τότε.
0: Όχι. 22 άνοιξη. Άνοιξη του 22.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω την εντύπωση ότι η μη μοιημένη στην original εκδοχή του Football Factory... Αυτή τη στιγμή, ακούγοντας αναλύσεις του Γιάμπολ, έχουν δέσει το λάστιχο στον μπράτσο και ετοιμάζονται να χτυπήσουν ένεση. Λέει φίλος εδώ.
1: Περίμενε τώρα. Ένεση για να συνεχίσουν
0: ναι,
1: να
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: να μείνουν ξύπνοι. Ή ένεση άλλου είδους.
0: Αποθετικό ήταν το μήνυμα. Αποθετικό. Καλό ήταν το μήνυμα. Ήταν αποκαλυπή. Γιάμπολ, έλειψες. Για τον Μπιάνκο ένας φίλος, όσο εσύ έλεγες άσχετα πράγματα με τον Μπιάνκο. Έχεις άποψη για τον Μπιάνκο και άμα ήταν φέτος έπρεπε να παίξει παραπάνω στον ΠΑΟΚ? Γιατί αυτό είναι το παραπάνω του φίλου μεταξύ άλλων εδώ στο μηνύμα που έχει στείλει.
1: Θυμάμαι ότι σε αυτό το στούντιο, σε αυτή τη θέση εκεί απέναντι,
0: ναι.
1: Με το Φώτη μέσα, τότε,
0: ναι.
1: Οκτώβρη, αρχές Οκτώβρη, τέλη Σεπτέμβρη ήταν το Θέλτα ΠΑΟΚ που ήταν το ντεμπούτο του Μπιάνκο.
0: Είναι και 3 βοήθα.
1: Μου άρεσε.
0: Το πρώτο ήταν της League Phase.
1: Ναι, το πρώτο. Το 3-0. Όχι, πόσο είχε λήξει.
2: 3-1.
1: 3-1 που είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ, ναι. Που ήταν ντεμπούτο Μπιάνκο Βολιάκο σε εκείνο το μάτι. Εμένα ο Μπιάνκο μ' άρεσε και λέει και ο Φώτης και εμένα μ' άρεσε. Λέει κάτι. Αλλά από τότε δεν τον ξαναείδα πάρα πολύ. Ίσως επειδή ο φίλος, όπως λέει, δεν έπαιξε πολύ, δεν ξέρω. Αλλά λόγω υποχρεώσεων, ειδικά και με το Δήμο, δεν τον παρακολούθησα πάρα πολύ. Και έπειτα δεν παρακολουθούσα τόσο τον ΠΑΟΚ όσο άλλες ομάδες που με ενδιαφέραν για άλλους λόγους.
0: Καλύτερα να ακούσουμε αυτά που λέει ο Γιαμπόλ για τα νέα του ΠΑΟΚ, μας ζευριάζουν πιο πολύ, λέει φίλος.
2: Είναι, δεν οπα, έχει οπα, νέα γι' αυτό.
3: Όπα, είδηση.
0: Τι είδηση.
3: Πες. Και μάλιστα και πολύ σημαντική.
0: Για πες.
3: Νέος τραυματισμός για τον Νεϊμάρ. Με το Βραζιλιάνο Αστέρα να αντιμετωπίζει μυϊκό πρόβλημα λίγες ημέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο επιθετικός της Βραζιλίας θα μείνει εκτός δράσης για 2 έως 3 εβδομάδες, χάνοντας τα φιλικά προετοιμασίας. Πλέον υπάρχει έντονη ανησυχία πως ο Νεϊμάρ ίσως δεν προλάβει ούτε την πρεμιέρα της Βραζιλίας στο Μεξικό, που θα παίξει εναντίον του Μαρόκο, με τον Κάρλο Αντσελότη να περιμένει τα επόμενα ιατρικά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι ο Κάρλο Αντσελότη έσφιξε τη γροθιά του, όπως λέει.
0: Μπορεί να τον παρετήσουν, λέμε.
3: Έσφιξε τη γροθιά του.
1: Και μόλις, την εκτόξευσε.
3: Μόλις τραυματίστηκε ο Νεϊμάρ, γιατί δεν θα τον πρίζουν πλέον όλοι μαζί εκεί στη Βραζιλία να βάλει αυτόν τον περπατητή να παίξει στο γήπεδο. Μαζί με τον Κάρλο Αντσελότη έσφιξα και εγώ τη γροθιά.
0: Και φυσικά με όλη την ανάλυση που έκανε ο Νίκος για το Καλυθέα ΠΑΟΚ, ο φίλος του ΠΑΟΚ.
1: Αυτό το πρόβλημα, ναι. Δεν θέλει να ακούει ειδήσεις ΠΑΟΚ, αλλά αναλύουμε ή τα ΠΑΟΚ.
0: Ο φίλος του ΠΑΟΚ λέει. Ακούς, Ρασβάν, πόσο εύκολα σε διαβάζει η άσημη Άθενς Καλυθέα.
1: Έτσι διαβάσαμε και φέτος, αλλά φάγαμε 4 στο 30. Δεν είναι. Άμα θέλει ο ΠΑΟΚ.
0: Το διάβασμα το κάνεις. Μετά το διάβασμα είναι το θέμα.
1: Άμα είναι στη μέρα το ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι αν διαβάσεις. Τώρα σου λέω, ήμασταν τυχεροί, έπαιζε. Δεν θυμάμαι ποιο το έπαιρε, άλλο έπαιζε. Α, ο Βιτέσκα.
0: Βιετέσκα.
1: Καλά τον λέω. Με Κετζιόρα, έπαιζε ο Πέλκα, όχι ο Ντέλια, έπαιζε ο Ντεσπότοφ, όχι ο Ζίβκοβιτ. Χωρί να κρίνω ποιο είναι καλύτερο, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν παίζαν οι βασικοί εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Ο Σάστρε ήταν βασικό. Καλό μάτι ήταν, έκανε. Ο Μπάμπα έπαιζε, εντάξει, και φόρ ήταν ο. Καμαρά έπαιζε. Με 10 καμαρά δίδυμο, Πέλκα 10.
0: Μπροστά μου.
1: Φόρ ήταν.
3: Τσάλοφ, Σάματα.
1: Ο Τσάλοφ μπήκε αλλαγή.
3: Σαμάτα, Μπράντον.
1: Σαμάτα, όχι.
3: Μπράντον.
1: Ούτε Μπράντον, παιδιά.
3: Δεν είχαμε άλλο φίλο.
1: Δεν θυμάμαι, τι να σου πω. Αλλά σου λέω και φέτος, μια χαρά ήρθαμε στην Τούμπα, διαβασμένοι.
0: Με τη Λάρισα, το.
1: 3-0 στο 18 ήταν.
0: Του κυπέλου. Ναι.
1: 4-0 στο 30. Ναι. Και πάλι εντωμεταξύ, το πρώτο γκολ μπαίνει σου του Ιβανούσετ στο γάμα. Απέναντι γωνία.
3: Κολάρα.
1: Το κάρει και μέσα.
3: Κολάρα. Ναι. Πράγματι. Κολάρα.
1: Αυτό αλλά που, εκεί πέσαμε εμείς με αλλαγές λόγω κυπέλλου.
3: Αυτό που πρέπει να καταλάβει και όποιος μας ακούει είναι ότι οποιοδήποτε μπορεί να διαβάσει τον οποιονδήποτε πλέον.
1: Φυσικά, φυσικά.
3: Το θέμα είναι πώς θα τον αντιμετωπίσεις.
0: Και επειδή εδώ ο φίλος το αναφέρει υποτιμητικά για τον προπονητή, ας πούμε για άλλη μια φορά, γιατί σε αυτήν την εκπομπή έχει υποθεί πραγματικά δεκάδες φορές, από το ξεκίνημα, δηλαδή αν το πάμε κιόλας από την πρώτη μέρα, σίγουρα δεκάδες φορές, ότι δεν υπάρχουν πλέον μυστικά ανάμεσα στις ομάδες. Ότι έχει στη διάθεσή της η κάθε ομάδα να δει όλα τα πλάνα και όλα τα παιχνίδια της ομάδας που αντιμετωπίζει, άρα και να διαβάσει ό,τι θέλει όσο καλύτερα το θέλει. Δηλαδή δεν είναι μυστικό. Εδώ ο φίλος υποτιμά και τον Λουτσέσκου και την δουλειά που μπορεί να κάνει ο απέναντι επαγγελματίας, που ο επαγγελματίας είναι για να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Να σου πω και αλλιώς.
0: Να διαβάσει και να δει πώς παίζει ο Λουτσέσκου.
1: Ο Λουτσέσκου τι τόσα κάνει, χρόνια κάνει. Είναι και συνεπής. Και δεν είναι ότι η συνέπειά του τον έφερε σε σημείο να βγαίνει 5-8 επειδή τον διαβάσαν όλοι και δεν παίρνει αποτελέσματα. Είναι ο τρόπος για να πετύχει. Με την Λίμπαρ τον διαβάσαμε. Το Μεντιλίμπαρ τον κάναμε, πώς λέγες πριν, month project. Είχαμε κάνει εμείς case study μόνοι μας το καλοκαίρι. Mm-hmm. Το πράσινο Μεντιλίμπαρ.
3: Πολύ ωραίο.
1: Και τα έχουμε όλα αυτά. PowerPoint, βίντεο, χωρισμένα και τέτοια. Και πρώτο μας στην Λάρισα, δηλαδή πρώτο επόμενο παιχνίδι που παίζουμε ως επιτελείο, είναι με τον Ολυμπιακό. Και λέμε τον ξέρουμε. Πάμε στο επόμενο. Είμαστε, ρε παιδί μου, ότι ξέρουμε τι θα κάνει. Βέβαια, εμείς δεν κάναμε build-up και πρώτο match για να πάει να μας πιέσει, αλλά είχαμε μια λογική. Και αν δεις το παιχνίδι που έχει κάνει 4-5 διαγώνες ο Τσάκλα, που βάζει ο Μεντιλίμπαρ δεξί εξτρέμιο για Ζίζι.
0: Ναι.
1: Που δεν ήταν και στα καλά του, ήθελα να τον μπουστάρει λίγο. Εμάς βρήκε βέβαια για να τον μπουστάρει. Καταλάβαμε με την Λίμπαρ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκτίμηση. Αλλά τέλος πάντων, χτυπούσε ο Τσάκλα διαγώνιες στην πλάτη. Γιατί το ανάποδο εξτρέμ ανεβαίνει, μένει τον μπακ μόνο, θα γίνει μια λουχία κινήσεων και κάτι να βγει. Δεν είχαμε την αυτοπεποίθηση να κατεβάζουμε μπάλες, να τις στέλνουμε στην περιοχή, να κάνουμε σέντρες. Και ο Ελκαμπή ήταν πολύ πιο γρήγορος από όλα τα βίντεο που έχουμε δει στη ζωή μας. Επίσης, ναι, δηλαδή δεν το πιάναμε τίποτα. Αλλά χάσαμε 0-2.
3: Ναι, όχι μόνο.
1: Το διαβάσαμε.
3: Όχι μόνο LKB. Ξέρεις τι μου είπανε κάποια στιγμή, μου το λέγει ο Βασίλης ο Γρόσδηρε στο Βόλο όταν παίξαμε τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Φέτος παίξαμε τον Ολυμπιακό. Μου λέει, μιλούσαμε στο τηλέφωνο, είχε έρθει, δεν θυμάμαι, και λέει να σου πω κάτι δικό του. Δεν μπορούσα να τις φανταστώ αυτές τις ταχύτητες.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό έπαθα με τον
3: Ολυμπιακό. Με Μάρτινς, με LKB. Δεν μπορούσα να τις φανταστώ αυτές τις ταχύτητες. Ούτε καν να τους προλάβει, δηλαδή ήταν απλησίαστο. Βέβαια και αυτό τι είναι, προσαρμογή σταδιακά. Έτσι. Είναι προσαρμογή. Όταν, γιατί λέμε ανεβαίνοντας επίπεδα, αναπροσαρμόζεσαι.
1: Εννοείς προσαρμογή του Ρόζδη, του παίκτη.
3: Του ποδοσφαιριστή στο υψηλότερο ταχύτητα.
1: Αυτό το είχα πάθει στην ΑΕΚ, ο Παπαρίνα, δεύτερο μάτς Αλφα Εθνική για εμάς. Το πρώτο ήταν με τη Λαμία, που κάποιοι παίκτες ήταν Β' Εθνικής, ξέρω από ομάδα Β' Εθνική. Οπότε ήταν το level εκεί. Πάμε στην ΑΕΚ. Κάποια στιγμή μπροστά στον πάγκο είναι με πλάτη στο γήπεδο, δηλαδή έχει την μπάλα και κοιτάει τη γραμμή του πλαγίου, άρα κλείνεται εντός εισαγωγικών, ο Γιόνσον, που δεν είναι και ο πιο σπρίντερ της ομάδας τότε. Mm-hmm. Και έρχεται από πίσω να το μαρκάρει ένας δικός μας. Και λέω, τον κλείσαμε. Και αυτός κάνει μια στροφή το σώμα του και ξανά βλέπει την άλλη μεριά. Και ο δικός μας ακόμα προσπαθούσε να γυρίσει το σώμα του να τον προλάβει. Και λέω, δεν κλείνουμε κανέναν. Δεν κλείνουμε κανέναν. Αλλά είναι αυτό, ότι τον διαβάσαμε το Μεντιλίμπαρ όλο το καλοκαίρι, σου λέω. Μα το έπαιρνε το ημίχρονο 0-4. Έχασε ο Ελκαμπή άλλα 3. Mm-hmm. Και ήταν 0-2. Και χάσαμε 0-2 επειδή έριξε ρυθμούς γιατί είχε και Ευρώπη. Ναι, δηλαδή δεν πάει έτσι. Ναι, για το φίλο και για το.
3: Και για όλους.
0: Και άμα θέλετε, αφού φτάνουμε και στο φινάλε και αφού έχουν έρθει και τα σχετικά μηνύματα, μην τα παραβλέψουμε, μωρέ. Είναι φίλοι οι οποίοι μας έχουν στείλει, μας ρωτούν τι γίνεται, τι δεν γίνεται, σταματά, δεν σταματά εκπομπή, πού θα μας ακούνε, πότε θα μας ακούνε. Μας εύχονται στο επανειδήν. Έχουμε διάφορα τέτοια. Έχει έρθει και αυτή η συγκυρία η σημερινή, πραγματικά, να έχουμε μαζί μας τον Νίκο Γιαμπολδάκη και είναι εκπληκτικό. Και επειδή και εγώ θα λείπω αύριο.
3: Ναι, ρε φίλε. Να την κάνουμε τη... Πού πας?
0: Πάω Βαρκελόνη. Πάω.
3: Τι λες?
2: Μετανάστης.
0: Ναι. Μετανάστης δεν το λες, αλλά είναι ένα, πώς το λένε, dream trip από παιδάκι, εντάξει, τώρα από όταν
3: πρώτη φορά
0: αρχίσαμε να υποστηρίζουμε την Μπαρσελόνη.
3: Πρώτη φορά στη Βαρκελόνη.
0: Ναι, ναι.
3: Ω, θα στα πω όλα. Έχεις κάποιον που να ξέρει την πόλη?
0: Όχι, θα την εξερευνήσουμε ναι, με τον τρόπο.
3: Θα πάρεις και 2-3 tips τώρα εδώ φεύγω.
0: Τέλεια, υπέροχα. Ναι. Αυτά περιμένουμε.
1: Θα πάρει και momentum από το τελευταίο εκπομπή αυτή. Έτσι,
0: βέβαια τώρα αύριο κάπως, επειδή δεν έχω ιδέα την ώρα της εκπομπής που θα βρίσκομαι.
3: Τι ώρα ακόμα πετάς?
0: Κάπου 12.30.
3: 12.30 πετάς από πού? Από εδώ.
0: Σόφια.
3: Α, πάτε Σόφια, πας direct.
0: Ναι.
3: Εντάξει, μετά είναι απευθείας.
0: Ναι.
1: Άμα έχεις αεροδρόμιο, αν θα το που εξυπηρετεί. Και κοινωνικό πολιτικό σακόν. Παρεμβάσεις.
0: Οπότε μπορεί να τα πούμε λίγο από εκεί.
3: Ωραία.
0: Μπορώ να στείλω κάποιο ηχητικό. Μπορεί να ακούσετε κανένα Βίσκα Εβάρτσα.
3: Θα ήταν ιδανικό να βγεις από το Camp Nou.
1: Κάνε, πώς το λένε, μαγνητοφώνηση προηγούμενη. Και στείλε να παίζει. Το έχει κάνει αυτό Γιώργος Αυτιάς με Γιώργο Ψωμιάδη.
3: Τρεις μέρες
1: είναι. Μία ήταν live.
0: Ναι. Αν θα γίνει συνδρομητική εκπομπή.
1: Α, αυτό αφορά τους συντελεστές.
3: Τι λες, Μπάμπη, ωραία ιδέα. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό το level. Δεν θα το κάναμε ποτέ, εμείς, όχι.
2: Είμαστε ακριβοί.
0: Κοίτα, όχι, συνδρομητική δεν θα το κάναμε. Όχι, αλλά ποτέ. Το να βρίσκαμε έναν τρόπο να μιλάμε μία ώρα, ας πούμε, την ημέρα σε Steel Football Factory και να ανεβαίνει κατευθείαν στο Viber, μπορεί μία μέρα να συζητηθεί. Μπορεί κάποια στιγμή να το δούμε, δηλαδή, έτσι και από τη νέα σεζόν, ανάλογα και με το τι θα υπάρχει στον ορίζοντα.
3: Να πούμε, δεν ξέρουμε τι θα υπάρχει ακόμα.
0: Δεν ξέρουμε, όχι. όχι.
3: Δημήτρη, ξέρουμε τι θα έχουμε.
2: Όχι.
3: Δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Αλλά στο επανειδήν θα ευγηθούμε. Δεν θα ευγηθούμε στο επανειδήν.
3: Σαφώς, ναι. Εντάξει. Αφού είμαστε όλοι μαζί τώρα, να πω και εγώ ότι. Ναι, γιατί αύριο μπορεί να βγεις, μπορεί και να μην βγεις.
0: Ναι.
3: Έτσι. Θα είμαστε μόνο εγώ με τον Δημήτρη. Εντάξει, να πω ότι ήταν πολύ ωραίο αυτό το διάστημα των 2 ετών. Των 414 εκπομπών, λοιπόν.
0: Σωστά.
3: Στις οποίες, εντάξει, και εγώ μπορεί να λείψα κανένα 2 φορές. Και εσύ μπορεί να λείψει κανένα 2 φορές. Ναι. Και Δημήτρης να λείψει καμιά 10-20 φορές. αλλά οκ, okay, εντάξει. Νομίζω ότι περνούσαμε πάρα πολύ ωραία. Καλά, θα συμβεί Σάβα κάποια στιγμή. Όλα τα πράγματα έχουν μια ολοκλήρωση. Τουλάχιστον θα ολοκληρώσουμε αύριο τις εκπομπές μας εδώ. Και θα επαναπροσδιορίσουμε την κατάσταση στο σχετικά άμεσο μέλλον. Θα δούμε πώς και τι. Όταν θα έχουμε κάτι καινούριο, τότε θα ενημερώσουμε. Αλλά ήθελα να πω ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν είχα κάνει ποτέ ραδιόφωνο. Εδώ ξεκίνησα μαζί σας.
2: Εδώ έμαθα τη δουλειά.
3: Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι όχι απλά μου άρεσε. Δεν θέλω να... Πώς να το πω. Δεν θα ήθελα... Να διακοπεί αυτό το πράγμα, γι' αυτό και εντάξει, δεν συμβευόμαστε, αλλά πιστεύουμε ότι θα είμαστε και την επόμενη σεζόν κάπου για να μας ακούτε. Να ευχαριστήσουμε εδώ και το σταθμό που μας φιλοξένησε αυτά τα 2 χρόνια και να ευχηθούμε ότι θα είμαστε και του χρόνου πάλι σε ένα τέτοιο στούντιο και θα έχουμε πάλι φιλοξενούμενο τον Νίκο Γιαμπολδάκη.
1: Πάλι άνεργος.
0: Κάλτσα, ήρθες και τελειώνει η εκπομπή. Το γυρνάμε τώρα, στροφή.
1: Τελευταία φορά που πάτησα εδώ, σε αυτό το τραπέζι, παύλα στούντιο, παύλα κτίριο, σε 7 μέρες είχα δουλειά.
3: Να το.
1: Φώτης Πιάκος όμως, Φώτης Πιάκος. Τώρα, μετράμε μέχρι την επόμενη Παρασκευή σας δίνω.
0: Σε 7 μέρες θα δούμε ανακοίνωση ομάδας που να είσαι μέσα.
3: Ανακοίνωση ομάδας,
0: στο team.
3: Δημήτρη.
2: Αύριο ανακοινώσεις στις 3 με 5 κανονικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Καλό απόγευμα.
3: Είμαστε καλά, γεια σας. Η ώρα είναι 5.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Να σας πω λοιπόν το τι βλέπουμε μέσα εδώ στο στούντιο του Flash, έναν υπέροχο ήλιο. Καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, είναι η ώρα που φιλοσοφούμε φυσικά συντροφιά ραδιοφωνικά. Σήμερα λοιπόν που το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης μας, και σας το λέω γιατί ήρθαμε τα πόδια, δείχνει 33 βαθμούς Κελσίου, αντιλιακό φυσικά φοράμε πάντα έτσι και αλλιώς τώρα θα το χρειαστούμε λίγο παραπάνω. Σήμερα λοιπόν που το ημερολογιό μας δείχνει 28 Μαΐου, ενώ σύμφωνα με το Ορθόδοξο Ορτολόγιο γιορτάζει ο Ευτύχιος, η Ευτυχία και ο Διοσκουρίδης, διανύουμε την Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για τον καρκίνο του αίματος. Μια σημαντική ημερομηνία, γιατί ξέρετε πάρα πολλές φορές η μορφή αυτή του καρκίνου περνά παρατήρητη. Οπότε η μέρα αυτή είναι μια μέρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης ως επιτοπλίστων, γιατί είναι σημαντικό να είμαστε ενημερωμένοι. Πάρα πολλές φορές η λέξη καρκίνος τρομάζει, αλλά δεν θα έπρεπε επί της ουσίας. Η μέρα αυτή έχει ακριβώς θεσπιστεί για να προσελκύσει την προσοχή στους καρκίνους του αίματος, στις αιματολογικές κακοήθειες. Είναι οι ομάδες των καρκίνων που επηρεάζουν την παραγωγή και την λειτουργία των κυττάρων του αίματος, όπως είναι η λευχαιμία που ξεκινά από τον μυελό των οστών, όπως είναι το λέμφωμα που ξεκινά από τους λεμφαδένες και τον σπλήνα αδένα, όπως είναι το μυέλωμα και οι καρκίνοι του αίματος, όπως και πολλοί άλλοι καρκίνοι πλέον, μπορούν να θεραπευτούν με χημειοθεραπεία, με ακτινοθεραπεία και με ανοσοθεραπεία. Ωστόσο είναι σημαντικό το να δοθεί το μήνυμα αυτό ότι η έγκυρη διάγνωση μπορεί να βοηθήσει. Σήμερα διανύουμε την ημέρα για την υγιεινή της εμεινόριας και είναι μια μέρα που επίσης μας θυμίζει ότι πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, πρέπει να αναφερόμαστε σε αυτό που ακριβώς είναι στην εμεινορίση, στην περίοδο των γυναικών, γιατί υπήρχε το ταμπού αυτό και γίνεται μια προσπάθεια από τον ΟΗΕ για να σπάσει, ούτε έρχονται οι Ρώσοι, ούτε τίποτα τέτοιο, έρχεται η περίοδος, η έμεινος ρίσης στις γυναίκες και αυτή είναι η καμπάνια ευαισθητοποίησης. Επίσης την ημέρα αυτή είναι η μέρα που γίνεται η ευαισθητοποίηση με στόχο την ενημέρωση του γυναικείου πληθυσμού για την υγιεινή κατά τη διάρκεια της περίοδου. Στις περισσότερες από εμάς ο κύκλος είναι στις 28 ημέρες. Έχει επιλεγεί λοιπόν ο Μάιος που είναι ο πέμπτος μήνας του έτους, ενώ 5 μέρες ως επιτοπλίστων διαρκεί στις περισσότερες από εμάς η εμεινόρια. Και εφόσον μιλάμε για γυναίκες, μιλάμε για ισότητα, θέλω να σας πάω σε μια πολύ σημαντική δράση η οποία έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Μια δράση που έφερε τον τίτλο «Σεξουαλική παρενόχληση και πώς θέτω τα όρια μου». Μια εξαιρετική πρωτοβουλία η οποία διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε την κυρία Ράνια Σεμερτζιάν για να μιλήσουμε για αυτήν την πάρα πολύ όμορφη δράση, γιατί είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, να αντιλαμβανόμαστε και να θέτουμε σωστά τα όρια μας.

0: Αυτό ακριβώς θα κάνουμε κι εμείς. Θα μιλήσουμε για δύναμη ή ακόμα καλύτερα για ενδυνάμωση. Όπως σας προανέφερα και λίγο πριν, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εδώ στην πόλη μας διεξήχθη πριν από μερικές μέρες μια πάρα πολύ σημαντική δράση από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμηση των Διακρίσεων. Μια δράση η οποία αφορούσε στην σεξουαλική παρενόχληση και στο πώς θέτουμε τα όρια μας. Γιατί ξέρετε, είναι δύο τα βασικά κομμάτια. Το πρώτο είναι να αναγνωρίσουμε αυτές τις γκρίζες ζώνες της σεξουαλικής παρενόχλησης, γιατί πολλές φορές δυστυχώς η παρενόχληση μπορεί να μην γίνεται καν αντιληπτή, την σημασία της συνένεσης επίσης και στην συνέχεια να δοθεί ενδυνάμωση. Μια πραγματικά εξαιρετική δράση και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω μια εξαιρετική κυρία, μια σιδηρά κυρία της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ και των δημοσίων σχέσεων με ένα υπέροχο χαμόγελο πάντα, την κυρία Ράνια Σεμερτζιάννη, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να μιλήσουμε για αυτήν την πολύ όμορφη δράση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που είστε εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που θα μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα.
0: Κυρία Σεμερτζιάν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το εξής, από τον τίτλο της που μας δίνει ακριβώς και την τροφή για συζήτηση. Σεξουαλική παρενόχληση, πώς θέτω τα προσωπικά μου όρια. Πώς το κάνω αυτό λοιπόν?
1: Ωραία. Καταρχήν να πω ότι αυτό είναι η πρώτη εκδήλωση που έγινε στο γραφείο, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, από το γραφείο Ισότητας των Φύλων, το οποίο υποστηρίζει την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμηση των Διακρίσεων, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που απευθυνθήκαμε στο φοιτητικό κοινό, ακριβώς γιατί είναι νέα άτομα, η Generation Z, που θεωρήσαμε ότι πρέπει να τους επανδρώσουμε με όλες εκείνες τις δεξιότητες για να αναγνωρίσουν πρώτα τη λεπτή ισορροπία μεταξύ του τι είναι και τι δεν είναι σεξουαλική παρενόχληση, γιατί ακόμα δεν έχουν την εμπειρία, όπως δείχνουν και οι έρευνες, τόσο των διαπροσωπικών επαφών ή του πραγματικού περιβάλλοντος εργασίας. Άρα πρέπει να τα κάνουμε με role plays αυτά, μέσα σε εκπαιδεύσεις τέτοιου τύπου βιωματικής φύσης, και κατόπιν να δούμε πώς μπορούμε να θέτουμε τα όρια. Τώρα, τα όρια, κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, μπορούν να τα θέσουν κατευθείαν. Αυτοί είναι λίγοι ανάμεσά μας.
0: Δυστυχώς.
1: Και το κάνουν και από μικρά παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έχουν κανένα πρόβλημα να πούνε αυτό που κάνεις δεν μ' αρέσει, με αυτοπεποίθηση, δεν θέλω να συνεχίσεις, φεύγω. Όμως το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων δεν θέτει αυτά τα όρια, όσο ικανά άτομα κι αν είναι, μορφωμένα και με αυτοπεποίθηση. Εδώ ενήλικες, έχει γίνει μια πρόσφατη έρευνα της ΓΕΣΕ το 24, η οποία έδειξε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν μιλάνε για αυτά. Μόνο 1,6% αναφέρει ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης στη χώρα.
0: Εξαιρετικά αυτό... σοκαριστικό το νούμερο. 1,6%
1: ναι,
0: μόνο.
1: Είναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Σοκαριστικό. Ήξερα ότι, φανταζόμουν ότι είναι χαμηλό, αλλά όχι τόσο χαμηλό.
1: Και να φανταστείτε αυτό, αν το δείτε και με μια άλλη οπτική, ότι 30% των ανθρώπων στον εργασιακό χώρο έχει κάποια στιγμή βιώσει σεξουαλική παρενόχληση, το 75% γυναίκες, σημαίνει ότι δεν είναι σπάνιο.
0: Όχι,
1: ναι. Ναι, υπάρχει. Όμως γιατί δεν το λένε, φαντάζεστε? Δεν το λένε γιατί νιώθουν ότι θα βλάψει τη θέση τους αυτό, ότι θα θεωρηθούν αδύναμα άτομα, θα υπάρχει ένα στίγμα. Θα γίνουν η εξαίρεση και όχι το σύνολο της ομάδας, οι δαχτυλοδεικτούμενοι ενδεχομένως, και μάλλον δεν υπάρχει και ένα σύστημα το οποίο υποστηρίζει, αν θέλετε, την αναφορά τέτοιων περιστατικών με έναν ωραίο δομημένο τρόπο, αλλά και με υποστήριξη.
0: Σωστό.
1: Και στο πλαίσιο αυτό το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τώρα που λειτουργεί το Γραφείο Ισότητας μαζί με την Επιτροπή, συμπλέγεται την Επιτροπή, δημιουργεί, ανεβάζει ακόμα παραπάνω τον πύχη σε αυτό το κομμάτι, ώστε τέτοια φαινόμενα να αναγνωρίζουν καταρχήν όλοι οι εργαζόμενοι, οι φοιτητές κτλ. Τι είναι, δευτερευόντως να νιώθουν ότι υπάρχει ένα σημείο αναφοράς και ότι υπάρχει εμπιστοστικότητα, μεροληψία, όταν και εφόσον θα έρθουν να αναφέρουν ένα περιστατικό, αχρίαστο να είναι αυτό το γραφείο, αλλά όταν και εφόσον θα έρθουν να γίνει η διεκπεραίωση αυτού του θέματος με έναν σωστό τρόπο.
0: Για μένα είναι εξαιρετικό καταρχάς το ότι διοργανώνεται μέσα στο Πανεπιστήμιο, γιατί όση ώρα Μου μιλάτε και θέλω να σταθώ συλλογικά στην Επιτροπή και στο Γραφείο Ισότητας Φύλων και Καταπολέμησης Διακρίσεων, γιατί αισθάνομαι ότι πολλές φορές ακόμα και την διάκριση των φύλων την βιώνουμε κακά τα ψέματα, την έμφυλη διάκριση εμείς οι γυναίκες, και πολλές φορές μέσα και στο Πανεπιστήμιο, ως απόφοιτη Πολυτεχνικής Σχολής και Ανδροκρατούμενου Τμήματος, το προσυπογράφω αυτό. Και είναι σημαντικό για μένα καταρχάς και μόνο το ότι υπάρχει, δίνεται στα παιδιά, στους φοιτητές καταρχάς, η δυνατότητα να μπορούν να το δηλώσουν αυτό. Να το αναφέρουν, έτσι, να το καταφέρουν, να ζητήσουν κάπου βοήθεια.
1: Ναι, ναι, σας ευχαριστούμε. Και η αλήθεια είναι ότι οι συμμετέχοντες πραγματικά μας εξέφρασαν ότι πέρασαν ωραία, γιατί αυτό που κάναμε και θα κάνουμε και εφεξής είναι ότι οι δράσεις αυτές δεν έχουν μια έτσι σπήρα μετάδοση της γνώσης, αλλά γίνονται μέσα από βιωματικές ασκήσεις για να μπουν πραγματικά σε ένα συγκεκριμένο ρόλο, να ζήσουν με παραδείγματα μια πιθανή τέτοια περίπτωση και να δουν και να προβληματιστούν πώς θα αντιδρούσαν, ποια τα εμπόδια, και σιγά σιγά ίσως λιθαράκι να δημιουργήσουν μέσα τους έναν μηχανισμό ώστε, αν και εφόσον συμβεί, να βρουν την υποστήριξη, αν δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, να φέρουν στην επιφάνεια αυτό το σοβαρό θέμα.
0: Επειδή ήταν βιωματικό το εργαστήριο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως προαναφέρατε, μπαίναν στους ρόλους αυτούς οι φοιτητές. Κάτι από που μοιράστηκε κάποιος φοιτητής, κάποια φοιτητρία μετά το τέλος του σεμιναρίου, κάτι που είδατε που σας εξέπληξε σε αυτό το role playing, σε αυτό το σεμινάριο το οποίο ήταν διαδραστικό?
1: Ναι, προσπαθήσαμε να ξεχωρίσουμε κάποιες συμπεριφορές οι οποίες είναι, ας πούμε, φλερ, και συμπεριφορές οι οποίες είναι παρενόχληση. Άρα θέλαμε να θέσουμε, να βρούμε το όριο. Και είναι ενδιαφέρον, όπως κάποια στιγμή, ας πούμε, κάποιο σχόλιο, όπως να πει σε ένα χώρο εργασίας, σε ένα γόρι, σε μια κοπέλα, είσαι κούκλα σήμερα. Αναλόγως με το πώς θα το πει αυτό το πράγμα, κάποιοι δεν θεωρούσαν καθόλου τους φοιτητές ότι αυτό μπορεί να ενέχει και μια πιθανή μείωση, γιατί μια γυναίκα, ειδικά που δουλεύει, είναι φοιτήτρια, αλλά δουλεύει σε έναν χώρο, δεν θέλει να κρίνεται από το αν είναι κούκλα ή όχι.
0: Σωστό.
1: Θέλει να κρίνεται γιατί έχει σπουδάσει, θέλει να είναι στο ίδιο επίπεδο με ένα άλλο άτομο, οποιοδήποτε ταυτότητας φίλου επιλέγει να αποκαλείται. Άρα για κάποιες κοπέλες αυτό ήταν ενοχλητικό. Κάποια άτομα θεωρούσαν, εγώ το θεώρησα αυτό κομπλιμέντο. Οπότε εκεί παίζουν πάρα πολλά ρόλο, παίζει η γλώσσα του σώματος, το πώς το είπε, πού κοιτούσε, πώς το εννοούσε, ποιο ήταν το πλαίσιο. Δεν εξαιρείται πάρα πολύ εύκολο να πούμε, ξέρεις το, είσαι κούκλα, είναι λάθος. Εγώ θα λέω πάντα, εξαρτάται. Είναι σωστά. Κάτι το οποίο έχει πάρα πολλές διαστάσεις για να πούμε αν ήταν ή δεν ήταν λάθος κάτι.
0: Κυρία Σεματζιάννη, εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Νομίζω ότι ένα τέτοιο βιωματικό εργαστήριο θα πρέπει να παρακολουθήσουμε και όλοι οι ενήλικες. Γιατί αισθάνομαι όση ώρα συζητάμε ότι πραγματικά τα όρια είναι πολύ ρευστά, τα όρια της παρενόχλησης. Και είναι πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να αντιληφθούμε πολλές φορές, ίσως γιατί έτσι έχουμε εκπαιδευτεί ιδίως οι γυναίκες, ότι κάτι είναι παρενόχληση πραγματικά.
1: Αυτό οι γυναίκες και οι άντρες, πάντως όταν γίνονται αυτά τα σεμινάρια, πραγματικά εκεί βλέπουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία θεωρούσαμε ότι είναι εντάξει, αλλά τελικά δεν είναι και τόσο εντάξει, σύμφωνα με τον νέο νόμο, γιατί ξέρετε ότι από το 2021 υπάρχει και ο νόμος, ο 4808 του 2021, ο οποίος λέει ότι υπάρχει πια μηδενική ανοχή στη βία και ότι σε κάθε εργασιακό περιβάλλον πρέπει να υπάρχουν δομές, διαδικασίες, οι οποίες να ευνοούν την αναφορά τέτοιων περιστατικών
0: Φυσικά.
1: Και την επίλυση αυτών. Άρα όλο το σύστημα, ξέρετε, προχωράει προς μια πιο θετική κατεύθυνση και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
0: Φυσικά, και δράτομαι ακριβώς της ευκαιρίας αυτής να πούμε σε όποιον μας ακούει ότι αν έχει δεκτή σεξουαλική παρενόχληση και το κρατάει μέσα του, να μιλήσει, να ζητήσει βοήθεια, να ζητήσει υποστήριξη ως από κάποιον δικό του άνθρωπο, γιατί πρέπει να τα αναφέρουμε τα περιστατικά αυτά. Όσο και αν φαίνεται δύσκολο, θα νιώσουμε πολύ πιο δυνατοί όταν το κάνουμε.
1: Ναι, και να δώσω ένα τελευταίο, ότι πάντα είμαστε σίγουροι, αλλά νιώθουμε ότι αυτό δεν μας αρέσει. Μάλλον το φίλτρο το δικό μας κάποιο έχει μια βάση, μια αξία, να πιστεύουμε καταρχήν αυτό που δεν μας αρέσει και δευτερευόντως αν δεν μπορούμε να το πούμε ίσως, ας πούμε, σε ένα θεσμό, σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα καθηγητή, τουλάχιστον να ξεκινήσουμε να πάρουμε μια άλλη οπτική από ένα άνθρωπο εμπιστοσύνης. Άρα, σωστά, ναι, να μιλάμε οπωσδήποτε, έστω και εμπιστευτικά, για να μας πείξεις κάτι. Αυτό δεν είναι πολύ εντάξει, έχει δίκιο. Πρέπει να μιλήσεις για να πάρουμε αυτή την υποστήριξη, η οποία ο εαυτός μας δεν μας τη δίνει, γιατί ο εαυτός μας πάντα καθάβει αυτά τα πράγματα.
0: Σωστό. Το κρατάω αυτό που μου λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Γραφείο Ισότητας Φύλων και Καταπολέμησης Διακρίσεων για αυτή τη δράση και την εκπαίδευση που έκανε στα νέα παιδιά, στους φοιτητές και στις φοιτητριές τους, στη Gen Z. Υπάρχει κάτι άλλο στα σκαριά που ετοιμάζεται και είναι ανακοινώσιμο?
1: Ακόμα όχι ως ανακοινώσιμο, αλλά θα κάνουμε πολλά πράγματα και προφανώς θα τα ανοίξουμε και στο κοινό κάποια από αυτά. Οπότε θα σας ενημερώνουμε γέρος.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ήσασταν εδώ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Plus 99,4. Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Εδώ στον Φυλασκιστούς 99,4 και εμείς κάπως θα είμαστε σκλάβοι του κυκλοφοριακού που υπάρχει στην πόλη μας, διότι όσο κυκλοφορήσατε με το μετρό, κυκλοφορήσατε. Και θα μου πείτε τώρα και θα έχετε δίκιο, και πόσο πολύ κυκλοφορήσατε που σταματάει αυτό το δόλιο το μετρό στις 11. Και πολλές φορές διαρωτώ με, μα γιατί σταματάει αυτή την ώρα? Μήπως νιστάξει ο οδηγός, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι από σήμερα το βράδυ στις 11, που είναι η ώρα που σταματάει το μετρό Θεσσαλονίκης, μη με ρωτήσετε γιατί ποτέ δεν το κατάλαβα, σταματάει οριστικά. Πότε θα το ξαναδούμε το μετρό? Στις 20 Ιουνίου με το καλό. Ξέρω τι σκέφτεστε, εγώ να σας πω την αλήθεια, σκέφτομαι μετρό έχουμε και μετρό δεν έχουμε, κατά μία έννοια. Μία σταματάει, μία δεν λειτουργεί το ένα, μία δεν λειτουργεί το άλλο, και είναι η αλήθεια ότι και σήμερα πάλι που χρησιμοποίησα το μετρό δεν λειτουργούσαν οι κυλιόμενες σκάλες. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι χτυπήσαν το εισιτήριο, ζητούσαν να βγουν γιατί δεν μπορούσαν να κατέβουν, είχαν θέμα πραγματικό, οπότε γινόταν ένας πανζουρλισμός στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Έχετε κατά νου ότι αν το χρησιμοποιήσετε, και θα πω και θα σκεφτώ και εγώ ένα μεγάλο όχι, γιατί σήμερα είμαι και εγώ με το μετρό, ενδεχομένως να έχουμε και πάλι θέματα. Είχαμε το πρωί, διότι γινόταν μέσω της τροχιάς δύο το δρομολόγιο από ανάληψη ως πανεπιστήμιο. Αποκαταστάθηκε η βλάβη, βέβαια σας είπα. Μετρό, πώς το λέγανε αυτό, Μάλτα Γιόκ. Μετρό Γιόκ λοιπόν, κατά μία έννοια. Αυτό το οποίο όμως υπάρχει είναι ότι είναι μία όμορφη γιορτή που γίνεται στο κέντρο της πόλης μας. Μία γιορτή έτσι που είναι αφιερωμένη στις λαϊκές αγορές. Μπορείτε να προμηθευτείτε όμορφα πράγματα. Είναι εκεί διάφοροι καταναλωτές, διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι θα σας μιλήσουν, θα σας μοιράσουν πράγματα με πολύ πολύ χαρά. Γιορτάζονται 95 χρόνια από την ίδρυση των λαϊκών αγορών της πόλης μας και υπάρχει στην πλατεία Αριστοτέλους μια σχετική γιορτή, η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφη. Μπορείτε λοιπόν να κάνετε την βόλτα σας εκεί. Έχει και εργαστήρια για μικρά παιδάκια. Και θέλω να σας πω ότι αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η παραγωγή εκεί και δίνουν στον κόσμο φρέσκα φρούτα, φρέσκα λαχανικά από το πρωί ήδη. Υπάρχουν τα βιωματικά εργαστήρια, τα οποία είναι προγραμματισμένα για τα παιδάκια του δημοτικού και για ενήλικες. Μην νομίζετε ότι δεν έχει και για μας δράσεις. Μοιράζουν λοιπόν η παραγωγή φρούτα, λαχανικά φρέσκα που έτσι και αλλιώς πάντα στην λαϊκή αγορά βρίσκουμε ολόφρασκα προϊόντα. Βρίσκονται και σεφ ambassadors, οι οποίοι ετοιμάζουν συνταγές με τα αγνά προϊόντα της ελληνικής μητέρας γης. Ενώ θα υπάρξει και μια πολύ όμορφη συναυλία με τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη και τον ισορροπιστή. Στα πλατό που σας είπα θα είναι και ο δικός μας ο Μπάμπης ο Μπατσάρας εκεί. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνετε είναι μια στάση στην πλατεία Αριστοτέλους για να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και θα γευτεί και να σας πω, έχει και φρούτα και θέλω να σας πω ότι εμένα πόσο πολύ μου αρέσουν τα φρούτα και πόσο πολύ μου αρέσουν και τα κεράσια. Τι να σας λέω τώρα, να σας πω το άλλο χρηστικό που πρέπει να γνωρίσετε, ότι έχουμε εργασίες συντήρησης στο παράπλευρο δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, οι οποίες θα ξεκινήσουν από αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου, θα διαρκέσουν μέχρι και την Τρίτη 2 Ιουνίου και στη συνέχεια θα έχουμε και πάλι εργασίες μέχρι και την 5η 4 Ιουνίου από τις 6.30 το πρωί μέχρι και την Δύση του Ηλίου. Οι εργασίες αυτές αφορούν στην κοπή και στην συντήρηση του πρασίνου και επί της ουσίας θα γίνουν στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, δηλαδή στο πλάι από την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Είναι ένα σημείο που το χρησιμοποιούμε αρκετά όσοι κινούμαστε σε αυτό το σημείο. Οπότε έχετε κατά νου ότι εκεί θα βρίσκονται τα συνεργεία, θα προχωρούν στις εργασίες κοπής, άρα εμείς θα προχωρούμε αρκετά αργότερα, που σημαίνει ότι ίσως θα πρέπει να μην επιλέξουμε το συγκεκριμένο σημείο για μέχρι και το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας. Θέλετε να πάμε τώρα μέχρι την επανομή? Πάμε λοιπόν μέχρι την επανομή, διότι εκεί υπάρχει ένα αίτημα για να παγώσει η απόφαση για την αμοληψία του έκτου προβλήτα. Προσέφυγε συγκεκριμένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Δήμος Θερμαϊκού και ζήτησε αναστολή της εκτέλεσης του έργου μέχρι την οριστική απόφαση της αίτησης ακύρωσης, την οποία επίσης έχει υποβάλει ο κύριος Τσέκος, ο Δήμαρχος Θερμαϊκού. Συζητήθηκε μάλιστα στο Συμβούλιο της Επικρατείας η αίτηση αναστολής εκτέλεσης του έργου για μεταφορά συγγνώμη, είναι το κλιματιστικό που δεν το έχουμε ακόμα συνηθίσει, αλλά τι να κάνουμε, για μεταφορά 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από τον πυθμένα του ακροτηρίου της επανομής, προκειμένου να μεταφερθούν στο λιμάνι για να μπαζωθεί το σημείο που έχει σχεδιαστεί να γίνει η επέκταση του έκτου προβλήτα. Ο Δήμος Θερμαϊκού κατέθεσε μία αίτηση να μην συμβεί όλο αυτό, ισχυριζόμενος ότι φυσικά θα πληγεί ανεπανόρθωτα περιβαλλοντικά το συγκεκριμένο σημείο της εφαρμογής. Αναμένεται η οριστική απόφαση, ωστόσο μέχρι την οριστική απόφαση συζητήθηκαν προσωρινά μέτρα. Υπενθυμίζουμε ότι στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει δίκτυο Natura, ενώ σε μικρή απόσταση από το σημείο που έχει σχεδιαστεί να αφαιρεθούν τα αδρανή υλικά από τον πυθμένα βρίσκονται τα προστατευόμενα λιβάδια της Ποσειδονίας που μάθαμε περισσότερα για εκείνα πρόσφατα και από την πολύ ευφυή διαφήμιση. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το ζήτημα. Θα είμαστε εδώ για να το παρακολουθούμε και να σας ενημερώνουμε. Και θα ήθελα έτσι τώρα να σας πάρω παρεούλα και να πάμε να περπατήσουμε μέχρι τη συνοικία των Εξοχών ή την Βασιλίσσης Όλγας, αν προτιμάτε. Η πέμπτη κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί συνολικά 6 θεματικές ξεναγήσεις. Είναι δωρεάν φυσικά η συμμετοχή και οι ξεναγήσεις αυτές αφορούν στις βίλες μνημεία της συνοικίας των Εξοχών. Η πρώτη από αυτές θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο. Δηλαδή, αν μείνετε στην πόλη και δεν έχετε προγραμματίσει κάτι για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, μπορείτε να κάνετε τη συγκεκριμένη ξενάγηση. Πρόκειται για την διαδρομή Βίλες 2. Η αφετερία είναι το αρχοντικό Αχμέτ Καπαντζή, στη Βασιλίσσης Όλγας 105 δηλαδή. Στη συνέχεια γίνεται μία στάση στο πρώην κτίριο ΝΑΤΟ. Είναι αριστερά του κεντρικού κτηρίου, έπειτα στην οικία Μοδιάνου, εκεί που είναι το Λαογραφικό Μουσείο δηλαδή, στο ορφανοτροφείο Μέλισσα, στην σχολή Τυφλών, στην οικία Σαλέμ, στην οικία Μιχαηλίδη, στο Γενή Τζαμί, στην οικία Μοδιάνου και στο πρώτο γυμνάσιο. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική ξενάγηση, θα γίνει και αγγλόφωνη. Θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή καλώντας, επικοινωνώντας με την πέμπτη κοινότητα στο 23 13 31 82 59. Μπορείτε να βρείτε και στο Facebook την ομάδα της πέμπτης κοινότητας και στην συνέχεια να δηλώσετε και εσείς και εκεί συμμετοχή. Έχουμε όμως και πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη μας και μας αρέσουν πάρα πολύ που συμβαίνουν, πραγματικά μας αρέσουν πάρα πολύ που συμβαίνουν, γιατί έχουμε και μουσικά δρόμενα, έχουμε και πολύ όμορφες θεατρικές παραστάσεις. Καταρχάς θα ήθελα να σας μιλήσω για την εξαιρετική συναυλία την οποία ετοιμάζει η κρατική ορχήστρα της πόλης μας. Έχει τον τίτλο «Ορφέας». Είναι εμπνευσμένη φυσικά από τον μεγάλο μουσικό, από τον Ορφέα, και δημιουργείται στο πλαίσιο ενός διεθνούς φεστιβάλ μουσικής που έρχεται στη Θεσσαλονίκη και θα ακούσουμε πρωτότυπες μουσικές σε επίσημη πρώτη, παρακαλώ, που έχουν δημιουργηθεί με αφορμή, τι άλλο, τους αρχαίους μύθους αυτούς. Στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30, η τιμή εισόδου είναι μόλις στα 5 ευρώ, που σημαίνει ότι θα μπορέσετε να απολαύσετε όμορφη μουσική, να ταξιδέψετε μέσα από τους ήχους του Ορφέα και όχι μόνο, με ένα πάρα πάρα πολύ προσιτό εισιτήριο. Και από την συναυλία της κρατικής ορχήστρας, που είναι αύριο, να πάμε σε μια συναυλία για την οποία θα χρειαστεί να περιμένουμε αρκετό καιρό για να την απολαύσουμε. Θα χρειαστεί να περιμένουμε μέχρι και την 5η 3 Σεπτεμβρίου. Τότε λοιπόν έχει ανακοινωθεί η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, με το θρυλικό ρεμπέτικο. Μαζί του θα είναι επί σκηνής και η Ασπασία Στρατηγού, η Μαρία Ανακατσιμίχα και ο Βασίλης ο Κορακάκης στο θέατρο Γης. Η προπόληση των εισιτηρίων έχει ανοίξει. Γίνεται μέσα από το more.com. Θα είναι πάρα πολύ πλούσιο το καλοκαίρι αυτό, διότι θα έχουμε και τις εκκλησιάζουσες, τις γυναίκες στην εξουσία, μια ανατρεπτική εκδοχή της κωμωδίας του Αριστοφάνη. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει. Να σας ξεκινήσω με τη μουσική. Είναι σε μουσική jazz, καμπαρέ και τσίρκο, ενώ το ποιους θα δούμε στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, γιατί δεν είναι ένας, εκεί να δείτε τι έχουμε να δούμε. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, υπέροχος είναι ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, επί σκηνής, στο ρόλο του Βλέπηρου, μάλλον το διορθώνω και επί σκηνής. Η Μαρίνα Ιασλάνγου, η οποία, στην οποία θα δούμε ως πραξαγόρα, ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, ως κομπέρ, μας το είχε πει και ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης, όταν φιλοξενήθηκε εδώ μαζί μας, για τον κύκλο των χαμένων ποιητών, η Ίντρα Κέιν, ο Φίβος Ριμένας, η Δήμητρα Βίτα, σε μια εξαιρετική πραγματικά εκδοχή του Αριστοφάνη, με πάρα πολύ φως, πάρα πολύ χρώμα. Θέμης Μουμουλίδης είναι ο σκηνοθέτης, ο οποίος έχει κάνει και την απόδοση και τη διασκευή. 23 Ιουλίου στο Θέατρο Δάσους, η τιμή εισόδου στα 20 ευρώ και η προπόληση των εισιτηρίων γίνεται μέσα από το more.com. Θέλω να σας μιλήσω και για μια ακόμα θεατρική παράσταση που θα έχουμε την δυνατότητα να απολαύσουμε στην πόλη μας. Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Με ήρωμα ναι, Άκη Σακελαρίου, Σπύρο Μπιμπίλα. Γιατί είναι ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα του Post, στο Θέατρο Δάσους θα έρθει. Λίγο πιο αργά, Παρασκευή 27 Αυγούστου, είναι η ξεκαρδιστική εκδοχή του κλασικού ζεύγους, διότι ο Post επί της ουσίας σατιρίζει το αριστούργημα αυτό του William Shakespeare. Στο Θέατρο Δάσους, στις 27 Αυγούστου, με 25 ευρώ γενική είσοδο, η Ρωμανέ θα είναι στο ρόλο της Ιουλιέτας, ο Άκης Ακελαρίου θα είναι Ρωμαίος, ο Σπύρος ο Μπιμπίλας θα είναι ο Μερκούτιος, ο Γιάννης ο Δρακόπουλος που μου αρέσει πάρα πολύ στο ρόλο του Πάτερ Λαβρέντη. Ήταν εξαιρετικός και ως Πάτερ στα καλύτερα μας χρόνια, εκτός από το σώμα μας που εκεί είναι απολαυστικός πραγματικά. Και ο Γιάννης Ζουγκανέλης, ο οποίος θα κάνει την παραμάνα, πρέπει να σας πω. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική εκδοχή της Μύδιας του Post. Αξίζει ότι θα περιμένουμε μέχρι τις 25 Αυγούστου. Γενική είσοδος στα 25 ευρώ. Φυσικά υπάρχει και μειωμένο εισιτήριο, το φοιτητικό και τον άνω των 65, το οποίο κοστίζει 22 ευρώ. Και σίγουρα θα μας κάνει να σκάσουμε από τα γέλια η συγκεκριμένη παράσταση. Έχουμε όμως και σήμερα το βράδυ πράγματα τα οποία μπορείτε να κάνετε. Πρώτα απ' όλα, πηγαίνουμε στις τελευταίες παραστάσεις τις οποίες έχουμε. Δεν έχουμε σήμερα την NMND, διότι δεν την βλέπουμε την Πέμπτη. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τελευταίες παραστάσεις. Έχουμε όμως το Ουστ από εδώ. Ράους, αν προτιμάτε, έτσι το πούμε και στα γερμανικά. Όταν μιλάμε για κείμενα τον Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανάσιου, νομίζω ότι το γέλιο είναι εγγυημένο. Το συγκεκριμένο έργο ανεβαίνει από την θεατρική ομάδα της Ένωσης Ποντίων Καλαμαριάς, από σήμερα μέχρι και τις 31 Μαΐου στο Δημοτικό Θέατρο Χιλής, στο Σταύρος Κουγιουμτζής, στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Τιμή εισόδου ξεκινά από τα 9 ευρώ στην προπόληση. Στο ταμείο κοστίζουν 12 ευρώ, ενώ αν θέλετε έτσι να δούμε και λίγο την υπόθεση, η Σαμάνθα και οι συνεργάτες της παλεύουν να διατηρήσουν όρθιο το μαγαζί τους, το κατάστημά τους, που είναι ένας οίκος ανοχής. Από την άλλη, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου παλεύουν να αποσπάσουν επιδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού για να καλύψουν τις οικονομικές τις αστοχίες. Και κάπως έτσι θα δούμε πράγματα τα οποία λίγο πολύ θα μας θυμίσουν κάποιους ανθρώπους, θα μας κάνουν όμως να γελάσουμε πάρα πολύ. Από σήμερα, 5η 28 μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο αμφιθέατρο εκεί του Δήμου Καλαμαριάς, τιμή εισόδου στα 9 ευρώ το κανονικό στην προπόληση, στα 12 ευρώ αν το προμηθευτείτε έξω από το θέατρο, ενώ η προπόληση γίνεται μέσα από το ticket services, γιατί είναι πολύ ωραίο να μπορούμε να γελάμε. Και άλλη θεατρική παράσταση έχουμε σήμερα, είναι οι τελευταίες που βλέπουμε και απολαμβάνουμε στα κλειστά θέατρα, έργα δύο προσώπων του Τένεση Ουίλιαμς φυσικά, στο θέατρο Σοφούλη. Είναι μια παράσταση η οποία θα σας αγγίξει, όπως συμβαίνει πάντα με όλα τα έργα του Τένεση Ουίλιαμς. Έτσι λοιπόν, είναι ένα έργο το οποίο γράφτηκε το 1966, χαρακτηρίστηκε ως η κραυγή της καρδιάς του και θεωρείται το καλύτερό του έργο μετά το Λεωφορείο Πόθος. Μιλά για δύο αδέρφια που έχουν φτάσει σε μια άγνωστη πόλη περιοδεύοντας με τον θείασό τους, ενώ σε ένα άδειο θέατρο δίχως θεατές και με τον θείασο να τους έχει εγκαταλείψει, καλούνται να ζωντανέψουν ένα έργο που πραγματικά μοιάζει να είναι η ίδια τους η ζωή. Η τιμή εισόδου ανέρχεται στα 15 ευρώ για το κανονικό εισιτήριο, στα 12 ευρώ για το μειωμένο εισιτήριο. Η προπόληση γίνεται από το ticketservices.gr και πρωταγωνιστούν ο Βαγγέλης Παπαδάκης και η Νανά η Παπαδάκη, έτσι, γιατί είναι πολύ ωραίο να ρίχνουμε ματιές σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και αφορούν στην πόλη μας. Φυσικά στην κορυφή της επικαιρότητας βρίσκεται το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας, μετά από την παρουσίαση του κόμματός του, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θησείο, με πολύ κόσμο είναι η αλήθεια, μεταβαίνει στον Άριο Πάγο για να καταθέσει τα επίσημα χάρτια τα οποία απαιτούνται. Πολλοί κάνετε λόγο για οσμή εκλογών. Υπάρχουν πληροφορίες αυτές και στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια. Μένει να δούμε αν θα επαληθευτούν ή όχι και αν θα έχουμε εκλογές πράγματι κάπου εκεί προς το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, ή αν θα εξαντληθεί πράγματι τετραετία και ποιες ακόμα εκπλήξεις θα δούμε μέχρι να πάμε σε εκλογές. Πολλά ακούγονται. Μένει να δούμε τι θα είναι αυτό το οποίο θα επαληθευτεί. Αυτό όμως που είναι αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια θερινή δημιουργική απασχόληση μαθητών, εξαιρετική για το φετινό καλοκαίρι, στην Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν σχολεία τα οποία να φροντίζουν τα παιδιά όταν οι γονείς εργάζονται. Τα σχολεία κλείνουν όπως έκλειναν και πριν από 30 χρόνια, τότε που οι μητέρες ως επιτοπλίστων δεν εργαζόντουσαν. Από Τετάρτη λοιπόν 1 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 28 Αυγούστου λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή το συγκεκριμένο πρόγραμμα σε αρκετές σχολικές μονάδες σε όλες τις κοινότητες της Θεσσαλονίκης, στο 41ο Δημοτικό, στο 66ο στην Δεύτερη Κοινότητα, στο Δημοτικό στην Ολυμπιάδο στην Τρίτη Κοινότητα, στην Πέμπτη Κοινότητα είναι το 13ο και το 87ο Δημοτικό. Έχουμε στην Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, στο Δεύτερο Δημοτικό Τριανδρίας και το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στην Μαζαράκη. Στην Πέμπτη Κοινότητα είναι το 13ο Δημοτικό που λειτουργούν ως μαθήματα θερινής απασχόλησης. Αυτό το οποίο θα χρειαστεί να κάνετε είναι να μπείτε στο πολίτης.θεσσαλονίκη.gr. Εκεί λοιπόν μετά θα σας ζητηθεί να βάλετε τους κωδικούς του τάξης και θα μπορέσετε να υποβάλλετε την αίτησή σας για τα μαθήματα της θερινής απασχόλησης των παιδιών. Είναι γεγονός ότι το καλοκαίρι είναι πονοκέφαλος για τους γονείς. Το αγαπάμε το καλοκαίρι, σίγουρα αυτό είναι δεδομένο, αλλά σίγουρα είναι μια μεγάλη δυσκολία το γεγονός ότι κλείνουν τελείως τα σχολεία και κάπως έτσι οι γονείς που εργάζονται, που πρέπει να εργαστούν, δεν έχουν κάποιον να προσέξει τα παιδιά. Σημαντικό λοιπόν αυτή η δράση, πολίτης.θεσσαλονίκη.gr, για να μπείτε και να δηλώσετε συμμετοχή για το πρόγραμμα της θερινής απασχόλησης, για τις δράσεις αυτές, τις οποίες απασχολούν τα παιδάκια με πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Είχαμε σήμερα και μία ανακοίνωση, την οποία λίγο πολύ συζητούσαμε στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια, και η οποία έχει να κάνει με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. Είναι γνωστό ότι η Σία Κοσιόνι αποχώρησε μετά από 20 χρόνια και όλες παρακαλώ. Πλέον το δελτίο ειδήσεων του Sky αναλαμβάνει η Λένα Φλιτζάνη. Θα ξεκινήσει επισήμως από την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, την Δευτέρα. Είναι κάτι που το ακούγαμε πολύ καιρό στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια. Ωστόσο υπάρχει πλέον και η επίσημη ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού Sky, ο οποίος αναφέρει ότι ο Sky με χαρά ανακοινώνει ότι από την Δευτέρα 1 Ιουνίου την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων αναλαμβάνει η Λένα Φλιτζάνη. Έχει σπουδές στη νομική και την δημοσιογραφία, ανήκει στους δημοσιογράφους του Sky, παρουσιάζεται το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων. Να τις ευχηθούμε να έχει μια καλή πορεία και πώς το εύχονται αυτό, σιδεροκέφαλοι να πούμε, να είναι η ευχή έτσι παραδοσιακή. Ευχόμαστε λοιπόν στην Λένα Φλιτζάνη να είναι πραγματικά σιδεροκέφαλη. Χρειάζεται πάντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Πάμε και μέχρι το θέατρο Αμαλία. Εκεί λοιπόν το The Effect, ένα έργο το οποίο έχει βραβευτεί πλέον και από τα βραβεία κοινού, πραγματοποιεί τις τελευταίες του παραστάσεις. Τι πραγματεύεται τώρα, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πραγματεύεται αν τα συναισθήματά μας είναι ή όχι αληθινά. Δύο νέοι στο πλαίσιο του έργου συμμετέχουν σε ένα πείραμα, λαμβάνουν κάποια φάρμακα τα οποία επηρεάζουν την, δίνονται κυρίως στους επιτοπλίστων για την ψυχική υγεία και ερωτεύονται. Το ερώτημα είναι αν ερωτεύονται γιατί έχουν πάρει αυτά τα φάρμακα ή αν ερωτεύονται γιατί πραγματικά έχει ερωτευτεί ο ένας τον άλλον. Σήμερα Πέμπτη 27, Παρασκευή 28 και Σάββατο 29 Μαΐου στις 9 και 4. Τιμή εισόδου ξεκινά από 10 ευρώ η προπόληση στο more.com, γιατί πραγματικά αξίζει στον εαυτό σας να χαρίσετε μια όμορφη απόδραση σήμερα το βράδυ, γιατί όχι. Και αυτό το οποίο αξίζει να δούμε είναι ότι θα έχουμε νέα εικόνα στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη. Θα έχουμε νέα εικόνα στο πανόραμα, διότι ξεχάσετε το κέντρο του πανοράματος όπως το ξέρετε. Όχι, μην ξεχάσετε τα τρίγωνα, αυτά κρατήστε τα, θα μείνουν όσοι έχουν. Αλλά ουσιαστικά υπάρχει ένα σχέδιο ανάπλασης, το οποίο παρουσιάστηκε και επισήμως. Αφορά στην ολική αναγέννηση του ιστορικού κέντρου. Θα περιλαμβάνει νέες υποδομές, πολύ πράσινο, βιοκλιματικές παρεμβάσεις και αν κρίνουμε και από τις μακέτες τις οποίες βλέπουμε, θα είναι πραγματικά μια ανακαινισμένη εκδοχή του κέντρου του πανοράματος. Αλλάζει φυσικά και η οδός Πόντου, διότι ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες δημοπράτησης για το μεγάλο και πολύ συζητημένο έργο για την διάνοιξη της οδού Πόντου. 19,9 εκατομμύρια ευρώ θα χρειαστεί. Είναι και οι απαλωτριώσεις που πρέπει να γίνουν. Μπαίνει στην τελική της ευθεία, ενώ συνεχίζονται κινητοποιήσεις εκεί στην Καλαμαριά για την ένταξη, γιατί η κοινωνία αντιτίθεται στην αξιοποίηση της Μαρίνας της Αρετούς από το υπερταμείο και σίγουρα να δημιουργηθεί εκεί ένα ξενοδοχείο. Από την άλλη, έτσι λίγο πιο ψηλά, στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, να σας υπενθυμίσουμε ότι λίγη αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους 15 βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Νεάπολης Οικαιών. Έτσι λοιπόν, εάν είστε δημότης ή διαμένετε στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, θα πρέπει να μπείτε στο www.dimosneapolis.gr για να υποβάλλετε την αίτησή σας, για να έχετε το δικαίωμα να πάει το παιδάκι σας στον βρεφονηπιακό σταθμό. Μην το ξεχάσετε, διότι αύριο είναι η καταληκτική ημερομηνία. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι και αύριο έχουμε να μοιραστούμε πάρα πολλά, διότι αύριο είναι Παρασκευή και είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, και νομίζω ότι θα σας έχουμε και μια μεγάλη έκπληξη, γιατί στα Δρένια εκεί, στο Γαϊδουρονήσι, Γαϊδουρονήσι το λένε οι ντόπιοι, ναι, άλλοι το λένε οι Μαλδίβες της Ελλάδος. Εντάξει, η ομορφιά είναι μοναδική. Τα Δρένια είναι το μικρό, το ακατοίκητο, το σύμπλεγμα με τα δύο νησάκια που πηγαίνει κανείς μόνο με καράβι. Εκεί λοιπόν ο Δήμος Αριστοτέλη κάνει μια μεγάλη γιορτή. Το Σάββατο που μας έρχεται θα είναι 500 χορευτές, θα υπάρχουν και δωρεάν καραβάκια για να περάσετε, να τα δείτε τα Δρένια, που αν τα δείτε έστω και μία φορά θα μαγευτείτε. Θα τα πούμε όλα αυτά, αύριο θα σας έχουμε και εκπλήξεις. Να σας πω ότι σήμερα πάρετε ομπρέλα, μην το κοιτάτε έτσι τον καιρό, θα βρέξει σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ωστόσο το θερμόμετρο σε υψηλά επίπεδα, στους 25 βαθμούς η ελάχιστη τιμή της θερμοκρασίας, δεν το λέει κανείς και χαμηλά, ενώ αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου, ημέρα που γιορτάζουμε και την άλωση της πόλης, από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, φωτεινό και ηλιόλουστο, όχι, δεν θα έχουμε βροχές, ούτε πάρα πολύ ζέστη. Στους 31 βαθμούς θα είναι η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας, στις 27 η ελάχιστη. Ό,τι πρέπει λοιπόν για βουτιές, και η σημερινή μέρα είναι ό,τι πρέπει για να την εκμεταλλευτείτε. Να κάνετε υπέροχες βόλτες, να περάσετε μοναδικά με την ομπρέλα, γιατί η Έμι μας λέει για βροχές. Εμείς μαζί θα είμαστε και αύριο. Θέλω όμως να μου θυμάστε ένα πράγμα και να το κρατάτε. Να χαμογελάτε στη ζωή. Θέλω να τις κλείνετε το μάτι, να μου το υποσχεθείτε και να τις χαμογελάτε πλατιά και να τις κλείνετε το μάτι πολύ πονηρά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Μέχρι αύριο στις 5, οπότε θα φιλοσοφήσουμε και πάλι ραδιοφωνικά. Να μου είστε όλοι καλά. Καλό σας απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
5: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
6: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
7: Μπάζα.
6: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
8: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anachem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
9: Η Anachem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anachem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
10: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. Το φάγαμε και το Μάιο. Φτάσαμε στις 28 του μηνός. Θα μπούμε σε λίγο στο καλοκαίρι. Ήδη οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί. Ο κόσμος ετοιμάζεται για τις θάλασσες. Φυσικά, με όλες τις δυσκολίες της καθημερινής επιβίωσης. Αγρότες, κτηνοτρόφοι, ψαράδες με λουσοκόμοι, άνθρωποι της φύσης, άνθρωποι της αγροτοζωής, του αγροτουρισμού. Η δική σας εκπομπή, η Φωνή της Υπαίθρου, ξεκινάει και σήμερα, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από τις 6 έως τις 8 το βραδάκι, με θέματα που σας απασχολούν. Απασχολούν την καθημερινότητα, μέσα από τις παραγωγές, μέσα από τις αγωνίες, μέσα από τα χαμένα όνειρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από τον πρωτογενή τομέα. Πληρωμές, να πω ότι ήδη από σήμερα ξεκινά, πληρωμές υπόλοιπα των ενισχύσεων, με ένα τελικό ποσό των 179 εκατομμυρίων, γενικότερα, για τις συνδεμένες ενισχύσεις, για τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης, για τις δύο δράσεις των ECO-Schemes. Έχουμε και 24 εκατομμύρια πληρωμές για το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο του έτους 2025 από τον ΕΛΓΑ. Και φυσικά εκεί που λέμε να πάρουμε λίγο έτσι μια ανάσα και ένα χαμόγελο, μας έρχονται 17 συλλήψεις για το σκάνδαλο του ΠΚΠ σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Οι 14 είναι στη Θεσσαλονίκη, μέσα από την έρευνα και όλη την έκβαση όπως έχει αυτή εξελιχθεί από το ελληνικό FBI. Δύο υπάλληλοι σε κέντρα υποβολής των δηλώσεων, με την συνηθισμένη μέθοδο, δηλώναν ορφανά χωράφια σε αγνώστους, γνωστούς ενοικιαστές, και μέσα από αυτή τη διαδικασία καρπούνταν ενισχύσεις πολλών εκατομμυρίων. 4,5 εκατομμύρια εν έτη 2019-2025. 2.000

2025. Άρα να πεις τι παραπάνω για την κατάσταση αυτή, όπου είναι ένα πρόβλημα τεράστιο αυτά τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει γίνει πραγματικά εκρηκτικό όσον αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις σε βάρος των απλών αγωνιστών της παραγωγής. Όμως, η φωνή της Υπαίθρου, η Υπαίθρος μας, είναι εκτός από την παραγωγή, είναι και τα ήθη, τα έθιμα, η παράδοση, είναι η λαϊκή παράδοση, είναι τα τραγούδια μας, είναι οι γιορτές, είναι οι ιστορίες από τις αλυσμόνιδες πατρίδες, είναι ο πόνος, το δάκρυ, είναι η πατρίδα μας, είναι η Ελλάδα μας. Και σήμερα, έχοντας κοντά μου, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, τη στήριξη του Δημήτρη του Σχιζοδήμου και εκλεκτούς καλεσμένους θα έχω κοντά μου, θα πάμε στην Όσα. Θα πάμε στην Όσα που μας περιμένει με αξιαγάπητη Ελληνίδα, δραστήρια, ενεργή, με ένα, θα έλεγα, team μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και όλου του Συλλόγου, του πολιτιστικού της Όσας, όπου κάνουν πράγματα και θάματα μέσα από τη λαϊκή παράδοση, μέσα από το έργο που τους σκληρών νόμισαν οι παλιοί. Θα μάθουμε ποιος είναι ο σύλλογος αυτό από τα λεγόμενα της Προέδρου, της Σοφίας Καραϊωάννου. Θα πάμε μετέπειτα στο μεσημέρι. Θα μάθουμε εκεί τα του Πολιτιστικού Συλλόγου, του Ποντιακού Μεσημερίου, μέσα από τα λεγόμενα ενός φοιτητή, νέου παιδιού, του Χαράλαμπου του Λιόλιου, όπου εκτός των πολλών άλλων προσωπικών εθελοντικών δράσεων του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Νέων του Μεσημερίου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Μεσημερίου, εθελοντής διασώστης, είναι όμως και δημιουργός του ντοκιμαντέρ «Μεσημέρι μνήμες σων ξεριζωμών». Ένας φοιτητής 21 ετών. Θα πάμε μετέπειτα σε έναν σπουδαίο Έλληνα, τον καθηγητή βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Θωμά τον Σαββίδη, όπου θα μας μιλήσει για τα αρωματικά φυτά, πώς μπορούν να λειτουργήσουν παραγωγικά στην πατρίδα μας, τι σημαίνουν αυτά και φυσικά πώς μπορεί να παντρευτεί η εκπαίδευση με την παραγωγή. Και όταν μιλάμε παραγωγή, μιλάμε για τον πρωτογενή τομέα. Τέλος, θα πάμε στη Θέρμη, όπου μας περιμένει ο πατέρας Σεραφείμ Ατματζίδης, να μας μιλήσει για μια πολύ μεγάλη εκδήλωση που κάνει η Εκκλησία. Που κάνει η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου είναι εφημέριος, για την προετοιμασία της μεγάλης συναυλίας του Παντελή, του Φαλασσινού, στη Θέρμη. Και φυσικά και με αρκετές, θα έλεγα, πνευματικές νουθεσίες για το σήμερα σε έναν κόσμο ταραγμένο και δυστυχώς μπορώ να το πω όχι και τόσο ανθρωπισμού. Δημήτρη μου, να ξεκινήσουμε να ακούσουμε ένα ωραιότατο τραγούδι από την Μαρινέλα, την αείμνηστη, η αγάπη όλα τα υπομένει. Έχει πολύ βαθύ νόημα, άλλωστε ήταν και το βαθύτερο πνευματικό μήνυμα αγάπης του Αποστόλου Παύλου στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή.

σου μεγάλα. Και κάθε λάθος σου πονά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη τι ρόλο, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Κι γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη τη ρολόι. Αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Χτυπάει τα ώρα το ρολόι. Κι γυρίζει. Η αγάπη όλα τα υπόλοιπα. Η αγάπη όλα τα υπόλοιπα.

0: τη ζωή στην οικουμένη.
1: Αγαπητή Σοφία, καλησπέρα από Flash 99,4 και Φωνή της Υπαίθρου και το Γιώργο Δίμπαλα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Δίμπαλα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές.
1: Αγαπητή μου Σοφία, αγαπητή μου Σοφία, σε πρώτο ενικό επίτρεψέ μου να έχουμε την συνομιλία μας και θα είναι με αυτόν τον τρόπο πιστεύω καρδιακή. Οπότε,
2: βεβαίως.
1: Να πάμε στην πανέμορφη Όσα.
2: Άρα μιλάμε ενικό και συνεχίζουμε τον ενικό, βεβαίως πολύ ευχαρίστως.
1: Μα είναι ο ενικός της ευγενίας. Έρχονται οι άνθρωποι πιο κοντά, με κανόνες ευγενίας. Πολλές φορές ο πληθυντικός απομακρύνει τους ανθρώπους και κρύβει και πολλά πράγματα. Όμως ο ενικός της ευγενίας, όταν έχει μέσα τις απαραίτητες, θα έλεγα στοιχειώδεις γνώσεις της ευγενίας και του ανθρωπισμού, είναι η καλύτερη επικοινωνία, διότι γίνεται καρδιακή και ψυχική.
2: Έτσι λέω και εγώ πάντως.
1: Είσαι στο πανέμορφο τόπο, είστε στον πανέμορφο τόπο της Όσας.
2: Ναι.
1: Στην ορεινή περιοχή του Δήμου Λαγκαδά.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν. Τώρα, ποιος είναι ο σύλλογος
2: να
1: ο πολιτιστικός?
2: Πω λίγο δύο λογάκια, να πω δύο λόγια για το χωριό που βρίσκεται, για να κατατοπίσουμε λίγο και τους ακροατές.
1: Τέλεια, έτσι για να μαθαίνουμε. Ακριβώς. Εκτός από τα ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω ότι η Όσα βρίσκεται περίπου 35 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτικά μάλλον της Θεσσαλονίκης, σε απόσταση χιλιομετρική αυτή που είπα προηγουμένως, στα 650 μέτρα υψόμετρο. Αυτό σημαίνει ότι το καλοκαίρι έχουμε δροσιά, το χειμώνα έχουμε λίγο παραπάνω κρύο. Είμαστε μια ανάσα από τη Θεσσαλονίκη, ένας πολύ ωραίος προορισμός μέσα στο πράσινο και μπορεί ο επισκέπτης να δει πάρα πολλά πράγματα. Είτε λέγεται πολιτιστικού περιεχομένου, είτε θρησκευτικού, αλλά και για τους λάτρεις που θέλουν να κάνουν βόλτα στο χωριό. Εννοώ να πάνε στο δασάκι, να κάνουν τη βόλτα τους, να πιούνε τον καφέ τους, να φάνε και με την ευχή της Παναγίας θα φύγουν.
1: Και φυσικά υπάρχει καλόκαρδη αγκαλιά των κατοίκων της Όσας. Αυτή είναι από πάπου προς πάπου και έρχεται πλέον προς τους νεότερους και στις νεότερες. Στο σήμερα.
2: Να πάμε στο σήμερα. Λοιπόν, το χωριό θα πω ότι έχει μόνιμους κατοίκους περίπου 300. Όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε να πιούμε το καφέ μας, έχει δύο καφέ, δύο εστιατόρια. Εγώ είμαι πρόεδρος στον Πολιτιστικό Σύλλογο Όσεων η Αγία Κυράννα. Είμαι το κομμάτι του πολιτιστικού περιεχομένου, θα έλεγα, βεβαίως και του θρησκευτικού, που υπάρχουν δύο πανέμορφες εκκλησίες, η Αγία Κυράννα που είναι και η προστάτηδα του χωριού και των Οσέων βέβαια. Η Αγία Κυράννα, θα πούμε πότε γιορτάζει και...
1: Έτσι ακριβώς, λίγο αυτό το θεολογικό κομμάτι.
2: Βεβαίως, πολύ ευχαριστώς.
1: Να σταθούμε λίγο στην Αγία Κυράννα.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Η Αγία Κυράννα είναι η προστάτηδα των Οσέων. Γιορτάζει κανονικά, η γιορτή της είναι 28 Φεβρουαρίου, αλλά θα πω ότι έχει μεταφερθεί η γιορτή της εδώ και πάρα πολλά χρόνια και γιορτάζεται στις 8 Ιανουαρίου. Και θα το πω γιατί γιορτάζει 8 Ιανουαρίου. Οι περισσότεροι κάτοικοι του χωριού ήταν τσαγκάριδες, οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι ερχόντουσαν στις οικογένειές τους τις γιορτές, τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά, και επειδή δεν μπορούσαν να ξαναγυρίσουν πίσω από τα μακρινά μέρη που βρισκόταν, κάναν τη γιορτή στις 8 Ιανουαρίου. Και έτσι λοιπόν έμεινε η γιορτή να γίνεται της Αγίας Κυράννας 8 Ιανουαρίου.
1: Τώρα, να πάμε στα του...
2: Και στους ταξιάρχες. Υπάρχει και η εκκλησία των Παμεγείων των Ταξιαρχών. Είναι ένας καταπληκτικός ναός, ο οποίος είναι ανακαινισμένος το 1804.
1: Πρέπει να πω, να καλή μου Σοφία, ότι η περιοχή εκείνη, η δική σας, η δική μας, είπαμε, είναι μια που λέμε βολτούλα.
2: Όλοι είμαστε μια οικογένεια.
1: Έτσι, μια βολτούλα είναι από τη Θεσσαλονίκη, ούτε μισή ώρα. Είναι αγιότοπος.
2: Ναι. Έχουν βρεθεί και τα λείψανα της Αγίας Κυράννης, στον ναό των Παμεγείων των Ταξιαρχών. Εκτός από τους δύο ναούς έχουμε και γύρω-γύρω έχουμε και αρκετά μοναστήρια, έχουμε τα ισόδια της Θεοτόκου.
1: Είναι
2: έχουμε...
1: ένα μικρό Άγιον Όρος.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι μπορώ να πω ότι είναι 7-8 εκκλησίες, μοναστήρια, γύρω-γύρω είμαστε περικυκλωμένοι.
1: Αυτό είναι καλό. Άρα υπάρχει προστασία θεϊκή. Να δούμε στα του συλλόγου. Ποιος είναι ο συλλογός σας? Πότε ιδρύθηκε ο σύλλογός σας? Να δώσουμε, αν μπορούμε, και λίγο ένα στίγμα, θα έλεγα, ονοματολογίας. Δηλαδή, ποιο είναι το διοικητικό σας συμβούλιο?
2: Θα ξεκινήσω βέβαια και θα πω ότι ο σύλλογος ΟΣΕΟΤ Αγία Κυράννα ιδρύθηκε το 1965.
1: Πολλά χρόνια.
2: Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι ότι κάποια χρόνια έμεινε σε αδράνεια ο σύλλογος. Αλλά από το 1999, αυτό 5-6 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε αδράνεια, αλλά από το 1998 και μέχρι σήμερα έχει πολύ μεγάλη δράση ο πολιτιστικός σύλλογος. Είναι πολιτιστικός σύλλογος ΟΣΕΟΤ η Αγία Κυράννα.
1: Μια και είπες τη λέξη πολλή δράση, πολλές δράσεις, πολλές εκδηλώσεις. Τι εννοείς, έτσι για να μάθει ο κόσμος, ποιες είναι αυτές οι δράσεις σας και μετά λίγο να πούμε και τα ονόματα των μελών εκεί, όλων σας, των συνοδοιπόρων του Διοικητικού Συμβουλίου.
2: Αυτή τη στιγμή ένας επισκέπτης μπορεί να δει τρεις εκθεσιακούς χώρους και το μουσείο που εγκαινιάζουμε την άλλη Κυριακή. Δηλαδή, έχουμε τη λαογραφική συλλογή που μπορεί να δει ο επισκέπτης θεματικά, γενικότερα, την οικογένεια, με τι ασχολούνταν η οικογένεια, η γυναίκα, ο άντρας, οι εργασίες που έκαναν. Αυτό θα το δούμε στην συλλογή. Έχουμε να δούμε το παλιό παντοπολείο όπως παλιά. Ένα παντοπολείο το οποίο είχε ανοίξει περίπου το 1947-50 και έμεινε ανοιχτό μέχρι το 2000. Μουσιακό πάντα όπως ήταν παλιά, ένα μπακάλικο. Έχει τις ζυγαριές, έχει τους μπάγκους, κρέμονται από πάνω παράδειγμα τα σαλάμια, τα κασέρια του τότε. Του τότε εννοώ πώς ήταν παλιά.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Μέσα στα σακουλάκια, στα τσουβαλάκια που ήταν
1: το ρύζι, τα φασόλια, το αλεύρι.
2: Τα φασόλια, η φαγή κτλ. Και μετά είναι και το τσαγκαράδικο. Το τσαγκαράδικο είναι όπως παλιά ένα τσαγκαράδικο που πηγαίναμε και κάναμε στο τσαγκάρι και διορθώναμε τα παπούτσια μας.
1: Αυτά τα αναβιώσατε μέσα δηλαδή από πολλές δυσκολίες, αλλά με περίσσια αγάπη, ζήλο, θέρμη, ενδιαφέρον. Είχατε κοντά όλο το χωριό.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι και το σημαντικότερο. Πέραν ότι τα μέλη του Δέλτα Σίγμα και γενικότερα τα μέλη του συλλόγου είμαστε όλοι εθελοντές, έτσι. Δεν υπάρχει σύλλογος που να μην είναι να λέει με ίσον εθελοντισμός. Εθελοντισμός σημαίνει αγάπη, μεράκι, όρεξη, διάθεση και χρόνος. Αν έχουμε το χρόνο, τη διάθεση και όλα αυτά που είπα, ναι, τότε μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά.
1: Μα αυτά τα οποία μα αναφέρεις σε έναν τόπο όχι ιδιαίτερα πληθυσμιακά μεγάλο, η ύπαιθρός μας δυστυχώς δεν είναι σε καλή κατάσταση.
2: Όχι.
1: Παρότι έχετε εσείς έναν αριθμό, έχετε βέβαια όλο το κάλος της φύσης, την αγκαλιά των κατοίκων που είναι επισκέψιμος ο χώρος αυτός, όλο το χωριό, τα μουσεία τώρα αυτά. Έρχεται κόσμος, κυρίως παιδιά από τα σχολεία.
2: Έρχονται σχολεία και από τη Θεσσαλονίκη και από το Λαγκαδά, γενικότερα από την ευρύτερη περιοχή. Έρχονται δημοτικά σχολεία και γυμνάσιο έχει έρθει, και γυμνάσια και λύκεια. Εκτός αυτού έρχονται και επισκέπτες όσον αφορά τον πολιτισμό, αλλά και θρησκευτικός τουρισμός, βλέπουν τους ναούς και βλέπουν μετά και τα μουσεία.
1: Τα μουσεία είναι ανοιχτά,
2: ναι,
1: με ένα συγκεκριμένο ωράριο και πληροφορίες, και πώς μπορούν να έρθουν δηλαδή σε επαφή με εσάς, μέσω του πολιτιστικού συλλόγου, με κάποιον άλλον τρόπο, για να έρχονται να τα δουν, να τα ζήσουν, να μάθουν, και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, αυτή την κληρονομιά της όσας και γενικότερα της πατρίδας μας?
2: Βεβαίως μπορούν να μάθουν και να, καταρχήν από στόμα σε στόμα μαθαίνονται όλα τα καλά και τα κακά. Βέβαια, αλλά τα καλά.
1: Εμείς θέλουμε τα καλά. Τα κακά να εξαφανιστούν.
2: Πάρα πολύ γρήγορα μαθαίνονται τα καλά. Πέραν τούτου όμως, τα μουσεία είναι τις καθημερινές ανοιχτά όσον αφορά σχολεία και τουρισμός, όπως είπα και προηγουμένως. Αλλά τις Κυριακές, ναι, είμαστε ανοιχτά. Από εκεί και πέρα, μετά το πέρας της εκκλησίας ανοίγουμε, από τις 11 μέχρι τις 1. Από εκεί και πέρα με τα ραντεβού. Βέβαια, μπορούν να δουν οι ακροατές, οι φίλοι, οι γνωστοί, μαθαίνουν όλες τις δράσεις και γενικότερα ό,τι δραστηριότητα έχει ο σύλλογος, είτε από το Facebook, γιατί έχουμε και τα μέσα ενημέρωσης, Facebook, Instagram, και από εκεί και πέρα μαθαίνετε. Ξέρετε τώρα, Viber και όλα αυτά.
1: Τώρα, να κάνουμε
2: γενικότερα όλη αυτή τη διαφήμιση και τα τηλέφωνά μας είναι παντού αναρτημένα, οπότε μπορούν να μας πάρουν ένα τηλέφωνο και να ανοίξουμε φυσικά και να δουν οι άνθρωποι
1: να μην μας ξεφύγει, να κάνουμε το κάλεσμα, να μην το ξεχάσουμε, γιατί και ο χρόνος μας τρέχει γρήγορα σαν το νερό.
2: Εγώ τώρα θα φτάσω όμως στο διατάφτα και θα πω...
1: Κάλεσμα, πρόσκληση.
2: Και τους ακροατές όλους και όσοι θέλουν να έρθουν, την Κυριακή στις 7 Ιουνίου έχουμε τα εγγένεια, το κονάκι του Παπουτσί, ένα εξαιτήριο μουσείο το οποίο είναι μοναδικό στην Ελλάδα και ενδεχομένως στα Βαλκάνια. Έχει σχέση με τη βυσοδεψία, πώς επεξεργαζόταν τα δέρματα και την υποδηματοποιία, πώς γινόταν τα παπούτσια. Από τους Οσέους.
1: Αυτό γίνεται την Κυριακή.
2: Την Κυριακή 7
1: Ιουνίου.
2: Η ώρα 11.30.
1: Άρα το φωνάζουμε Κυριακή 11 η ώρα, 7 Ιουνίου. 7 Ιουνίου.
2: Λοιπόν,
1: ο κόσμος όλος, Κυριακή, οι δρόμοι όλοι πρέπει να οδηγήσουν προς την Όσα. Αυτό να το φωνάξουμε.
2: Εγώ το ξαναλέω. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 11.30 ώρα το πρωί, όλοι στα εγγένεια για το κονάκι του Παπουτσί.
1: Και μπορούν να πάνε και πιο νωρίς για να πάνε και στον Αγιότοπο, να πάνε και στις εκκλησίες, να πάνε και στα μοναστήρια. Να γίνει μια γιορτή, θα έλεγα, ψυχική, ομολογιακή, αλλά και έτσι να γνωρίσουν τη φύση, να γνωρίσουν τον τόπο, να γνωρίσουν όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που κάνετε.
2: Αξίζει όμως να δουν και αυτό το μουσείο, γιατί δεν υπάρχει πουθενά. Είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου. Ήταν ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, τα καταφέραμε, που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και εκτός αυτού θα πω, πέραν ότι έχουμε και τα εγγένεια, θα πω ότι και στις 20 Ιουνίου έχουμε και γιορτή κερασιού. Γιατί έχουμε
1: ταυτόχρονα
2: και δραστηριότητες, ναι, στο Σύλλογο. Δεν είμαστε ασχολούμαστε μόνο με μουσεία.
1: Ακριβώς.
2: Κάνουμε και γιορτούλες.
1: Μα όλα αυτά είναι αλυσίδα. Και να πεις, αγαπητή μου Σοφία, να πεις και τις δράσεις που έχετε όλο το χρόνο. Έχουμε δύο λεπτά για... θα πάρουμε παραπάνω χρόνο για τις διαφημίσεις απαραίτητες και θα συνεχίσουμε ένα πεντάλεπτο ακόμα μετά τις διαφημίσεις. Αν μπορούμε να Δημήτρη, μπορούμε να σταματήσουμε τώρα για τις ειδήσεις, τις διαφημίσεις. Να σταματήσουμε, Σοφία, και να πούμε για τις δράσεις, να κάνουμε ξανά το κάλεσμα και να πούμε και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, όλους εσάς τους εθελοντές. Ένα μικρό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
5: Για να κάνουμε τη ζωή μας

0: πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Καλή μου Σοφία, είμαστε στον αέρα ξανά. Να πούμε τις δράσεις όλου του χρόνου. Αν γίνεται αυτό, έτσι για να καταλάβουν οι ακροατές, οι φίλοι, θα έλεγα της παράδοσης των ηθών, των εθήμων, της αξίας της ξεχασμένης
4: του ελληνισμού. Για μας η πιο σημαντική γιορτή είναι η γιορτή κερασιού, αυτή που έχουμε τον Ιούνιο. Το τρίτο Σάββατο του Ιουνίου έχουμε γιορτή κερασιού εδώ και πάρα πάρα πολλά
3: και
4: χρόνια.
3: Αυτό, και αυτό...
4: Από τότε που ξεκίνησε και ο Σύλλογος.
3: Σοφία μου, να πούμε, γιορτή κερασιού σημαίνει ότι έχουμε παραγωγές από κεράσια, έχουμε καλλιεργητές, έχουμε αγρότες.
4: Είχαμε γύρω στους 110-120 παραγωγούς, υπήρχε και ο συνεταιρισμός, πλέον δεν υπάρχει συνεταιρισμός.
3: Υπάρχουν όμως 100, οι καλλιεργητές, οι αγρότες.
4: 10-12 άτομα που ασχολούνται με κερασιές. Υπάρχουν βέβαια κτηνοτρόφοι, υπάρχουν και γεωργοί. Όχι όμως στο επίπεδο που είχαμε πριν από 30 χρόνια, εννοείται ότι είναι λιγότεροι άνθρωποι που ασχολούνται με τη γη.
3: Κατά κύριο λόγο το επάγγελμα το οποίο ασκείται από τον, θα έλεγα, περισσότερο αριθμητικά πληθυσμό αυτού του μικρού, του, θα έλεγα, πληθυσμού του χωριού, είναι αγροτοκτηνοτρόφοι.
4: Και έτσι ακριβώς.
3: Το κεράσια της Όσας είναι από τα κορυφαία.
4: Τα κεράσια της Όσας είναι τα κορυφαία. Ήταν, είναι και πιστεύω ότι θα είναι για όσους θα μείνουν να καλλιεργούν.
3: Εμείς τα φωνάζουμε για να έρθουν κι άλλοι. Σοφία μου, εμείς τα φωνάζουμε για να έρθουν κι άλλοι. Να γυρίσουν στα κτήματα, στα σπίτια των παππούδων, των γιαγιάδων, με ό,τι και ανηφορικό αυτή τη στιγμή και αν συναντάει η πατρίδα μας. Τώρα.
4: Η αλήθεια είναι ότι έτσι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί όπως είπαμε, η Ήπεθρο σιγά σιγά πεθαίνει.
3: Μαραζώνει. Όμως η Ήπεθρο είναι.
4: Εμείς εκεί κρατάμε.
3: Έτσι. Θα ήθελα να σου πω. Συνέχισε, πες λίγο σε παρακαλώ τις υπόλοιπες δράσεις.
4: Εκτός από την γιορτή κερασιού, κάνουμε ρεμπέτικη βραδιά. Έχουμε μια χοροδία που απαρτίζεται από 22 κυρίες. Έχουμε θεατρική ομάδα που επίσης είναι 12 κυρίες που απαρτίζουν την θεατρική. Γενικότερα υπάρχει δραστηριότητα. Έχουμε τράπεζα αίματος που έχουμε κάθε χρόνο αιμοδοσία. Πέραν τούτου ασχολούμαστε γενικότερα με κάποιες δράσεις για τα παιδάκια που υπάρχει ακόμη σχολείο. Έχουμε παιδάκια. Τρίτη ηλικία αφιερώνουμε 1-2 φορές Σάββατα για να ασχοληθούν οι κυρίες της τρίτης ηλικίας. Θα κάνουμε κάτι και για αυτούς τους ανθρώπους. Μπορώ να πω ότι το κυριότερο ήταν ότι οι κυρίες... τώρα θα πω ότι κάνανε κάποια γλυκά του κουταλιού, ξέρετε τώρα όταν τα κεράσουμε, να έρθουν στις γιορτές. Αρχίζουμε σιγά σιγά να μην το κάνουμε αυτό.
3: Σοφία μου, επίτρεψε, άλλες εκδηλώσεις έχουμε?
4: Τώρα αυτές. Έχουμε πάρα πολλές, αλλά τώρα είναι πάρα
3: θα
4: πολλά.
3: Σε πω είναι... κάτι, θα σε πω κάτι, να το ακούσουν και οι ακροατές μας και να χαρείς, γιατί σας αξίζουν πολλά έβγε. Όταν σε τούτη την περίοδο της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, του μοναχισμού, του μεταανθρωπισμού, της αποξένωσης, υπάρχουν εθελοντές με ελληνική ψυχή που στηρίζουν, αγαπάνε την πατρίδα και ονειρεύονται μέσα από το γενέθλιο τόπο, άρα πάει να πει είναι στο DNA του Έλληνα να σταθεί όρθιος όσες και αν είναι οι ανηφόρες. Τώρα αυτό που κάνετε εσείς. Ξεχνώ λίγο, σε παρακαλώ, με συγχωρέσουν οι ακροατές, είναι η παλιά πρωτεύουσα της Βουλγαρίας. Τι έχει κάνει αυτή η πόλη? Έκανε ό,τι κάνετε εσείς, αναβίωσε τα παλιά

0: επαγγέλματα που υπήρχαν με τον φούρνο, με το βυρσοδεψίο, με το τσαγκαράδικο, με το γλυκοπολείο, όπως λες, τα παλιά γλυκά, με τις παραγωγές τις σημερινές, και αυξήθηκε ο τουρισμός κατακόρυφο, όπου χιλιάδες κόσμου από όλη τη Βουλγαρία, και πάλι έτσι με ταπεινότητα ζητάω συγγνώμη που ξεχνάω την πόλη τη συγκεκριμένη, έγινε παράδειγμα εσωτερικού και όχι μόνο τουρισμού. Άρα έχετε μπροστά σας λαμπρό μέλλον μέσα από την αγάπη για τον τόπο. Πες μου σε παρακαλώ.
1: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Και τα μέλη. Ποιοι είστε, ποιοι είστε. Τα ονόματα των παιδιών, των ανθρώπων, ανδρών, γυναικών. Ποιοι είστε αυτοί.
1: Λοιπόν, για να μαθαίνουν οι φίλοι μας. Το δέλτα του σύγμα του συλλόγου απαρτίζεται από 7 άτομα και 3 και είναι, άτομα είναι εκτελεκτική επιτροπή.
0: Και είναι ποιες και ποιοι.
1: Είμαι εγώ η πρόεδρος του συλλόγου. Ο Παρασκευάς Μίτσας είναι ο αντιπρόεδρος. Ο Άγγελος ο Μίτσας είναι ο γραμματέας του Συλλόγου. Ταμείας είναι η κυρία Νουφριάδου Χρυσάνθη. Μέλη είναι ο Καριοφίλης Αμπράμ. Ο Στέφανος ο Ματζουκόπουλος, επίσης μέλος του Συλλόγου. Σουμελίδου Μελίνα είναι εξελεγκτική. Τώρα παθαίνω και ένα.
0: Όχι, μην αγχώνεσαι. Εγώ θα ζητήσω συγγνώμη αν μας ξέφυγε κάποιος, γιατί ο χρόνος πολλές φορές.
1: Εντάξει. Βασιλική Τζέκη, Εξελικτική Επιτροπή. Χρυσούλα Μάλιο, Εξελικτική Επιτροπή. Βλέπουμε τώρα γυναίκες, άντρες. Πιο πολλές είναι οι γυναίκες και όχι τόσο πολύ οι άντρες.
0: Μα κοίτα, η φύση είναι γένους θηλυκού. Άρα ό,τι γεννάτε από, θα έλεγα, το γένος το θηλυκό και φυσικά τη μάνα, τη μητέρα, τη μαμά, τη γυναίκα, τη φίλη που είναι γυναίκα. Θα έλεγα...
1: Να πω και ότι και φιλανθρωπικά ήθελα να...
0: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
1: Ναι, και φιλανθρωπικά όταν χρειαστεί κάτι βοηθάμε, είτε να πλέξουμε, είτε οτιδήποτε χρειαστεί φιλανθρωπικά σε κάποια ιδρύματα. Το έχουμε κάνει πάμπολες φορές. Και αν χρειαστεί πάλι θα το ξανακάνουμε. Θέλω να αναφερθώ σε ιδρύματα, είναι καλύτερα να μην.
0: Εγώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Αν χρειαστεί οτιδήποτε, εμείς είμαστε κοντά σε όλους τους ανθρώπους.
0: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είστε παραδείγματα και ο Flash 99,4, αυτός ο κορυφαίος ραδιοφωνικός σταθμός και η φωνή της Υπαίθρου, όπου είναι δημιούργημα των απλών ανθρώπων της Υπαίθρου, της ψυχής του ελληνισμού, θα είναι κοντά και όλο το ραδιόφωνο να μεταδίδει, να πληροφορεί, να προβάλλει με τον καλύτερο τρόπο και κυρίως έτσι θα πω καρδιακά, ολόψυχα όλο αυτό το έργο το οποίο κάνετε και φυσικά όλοι οι σύλλογοι σιγά σιγά που έχουν να κάνουν με την πατρίδα μας, με την γενέθλιο τόπο του καθενός και ίσως πιο συγκεκριμένα και με τη Θεσσαλονίκη μας. Να είσαστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τους ακροατές μπορούν να έρθουν εννοείται στα εγγένεια όπως είπα και προηγουμένως.
0: Το είπαμε Κυριακή 7 Ιουνίου, 11.30 ώρα.
1: Αν δεν μπορέσεις να έρθεις για κάποιο λόγο,
0: θα έρθω.
1: Έλα όποτε θα έρθω. Μπορείς.
0: Θα έρθω γιατί αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζουμε αυτό το οποίο κάνουμε. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ προσωπικά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή μου Σοφία.
1: Κανάλι. Ευχαριστώ πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι
1: ευχαριστώ
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Όλοι να είστε και όλες δυνατοί και δυνατές.
1: Όλος ο κόσμος να είναι καλά.
0: Ευχαριστώ,
1: να
0: ευχαριστώ,
1: υγεία.
0: Ευχαριστώ.
1: Δημήτρη μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Δημήτρη μου, να πάμε σε ένα τραγούδι πόνου, την πατρίδα με έχασα, με τον Νίκο Κουρκούλη, και να βγάλουμε ένα λεβεντόπεδο νέο παιδί, το Λιόλιο, το Μπάμπι, το Χαράλαμπο, να μας μιλήσει για τον ντοκιματέρ που έκανε, ένα νέο παιδί 21 ετών, μεσημέρι μνήμες σων ξεριζωμών.

0: Αγαπητέ μου Χαράλαμπε, την καλησπέρα μας.
1: Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Επιλέξαμε εδώ μαζί με τον Δημήτρη, τον Σχιζοδήμο, ένα τραγούδι. Θα το λέγαμε μέσα από τα πολλά, τα οποία είναι τραγούδια μνήμης, θύμησης, στεναχώριας, πίκρας, πόνου και δακρύων. Αυτό το τραγούδι του Νίκου, του Κουρκούλη, «Την πατρίδα με έχασα». Εσύ είσαι ένας φοιτητής 21 ετών, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων του Μεσημερίου, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Φερμαϊκού, εθελοντής διασώστης, αλλά και δημιουργός ενός ντοκιμαντέρ «Μεσημέρι μνήμες σονξεριζωμών». Τι ήταν αυτό που σε έκανε ένα νέο παιδί με τόσες ανησυχίες παραδειγματικές που δεν είναι τόσο συνηθισμένες σε τούτα τα χρόνια της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης και της αποστασιοποίησης από τον συνάνθρωπο, αυτά είναι τα πρότυπα που εκπέμπει η παγκοσμιοποίηση, βαδίζουμε προς τον μετανθρωπισμό, εσύ όμως επιμένεις. Μεσημέρι μνήμες των ξεριζωμών. Τι ήταν αυτό για να φτάσεις δηλαδή σε αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει?
1: Δεν είναι εύκολο, όχι, αλλά η αγάπη για τον τόπο μας και εγώ για το χωριό μου εδώ το Μεσημέρι με έκανε να προσπαθήσω, έστω και ερασιτεχνικά, να δημιουργήσω κάτι τέτοιο. Χρειάστηκε πάρα πολύς χρόνος για να γίνει, αλλά το χρέος που έχουμε όλοι μας να κρατήσουμε ζωντανές τις παραδόσεις και τα έθιμά μας είναι πολύ μεγάλο μπροστά σε αυτό που έκανα εγώ. Και γι' αυτό από μικρό παιδί, από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι να θέλω να προσφέρω στο χωριό μου, να θέλω να βοηθήσω τους ανθρώπους εδώ του χωριού μου, να αναδείξω το χωριό μου, γιατί το Μεσημέρι, ξέρετε, είναι η ιστορία του πάρα πολύ πίσω. Ξεκινάει από τον Μέγα Αλέξανδρο και τη Μακεδονία μέχρι τον Ξεριζωμό των Ποντίων, όπου
0: εγκαταστάθηκαν πλέον οι πρόσφυγες.
1: Ναι, έχουμε την εγκατάσταση των προσφύγων του Πόντου εδώ στο Μεσημέρι, το οποίο σήμερα αριθμεί τους 2.500 κατοίκους.
0: Αυτές όλες οι εικόνες, οι οποίες έχουν, θα έλεγα, ταξιδέψει εσένα, αλλά και όσους αυτό το έργο, το λαμπρό, έχουν παρακολουθήσει μέσα από το Μεσημέρι, μνήμες των ξεριζωμών. Πώς σου έχουν δημιουργηθεί, καθώς σου συζητούσες με τον μπαμπά, τη μαμά, τον παππού, τους παππούδες, τι ήταν όλο αυτό που εισέπραξες και από ποιους?
1: Έτσι ακριβώς, ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, από την γιαγιά και τον παππού που μου έλεγαν ιστορίες για τον προπάπου μου, και στη συνέχεια στο σχολείο μου, όταν πήγα πλέον στην ηλικία 13 με 14, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με την δημιουργία κάποιων βιβλίων για τον τόπο μας. Οπότε όλη την διάρκεια, την παιδική μου ηλικία, ήθελα να δημιουργήσω κάτι τέτοιο για να μείνει, για να το δουν και οι μεταγενέστεροι, τα παιδιά τώρα τα μικρά που είναι, αλλά και οι ηλικιωμένοι, γιατί μια ταινία μπορούν να τη δουν και μεγάλοι και μικροί.
0: Και διάρκεια, αν έχεις την καλοσύνη,
1: η διάρκεια της είναι 45 λεπτά.
0: Πολύς. Ο χρόνος είναι πολύς. Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί είχα στα χέρια μου μια κασέτα, η οποία ήταν της δεκαετίας του 80, στο οποίο είναι ανθρώποι οι οποίοι ήρθαν από τον Πόντο. Δεν είναι ούτε ιστορίες που τις διηγούνται τα παιδιά τους, ούτε κάποιος μεταγενέστερος. Είναι οι ίδιοι ανθρώποι που διώχθηκαν, που ξεριζώθηκαν, που σφαγιάστηκαν και είδαν εικόνες οι οποίες είναι απερίγραπτες και τις διηγούνται οι ίδιοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, όχι μόνο για το Μεσημέρι και για την κοινότητα των Ποντίων γενικότερα.
0: Αυτά όλα καθώσουν δηλαδή με έναν τρόπο ευλαβικό και κυρίως από τους παλιούς και τους άκουγες έμπαινε στην ψυχή τους, γιατί όλα αυτά έχουν μεταλαμπερδευτικά, έχουν πόνο. Το έχω ζήσει κι εγώ με τον παππού μου, τον Πόντιο, τον Αείμνηστο, τον Χρήστο, τον Αντωνιάδη, που πάντοτε έλεγε τον πόνο μου και έλεγε «Πουλόπο μου, γιορίκα, ντόνα λέωσε, ασον πατρίδα μου». Και έλεγε ότι δεν μιλούσε τόσο για την Ελλάδα. Μιλούσε εκεί, όλο εκεί, για τον πόντο.
1: Έτσι ακριβώς. Ήταν η πατρίδα τους. Ήταν η Ελλάδα ήταν και εκεί.
0: Εκεί ακριβώς. Ήταν και η Ελλάδα εκεί. Αυτό το δημιούργημά σου, οι πρωταγωνιστές, θα έλεγα οι άνθρωποι που το παρακολούθησαν, πώς το εισέπραξαν?
1: Όταν έγινε η πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ εδώ στο χωριό, ήρθε πάρα πολύς κόσμος να το δει. Είδαν γονείς, είδαν παππούδες, είδαν αδέρφια, είδαν γνωστούς. Η συγκίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη, διότι δεν ήταν απλά μία φωτογραφία που την κοιτάμε και θυμόμαστε ίσως τα παλιά. Ήταν κάτι, θα μπορούσα να πω, κάτι ζωντανό. Ήταν η φωνή τους, τους ακούγαμε, τους βλέπαμε να κινούνται. Και αυτό είναι πολύ τρομερό, γιατί τη δεκαετία του 80 δεν υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που να έχουν βιντεοκάμερες και να κάνουν κάτι τέτοιο, να μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο.
0: Η δομή του ντοκιμαντέρ πώς ήταν?
1: Η δομή του ήταν κυρίως συνεντεύξεις από ανθρώπους που ζουν αυτή τη στιγμή εδώ στο χωριό και γνωρίζουν την ιστορία του. Εικόνες, φωτογραφίες από το χωριό, κάποια βιντεάκια πάλι από κασέτες του χωριού τη δεκαετία του 80-90, και προφανώς οι άνθρωποι, όπως είπα και πριν, που υπήρχαν οι συνεντεύξεις τους και ήταν της τότε εποχής.
0: Τα νέα παιδιά πώς το εισέπραξαν?
1: Τα νέα παιδιά,
0: οι φίλοι σου, η παρέα σου, ο σύλλογος δηλαδή, που κατά κύριο λόγο είστε νέοι άνθρωποι.
1: Σωστά. Όλοι στήριξαν την προσπάθεια αυτή, όλοι με βοήθησαν στο να κάνω αυτό. Μ' αρέσει, γιατί προσπαθώ να πείσω έστω και έναν άνθρωπο, αν μπορέσω να πείσω, να συνεχίσει την ιστορία του Μεσημερίου, θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος για αυτό που έκανα. Και αυτό προσπάθησα να τους κάνω την ημέρα της προβολής, προσπάθησα να τους δείξω την ιστορία μας και το πόσο περήφανοι πρέπει να είναι για την ιστορία τους και για το ότι είναι κάτοικοι του Μεσημερίου.
0: Ξέρεις, αγαπητέ μου Χαράλαμπε, με δημιουργείς ένα συνέστημα πραγματικά χαροποιό και ελπίδας και ψυχικής ανάτασης, ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Δηλαδή υπάρχει εκείνο το μέταλλο όπου ξεφυτρώνουν από το πουθενά άνθρωποι παραδειγματικοί και κυρίως στη νεαρή ηλικία. Και ένας από αυτούς είσαι εσύ, διότι βλέπουμε πολλές φορές μια απαξίωση, μια αποξένωση από τα κοινά και για το εμείς. Με ευθύνη των μεγάλων, εμάς των μπαμπάδων, από των μανάδων προς τα παιδιά. Αυτό που έκανες, θεωρείς ότι είναι και ένα κίνητρο για τους νέους ανθρώπους? Ελάτε να κάνουμε ό,τι θέλει ο καθής ξεχωριστά, αλλά μέσα από το εμείς.
1: Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει όλοι εμείς οι νέοι να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσατε εσείς οι μεγαλύτεροι και να το κάνουμε και καλύτερα. Αλλά πάντα με την φωνή του εμείς και την φωνή της αγάπης προς τον τόπο μας, προς τον συνάνθρωπο, προς την Ελλάδα γενικότερα, προς την ιστορία μας, και όλα αυτά να γίνονται για καλό του τόπου, της ιστορίας και γενικότερα των ανθρώπων που κατοικούμε στην όμορφη Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό του, θα έλεγαμε, θησαυρού του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού και γενικότερα του κάθε γενέθλιου τόπου, της μιας, θα λέγαμε, ελληνικής φυλής. Τώρα, να πάμε λίγο όμως και στο σύλλογο. Είσαι αντιπρόεδρος. Ποιος είναι ο σύλλογός σας?
1: Λοιπόν, ο σύλλογος, ο Μορφωτικός Όμιλος Ποντίων Μεσημερίου, οι Αργοναύτες, για να το πούμε σωστά, ιδρύθηκε το 2006. Αυτή τη στιγμή αριθμεί 70 περίπου άτομα. με ενήλικο τμήμα, παιδικό τμήμα και άνω των 12 μέχρι 18 ετών και το παιδικό τμήμα των κάτω 12 ετών παιδιά. Έχουμε παραδοσιακό τμήμα, έχουμε μαθήματα λύρας και με πάρα πολλές δράσεις ο σύλλογός μας, όπως είναι τώρα. Ο καλοκαιρινός χορός μας τώρα το καλοκαίρι. Βραδιές σινεμά που διοργανώνουμε εδώ στο χωριό και βλέπουμε, μαζευόμαστε, είναι μια ευκαιρία να μαζευτεί το χωριό, να ανταλλάξουμε δύο κουβέντες και να δούμε και κάτι το οποίο θα μας μείνει και θα περάσουμε ευχάριστα την ώρα μας. Έχουμε το έθιμο των αυγομαχιών, το οποίο είναι
0: το έθιμο... έχω ζήσει από κοντά, είναι μοναδικό και από τα ελάχιστα σε όλη την πατρίδα μας. Είστε πρωταγωνιστές, μεταλαμπάδευτες. Κάποια στιγμή το ξεκίνησα και στο χωριό μου, αλλά δεν είχα κουράγιο να το κάνω παραπάνω.
1: Έτσι ακριβώς, είναι ένα έθιμο το οποίο έχει έρθει από τον Πόντο, το έφεραν οι παππούδες μας, εμείς το συνεχίζουμε. Έχουμε κάποιες εκδηλώσεις στην Καθαρά Δευτέρα, όπως είναι τα Κούλουμα, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας κάνουμε και εμείς εδώ πέρα. Εκδηλώσεις στις 19 Μαΐου που είναι η μέρα γενεκτονίας των ποντίων. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις γενικότερα.
0: Άρα η κοντινότερη είναι
1: ο καλοκαιρινός μας χορός τον επόμενο μήνα.
0: Ιούνιος.
1: Ιούνιος, ναι.
0: Πότε ακριβώς και ώρα. Να το φωνάξουμε από τώρα, θα τα ξαναπούμε όμως. Γιατί τώρα θα πρέπει να βγάλουμε και τον πρόεδρο. Ο οποίος ηγείται, είναι ο Μπροστάρης μαζί με σένα. Και ποιοι είστε στο Διοικητικό Συμβούλιο?
1: Λοιπόν, στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι η πρόεδρος, είναι η κυρία Μάρθα Τσαμασλή. Αντιπρόεδρος είμαι εγώ. Γραμματέας είναι η Ρούλα Σεμελίδου. Και μέλη είναι ο Κώστας ο Σεμελίδης, ο Βασίλης ο Πασχαλίδης, η Νόπη Γρηγοριάδου. Τώρα αν ξεχνάω και κάποιον να με συγχωρέσει. Αριθμούμε περίπου...
0: Πόσα μέλη?
1: 70 μέλη είναι ο σύλλογος και το Διοικητικό Συμβούλιο είμαστε 6.
0: Άρα υπάρχει μια μαγιά πολύ καλή επί χρόνια πολλά που συνεχίζεται αυτό το έργο το πολιτιστικό σε αυτόν τον θαυμαστό τρόπο και έχετε και ένα καταπληκτικό γήπεδο με παλιός διαιτητής και όποτε ερχόμουν εκεί, όπο λέω, τι στολίδι είναι αυτό.
1: Έτσι ακριβώς και η ομάδα...
0: Δεν πιστεύω να χάλασε.
1: Όχι, όχι. Το γήπεδό μας είναι από τα πιο ωραία, μπορώ να πω, εδώ της Θεσσαλονίκης. Η ομάδα μας πολλά χρόνια πριν συνεχίζει το έργο της, κατακτεί και τίτλους τώρα τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί συνεχίζει κάτι το οποίο έχουν ξεκινήσει από πολύ παλιά.
0: Ένα μήνυμα το οποίο θα ήθελες να στείλεις εκ μέρους του συλλόγου, των μελών και μέσα από αυτό το οποίο έκανες προς τα νέα παιδιά, έτσι πλατύτερα, ποιο μπορεί να είναι?
1: Είναι ότι η μνήμη δεν σώζεται μόνη της και κάποιος πρέπει να την κρατήσει, κάποιος πρέπει να τη ζητήσει και κάποιος πρέπει να τη μεταφέρει. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι με αγάπη προς τον τόπο μας, με αγάπη προς τον συνάνθρωπο, να προσφέρουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε στην κοινωνία μας και πάντα να έχουμε όλη υγεία.
0: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία αναφέρεις, γιατί δεν ακούγονται πολύ συχνά και τα μέσα, τα θα έλεγα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως τα μεγάλα εμπορικά, συστημικά, δεν βγάζουν τόσο συχνά αυτές, θα έλεγα, τις σκέψεις των νέων ανθρώπων, τις δράσεις προς τα έξω, όπου θα μπορούσε να γίνει πραγματικά επανάσταση αν αυτό γινόταν από αυτά τα μέσα που έχουν την τεράστια δυνατότητα. Θα ήταν και με αυτό να κλείσουμε, πιστεύεις, διαφορετική και η σχέση των νέων ανθρώπων και δεν θα γινόμαστε, θα έλεγα, κατά κάποιον τρόπο γνώστες συμπεριφορών πολύ αρνητικών από τα νέα παιδιά?
1: Έτσι ακριβώς. Το μήνυμα που πρέπει να μείνει και με αυτό ας κλείσουμε είναι ότι μπορούμε και πρέπει να προσπαθήσουμε, θα πω στους νέους που μας ακούν, μπορούμε πραγματικά, γιατί πολλές φορές έχει τύχει να προσπαθήσουν να μου κόψουν τα στερά στην προσπάθειά μου, αλλά δεν τα βάζω κάτω, και αυτό είναι που πρέπει να θυμόμαστε, ότι όσες φορές και αν πέσουμε, πρέπει να σηκωθούμε για να αλλάξουμε αυτά που μας θυμώνουν. Γιατί αν απλά τα κοιτάμε και δεν συμμετέχουμε σε αυτά, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
0: Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πω έβγε. Και είναι και λίγο έτσι, θα έλεγα, από τα μείον της κουλτούρας του Έλληνα, να κόψουμε τα φτερά από ένα νέο παιδί. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει όταν είναι αυθεντικό, όταν είναι πραγματικά λεβεντικό αυτό το οποίο νιώθει κάποιος, δεν του κόβεις εύκολα τα φτερά, τα όνειρα, τα οράματα. Όμως το πέσιμο σημαίνει αυτόματα και σήκωμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και
0: να είσαι περήφανος γι' αυτό όλο το οποίο έχεις κάνει μέσα από το Μεσημέρι Μνήμες Σον Ξεριζωμών. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Δημήτρη μου, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων και να πάμε στον καθηγητή μας μετέπειτα, τον Θωμά τον Σαββίδη, να πιάσουμε και λίγο επιστημονικά κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την καλλιέργεια των αρωματικών φυτών και όχι μόνο, αφού θα ακούσουμε όμως και ένα υπέροχο τραγούδι πρωτύτερα από το Στέλιο του Καζαντζίδη, τους αδελφούς Κατσιμίχα και τον Αντώνη το Βαρδί, στην Ελλάς του 2000, προφητικό τραγούδι τότε.

0: Flash 99,4.
1: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Oh, mamma mia! Μετά την Τούμπα, την Πολύχνη και τον Εύωσμο, έρχεται και στην Καλαμαριά η Ραφαέλε Πιτσαρία. Με τις λαχταριστές, πελώριες πίτσες της και τα ολόφρεσκα μουά ιταλικά ζυμαρικά της. Σε όποια γωνιά της πόλης και να βρεθείς, μία Ραφαέλε Πίτσα θα βρεις να επισκεφτείς.
5: Ραφαέλε Πίτσα. Πολύχνη, Μαυρομιχάλη 92. Εύωσμο, Παύλου Μελά 8, στον πεζόδρομο. Τούμπα, Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
8: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
9: Και ραδιοφωνικά.
8: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
9: Με τον Bubby Μπατσάρα.
8: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
9: Συντονιστείτε.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Αγαπητέ μου Θωμά, να πω την καλησπέρα από Φλάση 99,4 Φωνή Πέθρου, Γιώργο Δίπαλα και όλους τους αγρότες που θέλουν να ακούσουν ένα πανεπιστημιακό με μεγάλη παρουσία στον επιστημονικό χώρο και κυρίως κοντά, θα έλεγα, στις ανησυχίες των ανθρώπων της παραγωγής. Πού βαδίζουμε, πού πάμε μέσα από την, θα έλεγα, απαξίωση του πρωτογενή τομέα.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Νομίζω ότι ο πρωτογενής τομέας θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί, θα πρέπει να αναζητηθούν καινούργιες λύσεις, καινούργιες καλλιέργειες για να μπορέσουμε να, να μπορέσουν να επιβιώσουν και οι αγρότες αλλά και οι ύπαιθρος.
0: Η εκπαίδευση. Είσαι επιστήμονας, βιολόγος, καθηγητής του Αριστολίου Πανεπιστημίου με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία, δράση, αλλά και στο εξωτερικό ακόμα. Η εκπαίδευση παίζει ρόλο όπως είναι δομημένη, όπου θα μπορεί ένας νέος άνθρωπος που θέλει να ασχοληθεί γενικά με τον πρωτογενή τομέα και κατ' επέκταση με την μεταποίηση και μετά ίσως θα έλεγα πιο αργά και με σταθερά βήματα και αν είναι και αυτό μέσα από την παγκοσμιοποιημένη αγορά εφικτό. Είναι στραμμένη, είναι βοηθός.
1: Η εκπαίδευση είναι ένα βασικό συστατικό της παραγωγικής διαδικασίας. Δεν νοείται να παράγει κανείς ένα προϊόν χωρίς να το γνωρίζει, χωρίς να γνωρίζει την διαδικασία παραγωγής, την αξία του προϊόντος αυτού, αλλά και να μπει και λιγάκι στη φυσιολογία των φυτών ή των ζώων τα οποία του παρέχουν αυτό το προϊόν.
0: Όπως όμως είναι δομημένη γενικότερα τώρα η παιδεία στην πατρίδα μας, είσαι ανώτατος εκπαιδευτικός. Έχει γίνει στην πατρίδα, γίναν προσπάθειες.
1: Βεβαίως,
0: και από ποια θα έλεγα, από ποια επίπεδα, δηλαδή ξεκινώντας από το δημοτικό, να πάμε στο γυμνάσιο, στο λύκειο, μετά στο πανεπιστήμιο, μετά να βγούμε στην παραγωγή ή όλα αυτά μαζί.
1: Εξ όσο γνωρίζω υπάρχουν εκπαιδευτικά προγράμματα για νέους αγρότες, τα οποία θα βοηθήσουν να κατανοήσουν οι αγρότες μας το προϊόν το οποίο παράγουν, την καλλιέργεια, να δοκιμάσουν διάφορες μεθόδους, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, να μπουν και λιγάκι στη φυσιολογία της παραγωγής. Δηλαδή να καταλάβουν τι γίνεται, πώς αυτό το εργοστάσιο που λέγεται χωράφι μπορεί να αποδώσει ένα προϊόν όπως σε ένα κάποιο άλλο εργοστάσιο, για παράδειγμα ένα εργοστάσιο σαχάρος, ένα εργοστάσιο που παράγει άλλα προϊόντα. Το ίδιο είναι και ένας αγρός, ένα χωράφι.
0: Αυτό.
1: Με μία καλλιέργεια δίνουμε τις δικές μας πρώτες ύλες, τα λιπάσματα, την περιποίηση, το μεράκι και παραλαμβάνουμε ένα προϊόν. Δηλαδή οι αγρότες μας θα πρέπει να γνωρίσουν και τη διαδικασία παραγωγής, όχι μόνο να αναμένουν το προϊόν και ο στόχος είναι μόνο να παραλάβουν το προϊόν, να γνωρίσουν λιγάκι το προϊόν.

0: κάποιο αντικείμενο. Δηλαδή, υπήρξαν ομάδες πανεπιστημιακών με μια κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση, οι οποίοι οργάνωναν εκπαιδευτικά σεμινάρια και καλούσαν νέους αγρότες να παρακολουθήσουν, να μάθουν τη διαδικασία και να γίνουν καλύτεροι επαγγελματίες.
1: Αυτό γινόταν ή θα μπορεί να γίνει και πιο οργανωμένα, πιο μαζικά,
0: ναι, σαφέστατα,
1: μέσα δηλαδή από συνεταιρισμούς, οργανώσεις, παραγωγών, ομάδες παραγωγών.
0: Εγώ σας είπα ένα παράδειγμα από αυτά που γνωρίζω. Σας είπα το πρόγραμμα διαβίου μάθησης που απευθύνονται σε νέους αγρότες. Θα μπορούσαν όμως να οργανωθούν τέτοια σεμινάρια και από τους γεωργικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς τι απαιτήσεις έχει ένας αγρότης, τι απορίες έχει ένας αγρότης, τι χρειάζεται να ξέρει ένας αγρότης για να επιτύχει την καλύτερη απόδοση σε μία καλλιέργεια. Ή αν θέλετε να δοκιμάσει και μία καινούργια καλλιέργεια, για την οποία μέχρι τώρα δεν είχε κάποια εμπειρία.
1: Θα έρθουμε και σε αυτό όσον αφορά την καινούργια εμπειρία, την καινούργια καλλιέργεια. Αφού πω πρώτα ως ερώτημα, συνεταιρισμοί, φορείς, που υπάρχει το συνεταιρίζειν, αλλά όχι στο βαθμό που πρέπει. Εδώ βλέπουμε μία παγκόσμια υπερδύναμη όπως είναι η Αμερικάνικη κοινωνία. Μιλάμε για τη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, όπου όμως εκεί υπάρχουν συνεταιρισμοί σε πολύ υψηλό βαθμό και εκπαιδεύονται σε όλα τα επίπεδα. Εσείς πιστεύετε ότι οι συνεταιρισμοί σήμερα έχουν αυτή την κουλτούρα της συνεχής εκπαίδευσης, διαβίου μάθησης, και αν μπορούν να υπάρξουν και προγράμματα ευρωπαϊκά στραμμένα?
0: Θα ήμουν λίγο επιφυλακτικός σε αυτό, καθώς δεν είδα, τουλάχιστον εγώ, το ανάλογο ενδιαφέρον. Περισσότερο το ενδιαφέρον στρέφεται στην αναζήτηση των διαδικασιών επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, περισσότερο στα γραφειοκρατικά και στα συνδικαλιστικά παρά
1: στην παραγωγή και στις καινούργιες καλλιέργειες.
0: Στις καινούργιες καλλιέργειες. Πρέπει να σας πω ότι στην Αμερική που αναφέρατε, ο κάθε γεωργός είναι και ένας επιστήμονας στο χώρο του, στον γεωγραφικό χώρο, αλλά και στο αντικείμενό του. Έχω τύχει να μετέχω σε συνέδρια, του εξωτερικού, στην Αμερική, στον Καναδά, όπου μεταξύ των συνέδρων, οι οποίοι ήταν πανεπιστημιακοί επιστήμονες, ήταν και νέοι αγρότες. Ήταν και αγρότες, παραγωγοί, οι οποίοι ερχόταν και παρακολουθούσαν τις εισηγήσεις των διαφόρων επιστημόνων. Αυτό σήμαινε ότι ο παραγωγός δεν ήταν μακριά, να μην πω ήταν δίπλα, στην επιστημονική κοινότητα, στην γνώση η οποία μπορούσε να παραλάβει άμεσα.
1: Αυτή η αλυσίδα πανεπιστημιακών και αγροτών και κυρίως νέων παιδιών ταιριάζει στην κουλτούρα του Έλληνα και θα έλεγα ακόμα και στο μικροκλίμα, με την ευρύτερη έννοια της πατρίδας μας, γιατί πρέπει να δούμε και τι μπορεί να παραχθεί στην πατρίδα μας μέσα από το μικροκλίμα γενικότερα που έχει.
0: Ναι, σαφώς θα πρέπει να αναζητηθούν αυτές οι καινούργιες, θα έλεγα, καλλιέργειες, οι καινούργιες δυνατότητες, γιατί όχι να πειραματιστούμε κιόλας. Δηλαδή υπάρχει το περιθώριο και νομίζω οι συνεταιρισμοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό, να γίνουν κάποιες πιλωτικές καλλιέργειες και αν αποτύχουν, απέτυχαν. Δεν είναι πάντα δεδομένη η επιτυχία σε μια επιχείρηση, μια αγροτική επιχείρηση.
1: Το κακό,
0: πάντως, ναι.
1: Το κακό είναι και αν απέτυχαν, απέτυχαν. Εδώ βλέπουμε ότι δεν πάει μπροστά η παραγωγή με τις

0: ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια και όπως είπες πρέπει να είναι στραμμένη αλλού η σκέψη, μέσα βέβαια από τη συνεργασία, τη στήριξη του Υπουργείου, της εκάστοτε κυβέρνησης, ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα νέα δεδομένα με την υφυή γεωργία, με τη σύγχρονη γεωργία, αλλά και τις ανάγκες της, θα έλεγαμε, της παγκόσμιας διατροφής.
1: Της παγκόσμιας αγοράς. Ναι, συνήθως οι αγροτικοί συνεταιρισμοί πρέπει πρώτα να βρίσκουν την αγορά και μετά να στρέφονται προς το προϊόν.
0: Κύριε καθηγητά μου, ξύνεις πληγές τώρα. Οι αγρότες ξέρουν να διαβάζουν τα σύννεφα, να μυρίζουν το χώμα, να μιλάνε με την παραγωγή. Δεν ξέρουν να την πουλάνε. Δεν ξέρουν δηλαδή να βρίσκουν τις αγορές. Και εκεί είναι το μεγάλο έλλειμμα τόσα χρόνια στην πατρίδα μας. Όμως...
1: Δεν θα ήθελα οι αγρότες να εξαρτώνται από τις επιδοτήσεις, να υπάρχουν οι επιδοτήσεις σε νέες καλλιέργειες όπως είπα, αλλά να μην είναι η επιδότηση αυτοσκοπός.
0: Η επιδότηση να μην γίνει παραγωγή.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι.
1: Ναι. Διότι όταν βολεύεται κανείς με την επιδότηση, δεν τον νοιάζει αν πάει καλά ή λιγότερο καλά η παραγωγή. Αν πάρω την επιδότηση, εντάξει, εμένα μου φτάνουν αυτά. Συνήθως οι επιδοτήσεις είναι και λίγο πλασματικές, οπότε καταλαβαίνετε, τέλος πάντων μεταφέρω και λίγο το κλίμα
0: των ημερών.
1: Πιστεύω να μην είναι έτσι, πιστεύω να...
0: Να διορθωθούν τα πράγματα.
1: Να
0: όμως, να πάμε σε ένα κεφάλαιο. Τώρα, έχουμε τις αρρώτριες καλλιέργειες. Μεγάλες στραματικές καλλιέργειες, μεγάλα έξοδα, μεγάλος εξοπλισμός, σε κατάσταση πανικού. Έχουμε εδώ τα δεδομένα, ειδικά τώρα στην περιοχή του Δήμου Δέλτα, Βραχιά, Ανατολικό, Κίμινα, Μάλγαρα, Σύνδος, Χαλάστρα... και σε άλλες περιοχές όπου αρχίζουν οι παραγωγοί και αγκομαχούν. Όμως πέρα από τις αρρωτριές καλλιέργειες υπάρχουν και άλλες καλλιέργειες. Να έρθουμε στα αρωματικά φυτά όπου έχετε και μια εξειδίκευση. Πώς θα μπορούσε σήμερα ένα νέο παιδί, ένας νέος αγρός να μπει σε μια άλλη καλλιέργεια αγροτική η οποία έχει μέλλον και με στρεμματικές, θα έλεγα, εκτάσεις μικρές, άρα και εξοπλισμό.
1: Κοιτάξτε, αυτό που εγώ θα επιθυμούσα και σε κάποιο βαθμό το έχω δει, είναι οι νέοι αγρότες, οι νέοι άνθρωποι, να μάθουν το αντικείμενό τους, να μάθουν τα αρωματικά φυτά. Τι είναι τα αρωματικά φυτά? Είναι φυτά που παράγουν αρώματα για μας, επειδή, ξέρω εγώ, μας συμπαθούν. Είναι αρώματα τα οποία τα έχουν για δική τους τέρψη. Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Μετά, πώς παράγονται αυτά τα αρώματα? Με ποιο μηχανισμό? Μπορώ να σας πω ότι επειδή το αντικείμενό μου ήταν αυτό, ο μηχανισμός δηλαδή παραγωγής των αρωματικών ενώσεων στα φυτά. Γιατί παράγουν τα φυτά αυτές τις ενώσεις, τις αρωματικές? Να πούμε εδώ πέρα ότι τις παράγουν για δική τους χρήση. Είναι πιο πολύ αμυντικές ουσίες έναντι των εντόμων κυρίως, αλλά και των άλλων μικροοργανισμών τα οποία βρίσκονται στο περιβάλλον. Είναι ουσιαστικά αμυντικές ουσίες οι οποίες συμβαίνει να είναι ωφέλιμες και στον άνθρωπο, να τις χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, οπότε υπάρχει μια συνεργασία του φυτού με τον άνθρωπο. Ο μεν άνθρωπος περιποιείται το φυτό, το δε φυτό τον ανταμείβει με αυτές τις ουσίες που παράγει. Θέλω να σας πω εδώ ότι παρόλο που το αντικείμενο ήταν, θα έλεγα, περισσότερο επιστημονικό παρά άμεσα πρακτικό, στα τμήματα τα οποία παρακολούθησαν τις δικές μου εισηγήσεις, μπορώ να πω ότι είχα το καλύτερο ακροατήριο. Καλύτερο ακροατήριο και από τους φοιτητές, οι οποίοι ας πούμε ότι είναι επαγγελματίες, εκπαιδευόμενοι.
0: Επαγγελματίες εκπαιδευόμενοι.
1: Ναι, τέλος πάντων έχουν...
0: Και να πούμε ποια είναι τα αρωματικά φυτά, να τα ονοματίσουμε κιόλας για να τα ακούσουν οι νέοι αγρότες ή δυνητικά κάποιος αγρότης.
1: Συνήθως το πιο έτσι γνωστό αρωματικό φυτό το οποίο καλλιεργείται είναι η λεβάντα, είναι η ρίγανη και άλλα φυτά τα οποία είναι επίσης χρήσιμα και στη βιολογία του ανθρώπου. Χρησιμοποιούνται δηλαδή είτε ως καλλιντικά είτε ως αλυσματικά φυτά και τα οποία αποφέρουν, θα έλεγα, μεγαλύτερο κέρδος σε σχέση με άλλα φυτά παρά το μικρό κόστος και τις λίγες απαιτήσεις. Τα αρωματικά φυτά δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις, όπως ξέρω εγώ το ρύζι για παράδειγμα, ο αραβόσιτος. Είναι φυτά τα οποία αξιοποιούν φτωχά εδάφη, βρίσκονται σε υποβαθμισμένα εδάφη.
0: Θα μπορούσαν να είναι δει και σε πλάγες, σε ημιορεινές, ορεινές περιοχές.
1: Οι οποίες δύσκολα καλλιεργούνται με τα σύγχρονα μηχανήματα τα οποία είναι τεράστια σήμερα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε τέτοιες εκτάσεις. Συνήθως προτιμούν επίπεδες εκτάσεις για να αποδώσουν τα μηχανήματα καλύτερα. Εδώ τώρα έχουμε αξιοποίηση άλλων εδαφών που δεν αξιοποιούνται για ρύζι που ενδεχομένως αναφέρατε προηγουμένως τη στιγμή που μιλούσατε για
0: τις αρωτριές καλλιέργειες, μεγάλες εκτάσεις, ακριβώς έτσι.
1: Ναι. Μία καλλιέργεια από ρύζι χρειάζεται, όπως όλοι γνωρίζουμε, μία ακριβώς επίπεδη επιφάνεια, να έχει μπόλικο νερό, το οποίο νερό να προσφέρεται την κατάλληλη εποχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι έχει και πολύ κόπο, πολλά μεροκάματα.
0: Το μικροκλίμα της πατρίδας μας είναι ιδανικό για αρωματικά φυτά.
1: Ευνοεί ακριβώς τα αρωματικά φυτά. Τα αρωματικά φυτά είναι συστατικά του μεσογειακού περιβάλλοντος, όπου οι θερμοκρασίες είναι υψηλές, οι βροχές είναι ελάχιστες, θα έλεγα, σε σχέση με την υπόλοιπη Δυτική Ευρώπη, και σε αυτές τις συνθήκες ζεστό περιβάλλον αναπτύσσονται και άλλοι οργανισμοί, τα μικρόβια για παράδειγμα, έναντι των οποίων θέλουν να προστατευθούν τα αρωματικά φυτά παράγοντας αρωματικές ενώσεις. Έτσι δηλαδή έχουν λίγα φύλλα, μικρά φύλλα, τα οποία είναι γεμάτα από αδένες, οι οποίοι αδένες παράγουν ένα έκρημα αποθητικό για τα έντομα, αλλά σε μικρές ποσότητες χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο είτε για φάρμακα είτε για καλλιντικά, αλλά και για την ως προσθετικό των τροφίμων, των εδεσμών.
0: Τώρα, στο εξωτερικό είναι ανεπτυγμένες αυτές οι καλλιέργειες?
1: Ναι, υπάρχουν αρκετές καλλιέργειες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε ασιατικές. Αλλά όπως είπατε προηγουμένως, ο μεσογειακός χώρος είναι ο ιδανικότερος για τα αρωματικά φυτά. Τα αρωματικά φυτά θέλουν θερμό περιβάλλον.
0: Και η Ελλάδα μας είναι δηλαδή η ιδανική χώρα.
1: Και όμως
0: κύριε καθηγητά μου, αγαπητέ μου, έτσι να επίτρεψέ μου να σε μιλήσω σε πρώτο ενικό. Αγαπητέ μου Θωμά, γιατί, τι φταίει και δεν μπορεί δηλαδή αυτός ο πλούτος, δώρο του Θεού, αυτή η υπέροχη φύση, αυτό το μικροκλίμα το μοναδικό,
1: να
0: παράγει και να αποδώσει, να έχει υπεραξία.
1: Άλλοι που γνωρίζουν καλύτερα τα δεδομένα, εγώ πάντως θα έλεγα ότι αυτό που δεν διαθέτουμε είναι τα εργατικά χέρια που χρειάζονται αυτά τα αρωματικά φυτά.
0: Τώρα βάζεις ένα θέμα, θα έλεγα, γύρω από τους εργάτες γης και από την Ήπεθρο, από τα χωριά που σβήνουν.
1: Και τις περισσότερες φορές, από ό,τι γνωρίζω και εγώ από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, αυτά τα εργατικά χέρια είναι κυρίως αλλοδαποί από κοντινές γειτονικές χώρες. Και να είναι καλά οι άνθρωποι που βοηθούν σε αυτή την παραγωγική διαδικασία.
0: Η εμπειρία σου, η εκπαιδευτική, η παραγωγική, σου δίνει, θα έλεγα έτσι, μια σκέψη, μια συλλογή, ένα λογισμό, δηλαδή ελπίδας ότι μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα εξ ανάγκης ή φαϊνά μυαλά, όπως είπαμε, να ξεκινήσουν σεμινάρια στους συνεταιρισμούς, να ενταχθούν ευρωπαϊκά προγράμματα γύρω από άλλες καλλιέργειες πέρα από τις σαρώτριες που σαφώς και πρέπει να γίνονται εκεί που πρέπει να γίνονται, αλλά όχι απλά για να γίνονται.
1: Εγώ πιστεύω ότι το κίνητρο είναι το κέρδος. Δηλαδή, αν μια καλλιέργεια δεν αποφέρει κέρδος στον καλλιεργητή, σίγουρα θα απομακρυνθεί από την ιδέα αυτή. Υπάρχουν παραδοσιακές καλλιέργειες οι οποίες εξαιτίας του ακριβού προϊόντος διατηρούνται στον χρόνο. Θα σας πω ένα παράδειγμα για το οποίο έχω κάποια εμπειρία, είναι η μαστίχα της Χίου. Είναι ένα παραδοσιακό προϊόν με πολύ κόπο, με μέθοδο η οποία πρέπει να τηρείται από γενιά σε γενιά, να μεταλαμπαδεύεται, και επειδή το προϊόν αυτό έχει την αξία του στο ελεύθερο εμπόριο, η καλλιέργεια αυτή δεν εγκαταλείπεται. Παρόλο που διάφορες άλλες καλλιέργειες έρχονται και παρέρχονται, αυτό το προϊόν δεν εγκαταλείπεται και μπορώ να πω ότι η παραγωγή αυξάνει χρόνο με το χρόνο. Ποιος είναι ο λόγος? Το προϊόν έχει λάβει μια πολύ καλή θέση στην αγορά και έτσι οι καλλιεργητές δεν το εγκαταλείπουν. Πιστεύω ότι και με τα αρωματικά φυτά, εάν βρεθούν οι αγορές, εάν εγγυηθεί είτε η πολιτεία, είτε οι συνεταιρισμοί, είτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν εγγυηθούν την απορρόφηση του προϊόντος, αν βρεθούν δηλαδή αγορές, που υπάρχουν αγορές. Για παράδειγμα, η παραγωγή ρίγανης η δική μας, ίσα ίσα που καλύπτει την καναδική αγορά. Θα δίνω ένα παράδειγμα που έτυχε να ακούσω πρόσφατα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι η αναζήτηση των αγορών και το κέρδος το οποίο θα έχουν οι αγρότες θα είναι το κίνητρο να παραμείνουν στην Ήπεθρο, να παραμείνουν κοντά στα χωράφια τους και να αγαπήσουν αυτό το προϊόν που λέγεται αρωματικά φυτά.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είναι τόσο χρήσιμα όλα αυτά τα οποία με έναν απλοϊκό επιστημονικό τρόπο μας τα έχει πληροφορήσει, γιατί την ελπίδα πρέπει να την παλέψουμε και μέσα από νέα δεδομένα και πολλές φορές έτσι. Ακριβώς. Με την, θα έλεγα, την περιουσία των παλιών. Δηλαδή αυτό το παράδειγμα, ναι, με την μαστίχα της Χίου είναι καταλυτικό. Δηλαδή είναι ολοφάνερο ότι υπάρχει υπεραξία στην πατρίδα μας, απλά πρέπει να αλλάξουν οι συνήθειες.
1: Ναι. Οι συνήθειες και να αναζητήσουμε πρώτα τις αγορές και μετά να σκεφτούμε τις καλλιέργειες και πώς θα γίνουν καλύτερες και πιο αποδοτικές οι καλλιέργειες.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο εβδομάδας.
1: Γεια
0: σας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε, Δημήτρη μου, σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων και να επανέλθουμε πνευματικά πλέον, αλλά με ένα πάντρεμα και μουσικής. Παντελής Θαλασσινός, τα Σμυρναίκα τραγούδια και Πάτερ Σεραφείμ Ατματζίδης από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου της Θέρμης εν ώψη της μεγάλης συναυλίας στη Θέρμη με τον Παντελή Θαλασσινό.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Plus 99,4.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
7: 8 με 9 το πρωί,
6: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Πατέρα Σεραφείμ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Δίμπαλα, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Την ευλογία σας.
1: Του Κυρίου.
0: Παντελής Θαλασσινός. Πώς σκεφτήκατε να κάνετε μία τέτοια εκδήλωση, πρωτοβουλία, η οποία δεν είναι τόσο συνηθισμένη από πλευράς της Ορθόδοξης Εκκλησίας? Είναι ένα, για μένα προσωπικά αλλά και πολλούς ακροατές, ένα χαρμόσυνο μήνυμα. Ακόμα πιο έντονα η Εκκλησία μας κοντά στον άνθρωπο, κοντά στον Έλληνα πολίτη.
1: Έχει λίγο ιστορία όλο αυτό, οπότε χρειαζόμαστε λίγο χρόνο να σας πω την αλήθεια.
0: Έχουμε αρκετό για να το καταλάβουμε όλοι μας και φυσικά να οδηγηθούμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, αν πρέπει να βγουν και τα εισιτήρια για να προλάβει ο κόσμος, να είμαστε παρόντες σε αυτή τη μοναδική συναυλία που διοργανώνει ο Άγιος Νικόλαος.
1: Θέρμης, ο Άγιος Νικόλαος Θέρμης. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός της διακονίας της Εκκλησίας προς τον άνθρωπο.
0: Είναι πολύ σημαντικό να ακουστεί και να το κατανοήσουμε όλοι μας.
1: Έτσι. Η εκδήλωση αυτή έχει μία αναφορά στην ξενιτιά. Δηλαδή στους ανθρώπους, στους προγόνους μας, αλλά και στους συγγενείς μας που ακόμα και σήμερα δεν είναι στον τόπο που γεννήθηκαν, αλλά αναγκάζονται να ξενιδευτούν. Το γεγονός της ξενιτιάς είναι πανάρχαιο. Τότε στην αρχαιότητα ξενιτευόντουσαν για νέες γιές, για νέους προορισμούς, σήμερα για άλλες ανάγκες, κάτω από άλλες συνθήκες. Αλλά πέρα από όλο αυτό, η ξενιτιά είναι ένα κομμάτι της ζωής του ανθρώπου. Ίσως είναι και ένα κοινωνικό φαινόμενο. Πριν να μην συνεχίσω όμως για την ξενιτιά, θα πω ότι στις δράσεις λοιπόν της Εκκλησίας, εμείς ανήκουμε στη Μητρόπολη Κασανδρίας, έχουμε τον εμπνευσμένο και πολύ πνευματικό Μητροπολίτη τον κύριο Νικόδημο. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Θέρμης λοιπόν είναι το όριο της Μητροπόλεως Κασανδρίας πριν αρχίσει η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Εδώ λοιπόν στον ναό του Αγίου Νικολάου υπηρετούμε τρεις ιερείς, ο πατέρας Κωνσταντίνος που είναι ο προϊστάμενος του ναού και ο διάκονος ο Σπυρίδωνας, αλλά και ο πατέρας Σεραφείμ. Μέσα από εμάς τους τρεις, θα πούμε έτσι ταπεινά, θα μου επιτρέψει να πω, έχουμε την αγωνία του πυμνίου. Αυτό μας εμπιστεύθηκε ο Μητροπολίτης μας και πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε λύσεις στις ανάγκες και στα διάφορα προβλήματά τους. Στις διάφορες λοιπόν δράσεις που είναι τα κατηχητικά, είναι η σχολή γονέων, δημιουργήθηκε και μία χοροδία νέων. Η χοροδία νέων της ενορίας του Αγίου Νικολάου Θέρμης με χωράρχη τον Αλέξανδρο Μάντι, ένα παιδί της ενορίας, ο οποίος σπουδάζει μουσική και έχει πολύ πολύ διάθεση να προσφέρει και αυτός από το δικό του μετερίζι. Στις εκδηλώσεις λοιπόν της χοροδίας, η οποία είναι πολύ νεοσύστατη, μόλις πέρυσι συστήθηκε, σκεφτήκαμε κάποια στιγμή να κάνουμε μια εκδήλωση που να αφορά την ξενιτιά, αλλά να έχουμε και έναν καλλιτέχνη καταξιωμένο που έχει έτσι ένα στυλ όμορφο, το αποδεκτό από το μεγαλύτερο σύνολο των ανθρώπων, και έτσι ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ της χοροδίας των νέων μας και του Παντελή Θαλασσινού

0: είναι ο κύριος Βασίλειος Κασούρας, ο οποίος...
1: Είναι γνωστότατος.
0: Γνωστότατος,
1: είναι ένα κόσμημα της ελληνικής παράδοσης. Είναι γνωστότατος ο Βασίλης.
0: Ο οποίος Βασίλης είναι σε ένα σχήμα με άλλους δύο καλλιτέχνες, τον Κυριάκο Γκουβέντα, ο οποίος παίζει βιολί, άριστο βιολί, και τον Βαγγέλη Πασχαλίδη, ο οποίος παίζει σαντούρι. Ο Βασίλης ο Κασούρας είναι στη φωνή και στο ούτι, αλλά και σε άλλα μουσικά, παραδοσιακά μουσικά όργανα. Ο Βασίλης ο Κασούρας, λοιπόν, ο ενδιάμεσος κρίκος, μας έφερε σε επαφή με τον κύριο Θαλασσινό, ο οποίος δέχτηκε την πρόταση και έτσι προχωρήσαμε στο να κάνουμε μια εκδήλωση μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό και τους Μανεριτζίδες, το σχήμα δηλαδή που ανήκουν οι τρεις μουσικοί, υπό την αιγίδα της Ενορίας και της Μητροπόλεως μας. Και να δώσουμε τίτλο «Και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους». Γιατί είναι ένας τείχος
1: από ένα τραγούδι. Να αγαπάς τα βουνά, να αγαπάς τις θάλασσες, μα πιο πολύ τους ανθρώπους.
0: Τους ανθρώπους.
1: Και ξέρεις, πατέρα Σεραφή, αυτός ο δίσκος από την Τήλο έως τη Θράκη του Παντελή του Θαλασσινού είναι ένας ύμνος στην πατρίδα, στην Ελλάδα, στα νησιά μας, στα βουνά μας, στις θάλασσες, στα σύνορα, με τραγούδια της παράδοσης που ναι, μπορεί να μην είναι τόσο της μόδας, αλλά έχουν μια υπεραξία που μεταλαμβαδεύεται από τους παλιούς προς τους νέους και είμαστε σίγουροι ότι θα πρέπει να προμηθευτούν την παρουσία τους, θα έλεγα ο κόσμος και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, πολύ γρήγορα, γιατί η εκδήλωση είναι να γίνει, να πούμε την ημερομηνία, είναι στο Φράγμα θα γίνει.
0: Είναι στο Φράγμα της Θέρμης το Σάββατο 6 Ιουνίου, 8:30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν από τις 8. Υπάρχει προπόληση εισιτηρίων, θα το βρει κανείς στο ticketservices.gr, στο διαδίκτυο δηλαδή, ή διαφορετικά υπάρχει γενική είσοδο κατά την είσοδο στον χώρο του Φράγματος.
1: Το οποίο εισιτήριο κοστίζει πόσο?
0: Η προπόληση είναι 10 ευρώ και η γενική είσοδος είναι 13 ευρώ. Για τα παιδιά του δημοτικού, δηλαδή μέχρι την 6η τάξη, είναι δωρεάν.
1: Είναι ένα δώρο, θα έλεγα, η παρουσία σε μια τέτοια συναυλία. Παρόντες όμως θα είναι και τα μέλη της ορχήστρας της χοροδίας της Εκκλησίας.
0: Ακριβώς. Η χοροδία των νέων δεν είναι μόνο φωνές, έχει και μουσικά όργανα που είναι νέα παιδιά και αυτοί. Αυτό που είναι πάρα πολύ όμορφο και παρήγορο από την πλευρά του καλλιτέχνη, του κυρίου Θαλασσινού, είναι ότι δέχεται και αγκαλιάζει νέους καλλιτέχνες, ακόμα και αν δεν είναι επαγγελματίες, αμιγώς επαγγελματίες. Δίνει βήμα δηλαδή και στηρίζει τις προσπάθειες αυτές και γι' αυτό και μόνο αξίζει να του πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ δημόσια, διότι έχει μεν παιδιά τα οποία είναι σπουδαγμένα στη μουσική, αλλά και παιδιά τα οποία απλά αγαπούν τη μουσική και παίζουν κάποιο μουσικό όργανο ή φυσικά συμμετέχουν στη χοροδία, αγόρια και κορίτσια.
1: Αριθμός
0: είναι
1: μελών,
0: περίπου στα 30 με 35 παιδιά.
1: Και τα οποία είναι παιδιά από τη γενικότερη ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θέρμης, αντιλαμβάνομαι.
0: Η μαγιά, η βάση είναι τα παιδιά της Θέρμης. Αλλά όμως υπάρχουν και παιδιά έξω από τη Θέρμη. Άλλωστε, να μην ξεχνούμε ότι η Εκκλησία είναι μία, τα όρια των Ενοριών και των Μητροπόλεων είναι απλά διοικητικής φύσεως και από την πλευρά της, την πνευματική, για να προστατευθούμε από τις αιρέσεις και από τους προβατόσχημους λύκους. Διαφορετικά, η Εκκλησία είναι μία και μάλιστα είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και, αν μου επιτραπεί να πω και αυτό το θεολογικό, ότι αποδεικνύεται το ότι είμαστε μία οικογένεια, διότι όλοι μαζί κοινωνούμε από το ίδιο ποτήριο, από το ίδιο σώμα και αίμα Χριστού, από την ίδια λαβίδα. Και αυτό ομολογεί την πνευματική μεγάλη οικογένεια της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν μπορούν και τα δικά μας παιδιά να συμμετάσχουν ενδεχομένως σε μια δράση της, ας πούμε, της Μητροπόλεως, της γείτονος Μητρόπολης, της Μητροπόλεως Καλαμαριάς, της Καλαμαριάς εμάς, και αυτό είναι, πιστεύω, ένα δείγμα ενότητας, αγάπης, σεβασμού, αλληλεγγύης και πορείας πνευματικής.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε, πατέρα Σεραφείμ, ότι αυτές οι αξίες της ελληνοορθόδοξης παράδοσης, της ομολογίας μας, μπορούν να οδηγήσουν και με κοινωνικές δράσεις τη σύγχρονη, θα λέγαμε, αυτής κοινωνίας, με όλα τα, να πω τώρα εγώ,

0: κακά αυτής της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης, ότι το γεννηθείτο το θέλημα του Κυρίου και ότι ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί προς τη θέωση μέσα από την παρουσία εν παντή τόπο και χρόνο της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας.
1: Κοιτάξτε, έχει κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό που αναφέρεται από τον ίδιο τον Κύριο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Στο Ευαγγέλιο της κρίσης λέει μεταξύ των άλλων «ξένος ήμιν». Δηλαδή δεν λέει «ξένος Ιουδαίος ήμιν», «ξένος ήμ, ξένος ήμουνα». Και εσείς με περιθάλψατε, επίνασα και εδώ κατέμι φαγήν, δίψα και ποτίσατε έμι και λοιπά, να μην το αναφέρω όλο. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η Εκκλησία και ο άνθρωπος ο πνευματικός δεν έχει όρια, αγκαλιάζει όλον τον άνθρωπο, όποιος είναι αυτός. Να θυμηθούμε πόσα περιστατικά αγίων ανδρών και γυναικών αγκάλιασαν εχθρούς, δήμιους, τον φωνιά του αδελφού του Άγιος Διονύσιος στη Ζάκυνθο και πάρα πολλά τέτοια περιστατικά έχει η Εκκλησία και διδάγματα τα οποία μας δείχνουν το πώς είναι σημαντικό να βλέπουμε τον συνάνθρωπο. Γι' αυτό το κομμάτι της ξενιτιάς, κύριε Δίμπαλα, είναι πολύ σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε πνευματικά για να μπορέσουμε να βρούμε και τον εαυτό μας, να καταλάβουμε τι σημαίνει είμαστε άνθρωποι, αλλά φυσικά μέσω του αδελφού να πλησιάσουμε τον Θεό έτι περισσότερο. Γι' αυτό όλα αυτά της Εκκλησίας, τα οποία κατά βάση είναι σε εθελοντική βάση, είναι σημαντικά να τα υποστηρίζουμε και να τα ζούμε, να τα γευόμαστε. Και θα αξίζει να επενέσω αυτή τη στιγμή, θα μου επιτρέψετε, και τους εθελοντές μας, οι οποίοι εθελοντές σε αυτή τη δράση τη συγκεκριμένη ξεπερνούν τους 50, ίσως και 60.
0: Πολύ μεγάλος αριθμός, Πάτερ. Πολύ αυτό είναι ελπιδοφόρο, αριθμός. Είναι χαρούμενο όλο που αναφέρεται.
1: Εμείς δεν απογοητευόμαστε στην Εκκλησία μέσα και επίσης αυτό που αναφέρεται για τον οικουμενισμό και λοιπά, τη νέα τάξη πραγμάτων, δεν μας φοβίζουν αυτά. Διότι σε εμάς η ζωή είναι ο Χριστός και όπως λέει και στην Αγία Γραφή, ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Την ξενιτιά, ακόμα και αν την βιώσουμε κάτω από σκληρές συνθήκες, προσωπικά έχω έλκο την καταγωγή από τον Πόντο. Οι παππούδες μου ήταν Πόντοι και ήρθαν με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Μπορεί να πέρασαν δύσκολα. Μπορεί να βίωσαν τον διωγμό, μπορεί να βίωσαν τον θάνατο, να γεύτηκαν τον θάνατο πολλοί από τους προγόνους μας, 353.000 και πλέον μόνο στην γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Αλλά όμως βρέθηκαν στη μητέρα Ελλάδα που και εδώ δεν πέρασαν καλά και εύκολα. Παρόλα αυτά όμως με τη βοήθεια του Θεού πάτησαν στα πόδια τους. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς. Ακόμα κι αν δηλαδή οικονομήσει, επιτρέψει, όπως θέλετε πείτε το, ο Θεός μια σκληρή δοκιμασία. Αν διαβάσουμε το βιβλίο του Ιώβ και δούμε τι τράβηξε ο Άγιος Ιώβ, τρομάζουμε. Αν λοιπόν επιτρέψει μια σκληρή δοκιμασία ο Θεός, εμείς αν είμαστε δίπλα Του, στεκόμαστε με εμπιστοσύνη, θα αντιμετωπίσουμε την ξενιτιά αυτή χωρίς να έχουμε δυσκολίες ιδιαίτερες, γιατί θα έχουμε την ελπίδα μας στον καλό Θεό. Και αυτό θα στηρίζει την προσπάθεια και τον αγώνα μας.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτές, έτσι είπαμε, εγώ τις ονομάζω ασκήμιες, παροδικές, όσο και να κάνει τον αγώνα της νέα τάξη πραγμάτων, δεν μπορεί να καρποφορήσει αυτά που περιμένει, γιατί είπαμε συν Θεό και κανείς δεν μπορεί να είναι με αγάπη πιο ισχυρός από το Θεό. Υπάρχει ένα μήνυμα όπου σήμερα, γιατί και μέσα από το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας, το οποίο είναι τεράστιο, δεν γνωρίζει ίσως ο κόσμος ο οποίος δεν είναι τόσο κοντά στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία μας, το ότι γίνεται έργο τεράστιο κοινωνικό με τα κοινωνικά παντοπολία, με τα ιατρία, με τα κατηχητικά, με τις βοήθειες σε αδύναμες οικογένειες, με την τροφή, με τα γεύματα. Είναι τεράστιο το έργο αυτό που θα λέγαμε ότι κατά εξοχήν το έργο της Εκκλησίας μας είναι πνευματικό. Εν τούτης όμως σε πολλές περιπτώσεις αντικαθιστά δηλαδή την πολιτεία, το κράτος, την πρόνοια. Εδώ πάνω η Εκκλησία μας συνεχίζει αυτό

0: αυτό δηλαδή της ακόμα προεπαναστατικής περίοδου όπου οι δάσκαλοι σε αυτά, έστω και αν κάποιοι τα αφισβητούν λαθεμένα βέβαια, τα λίγα τους κολυβογράμματα ιερείς της εποχής κρατήσαν όρθιο τον ελληνισμό.
1: Η Εκκλησία, το έργο της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ παλιό. Να θυμηθούμε πάλι από την ζωή του Χριστού μας ένα παράδειγμα. Όταν δίδασκε ο Χριστός και ήταν χιλιάδες ο κόσμος που άκουγε, οι μαθητές του είπαν κάποια στιγμή, διώξε, σταμάτα να μιλάς, άφησε τους να φύγουνε, γιατί πρέπει να φάνε, πέρασε η μέρα. Έπεσε ο ήλιος, πλησιάζει η νύχτα και τι τους είπε ο Χριστός, δώστε τους εσείς να φάνε. Και απάντησαν απλοϊκά οι αμαθές, μα δεν έχουμε να, έχουμε λίγους άρτους σε λίγα ψάρια. Και εκεί κάνει το θαύμα που χορταίνει 5.000 ανθρώπους. Η Εκκλησία λοιπόν πριν ακόμα συσταθεί, όπως συστήνεται τη μέρα της Πεντηκοστής, δηλαδή από τη ζωή του Χριστού, δείχνει το πώς πορεύεται ο άνθρωπος, με εμπιστοσύνη στον Θεό και στηρίζει τον άνθρωπο. Το έργο της Εκκλησίας βέβαια είναι σωτηριολογικό, είναι να σωθεί ο άνθρωπος. Αλλά όμως η σωτηρία του ανθρώπου πολλές φορές έρχεται μέσα από την διακονία του ανθρώπου. Αυτό που αναφέραμε πριν, που σας είπα το παράδειγμα που διαβάζουμε το Ευαγγέλιο της Κρίσεως, ότι άρρωστος ήμουνα, γυμνός ήμουνα, στη φυλακή ήμουνα και με διακονήσατε. Δεν πάβει αυτό να υπάρχει στη ζωή της Εκκλησίας, γιατί δεν μπορεί να ζήσει διαφορετικά η Εκκλησία στην απουσία του ανθρώπου. Ακόμα και αν πάμε στον ασκητή και τον ερημίτη, ο οποίος φεύγει από τον κόσμο και φαίνεται ότι πρακτικά δεν διακονεί τον κόσμο, γιατί δεν δίνει σε κανέναν το χέρι του, δεν απλώνει το χέρι να του δώσει τροφή σε συνάνθρωπό του, εκείνος ο ασκητής, ο ερημίτης, ο αναχωρητής ζει αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, την ξενιτία, όχι την ξενιτιά, την ξενιτία που είναι πνευματική υπόσταση, δηλαδή αποχωρίζεται από τον κόσμο, αλλά βρίσκεται μέσα στον κόσμο δια της προσευχής. Άρα αυτή η ελάχιστη ομάδα ανθρώπων που ζουν αναχωρητικά υπάρχουν μέσα στην κοινωνία με την προσευχή τους. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία είτε στον αναχωρητισμό είτε με την παρουσία της στην ενορία δεν πάβει να διακονεί τον άνθρωπο και να συνυπάρχει και να συμπάσχει με τον άνθρωπο. Και αυτό τελικά έχει νόημα και αποτέλεσμα στην καθημερινότητα της ζωής της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν μπορεί να αρνηθεί ούτε τα συσίτια, ούτε τα φιλόπτωχα ταμεία, ούτε τις προσφορές. Να πω επίσης ένα απλό παράδειγμα. Γίνεται μία δράση. Πέρυσι είχαμε μία δράση, δώσαμε στους φοιτητές, τα παιδιά που μπήκαν στο πανεπιστήμιο, από ένα χρηματικό ποσό. Από τα παιδιά που δήλωσαν συμμετοχή, μπορώ να σας πω έτσι, ας μου επιτραπεί αυτή η έκφραση, ότι δεν ήταν όλα παιδιά της Εκκλησίας. Με την έννοια την στενή, ότι δεν εκκλησιάζονται, δεν έχουν πνευματική ζωή, δεν έχουν μυστηριακή ζωή. Όμως είναι παιδιά της Εκκλησίας, γιατί είναι εικόνες του Θεού, είναι κατ' εικόνα πλασμένα όπως είναι όλο το ανθρώπινο γένος και είναι βαπτισμένα στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία δεν βάζει σε κατηγορίες τους ανθρώπους, συμπάσχει με αυτόν που ζει την ξενιτιά, τον στηρίζει και προσπαθεί με όλες τις δυνάμεις που έχει, ισχνές ή πιο ισχυρές, να είναι δίπλα στον άνθρωπο, να στηρίξει και να βοηθήσει όσο μπορεί περισσότερο. Και όχι να διδάξει και να προσιλητήσει, αλλά να συνυπάρξει αγαπητικά και πνευματικά. Το πώς θα εκλάβει αυτός που πάσχει την διακονία του ανθρώπου είναι δικό του θέμα. Εμείς οφείλουμε να στεκόμαστε δίπλα του ως εικόνα Θεού που είναι, για να ζήσουμε αυτήν τη σχέση του ενός με τον άλλον.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, αφού έχουμε ένα λεπτό, να ξανακάνεις πατέρα Σεραφείμ το κάλεσμα, να τα ακούσει ο κόσμος, να τα ακούσουν οι ακροατές, να το μάθει όσο περισσότερος κόσμος μπορεί, γιατί είναι μια πρωτοβουλία της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένα του Ιερού Ναγίου Νικολάου της Θέρμης, παραδειγματική. Όλοι οι δρόμοι να οδηγήσουν στη Θέρμη. Κάντε το κάλεσμα, κάντε το κάλεσμα και με αυτό να τελειώσουμε.
1: Πριν το κάλεσμα να πω κάτι ακόμα.
0: Έχουμε ένα λεπτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, και εσείς από τη δική σας πλευρά διακονείτε την ξενιτιά. Η λέξη ύπεθρος, έχετε η εκπομπή σας φωνή της υπαίθρου. Σύμφωνα με το αρχαιολενικό λεξικό, είναι η περιοχή εκτός των τυχών η ύπεθρος.
0: Έτσι ακριβώς, πάτερ μου.

0: Η έξω των τυχών είναι η ξενιτεμένη. Τους υπηρετείτε και έβγε και μπράβο σας κύριε Δίμπαλα. Λοιπόν, το κομμάτι που αφορά την δική μας δράση και τη δική μας εκδήλωση. Το φιλόπτωχο ταμείο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Θέρμης της Ιεράς Μητροπόλεως Κασανδρίας θα φιλοξενήσει στο φράγμα της Θέρμης στις 6 Ιουνίου ημέρα Σάββατο στις 8.30 το βράδυ τον Παντελή Θαλασσινό, τους Μανεριτζίδες, τον Κυριάκο Κουβέντα, τον Βασίλη Κασούρα, τον Βαγγέλη Πασχαλίδη και τη χοροδία νέων μαζί με τους μουσικούς της χοροδίας σε μια βραδιά η οποία θα είναι ξεχωριστή, η οποία δεν σταματά στη διασκέδαση αλλά συνεχίζει στην προσφορά. Και ποια είναι η προσφορά? Όλα τα έσοδα της εκδήλωσης αυτής θα διατεθούν στη γιορτή, στο πανηγύρι που θα γίνει ίσως τον Οκτώβρη, στη γιορτή της βράβευσης των νέων φοιτητών, των νέων μαθητών που θα μπουν στα πανεπιστήμια. Ό,τι κάναμε πέρυσι θα το συνεχίσουμε και φέτος. Γι' αυτό λοιπόν ζητούμε τη στήριξη των ανθρώπων, διότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι για καλό και φιλανθρωπικό σκοπό.
1: Πάτερ μου, έβγε. Αυτή είναι η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία μας και είναι παραδειγματική. Και η αγκαλιά της πάντοτε είναι ανοιχτή για όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ, Πάτερ.
0: Εγώ ευχαριστώ και πάλι θα μου επιτρέψετε να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς και στους ακροατές και τους συντελεστές του ραδιοφώνου, αλλά κυρίως ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές μας, οι οποίοι είναι παρόντες και στηρίζουν τις προσπάθειες και φυσικά στον Σεβασμιότατο, ο οποίος με τις ευχές του μας επιτρέπει να διακονούμε σωστά και πνευματικά τους ανθρώπους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε,
0: Πάτερ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Χαίρετε.
1: Δημήτρη μου, να βάλουμε ένα τραγούδι ακόμα έτσι μακεδονικό, χαλκιδικιώτικο, μήλο μου κόκκινο, μέσα από τον δίσκο αυτόν τον εκλεκτό του Παντελή Θαλασσινού από την Τήλο ως τη Θράκη. Και με αυτό να κλείσουμε, αφού ευχαριστήσω προσωπικά εσένα τον ίδιο, να ευχαριστήσω τους φίλους μας που μας τιμήσαν με την παρουσία τους, την κυρία Σοφία Σοφία μου, δύσκολο, αλλά όμως το καταφέραμε, Σοφία Κοραϊωάννου, την πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου της ΩΣΑΣ, το Χαράλαμπο, το Λιόλιο, το αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Μεσημερίου, το καταπληκτικό νέο Έλληνα, δημιουργό του ντοκιμαντέρ Μεσημέρι Μνήμες Σονξεριζωμών, τον καθηγητή μας του Πανεπιστημίου του Αριστοτελείου, τον βιολόγο τον Θωμά τον Σαββίδη, ο οποίος ήταν τόσο μα τόσο θα έλεγα κατοπιστικός για τα νέα δεδομένα, για καινούριες παραγωγές όπως είναι τα αρωματικά φυτά, και να πάμε φυσικά και στον πατέρα Σεραφείμ, όπου μας ξεσήκωσε πνευματικά και μας κάλεσε να πάμε στη μοναδική συναυλία με μπροστάρι τον Παντελή Θαλασσινό και όλα τα υπόλοιπα σχήματα. Σας ευχαριστούμε, καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Και ακολουθεί ο φίλος ο καλός, εδώ ο δικός μας άνθρωπος του καναλιού, ο Λάζαρος ο Λαζάρου.

0: Λα 8 στον πεζόδρομο. Τούμπα Αμφιπόλαιο 45 και σύντομα και στην Καλαμαριά. Ραφαέλε Πίτσα. Ψήνεσαι.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Στους 32 σκαρφάλωσε σήμερα ο υδράργυρος στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στους 27 αυτή την ώρα. Μικρή πτώση αύριο και μεθαύριο, που καθώς όπως λένε οι φίλοι μας οι μετρολόγοι, το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, και άνοδος ξανά την Κυριακή. Την ίδια ώρα βεβαίως το πολιτικό θερμόμετρο έχει φτάσει στα ύψη, τα κλεισέ τα δημοσιογραφικά, τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει, τα χρησιμοποιώ και εγώ, τα χρησιμοποιούν και οι συνάδελφοι.

Θα ήθελα να ξεκινήσω από τις ΣΕΡΕΣ και τον τραγικό θάνατο ενός 10χρονου εκεί. Αναφερθήκαμε και εχθές. Και εχθές στην αρχή της εκπομπής μάλιστα, όπως και τώρα. Καθώς στην σωρό του 10χρονου εντοπίστηκαν ευρήματα τόσο ηλεκτροπληξίας όσο και πνιγμού. Αυτό λέει η ιατροδικαστική εξέταση. Να θυμίσω, το άψυχο κορμάκι του μικρού βρέθηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια των Σερών. Τώρα τα στοιχεία της ιατροδικαστικής θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη για να διακριβωθούν οι συνθήκες της τραγωδίας. Έτσι τώρα παίρνει νέα τροπή υπόθεση που έχει συγκλονίσει βεβαίως την περιοχή, καθώς όπως φαίνεται και το καλώδιο που βρέθηκε στο κανάλι πιθανό να σχετίζεται με το θάνατο του παιδιού. Χθες όταν αποκαλύφθηκε το συμβάν, συνελήφθη η 28χρονη μητέρα του αγοριού με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Το πρωί ωστόσο σήμερα φέθηκε ελεύθερη.

Στο μεταξύ, συγγενής του ενηλίκου κατήγγειλε ότι η ιδιοκτήτης ενός σπιτιού που φέρει το ότι προχωρούσε σε ρεύμα το κλοπή είχε πέρασει καλώδιο μέσα από το νερό στο συγκεκριμένο κανάλι. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη για ρευματοκλοπή μια 43χρονη ιδιοκτήτρια σπιτιού, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο κανάλι και η οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σερών.

Η 43χρονη αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή περιοριστικών όρων. Σε βάρος της ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια πλημεληματικού χαρακτήρα, ενώ μετά την απολογία τους αποφασίστηκε να μην παραμείνει υποκράτηση. Συγκεκριμένα της ευλήθηκε απαγόρευση εξόδου από την συγκλονισμένη από τον άδικο χαμό του παιδιού.

Βαριά δικήματα που διαπράχθηκαν στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που άσκησαν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς σε βάρος των συλληφθέντων για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οδηγήθηκαν σήμερα οι 17 συλληφθέντες σε επιχείρηση της αρμόδιας διεύθυνσης της αστυνομίας για εκτεταμένες απάτες σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το ύψος της ζημιάς από τη δράση της οργάνωσης υπερβαίνει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, καθώς η έναρξη των παράνομων πράξεων εκτιμάται ότι ήταν το 2019.

Την εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βαθμό κακουργήματος, άμεση συνέργεια στην απάτη, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στη Βουλή πάντως απορρίφθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία η ένταση αντισυνταγματικότητας επί του άρθρου 35 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που αφορά τη διαδικασία μετατάξεων στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος χαρακτήρισε προδήλωσα βάση μια τελέσφορη, ανυποστήρικτη και απαράδεκτη την ένσταση αντισυνταγματικότητας την οποία είχε καταθέσει η πλεύση ελευθερίας, κατηγορώντας όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι δυστυχώς έγιναν ουρά της.

Στον Αρειοπάγο σήμερα βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το είναι το όνομα, το οποίο έκανε βεβαίως την Τρίτη την επίσημη πρώτη του παρουσίαση. Τον πρώην Πρωθυπουργό συνόδευσαν η Μαρία Λεπενιώτη, τέως αντιπρόεδρος του Αρειοπάγου και η πρόεδρος του Τριμελούς Αφεντίου Κακουργημάτων, η οποία μάλιστα είχε καταδικάσει, αν θυμάστε, τη Χρυσή Αυγή σε πρώτο βαθμό. Μαζί τους βεβαίως και η Θεόνη Κουφό-Νικολάκου. Το όνομα δεν μπορώ να το πω με τίποτα. Θεόνη Κουφό-Νικολάκου. Εντάξει. Αυτό πρέπει να το δει και ο κύριος Τσίπρας λιγάκι. Το θέμα δεν είναι ότι απλά δεν μπορούμε να θυμόμαστε το όνομα της εκπροσώπου του. Δεν μπορούμε ούτε καν να το προφέρουμε. Να το δει λίγο ο κύριος Τσίπρας αυτό. Και μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Άλλο να λες Τσουκαλάς, άλλο να λες Μαρινάκης, άλλο να λες Κουφονικολάκου. Έχει μία διαφορά, βρε αδερφέ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την παρουσία της κυρίας Λεπενιώτη, της πρώην αντιπροέδρου του Αρειοπάγου, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους ο Αλέξης Τσίπρας και απάντησε ότι αυτό που καταλαβαίνετε, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Πάντως πληθαίνουν οι φωνές οι οποίες λένε ότι δεν πρόκειται να περάσει το όνομα το οποίο επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του από τον Αρειοπάγο. Θα το δούμε αυτό. Κοντός ψαλμός αλληλούια. Όχι κύριε Πανάρετε, δεν θα την πω τη γνώμη μου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν είμαι εδώ να λέω τη γνώμη μου για όλα, ούτε θεωρώ τον εαυτό μου επαρκή να έχει άποψη για τα πάντα. Εδώ είμαι για να λέω τα γεγονότα ποια είναι, ξέρω εγώ, να ρίχνω κανένα σχόλιο ενδεχομένως, να πειράζω λίγο και εσάς. Δεν είναι τραγούδι αυτό που βάλατε τώρα. Αυτό δεν πρέπει να άρεσε ούτε τη δεκαετία του 50 που κυκλοφόρησε στον πολύ κόσμο. Μόνο στους θαυμαστές. Του Φρανκι Βάλι. Μόνο σε αυτούς άρεσε, σε κανέναν άλλο. Τι τραγούδι είναι αυτό που βάλατε τώρα.

σήμερα πάντως είχαμε την επανεμφάνιση του Φώτη του Κουβέλη. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Εύχομαι να είναι καλά ο άνθρωπος. Σέβομαι απόλυτα τον αιώνα του. Μίλησε στο στάτους τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Βενιέρη και την καλησπέρα μας ακούει κιόλας. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα εδώ με τον Δημήτρη τον Βενιέρη. Λοιπόν, ο Φώτης ο Κουβέλης ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε ως καιροσκοπισμό τη στάση μελών του ΣΥΡΙΖΑ να κρατούν τη βουλευτική του έδρα ενώ δηλώνουν ότι θα πάνε σε άλλο κόμμα. Αν διαφωνείς, είπε, άφησέ την και πήγαινε όπου νομίζεις. Ή κάνε καθαρή την αυτοδιαγραφή σου. Δεν συμφωνώ με αυτά που σημειώνονται, είπε ο Φώτης ο Κουβέλης, ο οποίος μάλιστα είναι πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ενεργό ρόλο ο άνθρωπος, ασχετά αν έχετε καιρό να ακούσετε νέα του. Ο ίδιος είπε ότι δεν θα καλούσε στο τηλέφωνο τον Αλέξη Τσίπρα. Θα περίμενα να με καλέσει αυτός να με ρωτήσει πώς νιώθω, είπε. Θα έλεγα στον Αλέξη Τσίπρα να προσέχει. Είναι τόσο πολυεπίπεδη η πολιτική ζωή, τόσο ρευστή η πολιτική κατάσταση που δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Βέβαια, εγώ θα θυμίσω, έτσι, ότι ο Φώτης ο Κουβέλης ουσιαστικά αποτέλεσε και την πρώτη μεγάλη απόσπαση στο ΣΥΡΙΖΑ όταν, αν θυμάστε, είχε πρωτοεκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Τότε απεχώρησε ο Κουβέλης από το ΣΥΡΙΖΑ και δημιούργησε τη Δημοκρατική Αριστερά. Μήπως θυμόσαστε ότι η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου είχε και έναν άλλον εταίρο από δίπλα.

Όπως είπε ο Φώτης ο Κουβέλης, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε κανένα λόγο να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε, είπε, να δώσουμε τη μάχη. Ο Αλέξης επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Του εύχομαι να είναι ευθύς ο δρόμος, χωρίς δυσκολίες. Ο ελληνικός λαός βλέπει ότι από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει το αντίπαλο πολιτικό δέος και όσο η ποικιλώνυμη κεντροαριστερή υπόθεση δεν ενοποιεί την πολιτική της συμπεριφορά, θα στρατεύεται σε μια ενωτική πολιτική στάση ο κύριος Μητσοτάκης, θα είναι αμφισβήτητα ο νικητής και την επόμενη φορά. Αυτό εκτίμησε ο Φώτης ο Κουβέλης.

0: Πάμε να μείνουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Αναμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσω τον Παναγιώτο Ψωμιάδη, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και μάλιστα σήμερα αναμένεται να τον τιμήσουν και όλα θα μας πει ποιοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
1: Σε πρόλαβα, με τίμησαν ήδη το Προεδρείο των Λαϊκών Αγορών.
0: Πότε
1: γιατί
0: πρόλαβα.
1: 10 χρόνια ήμουν επικεφαλής του οργανισμού βάση νόμου των Λαϊκών Αγορών και όπως είπα, είμαι ευτυχής που μπόρεσα και εγώ έβανα λιθαράκι στην αναμόρφωση, στην αναγέννηση των Λαϊκών Αγορών, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, πολλές φορές παρεξηγημένοι, επιτελούν ένα λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα. Επιτελούν ένα λειτουργήμα και χαίρομαι γιατί τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι προσφέρουν καλά, όμορφα, καθαρά και φθηνά προϊόντα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τα συγχαρητήρια και από εμάς, κύριε Ψωμιάδη, για αυτή την...
1: Να πω και τον πόνο μου, είναι πρώτη φορά μετά από 13-14 χρόνια που με τιμά ένας σύλλογος, γιατί ξέρεις, σε Λάζαρε, μέσα στη ζωή είσαι και εσύ, όταν έχεις αγαλόνια, όλοι τρέχουν από πίσω σου, όλοι έρχονται στο γραφείο σου, όλοι σε παρακαλούν και όταν...
0: Αμάν κύριε Ψωμιάδη, αν είναι έτσι, αύριο το πρωί να έρθω για καφέ στο γραφείο σας. Αν είναι να είστε, να σας ακούω έτσι. Αν είναι να σας ακούω έτσι στεναχωρημένο, να πάρω κι άλλους μαζί μου.
1: Αναφέρουμε σε αυτούς που βοήθησα, που ευεργέτησα, σε αυτούς αναφέρουμε, συνεργάτες μου αναφέρουμε και νομίζω ότι έχω κάθε λόγο να το λέω.
0: Είναι απολύτως κατανοητό αυτό το οποίο λέτε, ωστόσο σήμερα είναι μια μέρα την οποία θα σας προτρέψω να τη χαρείτε χωρίς να κάνετε τέτοιου είδους αρνητικές σκέψεις. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα πώς και βρεθήκατε στην παρουσίαση του κόμματος κυρίας Καρισιανού, θα είσαστε υποψηφιός.
1: Έκανα ένα λάθος το οποίο σήμερα το μετανιώνω.
0: Τι λάθος κάνατε?
1: Την άδεια από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αν έπρεπε να παρευρεθώ σε μια δίκαιη δημοκρατία, γιατί έχουμε έλλειμμα δημοκρατίας. Θεώρησα καλό να πάω να ακούσω πιθανό κάτι και
0: τώρα
1: δίκαιο,
0: εγώ το ειρωνικό, της απαντήσεως δεν το κατάλαβα. Εγώ σας ρώτησα αν θα είσαστε υποψήφιος κυρίας Καρισιανού. Δεν σας ζήτησα τον λόγο γιατί πήγατε.
1: Γιατί πήγα, μου είπατε, δεν με ρώτησατε γιατί.
0: Λέω, βρεθήκατε στην παρουσίαση του κόμματος γιατί θα είσαστε υποψήφιος ή για κάποιον άλλο λόγο?
1: Τα κανάλια που βρέθηκαν εκεί, γιατί βρέθηκαν εκεί? Για να προβάλλουν, να πληροφορηθούν, να ακούσουν δημοσιογράφοι,
0: ναι.
1: Την επόμενη μέρα να συγκοινωνία να πούν τι ακούσανε, αυτό ακριβώς. Και η δήλωσή μου είναι ότι και αυτή η κυρία προσπαθεί να ταρακουνήσει την κοινωνία, αν το κάνει, αν το κατορθώσει ή όχι, αυτό το δούμε στο επόμενο διάστημα. Εγώ έφυγα και λυπάμαι που δεν κατάλαβαν κάποιοι την δήλωσή μου, ότι έφυγα προβληματισμένος, δεν είμαι τόσο ευχαριστημένος, πολύ ερασιτεχνισμός και θεωρώ ότι πρέπει η κυρία Καρισιανού να παντρέψει το παλιό με το καινούριο.
0: Όταν λέτε ερασιτεχνισμός, τώρα τι εννοείτε ερασιτεχνισμός?
1: Ναι, ερασιτεχνισμός. Όταν δίπλα του δεν είχε νέα παιδιά, ωραίες παρουσίες, μια εντελώς διαφορετική αισθητική, όχι μόνο πολιτική αλλά και αισθητική, κοινωνική αισθητική, νομίζω, ναι, έπρεπε κάτι άλλο. Δηλαδή, ξέρετε, όταν πας σε γέννη ενός μαγαζιού, θέλεις και λες τι ωραίο ράβι, τι ωραίο προϊόν, τι ωραίο το ένα, τι ωραίο το άλλο. Εδώ το αποτύπωμα δεν το άφησε η κυρία Καρισιανού. Από εκεί και πέρα, νομίζω είναι μια καινούργια προσπάθεια, σεβαστή, η κοινωνία αυτή που πιστεύουν πρέπει να τη στηρίξουν.
0: Τι θέλατε και δηλαδή λίγο πιο χλιδάτη την παρουσίαση από ό,τι κατάλαβα, έτσι για να έρθω λίγο
1: πιο επαγγελματική.
0: Ενώ αντίστοιχα του Τσίπρα πώς σας φάνηκε πιο επαγγελματική, είναι έτσι θα την θέλατε?
1: Το Τσίπρα και νέα παιδιά δίπλα του και ακόμα και ήταν πολύ πιο εντάξει, μια εμπειρία τόσα χρόνια.
0: Καλά, θα ρωτήσω στη συνέχεια για τον Τσίπρα. Στο θέμα της Καρισιανού θα παραμείνω να ρωτήσω αν προτίθεστε να εμπλακείτε στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού με οποιοδήποτε τρόπο, είτε να είσαστε στα ψηφοδέλτια είτε να συμμετάσχετε σε κάποια από τις επιτροπές.
1: Καταρχάς,
0: ως τέλεχος του κόμματος, αν θέλετε.
1: Δήλωσα και σε εσάς επί σειρά εκπομών ότι είμαι μάχημος, δηλώνω παρόν δηλώνω νικητής. Είναι πολύ νωρίς για να πάρω τις αποφάσεις. Εξάλλου έχουμε μπροστά μας την κίνηση Σαμαρά και πιθανόν και κάποιον άλλο σχημάτων.
0: Καλά, τώρα να σας πω κάτι. Όσοι σας ξέρουν καλά γνωρίζουν πόσο πληγωμένος είσαστε από τον Αντώνη Σαμαρά. Οπότε εγώ δύσκολα θα σας κατέτασα εκεί. Δηλαδή δεν θα σας θέσω, εγώ δεν θα σας ρωτήσω από μόνος μου αν θα είσαστε με τον κύριο Σαμαρά ή όχι. Δεν πρόκειται να σας ρωτήσω. Εάν ο κύριος Σαμαράς κατεβάσει όντως κόμμα και αποφασίσετε να συνεισφραστείτε μαζί του, θα μου το πείτε μόνος. Εγώ δεν πρόκειται να σας ρωτήσω.
1: Δεν έχω να δηλώσω τίποτα. Είναι πολύ νωρίς.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο, άρα έχουμε 5-6 μήνες να περιμένουμε, να ακούσουμε, να δούμε. Εντάξει, διότι προβλέπονται ανακατατάξεις και αναταράξεις στο πολιτικό στίβο και φυσικά τα μηνύματα πρέπει να τα πάρουν τα κόμματα, ιδιαίτερα η σημερινή κυβέρνηση.
0: Να πω κάτι, κύριε Ψωμιάδη, διότι επειδή σας γνωρίζω τόσα χρόνια και όχι δεν σας γνωρίζω απλά, αλλά σας παρακολουθώ και πολιτικά από την... από τότε που είχαμε και οι δύο μαύρα μαλλιά. Τώρα έχουμε και οι δύο άσπρα. Λοιπόν, επειδή έχετε μιλήσει πολλές φορές για την επαναδραστηριοποίηση του Κώστα του Καραμαλή και επειδή τον βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και μάλιστα τον βλέπουμε... Δεν ξέρω αν κατά τη γνώμη σας τον βλέπουμε στο σωστό σημείο, διότι τον βλέπουμε πιο κοντά στον Αντώνη Σαμαρά σε σχέση με το πόσο κοντά είναι στη Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι είναι Νέα Δημοκρατία ο Κώστας ο Καραμαλής. Η άποψή σας.
1: Ελάτε. Νέα Δημοκρατία, αλλά τη Νέα Δημοκρατία την ατόφια. Όχι τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σιμίτη, του Αΐνου Σιμίτη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο κύριος Καραμαλής τον τελευταίο χρόνο είναι στο σωστό κοινωνικό σημείο. Δεν θα έλεγα πολιτικό, κοινωνικό σημείο.
0: Ναι.
1: Η θέση του και η απόψη του και η λόγη του είναι, θα έλεγα, εθνική και όχι κομματική. Εν αντιθέσει με τον κύριο Σαμάρα που είναι πολλές φορές ακραίοι.
0: Μάλιστα.
1: Και το περίεργο είναι, μιλάτε για τον Σαμαρά και για τον Καραμαλή. Η δηλώση, μάλλον η ομιλία του κυρίου Μπέργκια στο συνέδριο είχε ξεπεράσει και αυτή του κυρίου Σαμαρά, έτσι. Μην τα παραβλέπουμε. Άρα κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει.
0: Αν εννοείται το σχόλιο του κυρίου Δένδη αναφορικά με τη γαλάζια πατρίδα, καταρχήν...
1: Όχι, στην ομιλία του στο συνέδριο.
0: Στο συνέδριο εννοείται. Ναι.
1: Μίλησε για δικαιοσύνη, μίλησε για τα πεπραγμένα της Νέας Δημοκρατίας, μίλησε για τα εθνικά θέματα. Υπουργός ενέργεια να έχει αυτές τις θέσεις, δεν ξέρω.
0: Λέτε ότι ήταν πολύ επικριτικός.
1: Ξεπέρασε τα κομματικά και πήγε στα εθνικά. Αυτό είναι στα σύμπτωση του κ. Δένδια. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζει το επιτελείο του κυρίου Πρωθυπουργού. Μια φορά εγώ προβλέπω αναταράξεις, ανακατατάξεις, ενώ προβλέπω εκλογές και βλέπω πάμε σε μια οικουμενική κυβέρνηση. Αυτές είναι δικές μου προβλέψεις.
0: Ναι.
1: Και δεν αποκλείεται.
0: Και ο Τσίπρας μέσα στην οικουμενική κυβέρνηση.
1: Συγχωρείτε.
0: Και ο Τσίπρας μέσα στην οικουμενική.
1: Ο Τσίπρας νομίζω ότι θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Μπροστά στην ακυβερνησία νομίζω ότι θα στηρίξει.
0: Οπότε ο Ανδρουλάκης δεν θα τη στηρίξει αυτή την προσπάθεια, άρα έχουμε τώρα τον Τσίπρα ο οποίος θα τη στηρίξει.
1: Εγώ είπα δεν αποκλείεται να δούμε σε ενεργό ρόλο τον κύριο Καραμαλή. Εκεί μένω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας αφήσω...
1: Αυτά δεν τα λένε εύκολα άλλοι, γιατί ξαφνικά βλέπουμε τον κύριο Βενιζέλο, βλέπουμε τον κύριο Νεϊμαράκη, βλέπουμε κάποια στελέχη, τον κύριο Παυλόπουλο. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι κινείται δεξιά της κυβέρνησης, της πατριωτικής θα έλεγα, του πατριωτικού χώρου εκεί που ανήκουμε. Αυτός ο χώρος δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει στην κυβέρνηση και αυτό είναι λυπηρό.
0: Καλά, για πατριωτισμό μέχρι και ο Τσίπρας μιλάει.
1: Καλά, αφήστε τον κύριο Τσίπρα. Προσέξτε με λιγάκι. Κυρία Καρυφιάνου, σχολίασε την παρουσία του κυρίου Τσίπρα, αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου στο μακεδονικό. Αναφέρθηκε, ναι και όχι, αναφέρθηκε για τις τράπεζες, αλλά δεν αναφέρθηκε και αυτή καθόλου στο μακεδονικό. Και επειδή σχολιάζει την παρουσία μου, που ήταν παρουσία λίγων λεπτών στην κυρία Καρυφιάνου, προτιμότερο να πήγαινα εκεί παρά να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Σκέτσο, τον κύριο Φλωρίδη και άλλα στελέχη του Συνήθη, που μέχρι χτες βρίζανε τον παππού Καραμαλή, Μητσοτάκη, όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, εμένα, εσάς. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εντάξει, κάπου έχουμε ξεφύγει. Πρέπει να ξαναπατήσουμε στις ράγες της αληθινής πολιτικής ζωής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας αφήσω να απολαύσετε την ημέρα και πάλι συγχαρητήρια για την ωραία την...
1: Να πω και εγώ πιο τρία τραγούδια, να μην φύγω έτσι.
0: Έτσι, μπράβο, να πείτε και κανένα τραγούδι. Και πάλι τα συγχαρητήριά μας για την ωραία τιμητική διάκριση που λάβατε. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα η συζήτηση με τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη. Έχει δίκιο σε ό,τι αφορά την επανεμφάνιση ανθρώπων οι οποίοι είχαν καιρό να εμφανιστούν στο προσκήνιο. Πριν από λίγο σας διάβασα τις δηλώσεις Κουβέλη. Παναγιώτης ο Ψωμιάδης μας θύμισε το Βαγγέλη το Μαϊμαράκη, ο οποίος βεβαίως είναι ο επικεφαλής της ευρωομάδας των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Της ομάδας των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα έλεγα όμως ότι κάνει και πολλές δημόσιες εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια.

0: Γιώργης Πανέρωτος στη ρύθμιση του ήχου. Λάζαρος Λαζάρου στο μικρόφωνο. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλάς 99,4. Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα την βουλευτή Βιωτίας, την Γιώτα Τιμπούλου, η οποία είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λαζάρου, και καλησπέρα μου στη Θεσσαλονίκη, και βεβαίως είμαι μία ακροάτρια του σταθμού σας.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, να είστε ναι. καλά.
0: Ελπίζω να σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές του Πανάρωτου.
1: Πάρα, ξέρω, πολύ,
0: οι,
1: πάρα πολύ.
0: Οι σημερινές του πιστέψουμε ότι μου έχουν κάνει να βγάλω φλίκτενες εδώ πέρα. Αλλά τι να κάνω, εγώ δεν έχω λόγο στη μουσική επένδυση της εκπομπής, ξέρετε.
1: Εμένα πάντως μου άρεσε, μου έδωσε και ρυθμό και κίνηση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ρυθμό και κίνηση. Ο Τσίπρας έδωσε ρυθμό και κίνηση στο πολιτικό σκηνικό. Για πείτε μου τώρα την άποψή σας. Ξεκινάμε τώρα από την.
1: Ναι, είναι το θέμα το.
0: Μου δώσετε πάσα για να σας δώσω πάσα τώρα να βάλετε γκολ. Ελάτε.
1: Ακούστε, κύριε Λαζάρου, ήταν αναμενόμενο μετά από τόσο καιρό που περιμέναμε όλη αυτή την κίνηση. Τόσο πολύ είχε συζητηθεί, τόσο πολύ είχε προβληθεί, θα πω κιόλας. Οπότε ήταν μια αναμενόμενη κατάσταση. Κατά την άποψή μου. Δεν ακούστηκαν διαφορετικά καινούργια πράγματα. Παρά το γεγονός ότι ο κύριος Τσίπρας δίνει έμφαση στον, ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία, πρέπει να το πούμε, δόθηκε, αλλά και στο ότι θα συνεργαστεί με νέα πρόσωπα, με νέους ανθρώπους κλπ. Κατά την άποψή μου, γιατί είδα, δεν ήμουν εκεί φυσικά, αλλά την παρακολούθησα διαδικτυακά την κέντρωση αυτή, είδα πάρα πολλά. Πολλούς συντρόφους μου, πρώην συντρόφους, ανθρώπους δηλαδή που προέρχονται κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το λέω γιατί με όλη αυτή την εξέλιξη που όντως και μου προκαλεί μεγάλη στενοχώρια, οι κρίσιμες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι ότι καλύτερο θα περίμεναν οι άνθρωποι της αριστεράς. Αυτό μένει να το κρίνουν βέβαια οι ιστορικοί του μέλλοντος. Αλλά νομίζω ότι θα βρουν και θα εκπλαγούν από τα παρασκήνια, τις σύντριγκες και όλο αυτό.
0: Τώρα, αυτό το ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο περίμεναν οι άνθρωποι της αριστεράς, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, δώστε λίγο πιο αναλυτικά αυτή τη σκέψη σας για να καταλάβουμε τι εννοείται.
1: Σε καμία περίπτωση δεν περίμεναν τη ρευστοποίηση αυτή, τον τρόπο που έγινε. Γι' αυτό λέω ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός ρευστοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ που. Πιστεύω ότι κάποτε οι ιστορικοί θα ασχοληθούν μακριά από τα γεγονότα, τα φορτισμένα γεγονότα, θα διαπιστώσουν δυστυχώς ένα σχεδιασμό και ένα μεγάλο παρασκήνιο.
0: Λέτε ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας ρευστοποιεί το παλιό του κόμμα για να ενισχύσει το καινούριο του.
1: Αυτό δεν συνέβη, κύριε Λαζάρου.
0: Συγγνώμη, εντύπωση σας κάνει.
1: Ορίστε.
0: Σας κάνει εντύπωση. Να θυμίσω τι συνέβη κατά την κόντρα, τον πόλεμο που υπήρχε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την ψήφιση για το πέρασμα της Συμφωνίας των Περισπών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, θυμάστε. Θυμάστε πόσα κόμματα ρευστοποίησε.
1: Πόσα κόμματα. Δεν έζησα αυτά τα γεγονότα μέσα θυμόσαστε, από το Κοινοβούλιο, τα ζούσα από μακριά.
0: Θυμόσαστε πόσα κόμματα ρευστοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας για να καταφέρει να μην πέσει η κυβέρνησή του.
1: Σύμφωνοι.
0: Ποτάμι.
1: Αυτό
0: Ένωση κεντρών.
1: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι.
0: Δεν ανοιξά και τι Έλληνες. Τρία κόμματα ρευστοποίησε ο Τσίπρας τότε.
1: Εντάξει, ήταν μια συμφωνία. Άνθρωποι που.
0: Δεν μιλάμε για τη συμφωνία τώρα, αφήστε τη συμφωνία. Μιλάμε για την νοοτροπία του ανδρός. Και μου λέτε ότι κάνει το ίδιο πράγμα τώρα και μάλιστα με το πρώην κόμμα του.
1: Αυτό τότε νομίζω ότι έγκυται στην ευσυνειδησία του κάθε βουλευτή, που με βάση το Σύνταγμα θα πρέπει αμερόληπτα και με βάση τις πεποιθήσεις του και τη συνείδησή του να αποφασίζει. Τώρα, αν υπήρξε και άλλος σχεδιασμός πίσω, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αλήθεια δεν έχω ζήσει από πολύ κοντά αυτή την περίοδο, διότι εκείνο το διάστημα ήμουν δήμαρχος στην πόλη της Λιβαδιάς.
0: Ναι, προφανώς και έχετε δίκιο σε αυτό. Οπότε δεν είχα σκοπό ούτως ή άλλως να το πάω τόσο πίσω, αλλά επειδή το αναφέρατε.
1: Πάντως αλήθεια είναι ότι αυτό που έζησα τώρα ως μέλος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, εκλεγμένη με τον Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής, όλη αυτή η διαδικασία της αποχώρησης, της επανόδου του κλπ, είναι κάτι το οποίο δεν χωράει στο μυαλό μου μερικές φορές και επιστέψτε με, ακόμα συμπληρώνω μέρα με τη μέρα κομμάτια αυτού του παζλ. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποια στιγμή που θα ενημερωθούμε όλοι, δεν ξέρω αν θα ζούμε εμείς τότε που οι ιστορικοί του μέλλοντος θα ασχοληθούν με αυτό, αλλά η ιστορία που θα γραφτεί δεν θα πιστεύω ότι θα είναι και τόσο θα έλεγα καλή ή αρεστή για τους ανθρώπους της αριστεράς. Ναι. Εν πάση περιπτώσει αυτή η ρευστοποίηση είναι, δεν άκουσα προσωπικά κάτι καινούργιο, άκουσα μια ιδρυτική διακήρυξη.
0: Κανείς δεν άκουσε κάτι καινούργιο, κυρία Πούλου.
1: Η ιδρυτική κανείς. Διακήρυξη, η οποία μη σας πω ότι όλα τα κόμματα υπάρχουν ήδη άξονες και μάλιστα θα έλεγα και σε άλλα κόμματα ακόμα πιο εμπλουτισμένοι αυτοί οι άξονες. Εν πάση περιπτώσει μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Αλλά επικοινωνιακά κατάφερε ο κύριος Τσίπρας με την ονομασία του ονόματος να προκαλέσει και να συζητάει όλη η Ελλάδα, άρα αυτό το πέτυχε, για αυτό το όνομα, κατά πόσο είναι προσβολή για τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό ή κατά πόσο προσπάθησε, ακόμα και για την ελληνική αστυνομία λένε άλλοι, εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι αυτό ήθελε να καταφέρει, να προκαλέσει και να γίνει αμέσως γνωστό το όνομα του κόμματός του και αυτό το κατάφερε.
0: Όχι ότι δεν θα γινόταν αμέσως, όποιο και όνομα και να επέλεγε, με τόση δημοσιότητα η οποία εδόθη στην κινητικότητα που δείχνει τους τελευταίους μήνες ο κύριος Τσίπρας, θα γινόταν αμέσως γνωστό το όνομα του κόμματός του, οποιοδήποτε και να ήταν, και το όνομα ενός βουνού να του έδινε. Πάλι το ίδιο θα συνέβαινε.
1: Το πιστεύω, αλλά.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο του έδωσε, να δούμε, θα το δεχτεί και ο Άριος Πάγος, έτσι. Να δούμε. Γιατί εκφράζονται αρκετές αμφιβολίες για το αν θα γίνει δεκτό αυτό το κόμμα από τον Άριο Πάγο.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει μια τέτοια συζήτηση.
0: Θα το δούμε, κυρία Πούλου. Κοντός ψαλμός, δεν υπάρχει θέμα.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι. Είναι. Πρέπει να δοθούν εξηγήσεις γιατί και πώς, αλλά σας λέω ότι κυρίως επικοινωνιακά έγινε αυτό και ως προς αυτό πέτυχε. Αλλά το θέμα είναι να δούμε τι γίνεται επί της ουσίας της πολιτικής, γιατί δεν είναι τα ονόματα αυτά που θα μας προσδιορίσουν, είναι οι πολιτικές μας θέσεις, είναι οι απόψεις μας για το πώς πρέπει να αλλάξει η χώρα, με βασική προϋπόθεση βέβαια την αλλαγή του καθεστώτος Μητσοτάκη, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε για καμία αλλαγή εάν δεν φύγει αυτό το καθεστώς, το οποίο έχει λειτουργήσει καταστροφικά για την ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μάλιστα. Εγώ θέλω να καταρχήν να ρωτήσω τι θα κάνετε εσείς ως κόμμα.
1: Ναι.
0: Διότι θεωρώ ότι, εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι δικαίως το θεωρώ, ότι αυτή η πρόσκληση από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα για συμπαράταξη αφορά σίγουρα και εσάς, όχι εσάς ως πρόσωπο, αφορά τους δημοκράτες, αλλά αφορά και εσάς ως πρόσωπο, κυρία Πούλου. Οπότε θα μου δώσετε δύο απαντήσεις, τη μία για το...
1: Ναι, κύριε Λαζάρου. Ελάτε. Εγώ θεωρώ περισσότερο ότι η συμπαράταξη έχει να κάνει με το μανιφέστο και την συμπαράταξη της σοσιαλδημοκρατίας με την αριστερά και την οικολογία. Ότι στέκεται εκεί. Αυτό που τόσο καιρό ακουγόταν για, αν θέλετε, για μια συνεργασία, ένα μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη, αυτό δεν ακούστηκε από τον κύριο Τσίπρα πια. Αντιθέτως, θα έλεγα έτσι όπως μίλησε, μιλάει να είναι πρώτος και γιατί όχι, ξέρετε, όλοι θα πιστεύουν στο να νικήσουν και μάλιστα με μια αυτοδυναμία. Πράγμα που θεωρώ αδύνατον στην παρούσα φάση με αυτό το... με την κατάσταση που βρίσκεται, στην οποία βρίσκεται το πολιτικό σύστημα, δεν θα υπάρξει περίπτωση αυτοδυναμίας. Αυτό δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής. Άρα, μάλλον ξεχάστηκε από τον κύριο Τσίπρα αυτό που τόσο καιρό ακούγαμε, το μέτωπο των προοδευτικών δυνάμεων για να αλλάξει το καθεστώς και για να αλλάξει η χώρα. Αυτό δεν το άκουσα προσωπικά, δεν το άκουσα καθόλου. Μάλλον ξεχάστηκε.
0: Ξεχάστηκε, λέτε, το μέτωπο, οπότε τι λέει τώρα, πάω μόνος μου και ό,τι κάνω, κάπως έτσι.
1: Προς το παρόν αυτό διαφαίνεται. Εμείς πάντως ως δημοκράτες με τον Στέφανο Κασελάκη, αν και μικρό κόμμα, έχει όμως πολύ καλές επεξεργασμένες θέσεις και αυτό θα θέλουμε, να ακουστεί η φωνή μας στην κοινωνία και να μας δώσει η κοινωνία τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε αυτές τις θέσεις, θέλοντας να είμαστε μέρος της λύσης της αλλαγής αυτής που έλεγα πριν και όχι ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Ξέρετε ότι ο Στέφανος Χαζελάκης, ένας νέος πολιτικός, απόδημος, Έλληνας, λιδωρήθηκε πολιτικά, δολοφονία χαρακτήρα έγινε, βγήκε αθώος από αυτή και αλόβητος από αυτή τη διαδικασία, και νομίζω ότι ο ελληνικός λαός και θα ακούσει τις θέσεις του, αλλά και θα του δώσει αυτή τη δυνατότητα, έτσι ώστε να ακουστεί και μέσα στο κοινοβούλιο η φωνή μας. Τώρα βεβαίως ξέρετε, είχαμε και την κυρία Καριστιανού, η οποία επίσης στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά
0: το
1: έγινε.
0: Το επόμενο ερώτημά μου αυτό.
1: Σας πρόλαβα μήπως?
0: Προφανώς είμαι πρόλαβα.
1: Εντάξει, είναι αυτά. Μέχρι να έχουμε και το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, κύριε Λαζάρου, θα μιλάμε για αυτά τα κόμματα που ήδη
0: θα αργήσουμε,
1: έχουμε.
0: Θα αργήσει λίγο ο Σαμαράς, θα αργήσει. Ο Σαμαράς θα αργήσει γιατί δεν έφαγε το τυράκι που πέταξε ο Άδωνης στο προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό θα αργήσει ο Σαμαράς.
1: Έτσι πιστεύω και εγώ, ότι είναι αρκετά έμπειρος να δει ακριβώς ποια στιγμή, ποιο θα είναι το πολιτικό timing και να κάνει την... Αλλά στο βέβαιο είναι ότι πιστεύω ότι θα υπάρξει και κόμμα καθαρά Σαμαρά. Αυτό πλέον αρχίζω και το πιστεύω, βλέποντας κινήσεις και τοποθετήσεις και βουλευτών αλλά και άλλων παραγόντων. Τώρα η κυρία Καριστιανού, τι να πούμε, είναι μια τραγική μητέρα από το, όπως και πολλοί άλλοι γονείς, από αυτό το τραγικό έγκλημα των Τεμπών, απέκτησε μια αναγνωρισιμότητα και αυτή τη στιγμή με το κόμμα που δημιουργεί πάει, πιστεύω, και να προτείνοντας και αυτή, άκουσα την διακήρυξή της, κυρίως σε θέματα δικαιοσύνης, κράτους δικαίου, εκεί κυρίως στηρίζεται η γέρεση αυτού του κόμματος. Τι να πω, θα κριθεί και αυτή, όπως όλοι μας, μέσα από τις συνολικές μας θέσεις για το αύριο της χώρας, αλλά και από τους συνοδοιπόρους μας, διότι τα πρώτα δείγματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει σαφής χώρος στον οποίο τοποθετείται αυτή τη στιγμή η κυρία Καριστιανού. Θα έλεγα ότι είναι κέντρο δεξιά, αλλά υπάρχουν και απόψεις ότι μπορεί να είναι και περισσότερο στην ακροδεξιά. Αυτό μένει να το δούμε. Δεν θέλω να προδικάσω. Όμως μου προξενεί εντύπωση ότι όλοι αυτοί τα νέα κόμματα, οι νέοι αρχηγοί, δεν μιλούν για μια συμπαράταξη, ένα μέτωπο απέναντι στο Μητσοτάκη, που με βάση τις δημοσκοπήσεις προηγείται σαφώς. Άρα από την μία το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι, ότι το κάθε κόμμα θα προσπαθήσει να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή απήχηση στην κοινωνία, άρα θα προβάλλει τις θέσεις του και τη δική του ύπαρξη, την κομματική, αλλά θα πρέπει να δίνουμε και την αισιοδοξία στον ελληνικό λαό, γιατί κύριε Λαζάρου, αυτό που ακούω κάθε μέρα εγώ μέσα στην κοινωνία είναι το φτάνει πια, βρείτε τα, κοιτάξτε να συνεργαστείτε, υπάρχουν θέσεις κοινές μεταξύ των κομμάτων του προοδευτικού χώρου, άρα είναι απαίτηση πλέον από τον ελληνικό λαό να καθίσουμε σε ένα τραπέζι και να τα βρούμε. Εμείς ως Δημοκράτες, προοδευτικό κέντρο, είμαστε σε αυτή τη θέση, ότι ναι, θέλουμε να συμβάλλουμε, γι' αυτό δεν σταματάμε να επεξεργαζόμαστε συνέχεια θέσεις, προτάσεις για να γίνει αυτή η αλλαγή στη χώρα.
0: Κυρία Πουλού, θα το ρωτήσω ευθέως εγώ, θα το ρωτήσω όπως το σκέφτομαι, έτσι, και θα απαντήσετε αν θέλετε. Προτίθεστε να παραδώσετε την έδρα σας και να προσχωρήσετε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρανή ή όχι?
1: Όχι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όχι. Ναι. Όχι, κύριε Λαζάρου.
0: Ρώτησα ευθέως και πήρα μια.
1: Όχι.
0: Μια ξεκάθαρη απάντηση. Γιατί, άμα είναι να το τριγυρίζουμε, δεν θα βγάλουμε άκρη.
1: Θα σα πω το εξής. Καταρχάς, δεν καταλαβαίνω όλη αυτή την ιστορία με την παράδοση της έδρας. Δεν την καταλαβαίνω, ειλικρινά. Διότι αναρωτιέμαι, πείτε ότι εγώ παρέδιδα την έδρα μου στην Βοιωτία. Με αυτό που θα ακολουθήσει. Και να σας πω, θεωρείται και ατυχές, γιατί σε μερικές περιπτώσεις αυτός που θα ακολουθήσει μπορεί να είναι και άνθρωπος που πιο κοντά στις απόψεις του κυρίου Κασελάκη. Άρα τώρα αυτό έχει αρχίσει να αναθεωρείται λίγο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν καταλάβαινα όλη αυτή τη διαδικασία. Η έδρα δεν θα παραδοθεί για να προσχωρήσω σε ένα, στον Αλέξη Τσίπρα, σε ένα κόμμα του, την Ελλάς τώρα λέμε, την Ελλάς, το Ελλάς.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι. Γιατί σε τελευταία ανάλυση δεν άκουσα τίποτα που να μου
0: αρχήν
1: προκαλείτε.
0: Αρχήν εσείς έχετε και τον παράδοξο. Αν παραδώσετε την έδρα σας, θα πάει στον πρώτο επιλαχόντα, στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, στη Βιωτία. Ενώ εσείς είσαστε μέλος των Δημοκρατών.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και τελικά θα το κάνετε για να πάτε σε ένα τρίτο, κόμμα που είναι... η αριστερή συμπαράταξη.
1: Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό δεν έχει λογική. Είναι πραγματικά τόσο μπερδεμένο και τόσο. Και σας λέω ότι με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και παρακολουθώ με ενδιαφέρον το τι πρόκειται να γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι και εκεί υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να ρευστοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ή να κατεβάσει ρολά. Θέλουν την αυτόνομη. Κάθοδος στην πολιτική, συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας. Μένει να τα δούμε, είναι κρίσιμες ημέρες με όλες αυτές τις διεργασίες που γίνονται.
0: Τώρα εγώ θα ακουστώ λίγο σκληρός, αλλά θα σας το πω. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα έχει οποιαδήποτε τύψη ο Αλέξης Τσίπρας να διαλύσει ακόμη και το ΣΥΡΙΖΑ. Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν, σας το είπα.
1: Έχει ήδη συμβεί.
0: Το έχει ξανακάνει.
1: Απλά υπάρχουν μερικοί που αντιστέκονται.
0: Η ρευστοποίηση κομμάτων είναι η ειδικότητα, το έχει αποδείξει στο παρελθόν ο άνθρωπος. Τα λένε το αυτό, ξέρετε. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Εσείς δεν ξέρω αν μπορείτε.
1: Είναι και ευθύνη όμως, κύριε Λαζάρου, δεν είναι από τη μία μόνο πλευρά. Είναι και ευθύνη αυτών που αλλάζουν χώρο ή μετατοπίζονται.
0: Προφανώς,
1: είναι η προσωπική ευθύνη του καθένα.
0: Προφανώς. Θυμόσαστε εκείνη την καταπληκτική κυρία που έφυγε από το κόμμα του Λεβέντη και του αφιέρωνε τραγούδια σε λένε Αλέξη και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Έχετε καλή μνήμη, έχετε πολύ καλή μνήμη. Δεν θέλω να πω ότι αυτή η ιστορία δεν είναι μόνο.
0: Εκείνη η καταπληκτική κυρία έφυγε από το κόμμα της για να ψηφίσει υπέρ της συμφωνίας των Περοσπών. Το θυμόσαστε.
1: Έγιναν πολλές τέτοιες μετακινήσεις.
0: Πώς δεν έγιναν, με αυτό σας λέω τόση ώρα. Ότι στη ρευστοποίηση των κομμάτων είναι μέντορας ο Τσίπρας. Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Σας καταλέω όμως ότι υπάρχει και η προσωπική ευθύνη, δηλαδή. Δεν είναι, αν εγώ μετακινηθώ, δεν είναι φταίει ο Αλέξης Τσίπρας, φταίω και εγώ, έτσι. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Την ευθύνη την έχω καταρχάς εγώ που θα πάρω αυτή την απόφαση. Τώρα, μένει να δούμε, η ρευστοποίηση όμως του ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει δυστυχώς. Δηλαδή το 18% ή το 15% των ευρωεκλογών δεν υπάρχει πια. Βλέπετε ότι δύσκολα ανοιχνεύεται πλέον και ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις. Άρα, εντάξει. Όλα αυτά, σας αναλέω, για το χώρο της αριστεράς δεν είναι θετικά
0: νέα. Θα ήθελα να σας δώσω τη δυνατότητα να σχολιάσετε κάτι το οποίο νομίζω θεωρώ ότι δεν το ξέρετε. Εκτός αν σήμερα ψαχτήκατε λίγο με τις δηλώσεις που έγιναν, οπότε θα το είδατε. Λοιπόν, είχαμε την επανεμφάνιση του Φώτη του Κουβέλη σήμερα. Το θυμόσαστε?
1: Όχι, δεν το είδα.
0: Το θυμόσαστε το Φώτη του Κουβέλη?
1: Πώς δεν το θυμάμαι?
0: Ο Φώτης ο Κουβέλης.
1: Επικεφαλής της Δημάρ.
0: Βεβαίως, επικεφαλής της Δημάρ. Ήταν η πρώτη μεγάλη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την εκλογή του Αλέξη Τσίπρα ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμόσαστε.
1: Με πάτε πολύ πίσω, αλλά αλήθεια είναι αυτή, ναι.
0: Λοιπόν, και μάλιστα ο Φώτης ο Κουβέλης είχε συγκυβερνήσει τότε, είχε συμπράξει με Σαμαρά Βενιζέλου στην κυβέρνηση συνεργασίας, το θυμόσαστε αυτό?
1: Φυσικά το θυμάμαι.
0: Λοιπόν,
1: σήμερα, δεν έχω ακούσει όμως τις σημερινές δηλώσεις.
0: Σήμερα λοιπόν ο Φώτης ο Κουβέλης είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν ξέρω αν το γνωρίζατε. Και
1: δεν
0: υποχρεούστε να το γνωρίζετε.
1: Όχι,
0: δεν είστε μέλος
1: του κόμματος. Δεν γνωρίζω τη λειτουργία των οργάνων τους πλέον. Ναι.
0: Λοιπόν, λέει λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας δεν είχε κανένα λόγο να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ. Έπρεπε να μείνει, να δώσει τη μάχη. Επέλεξε διαφορετικό δρόμο.
1: Ναι. Τι να πω, θα συμφωνήσω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πολλοί άνθρωποι
0: χαρακτηρίζει ως καιροσκοπισμό τη στάση μελών του ΣΥΡΙΖΑ να κρατούν τη βουλευτική τους έδρα ενώ δηλώνουν ότι θα πάνε σε άλλο κόμμα. Και λέει χαρακτηριστικά, αν διαφωνείς, αφήσέ την και πήγαινε όπου νομίζεις. Ή κάνε καθαρή την αυτοδιαγραφή σου, δεν συμφωνώ με αυτά που σημειώνονται. Αυτά είπε μεταξύ άλλων.
1: Το ίδιο συμβαίνει, το λέει και η ΝΕΑΡ, το η Νέα Αριστερά. Και πράγματι υπάρχει και εκεί μια αντίστοιχη κατάσταση. Κύριε Λαζάρου, δεν θέλω να πω περισσότερα γι' αυτό. Γιατί
0: δεν υπάρχει λόγος. Εγώ απλά ήθελα ένα μικρό σχόλιο.
1: Με αυτόν τον κόσμο της αριστεράς που πίστεψε σε πολλά πράγματα. Διότι αυτή, σας ξαναλέω, αυτή η ρευστοποίηση, δηλαδή αυτοί που έδιωξαν τον Τσίπρα, διότι εγώ ήμουν προεδρική και μπορεί να σας έχω πει κιόλας ότι είχα πάει πάρα πολύ ξύλο από τις διάφορες τάσεις, γιατί υποστήριζα τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, πώς αυτοί που παραμέρισε, που τον έδιωξαν στην κυριολεκτία από το ΣΥΡΙΖΑ και παραμέρισε για να περάσει το νέο κύμα, που τελικά ποτέ δεν το δέχτηκε το νέο κύμα. Το νέο κύμα που ήταν η επιλογή των μελών, δηλαδή τον Στέφανο Κασελάκη, νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο,

0: Όγλου ο κύριος Χαρίτσης.
1: Και άλλοι αυτή τη γενιά, οι οποίοι ανδρώθηκαν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα επί προεδρία του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι. Θεωρούνται δηλαδή τα δικά του πνευματικά παιδιά, κάπως ή
1: έτσι,
0: τα δικά του στελέχη.
1: Κάπως έτσι.
0: Όμως, προσέξτε με λίγο. Δεν ήμασταν εμείς αυτοί που διώξαμε τον Αλέξη Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Εμείς στηρίζαμε τον Αλέξη Τσίπρα. Κάποια από αυτά τα παιδιά του έδειξαν την πόρτα. Και τώρα γυρίζει και παίρνει τα νέα πρόσωπα και είναι αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι λιγάκι, πρέπει να το εξηγήσουν μάλλον... εντάξει, πήγα να πω ψυχίατροι, αλλά στην πολιτική όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Δεν θέλω να δώσω αυτή τη διάσταση.
1: Ας μην τη δώσουμε λοιπόν.
0: Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα εν προκειμένου και τρεμένοι να δούμε ποια θα είναι η τελική κατάληξη όλης αυτής της διαδικασίας συγκρότησης και αυτού του οργανισμού, του πολιτικού οργανισμού. Πάντως η κατάσταση είναι ρευστή. Δεν έχουμε ακόμη το τελικό σχηματισμό, δηλαδή ποια εν τέλει κόμματα από τα υπάρχοντα στη Βουλή θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές, αλλά και ποια νέα θα δημιουργηθούν για τις επόμενες εθνικές εκλογές που ηρίστηκαν παρόδο, κύριε Λαζάρου, ενώ νομίζαμε στην αρχή ότι θα ήταν το φθινόπωρο, μετά πιστέψαμε ότι θα είναι ο Μάρτιος, Φεβρουάριος-Μάρτιος, τώρα έρχεται το σενάριο του φθινοπόρου, άρα ούτε αυτό, βεβαίως αυτό είναι αρμοδιότητα και του Πρωθυπουργού αποκλειστική, αλλά με βάση τις συζητήσεις το πολιτικό γίγνεσθε, αυτά που συζητάμε ακόμη δεν ξέρουμε πότε θα είναι η
1: εκλογή. Περιπτώσει, εγώ θα θυμίσω απλά ότι τα είδαμε τα νέα κόμματα, εν πάση περιπτώσει, καιρός είναι να επιστρέψουμε στα προβλήματα του κόσμου, διότι το πρόβλημα του κόσμου εκεί έξω, των πολλών, δεν είναι ούτε ποιος θα πάει στον Τσίπρα, ούτε ποιος θα πάει στην Καρυθιανού, ούτε πότε θα γίνει εκλογές.
0: Ούτε το όνομα του κόμματος,
1: έτσι, μπράβο.
0: Είναι ποιος οπότε, θα ασχοληθεί οπότε, και θα δώσει λύση στα προβλήματά του.
1: Τουλάχιστον οπότε, από εβδομάδα, επειδή βεβαίως αυτή την εβδομάδα την αφιέρωσα σε Τσίπρα Καρυθιανού, όσο όφιλα να κάνω, θα μου επιτρέψετε να το πω έτσι, αλλά από εβδομάδα θα επιστρέψουμε στο τι περιμένει ο κόσμος και τι θέλει ο κόσμος και ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Και ποια είναι η κατάστασή του σήμερα, γιατί ολοένα και με το πόλεμο σε εξέλιξη και με τις τιμές στην ενέργεια κλπ. Δυστυχώς η καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη είναι πάρα πολύ άσχημη και εγώ που γυρίζω, κύριε Λαζάρου, στην περιοχή μου, στην περιφέρειά μου, την εκλογική, βλέπω ανθρώπους σε κατάθλιψη, σε απόγνωση.
1: Ναι,
0: και από την άλλη το θεωρώ και πολυτέλεια, δηλαδή να συζητάμε και να αναλύουμε, και έχετε απόλυτο δίκιο ότι okay, ασχοληθήκαμε με όλα αυτά, αλλά ας γυρίσουμε στην καθημερινότητα, ναι, των πολιτών και στα προβλήματά τους.
1: Ναι, καλό είναι να έχουμε και λίγο μέτρο στο πόσο χρόνο αφιερώνουμε στις πολιτικές κοκορομαχίες, να το πω έτσι. Έτσι το λέω διασκεδάζοντας, γιατί να σας ευχαριστήσω θερμά για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα.
0: Και θα είμαι με στην διάθεσή σας να μιλήσουμε και για τα πραγματικά.
1: Προφανώς. Μα ουσιαστικά εγώ μαγιά πέταξα και την επόμενη κουβέντα μας τώρα σήμερα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πούλου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.

Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί, είναι το Αγίου Πνεύματος. Πάμε εδώ με το συμμαθητή μια εκδρομή. Όχι, εν πάση περιπτώσει, απλά θα τηρήσουμε την αργία. Προσωπικά είχα την πρόθεση να έρθω να κάνω εκπομπή, αλλά ο Πανάρετος θέλει να εξαφανιστεί. Οπότε ας του κάνουμε το χατήρι. Θα είμαστε μαζί ξανά την Τρίτη. Την Τρίτη θα είναι μαζί μας και ο Γιώργος Οπερόπουλος. Να σας το πω από τώρα, μίλησα σήμερα μαζί του. Οπότε μην μας ψάχνετε τη Δευτέρα, δεν θα μας βρείτε. Θα μας βρείτε την Τρίτη εδώ κανονικά. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Καλό τριήμερο σε όλους. Καλό βράδυ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Θέλω μόνο αυτό πρώτα να σου πω, κι άμα θες μετά κλείνω και σ' αφήνω. Δεν θυμάμαι από πότε εγώ να βγω, μου χτυπάνε και ποτέ δεν απαντώ. Ξέρω πως εσύ έχεις κλειδιά, δεν θα μου χτυπούσες. Δεν θυμάμαι από πότε εγώ να βγω, πόσες μέρες πάνε που γονάς εδώ. Είχες πει θα αρχώσουν για να

Πότε έχω να βγω, πόσες μέρες πάνε που έχω να σε δω. Είχες πει θα αρχώσουν για ένα γεια, μα δεν το εννοούσες. Δεν θυμάμαι από πότε έχω να βγω, μου χτυπάει.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
8: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ήταν αιώνιν πιο καλός από τον πρώην σου. Γιατί κοιτάς συνέχεια το ρολόι σου. Τα λούσα τα χρυσαφικά ήταν το χόμπι σου. Τώρα έτσι όπως το πας θα μείνεις μόνη σου.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Σαν τη δρούσο στα γέρα, πάνω στη φιλοσιά μου. Χίλια μου κρύψουν για να απαγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

και βοδά την κάτω στην πιο όμορφη γωνιά μου. Ήλια μου κρύψου μία για πάντα.

0: φράγκη. Τι έγινε, Πασάμα, μα θα ψάχνεις.
1: Ναι, μωρέ, Ρουμανέ, εδώ να πούμε και καμιά μαλακία. Όχι ποτέ άλλο, μετά σου λέω ότι βρίζουν και τράπεζες, κατάλαβες. Δες εδώ τι σου έχω, 400 εκατομμύρια.
2: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους. Here you are again. I'm a front door on ya. Here you are again. The same place that you left me. I said I was cool, but I guess it was not. I got

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Φλάς 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Τσίκλας, τσίκλας. Πιάνεις το νόημα. Τσίκλας, τσίκλας. Βαμμένο μέμα. Τσίκλας, τσίκλας. Μέσα στο αίμα. Τσίκλας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Plus 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας ο θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

αγάπη μας καράβι που παλεύει στα νυχτά, στα κύματα, στις θάλασσες.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.